0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ο Μάθεμος Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Άλλη νύχτα, τι άλλο από τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζουρίχη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
17: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
1: Ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλά.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.

Φέδωνος, λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-83-484. Για όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Ο καύσωνας συνεχίζεται. Αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%. Με 28 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%, ενώ υπάρχει και ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ημέρα ψάχνουμε έτσι λίγη δροσιά, λίγη σκιά, έτσι λίγο να αποφύγουμε τον πολύ τον ήλιο, πολύ την υγρασία βασικά ψάχνουμε κάπως να αποφύγουμε, γιατί αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι η υγρασία ως επιτοπλίστων, η οποία είναι σε υψηλά επίπεδα και σε κάνει να μην θες να αποχωριστείς το κλιματιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Μόγκολος απέναντι τον κάνει μάγκες, ο Κούλης ρε Σιτάσο, κάντε μια σωστή σύνταξη εκεί πέρα πρωί πρωί. Είναι και το πρώτο μήνυμα που διαβάζω πάντα, πώς τα καταφέρει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα, ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Ναι, πατέρα Παναγιώτη, συμφωνώ. Ο Φέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στην Κρήτη με 26 βαθμούς λέει την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάρδη. Πού είναι ο Σαλιάρης ο άλλος, πιστεύω να είναι καλά. Καλημέρα και στην όμορφη Μουτσούνα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης όπου αναρώνει. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 28 βαθμούς Κελσίου. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα, πολύ Κωστάδες πρωί πρωί. Καλημέρα στη Μαρία, χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή. Λέει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στην κορούλα μου που ζει στη Γερμανία για την ονομαστική της εορτή. Ο Άγιος Φανούρης να φανερώσει τον καθένα ότι γαλινεύει την ψυχούλα του. Να τη χαίρεσαι την κορούλα σου αν και μακριά, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ας είναι καλά τουλάχιστον. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό με υγεία και καλή εκπομπή. Δέσποινα από τη Φλόρινα με 19 βαθμούς, αυτό είναι, δροσούλα στη Φλόρινα. Στον Πασχάλη καλημέρα στους νέους επιβάτες. Καλημέρα λέει σε όλους τους Έλληνες, στον πατέρα Παναγιώτη, πατέρα Νικόλα, στον Αργύρη και στον Γιάννη από το Ζερβοχώρι. Όπως λέει και κάποιος λέει στο ράδιο, ξημερώνουμε με 24 βαθμούς και πέφτει και 75% υγρασία. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο, περίεργα πράγματα. Τι ακούτε, δεν ξέρω. Α, έτσι μια χαρά είναι λέει, αναρώνει μια χαρά, ωραία, έτσι έτσι. Ο Σκλιβάνος μου λέει ότι σήμερα είναι εδώ ο Κούλης για τα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς. Άρε Παναγιά μου, γιατί. Βράει, κρυφτείτε στις τρύπες σας, να πούμε, μετά από 25-30 χρόνια, 40, πόσο μας πήρε να κάνουμε αυτό το ρημάδι το μετρό. Έρχεστε εδώ πέρα και το εγγενιάζετε, λες και τι κάνατε. Εν τω μεταξύ κάτι λέει, βάλανε φωτάκια πάνω από τις πόρτες και δείχνει την στάση που είσαι, κάτι τέτοιο. Μεγάλη είδηση μιλάμε. Αυτό το μετρό της Αθήνας το έχει χρόνια το, από τότε που κατασκευάστηκε, αλλά εντάξει. Γεια σου Δημοσθένη, καλημέρα, χρόνια πολλά λέει στους Φανούριους με υγεία. Φανούριους λέει, με υγεία, να σε καλά Δημοσθένη, να τους χαιρόμαστε. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Πέμπτη ή αλλιώς προ Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα όμβριο και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγια ως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 και τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε και σήμερα να μένουμε αρκετή ζέστη αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι να βγει ο Αύγουστος και να μπει ο Σεπτέμβρης θα μας πάει έτσι. Ευελπιστώ ότι από Σεπτέμβρη ίσως και να δροσίσει λιγάκι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι φέτος μας πήγε σχετικά καλά. Δηλαδή οι καύσονες και οι ζέστες ήταν στα πίσω. Το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού το περάσαμε έτσι σχετικά δροσερό. Δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη και καύσονες. Ελπίζω να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα από όλο αυτό το, όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Στέλιος μου λέει για να καταλάβουμε, λέει τι παλιοοικογένεια είναι, την αδερφή του γέρου του Μητσοτάκη, του συγχωρημένου που ζει ακόμη, τη φυλάει ακόμα αστυνομικό στην ευρύτερη περιοχή του Μέτς που μένει. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι οι αστυνομικοί αντί να βρίσκονται στα πόστα τους φυλάνε όλους αυτούς. Εδώ φυλάνε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε, δεν είχε αστυνομικό κουβούκλι. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι.

Πασχάλης λέει να φορέσουμε σκόρδα στο λαιμό. Άμα βοηθάει, γιατί όχι. Σκόρδα στο λαιμό. Ανάποδα το βρακί σας βάλτε. Τι άλλο, τι μπορούμε να κάνουμε. Αγιασμό να κάνουμε στην είσοδο της πόλης. Από πού θα έρθει, από τη δυτική είσοδο θα έρθει. Οπότε να κάνουμε έναν αγιασμό από εκεί. Τι άλλο να κάνουμε, δεν ξέρω. Να ραντίσουμε με αγιασμό το κέντρο της πόλης. Το ίδιο το μετρό, από αύριο θα έχει προβλήματα. Δεν ξέρω, σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Εξορκισμό στην πόλη, δεν ξέρω. Ουφ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Στο καλό.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανουρία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Θυμάστε αυτό που παίζαμε μικρή, ναι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 479 π.Χ. η μάχη των Πλατεών, οι Έλληνες με αρχηγό το Σπαρτιάτη Παυσάνια νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό Μαρδόνιο. Σαν σήμερα το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Σαν σήμερα το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. Σαν σήμερα το 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 προμεσημβρίας εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σώρο ερυπείων. Σαν σήμερα το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά τον οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Τέλος, σαν σήμερα το 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιακόμο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης. Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ μουσικής. Ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή η Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues Stevie Ray Vaughan. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Ντερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Τέσσερις και σήμερα μετράμε για να βγει ο Αύγουστος, για να φύγει το καλοκαίρι. Έτσι βέβαια ακόμη και Σεπτέμβριο κρατάει ο καιρός, δηλαδή πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τα μπάνια του, συνεχίζει τα μπάνια του ακόμη και Σεπτέμβρη και καλά κάνει. Όσο κρατάει ο καιρός, γιατί όχι. Άσε που το Σεπτέμβρη είναι και πιο οικονομικά τα πράγματα, πιο φθηνά. Τελειώνει η τουριστική σεζόν, σιγά σιγά τα κεφάλια μπαίνουν μέσα, ξεκινάει ο βραχνάς, ξεκινάνε τα σχολεία 11 του μηνός αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε οι μικροί μαθητές, ήδη μετρούν αντίστροφα, αν και οι μικροί μαθητές δεν θέλουν να ξεκινήσει το σχολείο. Θυμάμαι τώρα όταν ήμασταν έτσι πιτσιρικάδες και ξεκινούσε, ερχόντουσαν οι μέρες να ξεκινήσει το σχολείο, έμπαινε ο Σεπτέμβριο. Σε έπιανε έτσι μια μελαγχολία ρε παιδί μου, ότι πάει το καλοκαίρι. Άντε ξανά μανά στα προβλήματα που φτάνοντας σε μια αλφα ηλικία λες ότι μακάρι να είχα τα προβλήματα τα οποία είχα τότε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω κλασικά να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πλασματικά έτη θα κερδίσετε έως και 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών και για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Κατολιστήσεις και τεράστιοι όγκοι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΝ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριοτ. Τακτικές συναντήσεις Χριστοντουλίδη Ερχιουρμάν στο εξής. Ουκρανία και Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Ακρίβεια, τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα προσεχώς. Κάθε ασθένεια χρειάζεται και μία δεύτερη γνώμη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ, ανταλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις κυρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου. Ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής, ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα. Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο Κινέζος, ένα από τα πιστόλια του Έντι. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάριο εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός στις ράγες του μετρό έως την Καλαμαριά. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ, Τσίπρας και Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Εφημερίδα Καθημερινή, μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μερίντια. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συμβολικό ενίκαιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο οκτάμινο, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Στην τάξη κυρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Κράτος και εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Ελληνοτουρκικά κλιμακώνονται οι εντάσεις και οι προσπάθειες εφησυχασμού. Εξοπλισμοί και πολεμικό ναυτικό, νέα πανακριβά πλοία για την ασφάλεια των νατοϊκών σχεδιασμών. Βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Εφημερίδα Κόντρα, ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ ενώ πρημοτοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλωπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι και τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμότητες με την εφορία. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς. Άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις κυρίας. Δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Εφημερίδα των συντακτών, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ανοίγει ο ασκός του Αιώλου, σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Ναταλή Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Ντόναλτ Τραμπ. Χρέος στα μυστήρια της πρόωρης αποπληρωμής. Εφημερίδα Δημοκρατία, ανατριχιαστικές καταγγελίες. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας. Δολοφόνησαν μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο Ιταλικές φρεγάτες. Οι ειδικοί τελετές στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλοτούρκος Σάντζεθ, νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελόνα. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όλοι να ξέρουν κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επικοινωνιακό σόου με τη συντάξη χειρία. Το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Εφημερίδα απογευματίνη, το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι σταθά. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ακίνητα τείχη. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεγκραμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδι από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Ήταν έτοιμα ετών μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Δικαίωμα στην ελπίδα γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εφημερίδα One Voice, συνέδευξη σοκ, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Θες Today, τι γυρεύουν 18 ιαπωνικές επιχειρήσεις στη ΔΕΘ. Έχετε κάψει λάδια, κύριε Τουρνά. Εξεπωνύμων Siemens, η γερμανική ταφόπλακα και οι διαχρονικές ευθύνες του ΟΤΕ. Χρηματιστήριο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Αξέχαστος ο Κωστής Αϊβαλιώτης, θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγαλό. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη, όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Σύνταξης χειρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι και την Παρασκευή. Λεφτά υπάρχουν, αντιπολίτευση, παραθυνάλος και παροχές από λεφτόδεντρα. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Όμιλος Παπαστράτος, η πτώση κερδών και τα παράδοξα των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Το τερμάτισε ο Ανδρέας Κονδύλης, επιβάλλει 2 μέτρα και 2 σταθμά για τα κέντρα διασκέδασης στην παραλία του Αλίμου. Έγγραφο αποκάλυψη. Η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο στο Αιγαίο. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επενδυτικό του τσουνάμι ενός δισεκατομμυρίου δημιούργησε πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλεξη Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Ελληνοτουρκικά από τα ίμια φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες. Λιβύη, αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης. Τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Εφημερίδα Εστία, συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρ με Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Το ακατοικητό Κίεβο μέσω πιέσεως για τη λήξη του πολέμου. Αξίζει να διαβάσετε συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Το ελεκτικό συνέδριο κατελόγησε 8,2 εκατομμύρια ευρώ στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανίσει επαγγέλματα, προειδοποιεί ο Γκέιτς. Μόντις χάσμα μεταξύ των τιμών ακινήτων και των εισοδημάτων στην Ελλάδα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα πρέπει και τα δεν στις χωνικές παροχές και δωρεές. Αναμένεται σερία αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ολοκληρώνεται η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια, Euribor 12 μήνου 2,2% στις αρχές του Φεβρουαρίου, σήμερα προσεγγίζει το 3%. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πάνω από 1 δισεκατομμύριο, πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Αυξήσεις, πολιτικός καυγάς για τις συντάξεις χειρίας. Σεισμός και υπερχείληση ποταμού Αρμαγεδόνας έπληξε τον Νεπάλ, πάνω από 150 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι. Ιράν και Ομάν, συμφωνία διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Αραβικός κόλπος, ελεύθερη πτώση, διακίνηση κοντέινερ. Ουκρανικό μυστική διπλωματία ΗΠΑ και Ρωσίας, ο χρησμός του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον.

0: στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 27 του Αυγούστου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό, ζεστό πρωινό όπως όλα δείχνουν. Ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου έχει επιστρέψει από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η κίνηση αρχίζει να δημιουργεί πάλι σιγά σιγά το καθημερινό πρόβλημα στους δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων. Και ιδιαίτερα όταν θα είναι και η εβδομάδα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα έρθουν και οι τελευταίοι εκδρομής του καλοκαιριού και άντε να έχουμε καλό χειμώνα, ο οποίος προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος για ακόμη μια χρονιά, καθότι η ακρίβεια είναι εδώ πέρα και μας ταλαιπωρεί. Έχουμε και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία και αυτή είναι ένας μεγάλος βραχνάς κάθε χρόνο για τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα σχολικά. Τώρα σε τι τιμές θα κυμαίνονται, από ό,τι φαίνεται... εντάξει, θα υπάρχουν και οικονομικές έτσι λύσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι τόσο οικονομικά όσο θα θέλαμε να είναι, με βάση τους μισθούς, με βάση την γενική ακρίβεια η οποία υπάρχει στην χώρα. Και τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για όλο τον κόσμο. Από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει στην διεθνή έκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη να πείσει ότι ό,τι γίνεται γίνεται για το καλό μας.

Και τελικά οι μόνοι οι οποίοι δεν βλέπουμε καλό είμαστε εμείς. Που από ό,τι βλέπω ο ελληνικός λαός έχει καταντήσει να είναι η τελευταία τρύπα του ζουνά. Σήμερα βέβαια ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εγώ αν ήμουν στη θέση όλων αυτών θα κοιτούσα κάπου να κρυφτώ όσον αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης, διότι αφενός μας πήρε 40 χρόνια για να κάνουμε μια ευθεία από το νέο σιδηροδρομικό μέχρι και την Καλαμαριά, αφετέρου πολλά τα προβλήματα λειτουργίας του. Οπότε δεν ξέρω αν θα έπρεπε να βγει να πει κάποιος κάτι. Και τι δικαιολογίες θα πει για όλη αυτή την καθυστέρηση, για το πόσο μας κόστισε το μετρό της Θεσσαλονίκης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω των λαμαρινών. Ειδικά εδώ στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά που είχαν βάλει... Είχε μικρύνει το πεζοδρόμιο, είχαν βάλει μπροστά τις λαμαρίνες, πόσα μαγαζιά κλείσανε, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι τα νίκιαζαν έμειναν ανίκιαστα χρόνια, έτσι. Για όλα αυτά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δικαιολογηθούν ή να πούνε κάτι. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα σήμερα. Στις 9.30 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, εκεί στο σταθμό Μίκρα. Και εν συνεχεία θα συναντηθεί και με βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης της επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετέπειτα θα έχει και διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βορειοελλάδος, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, και όλο αυτό εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σήμερα το βράδυ θα μεταβεί και στη Φλόρινα, ενώ το πρωί θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods International στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινας. Επίσης θα επισκεφθεί και την δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Και αυτά αύριο. Αύριο στη Φλόρινα, και το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα. Και εν συνεχεία θα πάει στη μονάδα Σιθεία της ΔΕΗ, στην καρδιά της Πτολεμαΐδας, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου στις 6:30 το απόγευμα αύριο θα συναντηθεί με πολίτες εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θα του πούνε, ελπίζω ότι θα επιτρέψουν να πάνε πολίτες οι οποίοι είναι αντίθετοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν νομίζω, όλα αυτά τα στημένα παιχνίδια τα έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Αλλά είπαμε, η Θεσσαλονίκη και γενικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γιατί όλοι περιμένουν να δούνε τι θα πει ο Μητσοτάκης, τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, πώς θα μπαλώσει όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει, τι θα μας τάξει αυτή τη φορά για να μπορέσει να κερδίσει χαμένο έδαφος. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να κερδίσει και πάρα πολλά, καθότι η χασούρα είναι μεγάλη, ο κόσμος όντας αγανακτισμένος έχει φτάσει σε σημείο να γυρνάει την πλάτη στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ άνθρωποι οι οποίοι ήταν χρόνια νεοδημοκράτες έχουν πει ότι δεν θα ξαναψηφίσω το συγκεκριμένο κόμμα. Και επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα του ότι ψηφίζουμε ένα κόμμα γιατί μπορεί να το ψήφισε ο μπαμπάς μας, ο παππούς μας, ο προπάπους μας ή οποιοδήποτε άλλο στην οικογένεια. Νομίζω αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να το παίζουμε προχωρημένοι και από την άλλη να έχουμε απαρχαιωμένες αντιλήψεις όσον αφορά τον θεσμό της δημοκρατίας και το πώς αυτός λειτουργεί. Ή να καθόμαστε και να λέμε τέτοια πράγματα, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου αν ψηφίσω άλλο κόμμα εκτός από αυτό. Δεν πειράζει, τα κόκαλα του παππού ας τρίζουν. Τα δικά μας τα κόκαλα που είμαστε ακόμη εν ζωή, το θέμα είναι να σταματήσουν να τρίζουν και να σταματήσει να γουργουρίζει λίγο το στομάχι, γιατί πραγματικά έρχεται μεγάλη πείνα.
και αν καταφέρουμε και δώσουμε άλλη μια τετραετία στην Νέα Δημοκρατία, τότε λυπάμαι που το λέω, αλλά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα ξεπουλήσουν τα πάντα, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων, ακόμη και την περιουσία, την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων, θα φτάσουμε σε σημείο να την ξεπουλήσουν. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς. Αυτήν την κυβέρνηση έχουν επιλέξει κάποιοι και κάποιοι άλλοι με την αποχή ήταν σαν να συμφώνησαν σε αυτό το πράγμα.

0: Τώρα κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δεχτεί εισήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ούτως ώστε να επιμεριστεί το κόστος των παροχών σε βάθος τετραετίας, έτσι ώστε οι αριθμοί, οι πρόσθετες δηλαδή δαπάνες από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση, να μπορούν να εναρμονιστούν με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και να στηρίζονται, όπως λένε, στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων και όχι σε ελλείμματα. Η αλήθεια είναι ότι πρωτογενές πλεονάσματα δεν έχουμε επί της ουσίας, γιατί δεν είναι πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα κάτι το οποίο κόβεις από εδώ για να τα βάλεις εκεί και λες έχω κάνει πλεόνασμα. Άλλωστε η κυβέρνηση, όπως λένε, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κανόνα των δαπανών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και λένε ότι τα μέτρα και οι δράσεις που θα υπάρξουν να ξεδιπλώνονται σταδιακά ανά εξάμηνο. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι προσπαθούν να το δούνε πώς θα τα βολέψουν, αν μπορώ να το πω έτσι, για να γίνουν όσο το δυνατότερον πιο πιστικοί. Εδώ είχαμε και τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μέσα στα μούτρα μας κοροϊδεύει, μιλώντας σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ στη ζωή του, γιατί έχει όλους εμάς που δουλεύουμε και τους ταΐζουμε. Και το είχα βάλει και προχθές αυτό το ηχητικό, αλλά αξίζει να το ξανακούσουμε για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν.
1: Πάντως, να ξέρετε, ναι, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο,
2: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι. Λέτε εσείς πέφτει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ανεβαίνει η βενζίνη. Ανεβαίνει
1: στη
2: το πετρέλαιο.
1: Βενζίνη,
2: ανεβαίνουν τα νίκια.
1: Στη βενζίνη.
2: Είμαστε η δεύτερη πιο ακριβή στην Ευρώπη στα τρόφιμα. Και είμαστε και η τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
1: Στη βενζίνη ήμασταν εδώ και 14 χρόνια.
2: Ναι, αλλά παραμένουμε. Δεν πέφτουμε ποτέ. Όλο πάντα ψηλά.
1: Λόγω φόρων. Εκείνο το οποίο
2: καταλαβαίνετε,
1: συμβαίνει,
2: δηλαδή γλιτώνεις 30 ευρώ του σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 50 ευρώ
1: βενζίνη,
2: στη βενζίνη. 100 ευρώ στο
1: σπίτι. Στη βενζίνη αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς. Το φαινόμενο αυτό πηγαίνει σιγά σιγά σε αποκλιμάκωση.
2: Είναι πολύ σιγά.
1: Για να,
2: εδώ
1: για
2: έχουμε
1: να
2: τρία δηλητήρια, δεν έχουμε. Τρία δεν είναι.
1: Δύο εταιρείες.
2: Ναι, έχουμε λοιπόν, δηλαδή δικά μας.
1: Ναι, είχαμε μια άσχημη χρονιά διεθνώς στο λάδι. Ναι, αλλά αγοράζουν απ' έξω. Έχουμε μια περίεργη χρονιά διεθνώς στο κακάο. Στο κακάο. Να βρεθεί κάποιος και να πει, ρε παιδί μου, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία δεν έχει πληθωρισμό. Και το εξαφάνισε. Να το κάνουμε κι εμείς.
2: Πόσο είναι ο μισθός στην Αυστρία?
0: Έλα,
1: λέω, γιατί εδώ παρουσιάζεται ότι είμαστε οι χειρότεροι των χειρότερων.
0: Δεν είστε?
1: Δεν είμαστε οι καλύτεροι.
2: Με βάση την αγοραστική δύναμη, η Eurostat λέει ότι είμαστε οι δεύτεροι από τέλος.
1: Μια βάση. Πάντως, να ξέρετε, ναι, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο,
2: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι θα πανηγυρίζουμε, διότι δεν το κάναμε ποτέ.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι όταν μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται. Είναι αυτό που λέμε ότι τους φθήνουν και λένε ότι βρέχει. Αλλά δεν βρέχει, ροχάλες. Ροχάλες είναι από τους ανθρώπους τους οποίους βάλαμε να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Αχ, δεν ξέρω ειλικρινά πώς τα καταφέραμε έτσι. Να τους έχουμε ψηλά αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι στην Βουλή. Κανονικά στη φυλακή θα έπρεπε να είναι για πολλά εγκλήματα. Για πάρα πολλά εγκλήματα. Να πω για την βίαιη φτωχοποίηση την οποία έχει υποστεί ο Έλληνας. Να πω για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, για διασπάθηση κρατικών ευρωπαϊκών πόρων. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ρηχτεί στην κοινωνία και η κοινωνία να μπορέσει να ανακάμψει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Να θυμηθώ ότι τον υγειονομικό φασισμό, τον οποίο περάσαμε 3-4 χρόνια, πόσο κρατάει, μια τριετία δεν κράτησε όλο αυτό εδώ το πράγμα. Με τον κορονοϊό, με τις υποχρεωτικότητες, με τις μάσκες, τα εμβόλια, τα χίλια δυο που μας είχαν επιβάλει. Που από όλη αυτή τη διαδικασία με τα εμβόλια πέθαναν άνθρωποι. Ακούω τώρα για τον Δημήτρη τον Κόκοτα, ας πούμε, να είναι καλά το παιδί, έφυγε νωρίς. Από ό,τι λένε ήταν εμβολιασμένος και έπαθε και αυτός ό,τι έπαθε και μετά από 2,5 χρόνια κατέληξε. Εν τω μεταξύ θέλω να πω το εξής. Όλοι εσείς τώρα οι ραδιοφωνάτζιδες, οι μουσικοί που κάνετε μουσικές εκπομπές, μιλάω για τα μουσικά ραδιόφωνα, πείτε μου μια φορά όλα αυτά τα χρόνια, μια φορά, γιατί είστε υποκριτές, πείτε μου μια φορά που είχατε καλέσει τον Δημήτρη τον Κόκοτα στις εκπομπές σας. Πείτε μου μια φορά που παίξατε τα τραγούδια του. Πείτε μου μια φορά που αναφερθήκατε στο όνομά του. Ποτέ. Ποτέ. Και ξαφνικά τώρα θυμηθήκατε να βγείτε όλοι και να πείτε μα τι καλό παιδί που ήταν και κρίμα και δεν ξέρω εγώ τι. Όταν ήταν εν ζωή ο άνθρωπος, που ήσασταν. Πού ήσασταν πραγματικά να πείτε ότι να βάλετε τα τραγούδια του κτλ. Αλλά ήταν ξεπερασμένα, ήταν τις δεκαετίες του 90. Ναι, και προτιμάτε να παίζετε αυτές τις βλακίες τις οποίες παίζετε, επειδή αυτά θέλουν οι πιτσιρικάδες τώρα, γιατί έτσι τους έχετε γαλουχήσει και ξαφνικά θυμηθήκατε το πόσο καλός ήταν ο Κόκοτας. Για μένα αυτό είναι υποκρισία, πραγματικά. Μερικοί δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Θεωρώ ότι κάποιοι δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανεβάζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι το απόλυτο τίποτα και άνθρωποι οι οποίοι κάτι κάνανε στο χώρο της τέχνης, τους είχατε παραπεταμένους. Όλοι εσείς που παίζετε τραγούδια τα οποία εξυμνούν τα ναρκωτικά, ρίχνουν τη γυναίκα, την παρουσιάζουν σαν πόρνη, ξέρετε όλα αυτά τα τραπ, χαζά και τα λοιπά, τραγούδια τα οποία δεν έχουν να πούνε τίποτα, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες, γιατί άλλο να είσαι τραγουδιστής και άλλο να είσαι καλλιτέχνης. Και ξαφνικά θυμηθήκατε ο Κόκοτας τι καλός που ήταν και φωτογραφίες ανεβάσατε μαζί του και τώρα τι να, έφυγε ο άνθρωπος τελείως. Καλό παράδεισο να έχει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αλλά είπαμε, είμαστε στην χώρα όπου οι αξίες έχουν πιάσει πάτο. Οι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν δεν βρίσκονται πουθενά. Έχουμε ανεβάσει το κάθε σούργελο, το οποίο θα βγει σαν ιερόδουλη στις πίστες να τραγουδήσει, που μόνο ο εσωτερικός της κόσμος δεν φαίνεται. Και δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον τέχνη. Εκεί καταντήσαμε δηλαδή να μην υπάρχει τέχνη. Εκεί που ήθελα να γυρίσω όμως είναι ότι θυμάμαι το Μητσοτάκη που ήταν απολύτως πεπισμένος το 2020 αυτό. Σας βάλω και το ηχητικό να το ακούσετε γιατί αυτά αξίζει να τα θυμόμαστε. Ότι το εμβόλιο κατά της COVID θα ήταν απόλυτα ασφαλές όπως αυτό της γρήπης. Τελικά όμως αποδείχθηκε μη ασφαλές και αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνο. Ποιος ασχολείται με αυτό το πράγμα? Πού είναι η περιβόητη έτσι δίθεν αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο ο Βελόπουλος μιλούσε για αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι μόνο ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή ήταν αντίθετος στις υποχρεωτικότητες, στα εμβόλια και βγαίνουν κάποιοι εντωμεταξύ άλλα χάπατα για αυτή. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν ειλικρινά. Και η πλάκα είναι ότι μου τα στέλνουν και στο Messenger. Και λένε ότι μα ο Βελόπουλος ψήφισε υπέρ των εμβολίων, ψήφισε υπέρ των υποχρεωτήτων. Πείτε μου ρε εσείς, ρε κοθόνια, πείτε μου λίγο πότε ψήφισε ο Βελόπουλος υπέρ των υποχρεωτήτων. Πότε ψήφισε υπέρ των εμβολίων, πότε ήταν υπέρ. Ήταν ο μόνος μέσα στη Βουλή ο οποίος έλεγε όχι στις υποχρεωτικότητες. Ήταν ο μόνος μέσα στη Βουλή ο οποίος στήριζε τους υγειονομικούς που ήταν σε αναστολή. Που πολλοί γύρισαν την πλάτη στο Βελόπουλο. Αυτό εγώ το θεωρώ αχαριστία. Να πω την αλήθεια, το θεωρώ αχαριστία. Όταν ένας πολιτικός σε στηρίζει και εσύ του γυρνάς την πλάτη. Στήριζε όλους αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι χάνανε τις δουλειές τους. Όλη αυτή τη χαζομάρα που γινόταν με τα SMS και αυτά. Και βάλτε λίγο να δείτε τι έλεγε. Δηλαδή γράφετε μια μπαρούφα στο διαδίκτυο, τι να αναπαράγεται. Και το πρόβλημα με το διαδίκτυο είναι ότι η ανοησία αναπαράγεται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Όχι μόνο για το θέμα του Βελόπουλου τώρα που αναφέρω. Γενικά οποιαδήποτε ανοησία μπορεί να δει κάποιος στο διαδίκτυο αναπαράγεται ραγδαία, με τρελές ταχύτητες. Και ο κόσμος το παίρνει και το πιστεύει. Και το χειρότερο είναι ότι είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Είμαστε στην εποχή που μπορείς να ανοίξεις αυτό το ρημαδιασμένο το chat GPT και να το ρωτήσεις, να σου δώσει έτοιμη μασημένη τροφή, εάν συμβαίνει αυτό ή δεν συμβαίνει, αν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζει, δεν είναι. Αλλά το chat GPT το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις φωτογραφίες μας να φαίνομαστε πιο ωραίοι, για να γράψουμε ένα κείμενο, γιατί δεν ξέρουμε ούτε να γράψουμε τέτοια όρνηθα που είμαστε. Μόνο για τέτοια χαζά, για να ψάξουμε να βρούμε μια πληροφορία. Όχι, αφού το είπε ο Γιώργος, ο οποίος ξέρει το μανάβι στη γωνία που είναι κουμπάρος με τον Αλέξη, που ο Αλέξης είναι γνωστός του Άδωνη και τα λοιπά. Κάπως έτσι γίνεται. Αλλά πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 2020 για όλο αυτό με τα εμβόλια.
3: Είμαι λοιπόν απολύτως πεπισμένος. Απόλυτος πεπισμένος ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Απολύτως ασφαλές. Όσο ασφαλές είναι το εμβόλιο της γρήπης, το οποίο είναι δοκιμασμένο και για το οποίο ήδη έχουμε προμηθευτεί επιπλέον ποσότητες και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός άμεσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συμπέσει μια επιδημία γρήπης με ένα δεύτερο ενδεχόμενο κύμα του κορονοϊού. Και θα χρειαστεί όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινή γνώμης για την ασφάλεια του εμβολίου και την ανάγκη να εμβολιαστούμε όλοι, και ότι όλα τα εμβόλια είναι και ισοδύναμα, γιατί θα έχουμε διαφορετικά εμβόλια στη διάθεσή μας. Και εάν πρέπει για λόγους συμβολισμού πρώτος να εμβολιαστώ εγώ για να δείξω το παράδειγμα, θα το κάνω εγώ και η οικογένειά μου με πολύ μεγάλη χαρά, και νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει με πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να δείξουν ότι δεν φοβούνται το εμβόλιο.
0: Μάλιστα. Δεν μας είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με τι εμβολιαστήκατε? Με καθαρό νεράκι? Γιατί δεν νομίζω ότι κάνατε το. Κάποια στιγμή είχε ρωτήσει πάλι ο Βελοπάλη, θα το γυρίσω στο Βελόπουλο. Είχε ρωτήσει όσοι έχετε εμβολιαστεί, το είχε πει μέσα στη Βουλή. Όσοι έχετε εμβολιαστεί, να μας δείξετε τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού σας. Πώς είχαν εμβολιαστεί πραγματικά? Και πώς ήταν εκείνοι οι οποίοι εμβολιάστηκαν γιατί εκβιάστηκαν από την κυβέρνηση? Γιατί φοβήθηκαν να μην χάσουν τη δουλειά τους? Γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούν να πάνε στην καφετέρια? Γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ? Θυμάμαι, θέλαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και πηγαίναμε, περιμέναμε έξω στην ουρά να βγουν δύο άτομα, να μπουν άλλα δύο. Δηλαδή αυτό το πράγμα.

Το μεγάλο πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό το οποίο λέω είναι ότι το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε όλον αυτόν τον φασισμό τον οποίο μας επέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ξεχάσαμε τους ανθρώπους που χάνανε σοριδών τις δουλειές τους. Ξεχάσαμε τους υγειονομικούς σε αναστολή. Ξεχάσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν από την δικτατορία Μητσοτάκη, και γιατί ήταν αντίθετοι στο να εμβολιαστούν. Δεν θέλανε, αλλά το κάνανε για τη δουλειά τους, για τις κοινωνικές συναναστροφές και τα λοιπά. Εγώ δεν θα ξεχάσω όμως και αυτούς τους ψευτοκαλλιτέχνες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί είστε κορόιδα. Οι περισσότεροι είστε κορόιδα. Και γιατί το λέω? Γιατί θυμάστε τότε που δεν σας θέλανε στα μαγαζιά του? Θυμάστε τότε που βγαίνανε κάτι αθερίδιδες, κάτι Ρώμες, κάτι δεν ξέρω εγώ τι, και λέγανε ότι εμείς κάναμε το εμβόλιο και θέλουμε εμβολιασμένους? Θα θυμάστε αυτά τα πράγματα? Τώρα πηγαίνετε και τους δίνετε τα λεφτά σας, τόσο κορόιδα. Και μετά περιμένετε ότι θα αλλάξει ο Έλληνας, θα ξυπνήσει. Τι να ξυπνήσει? Τότε δεν σας θέλανε στα μαγαζιά τους, δεν θέλανε τα λεφτά σας, ήσασταν τα μοιάσματα της κοινωνίας. Και τώρα ξαφνικά τι, επειδή ζορίζουν τα πράγματα, ας πούμε, σας θέλουν στα μαγαζιά τους? Τώρα πάτε και τους δίνετε τα λεφτά τα οποία βγάζετε με πολύ κόπο, αλλά πάτε και τους τα κουμπάτε εκεί πέρα? Είστε κορόιδα να το κάνετε αυτό, ειλικρινά το λέω. Είστε κορόιδα. Και ας παρεξηγηθείτε μερικοί, δεν πειράζει. Σχεδόν 7 όμως είναι η ώρα και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Βάλια Μπουγιουκλή. Μετέπειτα σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Viber στη διάθεση του κοινού 69 07 483 48 4. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, είμαστε παντού. Πληκτρολογήστε Focus FM 1036, ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. www.focusfm.gr, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου μπορείτε να μας διαβάζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα νέα, οι εξελίξεις, τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας μπορείτε να το διαβάσετε εκεί. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο. Σε 13 παραβιάσεις του εθνικού μας αερίου χώρου προέβηκε την Τετάρτη η τουρκική πολεμική αεροπορία. Συγκεκριμένα, 7 παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό και οι υπόλοιπες 6 από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Συνολικά, πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν 6 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προέβησαν επίσης 8 παραβάσεις των κανόνων εναέρας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νεοσυντάξεων χειρίας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πατάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 346 ευρώ. Εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χοδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση την ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα Πέμπτη σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Άγριο έγκλημα με 53χρονο να σκοτώνει με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοικογενειακή απειλή. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στο καθένα επέβαλε το αυτόφορο μόνο μελές πλημελωδικίων σερών στους 23 κατηγορούμενους παράνομους μετανάστες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη δομή Συντικής Σερών. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν σιδικές καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
0: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου του 2026. Αλλιώς προ-Παρασκευή έρχεται άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Για τα τελευταία μπάνια του λαού, όσοι θέλετε να πάτε να κάνετε, ζεστό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Το καλοκαίρι ήταν στα πίσω-πίσω, οπότε όσο κρατάει ας το απολαύσουμε, έστω και με τον καύσωνα, τι να κάνουμε.

0: Τώρα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής αναφέρθηκα στην ακρίβεια και σε όλο αυτό το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε για ακόμη ένα χειμώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά τα θέματα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί και ο εγκέφαλος, γιατί συνέχεια αυτό σκεφτόμαστε, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα πληρώσουμε το άλλο, πώς θα βγει ο λογαριασμός, τι θα κάνουμε. Βέβαια η υπουργάρα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι η λογική είναι να κρατάμε τον ΦΠΑ στα ύψη, όχι για να τιμωρήσουμε τους Έλληνες, αλλά επειδή τον πληρώνουν και οι ξένοι τουρίστες, οι οποίοι έχουν υψηλούς μισθούς, και ο Έλληνας ας πεθάνει στην πείνα, δεν πειράζει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι τον έχετε ψηφίσει για να βγαίνει και να λέει αυτές τις απόψεις.
1: Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ εγώ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
2: Σύμφωνο.
1: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
2: Mm-hmm.
1: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μείνει στο ΦΠΑ και σε αυτούς.
2: Ναι, έτσι.
1: Άρα θα χάσει αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων, παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσει τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
2: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα.
3: Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Εγώ,
3: τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Νομίζω δεν είναι. Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ εγώ. Πρώτον γιατί.
0: Είναι κατά της μείωσης του ΦΠΑ του παλικάρι, μην το ζορίζετε και πολύ, μας πάθηκε τίποτα. Δεν πάει να ψοφάει ο Έλληνας από την πείνα. Εμείς έχουμε τουρισμό kids. Και εφόσον έχουμε τουρισμό, τους τουρίστες πρέπει να τους φορολογήσουμε. Άρα λοιπόν, γιατί να μειώσουμε το ΦΠΑ? Για να επωφεληθούν οι τουρίστες? Κι άλλος το είχε πει αυτό. Ή δεν ξέρω αν το είχε πει ο ίδιος ο Άδωνης. Προχθές τα έλεγε, στις 24 του μηνός. Και αυτόν τώρα τον άνθρωπο τον ακούνε κάποιοι και συμφωνούν μαζί του. Και άντε, άμα είσαι ολιγάρχης να συμφωνήσεις. Αλλά άμα είσαι μεροκαματιάρης, πώς μπορείς να συμφωνείς με αυτή την άποψη? Ότι εντάξει μωρέ, ας κρατήσουμε υψηλά το ΦΠΑ, γιατί έρχονται 3 μήνες το χρόνο οι τουρίστες εδώ πέρα στην Ελλάδα και τους φορολογούμε, και μετέπειτα όλο τον υπόλοιπο χρόνο την πληρώνουμε όλοι μας. Πες ρε Σιάδωνη ότι αυτή η χώρα δεν παράγει τίποτα. Πες ότι έχουμε ξεσκιστεί να κλέβουμε τα πάντα και δεν έχουμε χρήματα να λειτουργήσουμε όλο το δημόσιο, όλο τον κρατικό μηχανισμό κτλ. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε είναι να κάνουμε αφέμαξη των Ελλήνων για να μπορούμε να έχουμε χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορεί να κινείται το κράτος. Πες την αλήθεια για μια φορά, μην κάθεστε και λέτε μπαρούφες. Ότι δεν μειώνεται τον ΦΠΑ στους Έλληνες επειδή έρχονται οι τουρίστες. Πείτε την αλήθεια επιτέλους. Φάγαμε μέχρι και τα πόμολα από τις πόρτες. Δεν έχουμε λεφτά να κινήσουμε το κράτος. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πληρώσετε εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε τουρίστες, ούτε βλακίες τις οποίες λέτε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα λέτε γιατί ξέρετε ότι κάποιοι σας πιστεύουν. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο ψέμα το οποίο άκουσα να λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Μιλάει στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη, στην εκπομπή του Open, 10 παντού, και λέει ότι, επειδή το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Στραβελάκης, ότι τα 13 δισεκατομμύρια, λέει, αντί να αποπληρώσετε το χρέος, του λέει ο άνθρωπος, έπρεπε να τα δώσετε σε επενδύσεις και κοινωνικές ομάδες ευάλωτες. Και αυτό ήταν το σωστό, αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί όταν έχεις μαζέψει χρήματα, τα οποία χρήματα όμως πώς τα έχεις μαζέψει? Δεν πληρώνω τους ιδιώτες, δεν πληρώνω τα χρέη μου, δεν πληρώνω κανέναν, κόβω μισθούς, κόβω συντάξεις, κόβω δεν ξέρω εγώ τι κόβω, με αποτέλεσμα τι? Έτσι ναι, θα δημιουργήσει υπερπλεονάσματα. Σφάζω και τον ελληνικό λαό, ας πούμε, του τα παίρνω από 10 μεριές, οπότε δημιουργώ υπερπλεονάσμα. Και του λέει ο Στραβελάκης ότι αυτά τα 13 δις, τα οποία έστω και με αυτόν τον τρόπο μαζεύτηκαν, θα έπρεπε να τα επενδύσετε για να μπορέσουν να σου φέρουν περισσότερα χρήματα και να αποπληρώσεις το χρέος σου σε βάθος χρόνου. Αλλά όχι, εκεί στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν και κάποια άλλα χάπατα και λένε ότι ναι, αλλά θα γλιτώσουμε, λέει, κάτι εκατομμύρια ευρώ από τους τόκους και στην τσέπη σου θα πάνε. Για πες μου λιγάκι, εσύ που το λες αυτό το πράγμα, ότι θα γλιτώσει η χώρα κάτι εκατομμύρια ευρώ κτλ. και λέει να μην αφήσουμε, λέει, χρέος στα παιδιά μας, λέει ο φανατικός ο νεοδημοκράτης που ζει με τα 700 ευρώ το μήνα. Ποιο χρέος θα αφήσει τα παιδιά σου, είναι δυνατό? Γιατί τα παιδιά σου πληρώνουν το χρέος? Ή δεν θα πληρώνουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά σου? Τώρα που δεν έχουν μέλλον τα παιδιά σου, ας πούμε, για να μαζεύουν αυτοί οι υπερπλεονάσματα, σ' αρέσει? Αυτό το πράγμα σου αρέσει? Δηλαδή να φεύγει το παιδί στο εξωτερικό ή να έχει πάρει ένα πτυχίο και να μην μπορεί να το αξιοποιήσει? Και βγαίνουν και λένε ότι ναι, να και καλά. Ξέρετε, οι ΖΕΗ, οι νεοδημοκράτες αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, αλλά ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί νομίζουν ότι αυτοί που τους φάγαν τα λεφτά, αυτοί θα τους βοηθήσουν. Και ο Άδωνης τώρα, για να ξαναγυρίσω πάνω σε αυτό, τι είπε? Είπε ότι δεν επιτρέπεται, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε τα υπερπλεονάσματα για κάτι τέτοιο. Για πάμε λίγο να τον ακούσουμε και θα σας πω.
4: Δεν υπάρχουν, η Ελλάδα έχει όριο δαπανών. Για να δώσεις αυτά τα χρήματα πρέπει να τα κόψεις από κάπου αλλού. Όταν μας πει, όχι να τα εισπράξεις από αλλού, προσέξτε. Όχι να πεις θα βάλω αυτό το φόρο για να δώσω 10%. Αυτό δεν μετράει. Πρέπει να πεις από πού θα τα κόψεις. Όταν μας πει κάποιος από πού θα κόψει το 1,7 δις που λέτε εσείς, θα μου πείτε.
5: Ας σας πω.
4: Αυτά απαντήσει. Τα 1,7 δις.
0: Θα σου απαντήσει, αγόρι μου.
5: Αμέσως. Απάντηση. Ρωτάμε κάθε μέρα εκπροσώπους Πασόκ και Ελλάς. Η απάντησή τους είναι από τα υπερπλεονάσματα. Ναι. Βλέπω σήμερα, πρωτοσέλιδο, το δείχνω εδώ, εφημερίδα συντακτών. Λέει εδώ, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Αυτά δεν προκύπτουν, λέει, ούτε
0: από την
5: απόδοση της οικονομίας, ούτε από τίποτα.
4: Τα υπερπλεονάσματα
5: είναι και περικοπές.
4: Τα υπερπλεονάσματα.
5: Ναι.
4: Τα υπερπλεονάσματα.
0: Πες το άλλη μία.
4: Δεν μπορεί να τα κάνεις παροχές.
0: Γιατί, αγόρι μου?
4: Το απαγορεύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μα...
4: Ό,τι είναι παραπάνω από αυτό που είδε με αυτήν την εισπράξη,
0: ναι,
4: μπορεί να γίνει μόνο μείωση χρέους. Ξαναλέω, το καταλάβετε. Δεν
0: ναι.
4: Έχετε καλά.
0: Ναι, για πες, γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
5: Εγώ ρωτώ τι λένε. Μια χαρά ξέρω. Εγώ ρωτώ τι σας λέει η αντιπολίτευση.
4: Από την 1η-1η-26, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ πάνω από το 60%, δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς, έχουν άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο που ονομάζεται όριο δαπανών.
0: Εδώ λέει ψέματα και θα σας πω γιατί λέει ψέματα. Εάν κάποιος πάει, είναι μια απλή κίνηση που μπορείτε να κάνετε. Ανοίγετε το chat GPT και ρωτάτε. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν τα υπερπλεονάσματα ενός κράτους να πάνε σε κοινωνικές παροχές? Και η απάντηση η οποία δίνεται είναι όχι. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν απαγορεύουν ρητά τη χρήση πλεονασμάτων ή υπερπλεονασμάτων για κοινωνικές παροχές. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει τα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα απαγορεύεται να πάνε σε κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η απάντηση από το chat GPT, το οποίο ψάχνει τα πάντα για να μπορέσει να απαντήσει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Άδωνης λέει ψέματα. Λέει ψέματα για να νομίσετε ότι υπάρχει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάνε αυτά τα χρήματα σε εσάς, να μην γυρίσουν πίσω στον Έλληνα πολίτη. Στον Έλληνα πολίτη από όπου εκλάπησαν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία ο Μητσοτάκης θέλει να χαρίσει έτσι απλόχερα στην Ευρώπη για να αποπληρώσει τα δάνεια. Είναι χρήματα κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, από την φοροαφέμαξη που έχει γίνει στον ελληνικό λαό, από την μη πληρωμή προς τους ιδιώτες των χρεών που έχει το κράτος και των υποχρεώσεων. Δεν πληρώνουμε τίποτα, και ας μας το εξηγήσει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το κράτος έχει καταντήσει να είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Γιατί χρωστάνε κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες από κτίρια τα οποία νοικιάζουν, από παροχές υπηρεσιών, από ό,τι θέλεις. Δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να δοθούν. Θα τους τα φάνε τους ανθρώπους αυτά τα χρήματα. Κάποτε έλεγες, ας πούμε, έχω ένα κτίριο, έλεγε κάποιος, ας πούμε, αν καταφέρω να το νοικιάσω στο δημόσιο, τουλάχιστον να βγάζω κάτι από αυτό εδώ πέρα, κομμάτια να γίνει, ή ένα μαγαζί το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια δημόσια υπηρεσία κτλ. Ναι, γιατί ήταν σίγουρος ότι θα πάρει τα χρήματα. Πλέον όμως οι πληρωμές έχουν σταματήσει. Χρωστούν τρελά χρήματα προς τους ιδιώτες. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, η κυβέρνησή σας αρνείται να δώσει αυτά τα χρήματα? Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Στα υπερπλεονάσματα? Σε αυτά εδώ τα χρήματα τα οποία θέλετε να χαρίσετε στην Ευρώπη τώρα? Και θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα, πριν γίνει η κυβέρνηση, να αναφέρει ότι ήταν κατά των υπερπλεονασμάτων. τι έγινε τελικά. Γιατί έλεγε ότι τα υπερπλεονάσματα ήτανε, είναι κλοπή του ελληνικού λαού. Τι έγινε ξαφνικά. Για εξηγήστε το μας και γιατί βγαίνετε και λέτε τόσα ψέματα. Γιατί πραγματικά. Πείτε και μια φορά την αλήθεια εκεί στην κυβέρνηση. Πείτε την αλήθεια για ποιο λόγο παίρνετε αυτά τα χρήματα και τα δίνετε στην Ευρώπη. Και αφήστε τώρα τα χαζά, το ότι να αποπληρώσουμε πιο γρήγορα το χρέος, να μην αφήσουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Οι επόμενες γενιές θα είναι καταχρεωμένες όπως και να έχει. Όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, έτσι πως τα έχετε κάνει, οι επόμενες γενιές, ναι, θα είναι καταχρεωμένες. Είτε αποπληρώσετε το χρέος, είτε δεν το αποπληρώσετε. Εγώ σαν πολίτης αυτής εδώ της χώρας, τι κέρδος θα έχω αν εσείς αποπληρώσετε νωρίτερα το χρέος? Θα δω αύξηση στο μισθό μου? Θα δω καλύτερες συνθήκες εργασίας? Θα δω μειώσεις στα τρόφιμα? Θα δω μειώσεις στα είδη πρώτης ανάγκης? Ποιο θα είναι το κέρδος μου εμένα σαν Έλληνα φορολογούμενο πολίτη αν εσείς αποπληρώσετε πρόωρα το χρέος? Η απάντηση είναι απλή. Κανένα απολύτως. Κανένα απολύτως. Πραγματικά. Τώρα βέβαια τάζουν μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, στις τιμές των σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, μειώσεις 8-10%, τα γνωστά, γιατί είπαμε ότι έρχονται εκλογές, γιατί πρέπει κάτι να πούνε και στην ΔΕΘ, πρέπει κάτι να αναφέρει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι, μου έχεις ανεβάσει ένα προϊόν 50-60% πάνω, μου το κατεβάζεις 10% για να μου πεις ότι να κοίταξε τι έκανα εγώ για σένα. Οι σούπερ μαρκετάδες έχουν οικονομήσει τα ντερά τους, υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας επίσης, τα δηληστήρια εκεί να δεις τι γίνεται, με την πανάκριβη βενζίνη, η οποία τη βλέπουμε σε πολλές εκ των περιπτώσεων να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ για ακόμη μια φορά, με τους άδικους φόρους που μας έχουν επιβάλει, φόρο πάνω στο φόρο κτλ. Και τώρα που είπα για το ηλεκτρικό ρεύμα, ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο γίνεται από την κυβέρνηση είναι ότι το ρεύμα έγινε ένα όργανο εκβιασμού και τώρα έρχονται οι πάροχοι και απειλούμε διακοπές όσους δεν μπορούν να πληρώσουν, όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μας επιβάλλουν. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι είδος πολυτέλειας. Χιλιάδες σπίτια όπως φαίνεται μέσα στο χειμώνα θα μείνουν χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι η αγορά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, να ανεβάζει τις τιμές όποτε θέλει, να τις κατεβάζει όποτε θέλει, που συνήθως δεν κατεβαίνουν, αλλά τέλος πάντων. Μας έχουν βάλει όλα αυτά τα διάφορα τιμολόγια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, πουά, με βούλες και δεν ξέρω εγώ τι, για να μας δείθεν ποιο είναι πιο οικονομικό, ποιο είναι πιο, όποιο και να πάρεις θα σε κλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αντί να κάτσουν να βάλουν όρους στην ενέργεια, αλλά και σε κάθε βασικό αγαθό, αντί να σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση με τα καρτέλ η οποία έχει δημιουργηθεί και όλες αυτές τις αυθαίρετες αυξήσεις στα προϊόντα, τιμωρούν τον πολίτη, ο οποίος αδυνατεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Αυτό, κύριε, να ξέρετε ότι δεν είναι πολιτική. Πολιτική δεν είναι γυρνάμε την πλάτη στους Έλληνες και είμαστε υπέρ των ολιγαρχών και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είναι η πλήρης εγκατάλειψη της κοινωνίας. Είναι απόφαση να αφήσετε οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για να προστατεύσετε τα συμφέροντα των λίγων. Και ακούστε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να δείτε τι λέει.
6: Τέλος στον ενεργειακό τουρισμό, όπως λέμε, των κακοπληρωτών, βάζει το Υπουργείο Ενέργειας, προσπαθεί να τους μπλοκάρει από το να αφήνουν χρέη και να φεύγουν από ένα πάροχο, Γιάννη.
7: Ναι, έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση, λοιπόν, η οποία υπεγράφει σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και τον κύριο Νίκο Τσάφο, και δημοσιεύεται αύριο σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Τι φέρνει, λοιπόν, αυτή η νέα υπουργική απόφαση? Φέρνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς αντιμετωπίζεται ο λεγόμενος ενεργειακός τουρισμός, δηλαδή όλοι αυτοί οι κακοπληρωτές, οι οποίοι αφήνουν ληξιπρόθεσμα χρέη στα τέλη του 2025. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας έφταναν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το νέο σύστημα, λοιπόν, προβλέπει πως μέσα από μια πλατφόρμα, όλοι όσοι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, θα υπάρχει επισήμανση από τους προμηθευτές και ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος μαζεύει τρεις επισημάνσεις, τρεις σημαίες δηλαδή, ένα σύστημα dead flagging, δεν θα μπορεί να αλλάζει πλέον πάροχο, εκτός εάν ρυθμίσει ή αποπληρώσει τις οφειλές του. Θα υπάρχει ένα μπλόκο δηλαδή, θα υπάρχει ένας κόφτης σε κάθε καταναλωτή ο οποίος έχει τουλάχιστον τρεις κόκκινες σημαίες, δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές του.
6: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί κάποιοι τι κάνανε, αναγκαστικά φτάνανε σε σημείο να μην μπορούν να αποπληρώσουν το λογαριασμό σε ένα πάροχο, αλλάζανε πάροχο. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι χιλιάδες τα σπίτια τα οποία το κάνανε. Όχι γιατί θέλουν, δεν είναι μπαταχτσίδες οι άνθρωποι. Φτωχοί είναι που να πάρει και να σηκώσει. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι εμείς δεν θα πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα γιατί έτσι γουστάρουμε και εντάξει θα πάμε να αλλάξουμε πάροχο και όλα καλά. Δεν μπορούν να το αποπληρώσουν οι άνθρωποι το ρεύμα. Τους έχετε γυρίσει την πλάτη, έχετε γυρίσει την πλάτη σε όλη την κοινωνία. Πραγματικά όμως. Τι να πρωτοπληρώσεις, τι, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το ενίκιο, το αυτοκίνητο, το... Δεν ξέρω τι να πρωτοπληρώσεις. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Συνεχώς αυτό το πράγμα γίνεται. Δουλεύεις και έρχονται και σου τα παίρνουν και μέχρι τις 15-20 του μηνός δεν έχεις φράγκο. Κάποτε έλεγες παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα και είναι ένας αξιοπρεπής μισθός. Πλέον παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα και λες δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Εν τω μεταξύ έγινε και ένα θέμα τώρα που είπα παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Με έναν διανομέα στις αυτές τις εταιρείες της, στην Box Now νομίζω ήταν αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο, προφανώς αγανακτισμένος είναι και αυτός, και πετάει τα κουτιά, τα πετάει από απόσταση για να τα εναποθέσει τέλος πάντων. Να σας πω κάτι, όταν δίνετε μισθούς τραγικούς, ο άλλος είναι αγανακτισμένος και κάποια στιγμή κάπου θα ξεσπάσει. Και ξέσπασε πάνω στα δέματα τέλος πάντων. Δώστε αξιοπρεπείς μισθούς σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους. Δημιουργήστε θέσεις εργασίας οι οποίες να μην είναι με το μαστίγιο ο άλλος, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις εταιρείες courier. Να κάνουν γρήγορα, να προλάβουν, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Με τα μηχανάκια να αναγκάζονται να χώνονται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα πολλές φορές με επικίνδυνους ελιγμούς για να μπορέσουν να προλάβουν να αφήσουν τα δέματα να μην τα έχουν για την επόμενη μέρα, γιατί άμα δεν προλάβουν θα γυρίσει και θα τους πει ο προϊστάμενος ότι γιατί δεν πρόλαβες, τι έκανες όλη μέρα, και αντί να του εξηγήσεις τώρα εσύ και αντί να καταλάβει κι ο άλλος. Όταν δεν έχετε δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος ικανοποιημένος από τη δουλειά του, αυτά θα συμβαίνουν. Και πόσα νομίζετε παίρνουν αυτοί στις εταιρείες courier? 7,5, 8 κατοστάρικα παραπάνω δεν παίρνουν. Και οι περισσότεροι είναι και επαγγελματίες οδηγοί. Ως επαγγελματίας οδηγός τώρα που έχεις τόση ευθύνη και για το όχημα και είσαι όλη μέρα στο δρόμο και τα λοιπά, να παίρνεις 7,5 και 8 κατοστάρικα. Δεν θα είσαι αγανακτισμένος μετά. Καλά, εννοείται ότι το εργασιακό bullying παίρνει και δίνει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Γιατί μπορούν και το κάνουν, έτσι. Γιατί κάποιοι τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Τέλος πάντων, 7 και 30 είναι. Και σχεδόν 7 και 30 και 29. Και θα πρέπει να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 33, μόλις πήγε και 34 πρώτα λεπτά. Στο πρωινό της 5ης 27 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μιλάμε στο Viber 6907483484. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή, ή Παρασκευούλα αύριο. Και τσουπ, νάτο και πάλι το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ. Πάλι μέσα στο χειμώνα θα ψάχνουμε να βρούμε, τώρα που τελείωσαν και οι άδειες και τα λοιπά, ψάχνουμε να βρούμε Σαββατοκύριακα για να ξεκουραστούμε λίγο, να περάσουμε λίγο χρόνο με την οικογένειά μας, με τον εαυτό μας, με τους φίλους μας. Τι να πρωτοχωρέσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά. Τώρα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέμα των data centers. Αυτοί οι τεράστιοι υπερυπολογιστές, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε από τον Κυριάκο το Βελόπουλο όσον αφορά αυτή τη δήθεν ψηφιακή μετάβαση. Αλλά γενικότερα αυτά τα data centers θα δημιουργήσουν στο μέλλον προβλήματα, και προβλήματα όσον αφορά το περιβάλλον, για το οποίο περιβάλλον νοιάζονται τόσο πολύ οι κύριοι, σε σημείο που μας έχουν βάλει να πίνουμε φραπέ με χάρτινο καλαμάκι, να έχουμε βιοδιασμόμενες σακούλες τις οποίες τις πληρώνουμε στα σούπερ μάρκετ κτλ. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα data centers, εκτός του ότι θέλουν εκατοντάδες τόνους νερού, πόσιμου νερού, για να μπορέσουν να ψυχθούν, καταναλώνουν και τεράστια ηλεκτρική ενέργεια. Θα σας βάλω να ακούσετε αυτό το οποίο ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, και μετέπειτα θα αναλύσουμε λίγο όλο αυτό το θέμα με τα data centers.
1: Η κυβέρνηση βρωμίζει την Ελλάδα με τα data centers και τις ψευτοεπενδύσεις της. Data centers και παραμύθια Μητσοτάκη μαζί με τις βρώμικες business. Είναι συνδυασμένες αυτές οι δουλειές, ξέρετε, στη Νέα Δημοκρατία, και λέω είναι συνδυασμένες με το χρήμα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια λάθος αντίληψη για αυτό που λέγεται ψηφιακή μετάβαση. Εδώ και 5 χρόνια μας έχουν ζαλίσει με την ψηφιακή μετάβαση. Τι είναι αυτή η ψηφιακή μετάβαση? Τι χρησιμοποιεί η ψηφιακή μετάβαση? Χρησιμοποιεί τα data centers ή τους μεγάλους υπεροπολογιστές, όπως οι ίδιοι τους λένε. Η χρήση αυτών των μηχανημάτων όμως είναι και ενεργοβόρα και υδροβόρα. Ουσιαστικά βρωμίζουν το χώρο τον οποίο στείνονται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι μεν μιλάμε για τεχνολογία, αλλά όλες οι χώρες οι σοβαρές αρνούνται με κάθε τρόπο να τοποθετήσουν data centers στις περιοχές τους. Γιατί? Διότι χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως για να λειτουργήσει ένα data center. Χρειάζεται τεράστια ισχύ, χρειάζεται ρεύμα, χρειάζεται δηλαδή αυτό που δεν έχει η Ελλάδα, αφού έκλεισαν τους λιγνίτες, αφού δεν κάνουν εξορίξεις, αφού απλά δεν κάνουν τίποτα για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, κάτι για το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει λειψιδρία. Χρειάζονται υποδομές, τεράστιες, μόνιμες υποδομές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα data center χρειάζεται τουλάχιστον 350 μεγαβάτ. Ακούστε το νούμερο την ημέρα. 350 μεγαβάτ. Φτάνει αυτή η ισχύς όση η ετήσια κατανάλωση της Ηπείρου. Ναι, της περιφέρειας Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου χρειάζεται ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος 320, περίπου 360 μεγαβάτ για 320.000 κατοίκους, με λίγα λόγια, και τόση χρειάζεται ένα data center. Μιλάμε για τρομακτική ισχύ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, για το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι θα βρουν ρεύμα, θα κάνουν εξορίξεις, θα. Όχι. Χρειάζεται και νερό. Χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Χρειάζονται ειδικά συστήματα ψύξεως. Και να σας πω και κάτι. Τα συγκεκριμένα data centers μπορεί να καταναλώνουν, ακούστε το νούμερο, από 1 έως 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα. Λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο με συνέπεια. Όλες οι χώρες. Ιρλανδία, οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, η Ολλανδία, να ακυρώνουν, να σταματούν τα data center, και να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και να τα κάνει πού? Στην Παιανία, στα Σπάτα,

0: στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλία, να γεμίζει τη χώρα μας με σκουπίδια. Με σκουπίδια τα οποία ούτε θέσεις εργασίας δίνουν. Και κυρίως πίνουν το νερό. Καταπίνουν νερό. Καταπίνουν τεράστια ισχύ. Βρώμικες δουλειές από βρώμικη κυβέρνηση, διεφθαρμένη, η οποία κάνει μόνο διασπάθηση χρήματος. Από ταμεία ανάκαμψης και από χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι δισεκατομμύρια τα λεφτά αυτά. Αλλά το χειρότερο, βρωμίζουν το χώρο που πηγαίνουν. Το τι απόβλητα υπάρχουν δεν φαντάζεστε. Και το λέω γιατί κρούω κόδωνα κινδύνου. Η κυβέρνηση βρωμίζει την Ελλάδα με τα data centers και τις ψευτοεπενδύσεις της.
1: Και πάμε λίγο να το αναλύσουμε όλο αυτό με τα data centers, τα οποία η αλήθεια είναι ότι, όπως ακούσατε και από στόματος Κυριάκου Βελόπουλου, δημιουργούν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, κυρίως λόγω του ότι έχουν μια τεράστια κατανάλωση ενέργειας αλλά και νερού, σύν τις εκπομπές ρήπων και όλες αυτές οι τοπικές επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και βέβαια έχουμε μια ραγδαία έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το γνωστό AI, κάτι το οποίο επιδεινώνει έτσι περαιτέρω αυτά τα ζητήματα, καθότι οι ανάγκες αυξάνονται και αυτές ραγδαία. Αρχικά έχουμε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, γιατί τα data centers καταναλώνουν ήδη περίπου το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται ότι είναι γύρω στα 450 τεραβάτ μέσα σε ένα χρόνο. Μιλάμε για τεράστια ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου προβλέπεται να φτάσουν ακόμη και τα 1000 μέχρι το 2030. Δηλαδή έχουμε έως 3% ή περισσότερο παγκοσμίως και έως 10-15% σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ. Αντιστοιχούν ήδη όλα αυτά σε ποσοστά εθνικής κατανάλωσης, όπου πολλά data center τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα, και αυτό συνεπάγεται ότι οδηγούν σε εκπομπές μονοξιδίου ισοδύναμες με αυτές ολόκληρων χωρών ή δεκάδων εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Τη στιγμή που κάποιοι μας λένε αγοράστε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, να μην καταστρέψουμε τη γη και όλα αυτά. Πάντως τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι τα data center έχουν έναν τριπλασιασμό εκπομπών και μάλιστα σε ορισμένα σενάρια ακόμη και τετραπλασιασμό. Άλλο ένα πρόβλημα, όπως είπε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι η τεράστια κατανάλωση νερού, και χρησιμοποιούν τεράστιους όγκους νερού, και αυτό το νερό συνήθως είναι νερό πόσιμο για να μπορέσουν να ψυχθούν. Σε μια έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι τα μεσαία κέντρα χρησιμοποιούν έως 300.000 γαλόνια την ημέρα. Οπότε ένα μεγάλο data center μπορεί να χρειάζεται εκατομμύρια γαλόνια ή εκατομμύρια λίτρα, τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος, νερού ημερησίως, που αυτό συνεπάγεται ότι είναι ισοδύναμο με μια πόλη δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Υπάρχει πληροφορία ότι στις ΗΠΑ η κατανάλωση αυτή έχει τριπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία και μπορεί να φτάσει μάλιστα σε δεκάδες δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και λέω την Αμερική γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα περισσότερα data center αυτή τη στιγμή. Και επίσης οι μονάδες παραγωγής ενέργειας, γιατί χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, κάρβουνο κτλ. Και εφεδρικές γεννήτριες δίζελ, εκπέμπουν μονοξίδιο του άνθρακα και άλλα ρηπαντικά αέρια, τα οποία συνδέονται με αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, προώρους θανάτους και αυξημένη κόστη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένα κόστη στην δημόσια υγεία. Και βέβαια είναι και η παραγωγή θερμότητας, διότι σχεδόν όλη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία θερμότητα που πηγαίνει φυσικά απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Οπότε μεγάλα κέντρα, μεγάλα data centers μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία εδάφους μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου. Και υπάρχει και θέμα, γιατί καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις, υπερβολικά μεγάλες αποθήκες για να μπορούν να υπάρχουν αυτοί οι υπερυπολογιστές, όπως τους λένε, που αυτό συνεπάγεται ότι μετατρέπεται αγροτική γη, δάση ή πράσινος χώρος σε χώρους για να μπορέσουν να δημιουργηθούν data center. Υπάρχουν κάποιες παγκόσμιες προβλέψεις οι οποίες μιλούν για χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα μέχρι το 2030, τα οποία προκαλούν επίσης και ηλεκτρονικά απόβλητα από συχνή αντικατάσταση των hardware κτλ. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να υπάρξει μια ευπάθεια σε ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταιγίδες, πυρκαγιές, λόγω του ότι τότε θα υπάρξει πραγματική κλιματική αλλαγή, και αυτό θα δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Και βέβαια υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο περιβάλλον. Αρχικά η ζήτηση πιέζει, η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα πιέζει τα τοπικά και εθνικά δίκτυα, και αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ακραίες περιπτώσεις προκαλούνται διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σύνδεσης, ενώ οι αναβαθμίσεις υποδομών συχνά επιβαρύνουν τους καταναλωτές μέσω των τιμολογίων. Υπάρχει το θέμα, το πρόβλημα της ηχορύπανσης, γιατί όλα αυτά τα συστήματα ψύξης τα οποία διαθέτουν, ανεμιστήρες, γεννήτριες, παράγουν ένα συνεχή βουητό το οποίο ξεπερνάει και τα 100 δεσιμπέλ εσωτερικά. Επίσης διαταράσσει τον ύπνο των ανθρώπων, προκαλεί πονοκεφάλους, μειώνει την ποιότητα ζωής, ιδίως όταν βρίσκονται τα data center αυτά κοντά σε κατοικίες, και υπάρχουν περιορισμένα έως μηδαμινά τοπικά ωφέλη για τις κοινωνίες, γιατί οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται σε αυτά τα data center είναι ελάχιστες, καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοματοποιημένα. Τα φορολογικά ωφέλη επιδοτήσεις συχνά πηγαίνουν σε μεγάλες εταιρείες, ενώ οι κοινότητες οι οποίες έχουν συντάξει μέσα τους τα data center επομίζονται όλα αυτά τα κόστη, δηλαδή το νερό, την ενέργεια, τη ρύπανση, και συχνά θα τα δούμε να τοποθετούνται σε ήδη επιβεβαρημένες ή χαμηλού εισοδήματος περιοχές, όπου εκεί πέρα θα επιδεινώσουν έτσι περαιτέρω την περιβαλλοντική αδικία. Βέβαια κάποιος θα πει ότι είναι και η οπτική αισθητική, γιατί είναι τεράστια, δεν ξέρω πόσοι έχετε δει ένα data center, όχι από κοντά, έστω και στο διαδίκτυο, είναι τεράστια, δεν υπάρχουν, είναι κτίρια χωρίς παράθυρα, αλλάζουν εντελώς το τοπίο, μειώνουν πράσινους χώρους, υπάρχει φωτορύπανση από το φωτισμό. Γίνονται βέβαια κάποιες αντιδράσεις κοινοτήτων, οι οποίες αυξάνονται παγκοσμίως, γίνονται κάποιες διαμαρτυρίες, υπάρχουν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις αδειών κτλ. Αλλά αυτά εδώ πέρα όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό όσο επιτοπλίστων συμβαίνουν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα θα το φάμε το παραμύθι αμάσιτο και δυστυχώς θα τα δεχτούμε και το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Και βέβαια υπάρχει και πίεση σε υποδομές ίδρυυσης, γιατί θα δούμε να γίνονται αυξήσεις τιμών του νερού σε ορισμένες περιοχές. Θα υπάρξει συμβολή στην ψηφιακή ανισότητα, όπου θα υπάρχουν ωφέλη κυρίως σε μεγάλες tech εταιρείες και όχι σε μικρές κτλ. Και μάλιστα είχα δει ότι στην Ιρλανδία η Ιρλανδία μάλλον έχει οδηγήσει σε πάγωμα νέων αδειών λόγω κορεσμού του δικτύου, γιατί το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να σηκώσει περισσότερα data center. Οπότε λοιπόν όλα αυτά όμως το δούμε συνοπτικά, θα καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι έντονα, νερό, θόρυβος, αέρας, λογαριασμοί κτλ. Και παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις για αποδοτικότητα, και η ταχύτητα ανάπτυξης λόγω τεχνητής νοημοσύνης συχνά υπερβαίνει τις όποιες λύσεις οι οποίες δίνονται. Πολλές κοινότητες αντιδρούν πλέον, ζητώντας έναν καλύτερο σχεδιασμό, διαφάνεια αλλά και κατανομή κόστους. Βέβαια οι επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία, δηλαδή ανάλογα με την πηγή ενέργειας, τη διαθεσιμότητα του νερού κτλ. Και τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Οπότε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τα data center κτλ. Το μόνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αύριο μεθαύριο στην κοινωνία, τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον γενικότερα, τεράστια προβλήματα και σε εμάς τους ιδίους, ιδιαίτερα όσοι θα είναι κοντά σε ένα τέτοιο έκτρομα, εγώ έτσι τα ονομάζω όλα αυτά τα data centers. Και η κυβέρνηση μπροστά στο κέρδος, αντί να βάλει ένα φρένο, θα συνεχίζει να καταστρέφει εν περιττέρω και την Ελλάδα και τους Έλληνες και το περιβάλλον της χώρας μας.

Για πάμε να μηνυματιστούμε λίγο και στο Viber, στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Πέμπτη. Στον Πέτρο καλημέρα, στον Ιδωμενέα καλημέρα. Τι γίνεται λέει με τα μαστιχόδεντρα της Χίου, πάλι φουρφούρια? Ναι, εννοείται τι... Εννοείται φουρφούρια και Άγιος ο Θεός. Κάτσε, εδώ έχουμε να εξυπηρετήσουμε τώρα συμφέροντα. Τι θα, με τα μαστιχόδεντρα θα ασχολούμαστε? Πρέπει να τα καταστρέψουμε και αυτά, γιατί δεν γίνεται να παράγουμε μαστίχα τώρα στη Χίου. Θα την εκτυπώνουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ έπεσε στην αντίληψη μου χθες ένα βίντεο το οποίο έδειχνε πώς εκτυπώνουν τρόφιμα και έψαξα να βρω λίγο πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Και είναι πραγματικότητα, δεν είναι δηλαδή ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ότι υπάρχουν εκτυπωτές οι οποίοι εκτυπώνουν τρόφιμα κτλ. Όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Όντως υπάρχουν, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν, αλλά όντως υπάρχουν εκτυπωτές οι οποίοι ναι, εκτυπώνουν τρόφιμα και σε λίγο εκεί θα καταλήξουμε να ψάχνουμε να εκτυπώσουμε τρόφιμα για να φάμε. Αντί για πλαστικό βέβαια χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρονται, βρόσιμες μελάνες. Βρόσιμες μελάνες. Και μέχρι στιγμής μπορούμε να εκτυπώσουμε σοκολάτα και γλυκά, ζύμες, πουρέδες, ζυμαρικά, φυτικά υποκατάστατα θαλασσινό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραγικό, κατά τη δική μου γνώμη. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Προσοχή σήμερα με την έλευση του, μη μας συμβεί λέει κανένα κακό. Ο Θεός να μας φυλάει, όσο για τα εμβόλια τόσο ασφαλή. Γι' αυτό έκανε τον ακαταδίωκτο νόμο. Ναι, άμα ήταν τόσο σίγουροι, γιατί κάνανε τότε το ακαταδίωκτο, ψηφίσανε το ακαταδίωκτο? Η αλήθεια είναι ότι φάγαμε πολύ παπατζιλίκι την περίοδο του κορονοϊού. Πολύ παπατζιλίκι, πολύ πίεση, πολύ τρομοκρατία, εγκλισμό. Και δεν τους το χειρότερο είναι αυτό, ότι δεν τους τιμωρήσαμε. Αυτό είναι το χειρότερο όλο. Γιάννα μου καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στα Αθήνας. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά λέει ο Άγιος Φανούριος να μας προστατεύει και να φανερώσει να μην ξαναβγούν προδοτικές κυβερνήσεις. Ο Άγιος Φανούριος μας φανερώνει τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι να βάλουμε και εμείς το μυαλό μας να δουλέψει. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Γιατί μην τα περιμένουμε όλα από τους Αγίους, από το Θεό, και εμείς λέμε ότι εντάξει δεν κάνουμε τίποτα. Ο καλός ο Θεούλης όταν σε έπλασε, σου έδωσε μυαλό, σου έδωσε χέρια, χρησιμοποίησε τα που να πάρει. Βάλε τη λογική μπροστά, δες λίγο τι γίνεται. Αλλά όταν οι άνθρωποι λειτουργούν με τον εγωισμό και με την αμάθεια, δυστυχώς αυτά γίνονται. Ο Κώστας μου λέει δεν ξεχνάμε τίποτα, έχω πληρώσει σε rapid test πάρα πολλά. Ακούσουμε Μητσοτάκη, δεν ξεχνάμε. Λίγοι τα θυμόμαστε, φίλε μου Κώστα, λίγοι τα θυμόμαστε. Και εγώ πληρώνα rapid test και όλοι μας πληρώναμε rapid test που δεν θέλαμε να κάνουμε τα εμβόλια. Και γιατί να κάνω κάτι το οποίο μου το επιβάλλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ξαφνικά ας πούμε το κράτος, η κυβέρνηση νοιάστηκε για το καλό μου, από πού και ως πού? Μέχρι τώρα το μόνο που τους ένοιαζε είναι το πως θα με χαντακώσουν και ξαφνικά νοιάστηκαν για την υγεία μου. Άσε τώρα. Καλημέρα στο Χάρη από τα κοκκινόγια της Δράμας, από τα λασπωμένα λατομεία του Γρανίτη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τι λέει ο Τενικές, εννοώ το Σπύρο, μικρή μεγάλη λέει στην πολιτική. Εμείς τους βάζουμε στην πολιτική, δυστυχώς. Εμείς όλα τα λάθη που μας ξεκινάνε. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου. Με 26 βαθμούς, σήμερα λέει θα κάνει 37 βαθμούς. Τι να κάνουμε παιδιά, λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Για να θα περάσει και αυτό το κύμα καύσωνα και θα έρθει ο χειμώνας και θα ψάχνουμε μετά θέρμανση. Στον Αργύρη τον Παρούτα καλημέρα από την ανάληψη Λαγκαδά. Τα χαιρετίσματα μου λέει σε όλους τους φίλους και στους κακούς, εύχομαι να είναι καλά. Σε όλους, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Γεια σου Αργύρη Παρούτα, καλημέρα, καλό πρωινό.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο. Εκεί τι φτιάχνει, τι σωλήνας είναι αυτό? Όχι, δεν είναι σωλήνας. Αυτό τι είναι, κολόνα είναι, τι είναι? Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή δύναμη στον Πασχάλη. Καλημέρα. Αν δεν διπλασιάσει συντάξεις και δεν τριπλασιάσει μισθούς, να μην πατήσει, λέει, το πόδι της η ναι. Αυτό ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα, διπλασιασμοί και τριπλασιασμοί μισθών κτλ. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα. Δεν λέω, λέει, τίποτα άλλο. Μου στέλνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει κάψει, λέει, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1 κιλοβατόρα από τις 2 εβδόμου του 26 έως τις 30 εβδόμου του 26, 29 ημέρες, μόλις 1 κιλοβατόρα. Ο λογαριασμός ο οποίος το έχει έρθει είναι 38 ευρώ, όπου πληρώνει για την ΔΕΗ 4,99. Το πάγιο είναι 4,83 και η χρέωση της ενέργειας είναι μόλις 16 λεπτά. Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα, έρχονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπου ο ΑΔΜΙΕ για το σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο διανομής ζητά 22,52 ευρώ. Οπότε φτάνουμε σε σημείο να πληρώνει για 1 κιλοβατόρα 38 ευρώ ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να πω πραγματικά. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα από τις Αχαρνές. Τα λέει ο Βελόπουλος, αλλά ο Έλληνας δεν ξυπνάει. Μεγάλο πρόβλημα του Έλληνας δεν ξυπνάει. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα που μας καλημερίζει, μας κατάντησαν, λέει, την χαβούζα της Ευρώπης. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ακούγοντας τον Κούλη, λέει, να μιλά για τα ασφαλή εμβόλια, μου ήρθε στο μυαλό εικόνα των δύο πρωτεργατών της μεγαλύτερης απάτης κατά της ανθρωπότητας, όταν και καλά πήγαν να εμβολιαστούν, ο ένας με το βρώμικο φανελάκι και ο άλλος να έχει βγάλει το πουκάμισο, λες και έπαιζε σε ταινία ακατάλληλη για ανήλικους. Δεν ξεχνώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βρώμικο φανελάκι και εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ποιος ξέρει τι είχε φάει πριν και έπεσε λάδι εκεί πέρα πάνω και σίχα. Ο Δημοσθένης, είδα τυχαία την εκπομπή Φάσμα, λέει, της κρατικής τηλεόρασης για τα data centers και τα λέγανε όλα. Είναι μια χαρά τι ωφέλη έχει στην καθημερινότητα. Και για ξεκάρφωμα, λέει, δώσανε λίγο χρόνο στους κατοίκους να πούν τις ανησυχίες των κατοίκων. Δηλαδή, πληρώνουμε μια κρατική τηλεόραση προπαγάνδας. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό, ότι η ΕΡΤ μια ζωή ήταν προπαγάνδα. Η ΕΡΤ μια ζωή ήταν υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Εννοείται αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Από πληρωμή χρέους για τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει, τα δημοτικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρη Δυτική Μακεδονία κατάντησε ένα μεγάλο χωριό. Θα βλέπουμε παιδί του δημοτικού και θα βγάζουμε selfie. Ναι, πλέον έτσι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι κλείνουν πολλά σχολεία και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Το γεγονός ότι σβήνουν σχολεία από τον χάρτη. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά 75 σχολεία τα οποία κατεργούνται την φετινή χρονιά και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας λόγω του ότι υπάρχουν ελάχιστοι ή μηδενικοί μαθητές. Πάνω από 140 σχολεία υποβιβάζονται, πολλά νηπιαγωγεία μπαίνουν σε συγχωνεύσεις, την ίδια ώρα περίπου 40, αν θυμάμαι καλά, στον αριθμό σχολεία προάγονται λόγω αυξημένου μαθητικού δυναμικού. Δεν πάει καλά το πράγμα γενικότερα και με τα σχολεία. Καλημέρα στον Νίκο. Τελικά το 2030 θα γίνει της τρελής, λέει, έχουν δώσει για όλα εκείνη τη χρονιά ως τελική. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Βλέπω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ πάντως. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Πέστα γιατί αηδία, λέει, κατάντησαν. Το να τα περιμένω όλα από όλους να τους σώσουν, μπας και αλλάξει κάτι, χωρίς να κάνουν έστω το ελάχιστο, δηλαδή να ψηφίσουν, αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Όταν μου λένε για αποχή και πάει το κομματόσκυλο να στηθεί πριν να ανοίξουν οι κάλπες, στο μάτι, λέει, μην γυρνάει. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό με υγεία και ευλογία Κυρίου πάνω απ' όλα. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, η ώρα είναι σχεδόν 8. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 ώρα το πρωί, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλή υπομονή σε εσάς που εργάζεστε. Καλή συνέχεια. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, όπου πλημμύρα παρέσυρε στο θάνατο 162 ανθρώπους, εκατοντάδες συναγνωούμενοι, μεταξύ αυτών και 468 τουρίστες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε συνάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Για κυβερνητικό θράσος χωρίς περικοπές κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο διατηρούνται οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με το κόστος ανεφοδιασμού να παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάσει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Άγροέγκλημα σε χωριό της Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης τους, ανήμερα των γενεθλίων του παιδιού, και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπηκός Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα δικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σε ολοκλήρη τη χώρα σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθνος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

πέτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Με αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης. Θα μου επιτρέψετε όμως, δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τη ραδιοφωνική και την διαδικτυακή. Έχουν σφίξει ζέστες, δεν εξηγείται αλλιώς. Μαλθάκας λοιπόν στο ξεκίνημα, πριν να συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο θα αναλύσω σήμερα, για ποιο λόγο μπήκε αυτός ο Μαλθάκας. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που θα ακούσετε είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα. Αυτός που θα ακούσετε τώρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6, Focus 811 η εκπομπή, και μετά τη θηγατέρα ακούσατε τον Μαλθάκα. Για ποιο λόγο? Για χατήρι του κυρίου που είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα και του λέει το εξής.
1: Σταματάω να είμαι δημοκράτης. Τελείωσα. Από το 1971 ταξιδεύω. Βγήκα το 19 στη σύνταξη. Κανένας δεν μου δίνει τη σύνταξη. Πληρωμένα χωρίς να χρωστάσω καμία ασφάλεια. Εάν θα βγεις εσύ.
2: Από το 19, 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια.
2: Να σου πω δύο λόγια. Έχεις λίγο χρόνο.
1: Έχω,
2: να σου πω
1: πολύ. Εσύ να
2: δεν ξέρω τη δική σου περίπτωση πια.
1: Είναι πολύ απλή.
2: Αλλά το ελληνικό δημόσιο μας λέει ότι έχει κάνει ψηφιοποίηση στα πάντα και είμαστε ανίκανοι να δώσουμε συντάξεις στους ανθρώπους. Ε.
1: Ναι.
2: Όταν ήμασταν εμείς, παραλάβαμε από το 2015, παραλάβαμε 350.000 συντάξεις οι οποίες ήταν εκκρεμείς.
1: Ναι.
2: Και το μειώσαμε κατά 70%. Γιατί? Και θα το μηδενίζαμε και εντελώς. Γιατί τι κάναμε? Προσλάβαμε νέα παιδιά, χίλια παιδιά, χίλιους νέους επιστήμονες να ασχολούνται με αυτό το θέμα.
1: Το δημόσιο δεν δουλεύει τώρα.
2: Ήρθαν λοιπόν αυτοί και τους απολύσαμε. Γιατί λέει το...
1: Είναι ο δημοκράτης.
0: Άκου τώρα. Αυτός ο τύπος ήταν, λέει, χρόνια ολόκληρα νεοδημοκράτης. Και τι του λέει του Τσίπρα? Τον πιάνει αγκαλιά και του λέει: σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Τσιπρικός? Ελασίτης? Σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Θα πας στον Τσίπρα? Και ο Τσίπρας άλλος παπατζής. Παπατζής κανονικός. Παπατζής κανονικός. Κάθεται και του λέει ότι εμείς είχαμε δώσει συντάξεις. Εγώ θυμάμαι συνταξιούχους να καταλήγουν σε ψυχιατρικά κέντρα. Θυμάμαι συνταξιούχους οι οποίοι περίμεναν να πάρουν τη σύνταξη επί Τσίπρα να πηδάνε από μπαλκόνια. Να τους εγκλωβίζει με δάνεια. Να τους εγκλωβίζουν με δάνεια οι τράπεζες. Θυμάμαι συνταξιούχους να υποφέρουν. Θυμάμαι τα κοράκια των φαντ να πηγαίνουν έξω από τα σπίτια και θυμάμαι τον, για να πάρουν τα σπίτια, και θυμάμαι τον Τσίπρα να κυβερνά πίσω από κλούβες των ΜΑΤ, όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Ο Μαλθάκας της ημέρας, παιδιά, τον ακούσατε. Ήμουν νεοδημοκράτης, σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης, και πάει και αγκαλιάζει τον Παπατζή που του λέει ότι εμείς βάλαμε χίλια παιδιά, δικά τους παιδιά ήτανε. Και ήρθαν οι άλλοι μετά και τα απέλυσαν αυτά τα χίλια παιδιά και βάλανε άλλα δικά τους παιδιά. Αλλού μπορεί να τα βάλανε. Αυτή είναι μια πρακτική παλαιοκομματική η οποία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ναι μεν να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Να μην είναι αυτός ο κακός δημόσιος υπάλληλος. Γιατί είναι άλλο το δημόσιος υπάλληλος και είναι άλλο το εργαζόμενο στο δημόσιο. Υπάρχουν στο δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Πρέπει να αξιολογούνται όλοι, άπαντες. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα από το 2001 που εργάζομαι καθημερινά, αδιάλειπτα ως δημοσιογράφος, σε διάφορες θέσεις, πάντοτε αξιολογούμε. Και αν δεν είμαι καλός, θα χάσω τη δουλειά μου. Απλά την χάνει από την πρώτη μέρα που κάνω αυτό το επάγγελμα, να μην έχω χάσει τη δουλειά μου ούτε για μία μέρα. Μακάρι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να αξιολογούνται και να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, σε μία θέση 5, 6, 7, 8 χρόνια, 10 χρόνια, την ξέρει τη θέση. Αρκεί να δουλεύει, έτσι. Να μην είναι σαν κάτι βουλευτάδες που δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή. Οκ. Άρα λοιπόν, προς Θεού, παιδιά, κόψτε τη μαλθακία. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα γιατί δεν σου δώσε, δεν σου βγάλε τη σύνταξη για παράδειγμα ο Μητσοτάκης. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ένα και το αυτό. Σαμαράς επίσης, ένα και το αυτό. Και όλα τα υποκομματίδια τα οποία έμεσα ή άμεσα ελέγχονται από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα συστημικά κόμματα, επίσης είναι ένα και, αυτό, και το αυτό. Είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος, με μικρές παραλλαγές. Καταλάβετε το. Είναι δυνατόν, ρε άνθρωπέ μου, να πηγαίνεις και να του λες σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης και γίνομαι λασίτης? Δηλαδή, τι ψηφίζει εκδικητικά ο συγκεκριμένος τύπος, για να καταλάβω? Δηλαδή, είσαι νεοδημοκράτης κατά δήλωσή σου, αλλά αυτό το οποίο έχεις και υποστηρίζεις ως κυβέρνηση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Διότι μια Νέα Δημοκρατία έτσι πως την είχες στο μυαλό σου, φαντάζομαι, δεν θα πρόδιδε τη Μακεδονία, δεν θα συνέχιζε την προδοσία της Μακεδονίας που την ξεκίνησε ο Τσίπρας, θα την ακύρωνε. Αλλά τώρα δηλαδή πας αυτόν ο οποίος υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον στηρίζεις. Και λίγο σου ήταν το Μαλθάκας αφιέρωμα για σένα, προσωπικό αφιέρωμα. Και πολύ λίγο σου ήταν. Ενέρε φίλε, δηλαδή πραγματικά έχω αρχίσει να αποκτώ δυσανεξία απέναντι στην τόση χαζομάρα. Και ο άλλος ο Παπατζής από δίπλα να του πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε μία ακόμα εκπομπή θεματική. Και μεταξύ όλων των χαιρετισμών που στέλνω σε όλη την Ελλάδα και στην Ομογένεια και στην Κύπρο μας και στη Βόρεια Ήπειρο και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική, παντού υπάρχουν Έλληνες, να μου επιτρέψετε να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Μια μεγάλη καλημέρα σε κάθε βιοπαλαιστή, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, σε κάθε οικογενειάρχη που τρέμει κάθε φορά που κοιτάζει το λογαριασμό της ενέργειας, που τρέμει κάθε φορά που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοιτάζει τις τιμές στα ράφια με τα προϊόντα να έχουν ξεφύγει, που τρέμει κάθε φορά που μένει απλήρωτος ένας λογαριασμός και το στομάχι του σφίγγεται. Σε εσάς θέλω να απευθυνθώ σήμερα. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στο πλέον ανελέητο επίπεδο της καθημερινότητάς μας, και αυτό δεν είναι άλλο από τη γενοκτονία της μεσαίας τάξης. Το καθεστώς Μητσοτάκη μεταξύ όλων όσων έχει σκοτώσει έχει γενοκτονήσει κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη, δηλαδή τη συντριπτική μερίδα του ελληνικού λαού. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πάρα πολλές καραμπόλες και λειτουργεί ως domino effect. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων, σε αυτούς, γιατί οι σκεπτόμενοι Έλληνες το έχουν ήδη αποδομήσει το success story. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς το παραμύθι του success story θα επιχειρήσω να το αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων συμπολιτών μας, όπως επίσης θα τους χαλάσω λίγο τη μόστρα για το άλλο μεγάλο ψέμα της δίθεν ανάπτυξης των αριθμών και των δίθεν επενδύσεων που φέρνει στην Ελλάδα το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα θέλω να μιλήσω για τον απροκάλυπτο πόλεμο που δέχεται ο μικρός, ο μεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο μαγαζάτορας, ο καταστηματάρχης, για τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η τεκμαρτή φορολόγηση. Θέλω να μιλήσω για τα φαντ, αυτό το καρκίνωμα το οποίο κυριολεκτικά καταπίνει περιουσίες Ελλήνων. Θέλω να μιλήσω για το τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και πετάει τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, έξω στο δρόμο για να γίνουν Airbnb και τα κτίρια αυτά να είναι στην κατοχή ξένων συμφερόντων. Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία και πάει λέγοντας. Θέλω να με ακούσετε όλοι εσείς και περισσότερο θέλω να με ακούσουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους σώσουν κάποιοι προσκυνημένοι αυτόκλητοι σωτήρες. Να τους πω λοιπόν σε όλους αυτούς τους λοβοτομημένους και ευκολόπιστους παραδόπιστους νεοέλληνες ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα τυχαίο εισαγόμενο φαινόμενο. Η ακρίβεια και συγκεκριμένα η εσχροκέρδεια είναι ένας έμεσος, πολύ βίαιος φόρος που απομυζά το υστέρημα των Ελλήνων και το απομυζά προς όφελος 4-5, δεν είναι παραπάνω, μεγάλων ολιγοπολίων. Θα παρακαλούσα λοιπόν σήμερα να μας χαρίσετε μερικές κοινοποιήσεις και να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή του Focus FM 103,6 για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πω εγώ, για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πούνε οι καλεσμένοι, οι σημερινοί του Focus FM, που είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα ενάντια στην εσχροκέρδεια, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα απέναντι σε φαντ και απέναντι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατί πρέπει όλοι μαζί με μια φωνή να φωνάξουμε ένα πολύ ηχηρό όχι απέναντι σε αυτό το στραγγαλισμό του μικρομεσαίου, ο οποίος επιτυγχάνεται με την σατανική ως προς την σύλληψή της ιδέα της ψηφιακής υπερφορολόγησης. Ξεκινώ λοιπόν από την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, για την καρδιά της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλη από τη μικρομεσαία επιχείρηση, από το κατάστημα της γειτονιάς, από έναν βιοπαλαιστή ο οποίος προσπαθεί να πετύχει κάτι καλύτερο για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το εμπόριο στη χώρα του. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι σφογκοκολάροι κυρίαρχα από τα άδεια κυβερνητικά έδρανα ή βουλευτικά τους έδρανα? Τι μας λένε αυτοί οι οποίοι κονομάνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, ενώ οι περισσότεροι από δάφτους δεν πατάνε το ποδάρι τους στη Βουλή? Τι μας υπόσχονται? Μας υπόσχονται πως θα πατάξουνε, λέει, τη φοροδιαφυγή, πως θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος, πως θα συνδέσουμε τα POS, αυτά τα μηχανάκια που περνάνε οι κάρτες, με τις ταμιακές μηχανές και στις λαϊκές αγορές και ότι θα βάλουμε αυτοματοποιημένα συστήματα, λέει, στην ΑΔΕ για να είμαστε διάφανοι. Σώπαρε μεγάλε, όνειρα θερινής νυχτός και μετά ξύπνησες. Και μετά ξύπνησες. Άκου τώρα, αυτό είναι το αφήγημα των τύπων οι οποίοι οικονομάνε, μπορεί να μην έχουν δουλέψει μια μέρα ζωή τους, αλλά θα λύσουν το πρόβλημα αυτών οι οποίοι σηκώνονται αξιμέρωτα και γυρίζουν αφού πέσει ο ήλιος στο σπίτι τους. Έχουν σπαστά ωράρια, τραβάνε κουπί όλη μέρα σε μια εργασιακή γαλέρα, έχουν τα άγχη τους για το πώς θα καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης, πώς θα πληρώσουν μισθούς. Άλλοι πάλι που είναι μισθωτοί και πονάνε αυτό το κομμάτι, πάλι έχουν άλλα άγχη γιατί ο μισθός δεν φτάνει. Και αυτοί μας λένε για ψηφιοποίηση. Και μας μιλάνε για ψηφιοποίηση και για φρουφρού και αρώματα την ώρα που η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Γιατί η πραγματικότητα την οποία ζει ο βιοτέχνης, την πραγματικότητα την οποία ζει ο μαγαζάτορας, την πραγματικότητα την οποία ζει ο υδραυλικός, την πραγματικότητα την οποία ζει ο λογιστής, που ανταποκρίνεται σε έναν απόλυτα προγραμματισμένο, μεθοδευμένο και στρατηγικό στραγγαλισμό, δεν τη λαμβάνουν υπόψη τους. Τι έκανε η κυβέρνηση? Αποφασίζει ο νομοθέτης από μια γραφιάρα με ένα παχύ δερμάτινο καναπέ. Ο υπουργός, ο οποίος φοράει κοστούμι αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, κάθεται εκεί και λέει: νομοθετώ έναν οριζόντιο, ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα. Άδικο. Πέρα για πέρα άδικο. Βαφτίζουμε εκ των προτέρων με αυτόν τον τρόπο κάθε ελεύθερο επαγγελματία εν δυνάμει κλέφτη, εν δυνάμει φοροφυγά και τον υποχρεώνουμε να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ζεστό χρήμα χωρίς καν να το έχει βγάλει. Αυτό κάνει το κράτος στον μικρομεσαίο και τον στραγγαλίζει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε λέει και την απόλυτη αυτοματοποίηση του ελέγχου, μετατρέποντας σε σερίφιδες, υπαλλήλους της ΔΟΕ, εφοριακούς, που κάποιοι από αυτούς είναι βρώμικοι και τα μαθαίνουμε συχνά πυκνά τα κόλπα τους και τα επιτεύγματά τους, πώς πηγαίνουνε και εν είδη σερίφοι εκβιάζουνε επαγγελματίες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, να μην παρεξηγηθώ. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπα νωρίτερα. Για τον κακώς εννοούμενο δημόσιο υπάλληλο και τον σωστό εργαζόμενο στο δημόσιο. Παντού υπάρχουν κακοί. Στη δημοσιογραφία να δείτε πόσοι κακοί υπάρχουν. Αλλά δεν είμαστε όλοι κακοί, έτσι θέλω να πιστεύω. Και στην πολιτική η συντριπτική πλειοψηφία είναι για μπάτσες, μεταφορικά. Αλλά δεν είναι όλοι για μπάτσες. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το κράτος το οποίο λειτουργεί εκβιαστικά και σου λέει, αυτά είναι τα δεδομένα. Κι άμα θες και μην τολμήσεις να ξεχάσεις καμία προθεσμία ή δεν φταίω εγώ αν κολλήσει για παράδειγμα το σύστημα ψηφιακής πλατφόρμας και εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις online στην ώρα σου, το πρόστιμο θα πέσει γιατί είναι ψηφιακό. Βρε κόλλησε η πλατφόρμα, δεν με νοιάζει. Πέρασε η ώρα, πρόστιμο, φόρος, κανονικός, στο κεφάλι, κατά κέφαλα. Γιατί έχουμε ψηφιοποιημένο κράτος και τα ρομπότ της εφορίας του κούλι δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή από τη μια τα ρομπότ της εφορίας, από την άλλη τα φαντ, από την άλλη υπερφορολόγηση και έχουμε και κάποιους, μιας και λέω για την ψηφιοποίηση για το γεμί, έτσι μας λένε. Η φετινή διασύνδεση με το γεμί, του γεμί με την ΑΔΕ γίνεται πλήρως ψηφιακά και αυτόματα και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε. Ωραία. Πείτε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν η Καριστιανού να έχει δηλώσει στο γεμί, στην έκθεση για την εταιρεία της, που έχει 50% αυτή και είναι διαχειρίστρια και 50% έχει ο Μωυσίδης, ο πρώην σύντροφός της. Έχουν μια εταιρεία, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι η εταιρεία μέσω της οποίας χτύπησαν στον πληστηριασμό της Do Value το σπίτι στην Αθήνα. Το οποίο σπίτι στην Αθήνα δεν το είχε Do Value, το είχε Intrum και το έστειλε πεσκέσεις στην Do Value. Προφανώς για να καλυφθεί κάτι, κάποιο ίχνος της συναλλαγής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πείτε μου λίγο εσείς που έχετε ψηφιοποιήσει όλη αυτή την ιστορία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μία τύπισσα η οποία δηλωμένη στην έκθεση που έχει καταθέσει για την εταιρεία Whereabout Travels ή και για το 2023 να δηλώνει στο γεμί ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο. Και σήμερα που μιλάμε στην εταιρεία φαίνονται ότι υπάρχουν 4 ακίνητα. 2 στη Σύρο, ένα στη Χαλκιδική και το σπίτι του πληστηριασμού στην Αθήνα. 4. Πώς γίνεται λοιπόν η ίδια στη ψηφιακή δήλωση να δηλώνει ότι έχουν 0 ακίνητα? Το λέω γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα, ξέρετε, πρέπει να πηγαίνει μόνο με τον Κέσσαρα. Άμα πηγαίνει και με άλλους αυτοκράτορες, το χάνει το πλεονέκτημα της ηθικής. Για να μην μιλάμε για ηθική και να μην χειροκροτούμε τον εαυτό μας όταν λέμε ότι θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια, θα πατάξουμε τη διαφθορά και πάει λέγοντας. Γιατί εμένα κομμάτι διεφθαρμένο μου ακούγεται στην επίσημη, ξαναλέω, δήλωση, και αν θέλετε σας τη δείχνω κιόλας, γιατί εγώ δεν λέω από το μυαλό μου, δεν φαντάζομαι το μυαλό μου πράγματα. Στην επίσημη έκθεση του ΓΕΜΗ για την εταιρεία Where About Travel στην Καρτιανού, υπάρχει ξεκάθαρη ρητή γραμμένο. Η εταιρεία για το 2023 δεν έχει κανένα ακίνητο. Κανένα ακίνητο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Πάτρικ Ογκουνσότο? Γι' αυτό λοιπόν εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε το Βιζάν και θέλετε να είστε διακαώς υποψήφοι στις επερχόμενες εκλογές, ασχέτως του ότι πριν από λίγους μήνες είχατε πάει με τον Βιτάλη που ήθελε να πάρει τα κλειδιά της Βουλής και είχατε κατέβει εκεί πέρα. Είχατε πάει με το... με τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Είχατε πάει δεξιά-αριστερά. Μετά ανεβαίνατε σε μένα εδώ στο live και μου κάνατε like. Μετά πηγαίνατε, κάνατε καρδούλες στα βίντεο που ανεβάζει ο Βελόπουλος.

0: είναι. Και άμα φύγεις όρθιος, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το βιός τους, το βιός το οποίο για να το χτίσουν μάτωσαν, να τους λέτε μπαταξίδες. Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι το έχουν κάνει μπίζνα. Ναι, υπάρχουν. Βλέπε η υπόθεση με τη γυναίκα του Κούλη. Αυτός είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Να έχεις πάρει ένα δάνειο, να χρωστάς 900.000 ευρώ, να έχουν περάσει 25 χρόνια και να έχεις πληρώσει τα 10, 15, 20 χιλιάρικα. Και κανένας να μην σε κουμπάει. Εντάξει. Στρατηγικός κακοπληρωτής είναι κάποιος ο οποίος εκμεταλλεύεται ακίνητα. Εκμεταλλεύεται ακίνητα. Και δεν αποδίδει τους φόρους προς το δημόσιο. Ως όφιλε να τα, εφόσον έχει εκμετάλλευση ακινήτων. Και να βγαίνετε να χαρακτηρίζετε μπαταχτσίδες τους Έλληνες οι οποίοι είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Θέλεις να πάρω το φίλο μου τον Ιάκωβο που του φάγανε τα φαντ ένα εργοστάσιο 2,5 εκατομμυρίων για ένα κομμάτι ψωμί. Θέλεις να στον πάρω λίγο να κάνεις μια κουβέντα μαζί του. Εσύ, καραφλοκόρακα που τον είπες μπαταχτσί. Θα κλαις. Και θα κλαις γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί κουβαλάει βάρος στην καρδούλα του ο Ιάκωβος και πάρα πολλοί Ιάκωβοι που είναι εκεί έξω. Και εδώ το ραδιόφωνο μας είναι από κούμπι για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορούν να πούν μια κουβέντα. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε και τον δημοσιογράφο, κάνουμε και τον ψυχαναλυτή και πολλές φορές κάνουμε και τον μαλθάκα για να μην γίνει χειρότερο το πράγμα. Λοιπόν, κάπου όπα. Τέλος με αυτήν την καραμέλα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Άνω τελεία. Επιστρέφω για τη συνέχεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
13: Αφού ήρθαμε με Seajets.
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Παρέα έτσι και την καρδιά του καλοκαιριού. Θα πάμε μέχρι τις 11 με μία ανάλυση την οποία κάνω στο πρώτο μέρος της εκπομπής και μετά θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Μιλάμε για αυτό το σχέδιο, το ξεκάθαρο σχέδιο από πλευράς του καθεστώτος, του κυβερνητικού καθεστώτος της χώρας μας, το οποίο βέβαια το ομολογούν αυτό το οργανωμένο σχέδιο, το ομολογούν ακόμα και ξένοι τεχνοκράτες στις διάφορες εκθέσεις που καταθέτουν, και ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έχει ένα και μόνο στόχο: θέλουν να εξαφανίσουν την ελληνική επιχείρηση, τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που είναι η καρδιά, η ραχοκουκαλιά, αν θέλετε, της κοινωνίας μας. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο Έλληνας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι αυτόνομος. Τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να έχει το δικό του μαγαζί. Τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να κρατάει με τα δικά του χέρια το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να του πάρουν αυτό το τιμόνι, θέλουν να του κλείσουν την επιχείρηση, θέλουν να το χρεοκοπήσουν για να τον μετατρέψουν πολύ πιο εύκολα σε έναν υπάλληλο μιας μεγάλης πολυεθνικής αλυσίδας με έναν μισθό ο οποίος θα είναι μισθός πείνας, και να τον βάλουν να εργαστεί σε μια εργασιακή γαλέρα πολύ απλά γιατί θέλουν βία να συγκεντρώσουν τον πλούτο σε ελάχιστα χέρια. Και το πετυχαίνουν αυτό. Και ξέρετε, και τα φαντ και αυτή η στεγαστική κρίση και οι πληστηριασμοί είναι κομμάτι του να επιτευχθεί αυτή η βίαιη συγκέντρωση πλούτου σε χέρια λίγων. Και φυσικά που καταλήγουν τα χρέη τα οποία δημιουργεί η υπερφορολόγηση αλλά και η ακρίβεια. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαύρο εγκληματικό κεφάλαιο με τα φαντ είναι κάτι το οποίο μια πατριωτική κυβέρνηση θα πρέπει να το αλλάξει από τη ρίζα. Θα πρέπει να το εκριζώσει. Θα πρέπει να γίνει η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του καρκινώματος των φαντ από την Ελλάδα. Τα κοράκια των φαντ και οι servicers θα πρέπει να στηθούν στα 11 βήματα. Μεταφορικά. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Η κόπη μιας ζωής. Τα σπίτια που έχτισαν οι γονείς μας. Τα σπίτια που χτίσαμε εμείς με αίμα και υδρότα και τα αποπληρώνουμε. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Δεν μπορεί να επιτρέπεται να παραδίδονται με νόμο του κράτους σε ανώνυμες εταιρείες φαντάσματα με έδρα το εξωτερικό, με έδρα φορολογικούς παραδείσους, με έδρα offshore, με έδρα την Ιρλανδία και όχι την Ελλάδα, και να λειτουργούν στην Ελλάδα αυτά τα φαντ χωρίς καν να έχουν αφημί. Αυτά τα φαντ τα οποία αγοράζουν πληρώνοντας στην τράπεζα που είναι η μαμά εταιρεία το 15 και πολύ λέω το 10% του κεφαλαίου της αξίας του αρχικού δανείου, είναι αυτά τα φαντ που σε συνεργασία με βουλευτές, σε συνεργασία με υπουργούς, σε συνεργασία με συμβολεογράφους, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, σε συνεργασία με την αστυνομία, σε συνεργασία με αυτούς οι οποίοι υποτίθεται πρέπει να προστατεύουν τον πολίτη, εκβιάζουν τον πολίτη, τηλεφωνούν εκβιαστικά καθημερινά για ψυχολογικό πόλεμο, απειλούν και τρομοκρατούν οικογένειες. Είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν στο σφυρί ακόμα και την πρώτη κατοικία, είναι αυτοί οι οποίοι πετούν έξω από τα σπίτια τους ηλικιωμένους, αναπήρους, έγκυες γυναίκες, είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, είναι η ηθική αυτουργή εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες άνθρωποι έχουν βουτήξει από μπαλκόνια, έχουν κρεμαστεί, έχουν καταναλώσει απίστευτες μεγάλες ποσότητες χαπιών για να αυτοκτονήσουν, την ώρα που αυτά τα οικονομικά ιδρύματα, τα παράνομα αυτά φαντ, κερδοσκοπούν ανελέητα. Ανελέητα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό βιώνουμε παράλληλα και την χειρότερη στεγαστική κρίση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί στο Θεό, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ασφαλείας, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, δεν τον ελέγχει κανένας, υπάρχει ασυδοσία αδιανόητη, τα Airbnb έχουν διαλύσει κυριολεκτικά οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την στέγαση και φυσικά οι τιμές των ακινήτων είναι σχεδόν απλησίαστες. Και έχουμε την κυβέρνηση από τη μία να τρέχει το πρόγραμμα ήλιος για να βάζει μέσα σε σπίτια τέτοια άδεια, μέσα από το πρόγραμμα ήλιος να τα γεμίζει με αμούστα κασινόδευτα προσφυγόπουλα σε εισαγωγικά, από την άλλη έχουμε να βγάζει προγράμματα, δήθεν προγράμματα λέει στέγασης, το σπίτι μου, με δισεκατομμύρια ευρώ γύρω γύρω τα οποία φτάνουν σε τσέπες συμμετέρων. Αλλά η αλήθεια είναι μία, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια. Ότι θέλουν να κρατούν τα σπίτια κλειστά για να δίδεται η αίσθηση στον Έλληνα ότι δεν υπάρχουν σπίτια και στη συνέχεια να βοηθάνε τα φαν και τις τράπεζες να τα αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί. Πείτε μου λίγο εσείς που με ακούτε, πώς είναι δυνατόν σήμερα ένα νέο ζευγάρι, γιατί λέμε ότι η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της εργασιακής γαλέρας που περιέγραψα, του στραγγαλίσματος της μικρομεσαίας επιχείρησης, του εφιάλτη των φαντ, της τεράστιας δυσκολίας με τα θέματα της στέγασης, πώς ένα ζευγάρι που ξεκινάει τώρα τη ζωή του και θέλει να φτιάξει οικογένεια, πόσο δύσκολο μπορεί να το καταφέρει αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να νοικιάσεις ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα όταν άλλος σου λέει 9 κατοστάρικα, 8 κατοστάρικα, ένα χιλιάρικο. Κάτσε ρε μεγάλη. Δουλεύουμε δύο άτομα για να πάρουμε 2.000 ευρώ. Και εσύ μου λες τα μισά να τα δίνω σε σένα. Γιατί αν έχει 8 κατοστάρικα το ενίκιο, 7 κατοστάρικα, μαζί με τα πάγια έξω θα πας στο χιλιάρικο. Άμα έχει χιλιάρικο, μαζί με τα πάγια πας στο 1.500. Δεν φτάνει ο μισθός για τα ενίκια αυτά. Και η ακρίβεια, η σφροκέρδεια, τα καύσιμα. Μιλούσα εχθές με ένα φίλο μου, με δύο κολλητούς μου. Οι δύο μου κολλητοί, ο ένας είναι στη Σουηδία, το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Και ο άλλος είναι στο Κατάρ. Ρωτάει ο Γιώργος που είναι από τη Σουηδία. Ρε εσύ Στέφανε, ήρθε Ελλάδα. Ήρθε Ελλάδα για διακοπές. Με την οικογένειά του. Καλά να περνάνε. Καλά ρε Στέφανε λέει, είναι δυνατόν να έχετε τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ εδώ στην Ελλάδα? Δεν απαντάω. Πετάει το άλλος από το Κατάρ. Εγώ έβλεπα τη συζήτηση τώρα έτσι. Γιατί ξέρω, αυτοί οι δύο τσιγκλάνε εμένα. Ναι, δεν απαντάω. Πετάει το άλλος από το Κατάρ. Πόσο έχει ρε, ρωτάει. Τώρα έβαλα λέει ένα 9,95. Δεν μιλάω εγώ. Στη Σουηδία λέει πόσο έχει. Το λέει σε κορώνες, λέει κάτω, λέει σε ευρώ 1,40. Η Σουηδία, δεν θες να ξέρεις τι μισθούς έχουμε στη Σουηδία και τι μισθούς έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, για την Ελλάδα τους ξέρεις. Για τη Σουηδία βάλ' το, ξέρω εγώ, πες ότι εμείς έχουμε το 25% περίπου της Σουηδίας. Για να καταλάβεις. Αλλά παρά το γεγονός ότι παίρνουμε το 25% σε σχέση με αυτά που παίρνει ο Σουηδός, η βενζίνη εμείς την πληρώνουμε 2 ευρώ και ο Σουηδός την πληρώνει 1,40. Και απαντάει ο Καταριανός. Σας έχουμε. Πόσο την πληρώνουμε στο Κατάρ? Τι ένα 20 ρε. 45 λεπτά. 45 λεπτά το λίτρο, αδελφέ μου. Τα λάβες. Είναι πιο ακριβό το νερό στην Ελλάδα από ότι είναι το λίτρο η βενζίνη. Το μπουκαλάκι το νερό κάνει 50 λεπτά. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Ένα μπουκαλάκι νερό στην Ελλάδα, μπουκαλάκι, μην δείχνουν το μεγάλο, μπουκαλάκι, κάνει 50 λεπτά. Είναι η βενζίνη πιο φτηνή από το μπουκαλάκι το νερό στο Κατάρ. Και εκεί τους μπλόκαρα. Τους έριξε ένα πινελίκι. Τους λέω δεν θα μου σπάτε εσείς τα νεύρα. Σας μπλοκάρω για την υπόλοιπη ημέρα. Μετά με στέλνα μηνύματα στο κινητό μου. Έλα, άνοιξέ μας, θα είμαστε καλά παιδιά. Αλλά φύγετε, ρε. Κατάλαβε. Αυτό όμως το βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και βγαίνουν οι διάφοροι στα κανάλια και λένε είναι άλλα τα δεδομένα. Ποια είναι άλλα τα δεδομένα, ρε κερατάδες? Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Δεν έχουμε πατάξει την ισχροκέρδεια, δεν έχουμε πατάξει το λαθρεμπόριο. Καλά, το Κατάρ είναι λογικό να είναι τόσο χαμηλά γιατί είναι παραγωγός χώρα. Εντάξει. Αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να ήμασταν παραγωγός χώρα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι παραγωγός χώρα. Μα ήμασταν παραγωγός χώρα λιγνίτη. Και δεν είμαστε πλέον γιατί αποφάσισε να ανατινάξει τους λιγνίτες μας ο Μητσοτάκης. Λες και ήταν δική του. Και θα τους γεμίσει, λέει, και με νερό τώρα. Για να μην μπορεί κανένα να τους χρησιμοποιήσει ξανά. Με αυτούς που έχουμε, όχι δημογραφική ανάκαμψη, τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έχουν στερήσει το δικαίωμα διαβίωσης στον Έλληνα. Άμα θες να ζήσεις Έλληνα, σου λένε, θα ζήσεις έτσι όπως θέλω εγώ. Όχι έτσι όπως θέλεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω, έχουμε και την ακρίβεια. Έχουμε και την εσχροκέρδεια. Είναι, λέει, διεθνείς οι συγκυρίες που μας έχουν οδηγήσει εδώ. Πώς είναι ήδη? Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Ένα 40 να την πληρώνει τη βενζίνη ο Σουηδός. Ας τον Καταριανό τώρα. Με την Κελεμπία. Ας τον αυτό να. Ο άλλος ο Ευρωπαίος. Γιατί? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό που έχουμε ακρίβεια, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Αυτό που έχουμε είναι η απόλυτη αυτοκτονία. Έχουμε θεσμοθετήσει, ο Μητσοτάκης έχει θεσμοθετήσει, έχει κάνει νόμο του κράτους την εσχροκέρδεια. Αυτό έχουμε. Έχουμε 3, 4, 5 καρτέλ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που ελέγχουν τα πάντα στην αγορά, ελέγχουν τα πάντα στα υπουργεία, που καθορίζουν τις τιμές όπως τις θέλουν, την ίδια ώρα που οι παραγωγοί μας πουλάνε κοψοχρονιά στα προϊόντα τα οποία δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν στο χωράφι. Πώς γίνεται, εξηγήστε μου λίγο, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Πώς γίνεται το προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα να πωλείται στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι πωλείται στο ράφι της Γερμανίας? Ακριβότερα από ό,τι πωλείται στη Γαλλία. Να το βρίσκω εγώ στη γειτονιά μου δηλαδή, να πάω στο ψιλικαζίτικο της γειτονιάς μου, να πάρω, ξέρω εγώ, τυρί ελληνικό. Και να το πληρώνω 20 ευρώ, παράδειγμα, μπορεί να είναι αυτό που έχει πάρει για συνεργάτη ο Τσίπρας. Ναι, 20 ευρώ να την πληρώνω τη φέτα εδώ στην Ελλάδα και να βγαίνω στη Γερμανία και να την βρίσκω το ίδιο προϊόν, να το βρίσκω 16. Το είχα ρωτήσει μια φορά και γυρίζει ο άλλος και μου λέει, ναι, λέει, αλλά εκεί πέρα εμείς εδώ κρατάμε τα πιο ποιοτικά. Ναι, κρατάμε στην Ελλάδα τα πιο ποιοτικά και στέλνουμε στο Γερμανό αυτά που δεν είναι ποιοτικά. Τι λέτε, βρε παπατζίδες? Τι λέτε, βρε παπατζίδες, τσίπριδες, τι λέτε? Τι λέτε, ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Η ακρίβεια, παιδιά, λειτουργεί, το είπα και πριν, το ξαναλέω, ως μόνιμος έμεσος φόρος. Τρίβει τα χέρια το Μητσοτάκης όταν έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδεια. Γιατί όσο έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδεια, τα έσοδα από το ΦΠΑ παραμένουν αυξημένα και τα οποία μετά έσοδα από το αυξημένο ΦΠΑ μας τα μοιράζει σε μορφή επιδομάτων, μοιράζει pass, μοιράζει κουπόνια. Μοιράζει ψίχουλα, μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να μας κρατάει εξαρτώμενους. Δηλαδή μας παίρνει 100 ευρώ από τη μία τσέπη, μας βάζει 10-15 στην άλλη και εμείς πρέπει να το πούμε και ευχαριστώ. Αυτό λέγεται μυθριδατισμός. Έτσι λέγεται. Αναζητήστε το και θα το καταλάβετε. Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα είναι μια κοινωνία ζητιάνων. Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα περιμένει πώς και πώς το κρατικό φιλοδόρημα, το οποίο ουσιαστικά προκύπτει από τη δικιά της δουλειά. Και ο άλλος κάθεται εκεί και παίζει παιχνιδάκια στο κινητό του, περιμένοντας να περάσει ο μήνας, όταν δεν έχει. Έτσι, τελείωσε, δεν βγαίνω έξω, δεν πίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Θα κάτσω και θα παίξω εδώ πέρα. Θα σκάω νάρκες στο κινητό μου, μέχρι να μπει ξανά το επόμενο επίδομα. Μέχρι τότε, εδώ. Πού να βγει αυτός να παντρευτεί? Πού να κάνει καμάκι? Πού να έχει διάθεση να πάει με μια γυναίκα? Και το ανάποδο για τις γυναίκες. Και στον αντίποδο όλου αυτού, έχουμε και αυτούς οι οποίοι ζουν στην κοσμάρα τους. νομίζουν ότι αυτός, ο αυτοσκοπός τους είναι να βρούνε τον πλούσιο γαμπρό ή να βρούνε την πλούσια νύφη για να κάνουν τη ζωή τους. Να φάει δεν έχει ο άλλος και πάει στο γυμναστήριο για να κάνει κοιλιακούς. Άμα δεν έχεις να φας βέβαια θα γίνουν οι κοιλιακοί από μόνοι τους. Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις όμως. Και εγώ να πω και στην τελική ανάλυση για αυτή την οικονομική αυτοάμυνα που θέλω να προτείνω, το προτείνω γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοάμυνα, να παίξουμε αυτοάμυνα, να αντιπαρατεθούμε λίγο με αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι οι πολιτικοί να καταθέτουν προτάσεις. Συγκεκριμένες για το πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εμείς ως πολίτες μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Ως πολίτες, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μποϊκοτάζ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι ξένων συμφερόντων. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Να αναπτύξουμε αυτή την οικονομική αυτοάμυνα. Μια εθνική οικονομική αυτοάμυνα. Να την αναπτύξουμε. Να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στα καρτέλ. Να στηρίξουμε τη γειτονιά μας. Να μην πηγαίνουμε σε μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες ξεκάθαρα κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Να πηγαίνουμε στον μπακάλι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στο χασάπι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στον μανάβι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στη λαϊκή αγορά. Θα μου πεις, οι τοπικοί χασάπιτες είναι πιο ακριβοί από το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να κάνουμε κάπου θυσίες. Πρέπει να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε να χαμηλώσουν τις τιμές. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στα φαντ. Όλοι μας. Δηλαδή, όταν. Γιατί συνέχεια ακούμε στη γειτονιά μας για κάποια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ας στηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να το οργανώσει κάποιος. Ας στηρίξουμε. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι αν στηρίξω την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία και ο επαγγελματίας της γειτονιάς θα μου το ανταποδώσει. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου. Ευρώ κανονικό, όχι ψηφιακό, συμπιντησί και βλακίες τέτοιες. Κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου και πηγαίνει στο μαγαζί του Μάνου ή στο μαγαζί της Δέσποινας, είναι μια σφαίρα. Είναι μια σφαίρα αυτό το ευρώ, το οποίο κάνει καλό σε σένα, είναι μια σφαίρα που κάνει καλό σε σένα που είσαι μαγαζάτορας, αλλά βλάπτει θανάσιμα αυτούς που τη χάνουν. Γιατί όλοι αυτοί εξαρτώνται από τη μάζα. Αν λοιπόν εμείς ως μάζα δεν πάμε να δώσουμε τα λεφτά μας σε ξένες αλυσίδες και τα διαμοιράσουμε σε τοπικές αγορές, τότε οι τοπικές αγορές θα μας ανταποδώσουν αυτό το καλό το οποίο τους κάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε βασικά μεταξύ μας. Θα πρέπει ενδεχομένως σε επίπεδο αυτοοργάνωσης της κοινωνίας να δημιουργήσουμε δίκτυα αντίστασης. Δίκτυα ελέγχου. Δηλαδή κάνουμε, βλέπω, έχουμε στο Viber ομαδικές για το που έχει στημένα μπλόκα η αστυνομία. Ναι, μην μου κουνάς το κεφάλι σου και μου το παίζεις παρθένα. Μην μου το παίζεις παρθένα. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Χαλκιδική έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Αθήνα έχει άλλη ομάδα για το Viber στην αστυνομία. Η Θεσσαλονίκη έχει alert άμα πάρει φωτιά κάπου να λένε που πήρε φωτιά. Η Πάτρα το ίδιο, τα Γιάννενα το ίδιο. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Γιατί δεν κάνετε μια ομάδα. Αυτοοργανωθείτε. Δεν λέω να μπουν μέσα 5 εκατομμύρια. Κατά τόπους. Ομάδα Εσχροκέρδειας Καλαμαριάς. Ομάδα Εσχροκέρδειας Ευόσμου. Ομάδα Εσχροκέρδειας. Και γράφετε. Παιδιά, τι είναι αυτό. Τόσο το έχει αυτό το προϊόν. Και δώστε το αυτό έτοιμο, αφού γίνετε εσείς ρεπόρτερ και πιέστε τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με αυτό. Μη συμβιβάζεστε με το ότι είναι ακριβά. Και σε τελική ανάλυση πείτε και ένα μεγάλο όχι ρε παιδί μου. Όχι σε αυτή την κουλτούρα που θέλουν να μας φτιάξουν με τα κουπόνια. Λες και είμαστε ηθαγενείς. Μη συμβιβάζεστε με τα ψίχουλα που σας δίνουν μέσω ΠΑΣ. Επίσης μην παραμυθιάζεστε από αυτούς οι οποίοι θα σε σώσουν λέει. Αλλά γιατί θα πολεμήσουν τα φαντ. Αλλά οι ίδιοι έχουν χτυπήσει σπίτι μέσω πληστηριασμού. Και οι ίδιοι κρύβουν από το κράτος τα σπίτια τα οποία κατέχουν μέσα στις εταιρείες τους. Εταιρείες φαντάσματα. Όχι. Αξιοπρέπεια. Και η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαγοραστεί με επιδόματα ψίχουλα ή με ψέματα που σου λένε κάποιοι ότι θα σε σώσουν. Δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη. Δεν πρέπει. Πρέπει ο μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, πρέπει ο Έλληνας καταναλωτής να σταθούν όρθιοι απέναντι στη λέλαπα. Γιατί αν σταθούν αυτοί όρθιοι, θα σταθεί όρθια και η ελληνική αγορά. Αυτά από μένα ως πρώτο σχόλιο για αυτή την όλη κατάσταση. Θα πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψω με Βασίλειο Βιλιάρδο, τον οικονομολόγο και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι σε όλα όσα συζητήσαμε, ο κύριος Βιλιάρδος έχει να προσθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ως πολιτικός. Ο Γιώργος Ολιοχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι μαζί μας μετά. Θα έχουμε και μία συζήτηση γύρω από τα φαντ και γύρω από μία υπόθεση την οποία δυστυχώς την παρακολουθούμε, με τον Σκοπιανό που πήρε το σπίτι του παππού, του ηλικιωμένου που ήταν ανάπηρος, και έκανε μήνυση σε αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν για να στηρίξουν τον ηλικιωμένο, και και η δικαιοσύνη μας πάει από αναβολή σε αναβολή. Οι κατηγορούμενοι θα είναι μαζί μας σήμερα. Η Νανάη Παπαβίδου, ένας επίσης δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με τα φαντ και με τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα είναι μαζί μας επίσης. Και θα κάνουμε και μία μικρή παρένθεση σε ένα θέμα έκπληξη. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με το χρόνο μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τους χίλιους και πλέον αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, μετά την καταστροφική πλημμύρα χθες Τετάρτη που άφησε πίσω τουλάχιστον 165 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα σφοδρότητας τέτοιας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολιστήσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο. Σε 13 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προέβηκε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία. Συγκεκριμένα, 7 παραβιάσεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό και οι υπόλοιπες 6 από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά, πάνω από το Αιγαίο πέταξαν 6 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προέβησαν επίσης σε 8 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριά. Για κυβερνητικό θράσος χωρίς περικοπές για τις συντάξεις χειρίας, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, με περαιτέρω μείωση στις τιμές του πετρελαίου, αντέδρασαν σήμερα οι αγορές στις προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να ανοίξουν τα στενά του ορμού και να περιορίσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες έως και τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν σύδικες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
1: Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όασης,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λες παιδιά,
3: ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
12: Καλημέρα. Ομάδα από Σουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάου.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
18: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα, Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην καρδιά του καλοκαιριού προσπαθούμε να σας δροσίσουμε, αν και είναι λίγο δύσκολο να σας δροσίσουμε με τις δυσάρεστες αυτές αναλύσεις που κάνουμε. Καλημέρα σε όλους, καλώς να είστε όπου και αν είστε και να περνάτε καλά. Είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, είτε μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο με πολλούς και διάφορους τρόπους. Καλημέρα σε εσάς. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσί την εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεσμεύεται ότι δεν θα παραδώσει περιουσία σε χέρια ξένων. Πανελλαδική κάλυψη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι, πιστοποιημένοι μεσίτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι συνεργάτες, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Ξαναλέω, 6940-66-70-71. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα σας εξυπηρετήσουν. Και το σταθερό 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, επίσης τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ καλή ευκαιρία που σας δίνουμε για να κάνετε αυτό το συμβόλαιο Focus FM για το κινητό σας τηλέφωνο. Όλοι όσοι με ακούτε και θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και προς κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς, και με ένα επιπλέον δωράκι 500 λεπτών επικοινωνίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα αποκλείεται να πληρώνετε το ποσό το οποίο εξασφαλίσαμε εμείς για εσάς σε μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αυτό το συμβόλαιο. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τελική τιμή. Ούτε παραπάνω ΦΠΑ, ούτε θα αλλάξει το νούμερο αυτό όταν θα συμπληρωθεί ο ένας χρόνος, θα παραμείνει σταθερό. 18 ευρώ και 28 λεπτά, μη σας πω το πάρετε και λίγο πιο φτηνά. 18 και 15, 18 και 16, ανάλογα παίζει αυτό έτσι. Προς τα πάνω δεν πρόκειται να πάει, προς τα κάτω μπορεί να πάει. 18 ευρώ και 28 λεπτά λέω εγώ, αλλά είναι και πιο φτηνό να ξέρετε. Και αυτό το συμβόλαιο το έχουν ήδη προτιμήσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM και συνιστώ και σε εσάς, όπως και εγώ προσωπικά το έχω κάνει για μένα. Έχω άλλα δύο κάνει συμβόλαια τέτοια για τις κόρες μου. Πολλοί συνεργάτες εδώ στο Focus FM το έχουμε προτιμήσει γιατί είναι πραγματικά το πιο φτηνό της αγοράς. Και το εξασφαλίσαμε εμείς για εσάς. Ή θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 για να πάρετε την προσφορά, ή αν μιλάει το τηλέφωνο θα τους στείλετε μήνυμα είτε SMS είτε μέσω Viber και πάλι θα σας απαντήσουν, θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας απαντήσουν αυτοί με την πρώτη ευκαιρία που θα βρουν για να σας καλέσουν στο τηλέφωνο για να συνεννοηθείτε για τα περαιτέρω. Εννοείται ότι θα κρατήσετε το παλιό σας τηλέφωνο, δεν αλλάζετε νούμερο τηλεφώνου, έτσι δεν κάνουμε καινούριο τηλέφωνο. Μεταφέρουμε στην εταιρεία αυτή το τηλέφωνο σας. Με αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Οπότε θα γράψετε μήνυμα ή θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 και το τηλέφωνο που θα πρέπει να καλέσετε είναι το εξής: 6951 957 332. Το ξαναλέω, 6951 957 332. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο και στις συνεντεύξεις για σήμερα. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου κάθε φορά που φιλοξενώ τον κύριο Βασίλειο Βιλιάρδο, έναν έγκριτο πολλά χρόνια οικονομολόγο, φυσικά και μέλος κοινοβουλευτικής ομάδος της Ελληνικής Λύσης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σημαίνει ότι και ο θεσμικός του ρόλος είναι πολύ σημαντικός και τον ευχαριστώ που και σήμερα, καρδιά καλοκαιριού, είναι μαζί μας. Κύριε Βιλιάρδε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, τα εννοώ κύριε Βιλιάρδε. Είστε πραγματικά απολαυστικός κάθε φορά που σας φιλοξενούμε εδώ και μας μιλάτε για την πολύ δύσκολη οικονομία και τα καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας μεταφέρω μια προσωπική συζήτηση που είχα νωρίτερα. Όχι νωρίτερα, χθες την είχα την προσωπική συζήτηση. Απλά το ανέφερα και νωρίτερα στην εκπομπή. Και θα σας το πω.
1: Πριν τον αγώνα ή μετά.
0: Όχι. πριν. Μετά ήταν αργά. Λοιπόν. Είχα μια συζήτηση με δύο πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι είναι μετανάστες πλέον. Έτσι, δεν είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε δουλειά για αυτούς στην Ελλάδα και έφυγαν. Ο ένας είναι γιατρός και ο άλλος είναι. Ναι, δυστυχώς. Και οι καλοί φεύγουν. Ο ένας είναι ένας πάρα πολύ καλός γιατρός, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία, γαστρεντερολόγος. Ο άλλος είναι πληροφορικάριος και βρίσκεται στο Κατάρ. Γράφει λοιπόν ο Σουηδός φίλος μου, ο φίλος μου ο Γιώργος, μου γράφει χθες. Ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Ρε εσύ, Στέφανε, γιατί έχετε την βενζίνη 2 ευρώ? Δεν απαντάω. Δεν απαντάω. Δεν απάντησα, κύριε Βιλιάρδη, δεν απάντησα γιατί κατάλαβα ότι ήθελα να με κοροϊδέψει. Πετιέται ο άλλος από το Κατάρ και λέει: γιατί λέει εσείς εκεί στη Σουηδία πόσο την έχετε? Απαντάει ο Σουηδός: 16,49 κορώνες. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, 1,4 ευρώ. Πετάγεται και ο άλλος ο Καταριανός και λέει: ε, ακριβή είστε.
1: Τι να πούμε εμείς.
0: 0,53 λέει, έχει η απλή και 0,56 κατοστάρα. Κύριε Βιλιάρδε, τους μπλόκαρα, κύριε Βιλιάρδε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και με τέτοιες αμοιβές και οι δύο αυτές.
0: Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά.
1: Γιατί πρέπει να το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τους μισθούς.
0: Ε, βέβαια.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος, πολύ υψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Υπάρχει ΦΠΑ επίσης πολύ υψηλό, επίσης ΦΠΑ επάνω στο φόρο κατανάλωσης, δηλαδή φόρο στο φόρο, όλα αυτά. Συν το ότι τα δηληστήρια κερδίζουν πολύ περισσότερα.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι.
1: Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, θα σας πω ότι στο πρώτο τρίμηνο, ναι, του 2026 τα καθαρά μετάφορων κέρδη των δηληστηρίων, των δύο δηληστηρίων, ήταν 520 εκατομμύρια. Πέρυσι ήταν κάτω από 100 εκατομμύρια, που σημαίνει αύξηση σχεδόν 500%.
0: Ωραία, business.
1: Με την ευκαιρία φυσικά του πολέμου, έτσι.
0: Ναι, αλλά και άλλες χώρες έχουν πόλεμο.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα δικά μας δηληστήρια και τα βεζουνάδικα έχουν συνδεδεμένη τη μάνικα με τον κόλπο. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει κατευθείαν η τιμή και εδώ.
0: Κύριε Βιλιαρδέ, ας υποθέσουμε ότι αύριο αναλαμβάνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και εσείς ως οικονομολόγος του, ενδεχομένως, παίρνετε, είστε υπουργός οικονομίας ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Λύνεται αυτό το πρόβλημα ή είναι ένα πρόβλημα το οποίο σηκώνουμε τα χέρια ψηλά?
1: Προφανώς λύνεται. Θα σας πω όχι τα δικά μας μέτρα, αλλά τα μέτρα που έχει πάρει η Πολωνία. Η Πολωνία έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων με 60%, έχει βάλει πλαφόν στα δηληστήρια και έχει μειώσει το ΦΠΑ στο 8%. Επίσης, στον ειδικό φορό κατανάλωση, στο κατώτατο που επιτρέπει η Ευρώπη, 0,35, εμείς είμαστε 0,70. Άρα, υπάρχουν λύσεις, έτσι. Και λύσεις εφαρμοσμένες, όχι θεωρητικές.
0: Είναι τραγικό, ξέρετε. Ματώνουμε.
1: Εκτός του ότι από τις τιμές των καυσίμων εξαρτούνται και οι τιμές όλες οι υπόλοιπες.
0: Φυσικά συμπαρασύρεται.
1: Τι μεταφορές.
0: Βέβαια, συμπαρασύρεται. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, τα προϊόντα.
1: Τα πάντα. Όλα εξαρτώνται από τα καύσιμα.
0: Μα γι' αυτό και ξεκινά από εδώ την κουβέντα μας. Γιατί δηλαδή είναι κρίμα, λέτε και το λέτε υπεύθυνα. Είναι θεσμικός ο ρόλος σας, ξαναλέω. Και λέτε φυσικά ότι μπορούμε να το λύσουμε.
1: Φυσικά. Τώρα αν σκεφτείτε ότι στην Κύπρο η βενζίνη είναι κάτω από 1,50 και η Κύπρο αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα περιθώρια.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα τα κέρδη, έτσι. Τα κέρδη λένε καθαρά, γιατί ο πόλεμος στο πρώτο τρίμηνο ήταν μόλις για τον Μάρτιο και αμέσως τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εσφροκερδούν μέσω του πολέμου. Γιατί βέβαια τα δηληστήρια δεν αγοράζουν στην τιμή την καθημερινή, αγοράζουν με προθεσμιακά συμβόλαια. Δηλαδή το μοντέλο που πουλάνε σήμερα το έχουν αγοράσει
0: μήνες πριν.
1: Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ακριβώς. Κύριε Βιλιάρδε, αντιλαμβάνομαι με αυτά τα οποία λέτε είναι ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, κάνουμε ότι δεν θέλουμε να τις δούμε και δεν θέλουμε να το λύσουμε.
1: Ασφαλώς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους δύο ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, τον Παρνογέννη και τον Λάτση. Έτσι, για να είναι καλά να ξέρει κανείς και τα ονόματα. Δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια, αυτά τα δύο.
1: Είναι ολιγοπόλιο, κάνει ό,τι θέλει.
0: Μήπως του συμφέρει αυτή η εσχροκέρδεια με την έννοια ότι η εσχροκέρδεια.
1: Κερδίζει και το κράτος, βέβαια.
0: Αυτό. Ναι. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Πώς κερδίζει το κράτος από την εσχροκέρδεια?
1: Όσο πιο ψηλή η τιμή της βενζίνης, τόσο πιο υψηλό το ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει στα λίτρα, άρα παραμένει όσο και αν είναι η τιμή. Αλλά ο ΦΠΑ αυξάνεται συνεχώς.
0: Αυτό ισχύει και γενικότερα για τον ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η εσχροκέρδεια, τόσο περισσότερα κέρδη έχει το κράτος.
1: Άμα η τιμή ενός προϊόντος από 1 ευρώ πάει στα 2 ευρώ, διπλασιάζεται η εισπράξη του ΦΠΑ. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο να έχει 24%, δηλαδή 24 σέντ στο 1 ευρώ, ενώ στα 2 ευρώ γίνεται 48 σέντ. Άρα διπλασιάζεται τα έσοδα του δημοσίου.
0: Λύνεται αυτό με αυτό το οποίο προτείνεται το flat tax το 15% των οριζοντιοφόρων? Λύνεται.
1: Το flat tax τα λύνει όλα, ακόμη και τις τριγωνικές συναλλαγές. Έχουμε μια ολόκληρη μελέτη, την οποία ελέγχουμε συνεχώς για να μην έχει λάθη. Είναι γύρω στις 100 σελίδες η μελέτη.
0: Ναι.
1: Λύνει τα πάντα, ακόμη και τις τριγωνικές
0: συναλλαγές. Πώς λύνει τις τριγωνικές συναλλαγές το flat tax?
1: Επειδή δεν συμφέρει πλέον αυτούς που πληρώνουν με flat tax. Βέβαια λέμε flat tax και έσοδα-έξοδα, έτσι, προηγούνται τα έσοδα-έξοδα. Θεωρούμε από τα έσοδα του καθενός τα έσοδα του και φορολογείται σε αυτό που απομένει.
0: Σε αυτό που απομένει.
1: στο κομμάτι των τριγωνικών συναλλαγών δεν συμφέρει πλέον τα σούπερ μάρκετ να έχουν τριγωνικές συναλλαγές, αφού παντού ο φόρος είναι ο ίδιος, και δεν συμφέρει να φεύγουν και στο εξωτερικό, αφού είναι ανταγωνιστικός ο φόρος του 15% και με τις γειτονικές χώρες παντού.
0: Ναι.
1: Είναι τα πάντα, πραγματικά. Απλά είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω σε ένα λεπτό.
0: Όχι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι μια μελέτη 100 σελίδων, η οποία πρέπει να το δει κανείς με κάθε λεπτομέρεια για να καταλάβει.
0: Το αντιλαμβάνομαι και. Απλά.
1: Δεν το λέμε τυχαία,
0: πόσο,
1: δεν λέμε
0: ωραία,
1: τίποτα τυχαία. Το αναλύουμε όσο γίνεται.
0: Πόσο χρόνο θέλετε να τον εφαρμόσετε, για να τον εφαρμόσετε αυτό και να δούμε εμείς το αντίκτυπο.
1: Το flat tax εφαρμόζεται σταδιακά. Εμείς έχουμε προβλέψει μια περίοδο 4 ετών. Ξεκινάει κανείς τον πρώτο χρόνο, παίρνει κάποιες αποφάσεις, μειώνει σιγά σιγά το φόρο για να προσαρμοστεί ολόκληρη αγορά και σταδιακά γίνεται. Στα 4 χρόνια το έχουμε υπολογίσει ότι εφαρμόζεται πλήρως.
0: Στα 4 χρόνια δηλαδή θα είναι. Δεν θα έχουμε λόγο να φοροδιαφύγουμε, δηλαδή αυτό λέτε.
1: Κανένας δεν θα έχει λόγο να φοροδιαφεύγει, γιατί δεν συμφέρει πλέον ούτε αυτόν που αγοράζει ούτε αυτόν που πουλάει. Εφόσον δεν τον συμφέρει, άρα δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να φοροδιαφύγει. Και έτσι λύνεται και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, γιατί από εκεί περιμένουμε να έχουμε πολύ αρκετά μεγάλα έσοδα, και το πρόβλημα των τριγωνικών συναλλαγών, και το πρόβλημα του ότι φεύγουν οι εταιρείες στο εξωτερικό για να έχουν χαμηλότερη φορολόγηση, ας πούμε στην Βουλγαρία, σε εσάς δίπλα. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται με το flat tax.
0: Ξέρετε κάτι, ο Έλληνας είναι δυσκολόπιστος. Είναι και ευκολόπιστος. Είναι ευκολόπιστος γιατί τρώει το παραμύθι που του δίνουν.
1: Ναι, έτσι και τα δύο.
0: Ναι. Ναι, είναι και τα δύο. Δηλαδή θέλει να παραμυθιάζεται από αυτούς οι οποίοι τον έχουν καταστρέψει. Και έρχεται τώρα μια πρόταση, έτσι, ολοκληρωμένη. Η οποία του λες, έλα εδώ, αδελφέ. 4 χρόνια θέλω και θα σου το λύσω αυτό το χάλι το οποίο ζεις.
1: Ναι, ναι, εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδί.
0: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα, πώς θα τον πείσετε.
1: Μια σταδιακή εφαρμογή.
0: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα, κύριε Βιλιάρδη.
1: Με το να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, προσπαθούμε να το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Απλά υπάρχει η προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν και χθες άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι άρχισε η κυβέρνηση να αναφέρεται σε έσοδα-έξοδα. Δηλαδή το πρώτο στάδιο του flat tax που εμείς αναφέρουμε. Άρα σιγά-σιγά μας αντιγράφει η κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να πάει καλύτερα η οικονομία.
0: Εγώ δεν τσιμπάω, κύριε Βιλιάρδε. Με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, δεν τσιμπάω, διότι πλησιάζουμε και σε εκλογές. Ναι, πλησιάζουμε σε εκλογές. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Εσείς το φωνάζετε αυτό τον οριζόντιο φόρο και τα έσοδα-έξοδα. Χρόνια ολόκληρα τώρα. Δεν θα μπορούσαν να το έχουν ενστερνιστεί. Δεν θέλανε.
1: Όχι, δεν έχουν καμία διάθεση να το εφαρμόσουν, γιατί βλέπετε ότι αυτό που κάνουν είναι να υπερφορολογούν τους ανθρώπους συνεχώς.
0: Συνεχώς.
1: Θα σας πω ότι το ΑΕΠ μας, το πραγματικό ΑΕΠ, ναι, δηλαδή χωρίς τον πληθωρισμό, αυξήθηκε από το 19 στο 25 κατά 20 δισεκατομμύρια και οι φόροι επίσης κατά 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ πραγματικό ΑΕΠ πληρώνουμε ένα ευρώ φόρο. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν υπάρχει πουθενά στο
0: πουθενά. Να σας πω ότι άλλο δεν υπάρχει πουθενά, το ξέρετε, θα σας το πω εγώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα φαν στην Ελλάδα.
1: Όχι, σωστά, ούτε αυτό υπάρχει. Το οποίο εφαρμόστηκε, ψηφίστηκε μάλλον όλη αυτή η ιστορία από το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία όπως συνήθως γίνεται, όπως με πολλά άλλα πράγματα.
0: Μπορούν να
1: για
0: κλείσουν.
1: Παράδειγμα με την απολιγνητοποίηση, έτσι, η οποία είναι άλλο πάρα
0: έγκλημα.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια. Φυσικά. Φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή ενέργεια και εκεί την πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Αν είναι δυνατόν, πετάμε από το παράθυρο από θέματα που σύμφωνα με την ΔΕΗ έχουν αξία περί τα 300 δισεκατομμύρια. Και τα πετάμε στην κυριολεξία από το παράθυρο. Και ο λόγος που λένε είναι ότι καθαρή ενέργεια κλπ. Ποια καθαρή ενέργεια? Ας πούμε, οι ανεμογεννήτρες είναι καθαρή ενέργεια? Τη στιγμή που κάνουν τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον και όταν πρέπει να ανανεωθούν, το κόστος της ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά υψηλό. Και δεν ανακυκλώνονται, ή τα φωτοβολταϊκά, όταν τα βάζουν σε φορεαγροτική γη. Δεν υπάρχει καθαρή ενέργεια.
0: Μα ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στον Ταβός, ήταν ξεκάθαρος. Δηλαδή, μας είπαν ότι μας κοροϊδεύουν οι Κινέζοι. Είναι χαζό, λέει, να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε και το κάνετε. Καταστρέφεται
1: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανείς φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες, θα πρέπει να έχει στο βαθμό που δεν είναι περιάδειο.
0: Κύριε Βιλιάρδε, έχουμε πιάσει το στόχο. Έχουμε πιάσει το στόχο του 2060 με τις ανεμογεννήτρες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν γίνεται
1: όλες οι άλλες χώρες πήραν παράταση, μα γι' αυτό αναφερόμαστε σε βίαιη απολιγνητοποίηση, επειδή γίνεται σε χρόνο μηδέν. Βλέπετε, καταστρέφονται εργοστάσια, η Πτολεμαϊδα η 5 που την είχαμε, μας έχει κοστίσει σαν κράτος 1,5 δισεκατομμύριο, στην κυριολεξία την κλείνουμε ή την μετατρέπουμε σε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά γίνονται απλά και μόνο για να κερδίζει το ενεργειακό καρτέλ, το οποίο κυριολεκτικά θησαυρίζει. Τη στιγμή που, ας πούμε, για παράδειγμα, η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά ή από τα υδροελεκτρικά που κοστίζει σχεδόν τζάμπα. Mm-hmm. Τη στιγμή, λοιπόν, που κοστίζει για παράδειγμα, έτσι, όχι ότι τόσο κοστίζει, ας πούμε 50 ευρώ, την πουλάει 200-250 ευρώ ανάλογα με την τιμή του φυσικού αερίου. Με το target model που έχουμε υιοθετήσει από την Ευρώπη. Η διαφορά βέβαια με την Ευρώπη είναι ότι όλη η ενέργεια δικιά μας περνάει από το χρηματιστήριο ενέργειας, ενώ στην Ευρώπη περνάει το 20-30%. Άρα εδώ πέρα θησαυρίζουν κυριολεκτικά αυτές οι εταιρείες.
0: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάτε για, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε καλύτερα, δηλαδή τα καρτέλα αυτά, τα οποία είναι καρτέλα ενέργειας, τα καρτέλα με τα καύσιμα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι δηλαδή άσχετο το ένα με το άλλο, επικοινωνούν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι...
1: Και η κυβέρνηση τι κάνει, βγάζει αυτό το site, το πόσο κάνει, με το οποίο διευκολύνει περισσότερο αυτούς που πραγματικά έχουν καρτέλ. Γιατί ο καθένας βλέπει τι τιμή πουλάει ο άλλος
0: και προσαρμόζεται.
1: Μπορεί να κρίνει και να λόγω να πουλήσει.
0: Και προσαρμόζεται, είναι τρομερό. Αυτό
1: εξυπηρετεί παρά τους καταναλωτές.
0: Ναι, ως χαφιές λειτουργεί αυτό, ο ένας για τον άλλον, να παρακολουθούν το ένα το καρτέλ το άλλο.
1: Είναι δυνατόν να πηγαίνει κανείς να αγοράζει ζάχαρη από το ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ψωμί από το άλλο σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Πρέπει να αποκλείεται. Και στο τέλος τώρα θα χαλάσει περισσότερο κόστος, θα έχει περισσότερο κόστος βενζίνης παρά θα εξοικονομήσει από την τιμή.
0: Βέβαια.
1: Άρα δεν το κάνει.
0: Προφανώς και δεν το κάνει. Για τα φαντ λέγαμε, ξεκινήσαμε και το πήγαμε στους Λιγνίτες. Σωστά το πήγατε βέβαια, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα. Αλλά ως προς τα φαντ θα μπορέσει.
1: Τα φαντ είναι ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα.
0: Βέβαια. Γιατί νομίζω ότι τα φαντ.
1: 300.000 πληστηριασμοί στον δρόμο, καταλαβαίνετε ότι χάνονται τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν έχουν να προσαρμόσει καν τις αξίες των σπιτιών που παίρνουν από τους Έλληνες, τις σύγχρονες αξίες που έχουν. Τα σπίτια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, το ξέρετε. Η αγορά κατοικίας είναι πανάκριβη σήμερα. Τους έχουν δώσει πάρα πολλές δυνατότητες. Τώρα και ακόμη μια καινούργια με το. Επειδή ας πούμε εφαρμόσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση, δεν μπορούσαν καν κι αλλιώς βέβαια. Επειδή εφάρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου, έδωσε άλλες δυνατότητες στα φαντ να μπορούν να κάνουν, ακόμη και οι δικηγόροι να μπορούν να κάνουν, να πληστηριάζουν τα σπίτια.
0: Απίστευτο.
1: Πάντως... Από τη μία μεριά δηλαδή δίνει κάτι που υποχρεώνεται να το δώσει γιατί το επέβαλε ο Άριος Πάγος και από την άλλη προσφέρει σε αυτές τις εταιρείες ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις για να μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Κύριε Βιλιάρδη, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ένα μόνο θέλω να πω και να ακούσω την άποψή σας.
1: Για μας το θέμα είναι το εξής. Είναι η οικονομία, η οποία δεν πηγαίνει καθόλου καλά, η ακρίβεια και φυσικά το κράτος δικαίου, η διαφθορά, η οποία όχι μόνο σκοτώνει, αλλά και κοστίζει πανάκριβο.
0: Φυσικά.
1: Αυτά είναι τα τρία θέματα με τα οποία κυρίως ασχολούμαστε.
0: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα πάμε εκλογές το Σεπτέμβριο που ακούγεται, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 27 στο Μάρτι, όποτε και να πάμε σε εκλογές. Νομίζω, κύριε Βιλιάρδε, ότι τα φαντ σε συνδυασμό με την στεγαστική κρίση, η οποία είναι πρωτοφανής για τα χρονικά δεδομένα της Ελλάδος, είναι σημεία καμπής και θα μετρήσουν πάρα πολύ στον Έλληνα ψηφοφόρο η πρόταση που θα γίνει από τη δική σας την πλευρά.
1: Βέβαια, αλλά ξέρετε ότι όλη αυτή η κατάσταση εξαρτάται και από τους μισθούς. Γιατί με τους μισθούς που έχουν σήμερα οι Έλληνες, προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις όποιες δόσεις και τον όποιο συμβασμό κάνουν με τις πρακτικές. Άρα και από εκεί εξαρτώνται και από τα φαντ εξαρτάται από τους μισθούς.
0: Είναι πολύ δύσκολο
1: Η λύση που έχουμε την έχουμε δώσει από την αρχή. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η λύση. Είναι η μοναδική λύση, απλά δεν την εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η λύση που έχουμε προτείνει εμείς από την αρχή είναι το αμερικάνικο μοντέλο. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή, έτσι.
0: Το Bad Bank, λέτε.
1: Το αμερικάνικο μοντέλο, το οποίο υπήρχε μια κρατική εταιρεία, αγοράζει όλα τα ακίνητα και δίνει στις τιμές που τα πουλάνε οι τράπεζες, όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ χαμηλές, και τα προσφέρει στους δανειολήπτες με μακροπρόθεσμο εξόπληση και χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα, να αγοράσει μια κρατική εταιρεία από τα funds, προσφέροντας τους ένα κέρδος βέβαια, έτσι, όχι να κερδίσουν τα άντρες. Προσφέρει, ας πούμε, στην τιμή που τα αγοράσανε ένα κέρδος 10%.
0: 10%, ένα normal κέρδος, ναι.
1: Ναι, τη στιγμή που ένα ακίνητο που έκανε 100 το αγοράσαν 5.
0: Πάρε 7, πάρε 7, πάρε 8, 10 και...
1: Φέρε τα ακίνητα και τα προσφέρουμε στον κόσμο με ένα λογικό τρόπο αποπληρωμής και χαμηλά επιτόκια.
0: Κάτι τέτοιο βέβαια...
1: Μία και καλή το πρόβλημα, άλλη λύση δεν υπάρχει.
0: Αν το κάνετε κάτι κάπως έτσι, αν γίνει αυτό, θα συμπαρασύρει και τα επιτόκια των ιδιωτικών τραπεζών όμως να πέσουν προς
1: τα κάτω. Μα φυσικά είναι το πρώτο έτσι που είναι... θα κάναμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια κρατική τράπεζα για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός των υπολείπων. Όταν έχουμε ένα μονοπόλιο, ολιγοπόλιο από 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν το 95% της αγοράς, προφανώς αυτές κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τελευταία ερώτηση και δεν μπορώ να την αποφύγω.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αφήσουν, κύριε Βιλιάρδε, να τα κάνετε αυτά? Ρωτάει ο
1: κόσμος.
0: Το
1: ακούω συνεχώς. Φυσικά
0: ναι,
1: θα σταματήσουν,
0: για
1: γιατί εμείς δεν έχουμε γραμμάτιο, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
0: Καθαρή απάντηση.
1: Δεν μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 550 ή 600 εκατομμύρια όπως έχει φτάσει τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως μπορούμε, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
0: Κύριε Βιλιάρδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Επίσης. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Πραγματικά απολαμβάνω τις συζητήσεις με τον Βασίλη του Βιλιάρδο, με τον κύριο Βιλιάρδο, γιατί με μεστό λόγο, επιχειρηματολογία, μπορεί να σου εξηγήσει τι θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο και την εσχροκέρδεια στα καύσιμα, πώς θα πάψουμε τη διαφθορά, πώς θα ελαφρύνουμε τον Έλληνα από το φόρο, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαντ, πώς θα κατεβάσουμε τα επιτόκια, πώς θα βοηθήσουμε στη στεγαστική κρίση. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Και στην ερώτηση, θα σας αφήσουνε? Ναι, θα μας αφήσουνε, γιατί δεν μας έχουνε, δεν μας κρατάνε. Δεν φωτογραφίζεται ο Βελόπουλος με ολιγάρχες. Ούτε με αλαφούζους, ούτε με κοντομινάδες, ούτε με μυτιλινέους, ούτε με λάτσιδες, ούτε με βαρδινογιάννηδες, ούτε με διάφορους άλλους. Γιατί είναι κι άλλοι, πολλοί, οι οποίοι έχουν βουτήξει βαθιά το χέρι στο μέλι. Ποιο χέρι? Ολόκληροι κάνανε, μακροβούτι στο μέλι έχουν κάνει. Και ελέγχουν αυτούς. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, ο δικός σας ο ρόλος είναι αυτός που ακολουθεί. Είναι να πάρετε αυτές τις συνεντεύξεις, να πάρετε αυτές τις προτάσεις και αν σας καλύπτουν, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει: εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λέει, εγώ θέλω άλλα. Εγώ θέλω να μην έχουμε, θέλω να είμαστε αφορολόγητο, να γίνουμε Μονακό. Ωραία. Άμα θέλεις αυτό, προφανώς δεν σου κάνει η πρόταση την οποία προτείνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με την ηλική λύση, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά αν σε καλύπτει αυτή η λύση, επικοινώνησε την. Είναι πολύ κρίμα να ακούγονται αυτές οι προτάσεις λιγότερο από ό,τι ακούγεται ένας τενεκέ στο διαδίκτυο να φωνάζει: ναι, ο Βελόπουλος έπισε μνημόνια, ναι, πουλούσε αλυφές, πουλούσε τις επιστολές. Θα μιλήσουμε για πολιτική ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό? Θα μιλήσουμε για πολιτική ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό? Είναι δικό σας ο ρόλος και δική σας επιλογή. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πρώτο Θεός, ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε λίγο για τη φτύνια που τρώει τον παρά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
9: Αντισυστημικός.
10: Βαρδάρης.
9: Γαλανόλευκος.
11: Δημοκρατικός.
12: Ελληνικός.
13: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
14: Φιελώδης.
15: Ιδεοκινητικός.
16: Κουρσάρος.
17: Λατρευτός.
18: Μαχητικός.
19: Νικητής.
20: Ξεκάθαρος.
21: Όαση.
22: Παγκόσμιος.
23: Ρεαλιστής.
24: Σεισμός.
25: Τιτάνιος.
26: Υπεύθυνος.
27: Φιλαλήθης.
28: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
29: Σταγμένος.
30: Ωραία.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και όλοι όσοι έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε με servicers, με fund, με χρέη προς δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, η AG Economy είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, με επικεφαλής τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την AG Economy. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το ότι το κράτος του σκότωσε το παιδί του εκεί στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ, με εγκληματική αμέλεια, δεν έχει χάσει τη δύναμή του για ένα διπλό αγώνα.

0: δίνει. Ο ένας έχει να κάνει με τη δικαίωση του παιδιού του και ο άλλος έχει να κάνει με το να βοηθήσει ανθρώπους να σώσουν τις περιουσίες τους. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, φίλοι ακροατές του Focus FM, έχουν σώσει από τότε που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με την AG Economy, έχουν σώσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους μέσα από τις υπηρεσίες της AG Economy. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, μην αμελείτε αν έχετε ανοιχτές τέτοιες υποθέσεις. Καλέστε τους ειδικούς, μπορούν να σας βοηθήσουν. Είναι πανελλαδική η κάλυψη, από όπου και αν με ακούτε. Σημειώστε το τηλέφωνο και μιλήστε με τους ανθρώπους της AG Economy. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός είναι από τους μαχητές, από τους καλούς μαχητές. Πολεμάει, φωνάζει, τον βγάζουν τα κανάλια, είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω τώρα πότε πήγε τελευταία φορά στο Sky. Δεν ξέρω, στο Sky βγαίνει, θα το ρωτήσω. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Στο Sky βγαίνετε.
1: Είτε βγαίνω στο Sky είτε δεν βγαίνω στο Sky, λίγο με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά κάνει.
1: Ποιος θέλει να με βγάλει και ποιος θέλει να απορρίψει τη φωνή των πολιτών καταναλωτών. Γιατί δεν είναι η φωνή η δική μου, είναι η φωνή της καθημερινότητας, η φωνή της αγωνίας. Η φωνή αυτών των ανθρώπων που τους έχει απαξιώσει παντελώς η κυβέρνηση, που δεν αισθάνονται άνθρωποι αλλά νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, λίγο παράδοξο τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να με καλούν και από το Sky. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Περισσότερο μας ενδιαφέρει τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση, το ραδιόφωνο, γιατί έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε.
0: Κύριε Λεχουρίτη,
1: ένα 15ήμερο λόγω προσωπικών προβλημάτων.
0: Όλα καλά, εύχομαι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι όλα καλά. Κύριε Λεχουρίτη, μας λένε όταν τους ρωτάμε για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ακρίβεια, μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο, το έχω πει κατ' επανάληψη και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Ηλία και Παύλα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, Ηλία και Παύλα. Ωραία. Και εμείς γιατί ακόμα τον έχουμε και τον έχουμε πρωθυπουργό τον τύπο.
1: Περιμένουμε. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα της κάλυψης για να δούμε τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια, το μοσχαράκι στα 19 ευρώ ή τα τυριά στα 20 ή τα φρούτα και τα λαχανικά στα ύψη και δεν τον ενδιαφέρει αν θα επιβιώσει αρκεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν είναι μόνο τα προϊόντα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε κύριε Λεχουρίτη, τα προϊόντα στα ύψη. Τα ενίκια στα ύψη. Τα φαντ, αφήστε. Καρκίνος κανονικός. Τα καύσιμα απλησίαστα. Οι υπηρεσίες απλησίαστες. Ο τουρισμός πάει από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να τους μαλώσουμε, νομίζω, παραπάνω τους Έλληνες πολίτες, τους νεοέλληνες, να το πω έτσι. Γιατί δυστυχώς απέχουν από την ώρα της κρίσης, από την κάλπη εννοώ, και όσο απέχουν, δίνουν περιθώριο σε αυτούς οι οποίοι μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να εξακολουθούν να παραμένουν στην εξουσία.
1: Κύριε Δαμιανίδη, τα θέλω του καθενός πολίτη και την εγωκεντρική του κατάσταση ή το βίτσιο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με το έτσι θέλω. Σε μια δημοκρατία ο καθένας επιλέγει αυτόν που θέλει να τον κυβερνήσει. Αν θέλει να επιλέξει αυτόν που χρωστάει 550 εκατομμύρια ευρώ και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, ενώ από την άλλη του παίρνουν το σπίτι γιατί χρωστάει 10.000 ή 20.000 ευρώ, είναι θέμα επιλογών. Τώρα, κατά τα άλλα, να μας λένε ότι ναι, μεν τα χρωστάμε, αλλά έχουν συμψηφιστεί και δεν τα χρωστάμε και πώς τα χρωστάμε και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ιστορίες για αγρίους, για να μας πείσουν ότι είναι η καθαρή πολιτική στην εποχή μας και ότι χωρίς αυτούς, άλλωστε το έχουν πει, χωρίς το Μητσοτάκη έρχεται η καταστροφή της Ελλάδος και του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Ίσως θα πρέπει να τον κάνουμε και παγκόσμιο ηγέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μίλησα για την καθημερινότητα, μίλησα για το ρεύμα. Πού έχει φτάσει το ρεύμα. Τα καύσιμα βγήκαν και μας είπαν θα επιδοτήσουν την Αγγλία 10 λεπτά τη βενζίνα και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Ότι ήρθαν σε συμφωνίες κυρίων για να μειώσουν τα δηληστήρια τις τιμές των καυσίμων. Και όλα αυτά ενώ εξαγγέλλονται, βλέπουμε αυξήσεις τιμών στις αδείες των πρατηρίων. Ναι ή όχι.
0: Είναι τι, κανονικά.
1: Άρα το παιχνίδι παίζεται με την λογική, καθίστε κάτω στο τραπέζι, να συζητήσουμε το τι θα μας δωρήσετε, δώρο, τι θα μας κάνετε τα δηληστήρια, παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ρε παιδιά, μην τραβάτε άλλο τη σκηνή, μειώστε λίγο τις τιμές, γιατί οικονομήσατε αρκετά χρήματα. Ποια κυβέρνηση είναι δυνατόν να πηγαίνει παρακαλώντας, ενώ είναι κυβέρνηση προς τις παραγωγικές τάξεις, και αντί να επιβάλλει τους δικούς της νόμους, τους νόμους της λογικής, τους νόμους της αγοράς και όχι της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας που βλέπουμε εδώ και 6 χρόνια να ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, μας λένε αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 930-950. 1.000 ευρώ. Ναι ή όχι. Ναι. Πόσο είχε το αρνάκι, πόσο είχε το μοσχαράκι, πόσο είχε η φέτα, πόσο είχε η κεφαλοβραγκέρα, πόσο είχε το γάλα, πόσο είχε η βρεφική πάνα, πόσο είχε το βρεφικό γάλα, πόσο είχαν αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή μου αύξησε συνολικά, άντε και 35% εγώ σου λέω τους μισθούς, και μου αύξησε το κόστος ζωής κατά 150 και 200%, δέστε τα ενίκια. Με ρωτούσαν τώρα τελευταία σχετικά με το θέμα φοιτητική στέγη, πού θα βρει ο κόσμος, πόσο θα την βρει και τι κόστος ζωής θα έχει ένας νέος φοιτητής. Όλα αυτά, κύριε Δαμιανίδη, τα σκέφτεται ο πολίτης. Η κυβέρνηση, ορθά είπατε, ότι επαγγέλλεται και ισχυρίζεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Μα ρε φίλε, δεν είναι εισαγόμενο φαινόμενο και μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Πόσο έχει μισθό η Γαλλία, πόσο έχει μισθό η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο.
0: Βέβαια.
1: Και ποιο είναι το κόστος ζωής εκεί και πόσο έχει μισθό η Ελλάδα και ποιο είναι το κόστος στην Ελλάδα. Μας λένε, ακούστε, παράπονα, δεχόμαστε απόλυτη επικράτεια. Κυρίως από τους Έλληνες τουρίστες ή περισσότερο από τους ντόπιους κατοίκους των περιοχών που έχει τουρισμό. Γιατί, διότι όταν αυξάνονται οι τιμές σε πάρα πολλές νησιωτικές περιοχές, εκεί δεν έχει ειδικό κατάλογο για να μειώνεται στον ντόπιο κάτοικο η τιμή στο ψωμί, στο λάδι, στο βούτυρο, στο νερό και πάει λέγοντας. Ό,τι πληρώνει ευκαιριακά ο τουρίστας που πηγαίνει στα νησιά, το ίδιο πληρώνει και ο Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Και αγαναχτούν οι κάτοικοι λέγοντας ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νησιά δεν παίρνουν διπλάσιο ή διαφορετικό μισθό. Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας. Θα μου πείτε, μα δεν θέλουμε τουρισμό. Και βέβαια θέλουμε τουρισμό. Μήπως θα έπρεπε όμως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι να τυχαίνουν ενός ειδικού επιδόματος βοήθειας, έτσι ώστε να μπορούν να τα βγάζουν πέρα και όχι να πληρώνουν τη σολάτα 18 ευρώ όπως την πληρώνει ο τουρίστας.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, που ο κόσμος αγωνιά, που ο κόσμος δεν αντέχει, που ο κόσμος έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο στο παιδί του, στο εγγόνι του και πάει λέγοντας, που ο Έλληνας έφτασε στο σημείο το 25% να κάνει διακοπές σε σύγκριση με πέρσι-πρόπερσι, γιατί είναι πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα τα ξενοδοχεία, πανάκριβα τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, γενικά οι μετακινήσεις. 2.30 έφτασε η αμόλυβδη στη Φολέγανδρο και συζητάμε τώρα για το πόσο κοστίζει η ζωή σε νησιωτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τις ακριτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα που τελικά βρήκαν διέξοδο και πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς Μακεδόνες πηγαίνουν στα Σκόπια ή στην Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλει να λέγεται, τα Σκόπια, και ψωνίζουν, γιατί και βάζουν και βενζίνα, όταν η βενζίνα εκεί έχει ένα 27, ένα 17, δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου. Λοιπόν, και φορτώνουν και τα αυτοκίνητά τους με προϊόντα και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά να συμβαίνουν? Μα θα μου πείτε, σε μια ελεύθερη οικονομία. Εδώ δεν μιλάμε για ελεύθερη οικονομία.
0: Εδώ μιλάμε για...
1: μιλάμε για ασίδωτη στην κυριολεξία οικονομία.
0: Για ελεύθερη μια... τραγωδία.
1: Ακριβώς. Σε μια ασίδωτη κοροϊδία που έχει συμμετοχή και η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί το να επικαλείται πως είμαστε εξάρτημα της μηχανής, όπως λέει και το τραγούδι
0: της Ελένης,
1: των ξένων συμφερόντων, και του λες, ρε φίλε, μισό λεπτό, πόσο πουλάει ο παραγωγός το καρπούζι στο χωράφι, πόσο πουλάει ο ροδάκινο παραγωγός την ημαθία, το ροδάκινο, το γιαρμά, πόσο πουλάει το κεράσι, τέλος πάντων τελείωσε η εποχή του, αλλά πόσο πουλάνε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πόσο πουλάνε σιτάρι, πόσο πουλάνε καλαμπόκι, πόσο πουλάνε το ρύζι, η παραγωγή, και πόσο τα αγοράζει ο καταναλωτής. Μα όταν βλέπεις πως οι τιμές φτάνουν σε ένα επίπεδο του 1000 και 1500% διαφορά τιμής, και άκουγα μέσα από το Facebook έναν κρεοπόλη που έκανε ανάλυση πόσο κοστίζει το μοσχαράκι. Ένα μοσχαράκι 300 κιλά δεν είναι μοσχαράκι. Και όταν το έβγαλε ότι πουλάει ο παραγωγός 8 ευρώ το κιλό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. 8 ευρώ το κιλό πουλάει το γάλακτος, ο κτηνοτρόφος, το μοσχάρι. Το μοσχαράκι είναι στα 5,5 με 6 ευρώ το πολύ, αυτό των 300 κιλών.
0: Είναι άλλο πράγμα, μας κοροϊδεύουν.
1: Λοιπόν, μη μας δουλεύουν επιτέλους. Μην προσπαθούν να πείσουν όλοι ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δεν είναι. Βεβαίως έχουν το δικαίωμα να κερδίσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, με τη λογική αυτή όλοι να κερδίσουν, το τέλος την πληρώνουμε όλοι μαζί. Σήμερα ζούμε την εποχή της παράλογης αύξησης τιμών των προϊόντων. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία στην αγορά. Αν η κυβέρνηση που μας είπε ότι έχουν παγώσει κωδικοί 2.000 προϊόντων και μου βρει 5-10 προϊόντα που έχουν παγώσει οι τιμές τους, να βγω και να πω μπράβο σας, ρε παιδιά. Αλλά έστω και αυτό να ισχύει. 2.000 κωδικοί πάγωσαν, λέει, οι τιμές. Στους πόσους χιλιάδες κωδικούς? Στους 25.000 κωδικούς πάγωσαν 2.000 κωδικοί. Και τι έγινε?
0: Και τι έγινε? Τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
1: Ήρθε η σωτηρία της αγοράς?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, καλή είναι στο δούλεμα και να εμπέζουν τους πολίτες, καλή είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά στο ουσιαστικό παιχνίδι, όπως μας έλεγαν, πως έφεραν τη νέα αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα ανατρέψει τα δεδομένα της αγοράς, δυστυχώς δεν πέρασε. Δυστυχώς αυτή η συγκεκριμένη υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή, είναι ένα επικίνδυνο όργανο και μόνο ανεξάρτητη δεν είναι, της εκάστοτε κυβέρνησης και συγκεκριμένα της σημερινής κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν αυτό το θεωρούν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία μπορεί να βάλει σειρά στην αγορά, μάλλον είναι γελασμένοι. Το αν βάλουν 5-10 πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποιους επιχειρηματίες, ενώ έχουν βγάλει εκατονταπλάσια χρήματα από την αύξηση των τιμών, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, ότι και το έχω πει, πως τα πρόστιμα δεν αποδίδουν στον καταναλωτή. Δεν μου μειώνει την τιμή. Ίσα ίσα θα μου αυξήσει την τιμή για να βγάλει και το πρόστιμο που το επέβαλε η κυβέρνηση.
0: Κύριε Λεχουρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή σας.
0: Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Καλώς και δυνατός.
0: Και εσείς.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα κλείσω την ώρα αυτή με ένα τραγούδι, το οποίο πολύ σπάνια το βάζω και παίζει. Δικό μου τραγούδι. Εγώ το έχω γράψει. Ο Γιάννης έχει βάλει, εγώ το. Γιάννης έχει βάλει τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Στο φως του λύκου. Μου φέρει πολλές μνήμες, γιατί εγώ ξέρω που ήμουν όταν το έγραψα αυτό το τραγούδι και τα λοιπά. Ναι. Έτσι λέγεται. Στο φως του λύκου. Άντε, έτοιμος είσαι? Άντε, δεν είναι, κάτι είχες κάνει λάθος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τουλάχιστον 165 νεκροί στους 1.500 οι αγνοούμενοι, πολλοί εκ των οποίων τουρίστες, στο Νεπάλ και στην κινεζική αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ από ποτάμια λάσπης που προκλήθηκαν από κατολίσθηση, καταστρέφοντας κατοικημένες περιοχές. Επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατολίσθηση πάγου που αποκολλήθηκε από παγετώνα, προκαλώντας τη φωνική πλημμύρα. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμική δόνηση από την κατολίσθηση ισχύως 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αναφέρει, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Για κυβερνητικό θράσος χωρίς περικοπές για τη συντάξη χειρίας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετά ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις, μαστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Συνεχίζονται οι μαζικές αφίξεις παράνομων αλλοδαπών στα νότια της Κρήτης. 327 άτομα εντοπίστηκαν και περισυνελάγησαν σε 6 διαφορετικά περιστατικά. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σωρία κλοπών από καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ροκάστρου. Από σήμερα ξεκινούν ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες έως και τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθλος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: ορμόμενος από την Χαλκιδική, είναι ο κύριος Γιώργος Καλιμάνης, που μαζί με την ομάδα εθελοντών που έχουν δημιουργήσει προσπαθούν να βάλουν ένα stop, να πατήσουν το φρένο σε αυτή την εκβιομηχάνηση της Χαλκιδικής και τη μετατροπή της από ένα τουριστικό και αγροτικό χώρο σε έναν βιομηχανικό, σε ένα βιομηχανικό τοπίο. Κύριε Καλιμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Πείτε μας λιγάκι, τι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν στη Χαλκιδική, για να το καταλάβουν και οι ακροατές θέλω.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε σε πρώτη φάση για τρία πάρκα αιωλικά, τα οποία είναι στο πιο προχωρημένο στάδιο, τα οποία είναι στην περιοχή της Ορμήλιας και στην περιοχή του Πολυγύρου, δηλαδή στην κεντρική Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο από αυτά είναι και σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο με ολοκληρωμένες και τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων, όπως βέβαια και το τρίτο που περικυκλώνει το χωριό της Ορμήλιας, που ξαναλέω είναι στο κέντρο της Χαλκιδικής, πολύ κοντά στις παραλίες της Χαλκιδικής, πολύ κοντά όμως και στον ορεινό όμορφο όγκο της Χαλκιδικής. Είπατε πριν και κάνατε έτσι μια πολύ ωραία εισαγωγή, η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τα πόδια, οι παραλίες της που είναι αναπτυγμένες τουριστικά, αλλά υπάρχει και ο πολύ όμορφος ορεινός όγκος στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική του Χολομόντα, όπως και υπάρχει και η μεγάλη δραστηριότητα από τον αγροτικό τομέα και με καλλιέργειες ειδικές, η βρόσιμη ελιά ΠΟΠ της Ορμήλιας, η οποία έτσι θέλει για να ευδοκιμήσει και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν για τα συγκεκριμένα έργα θα πω μια γερμανική εταιρεία η οποία έχει λάβει την πρώτη άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ το 2011-2012, δηλαδή τα χρόνια τα πρώτα τα μνημονιακά, πριν 15 και 16 χρόνια. Υλοποίησε σιγά σιγά τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων και πήρε και τις λεγόμενες ΑΕΠΟ, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρόσφατα. Αυτές προσπαθούν να τις τροποποιήσουν τώρα, γιατί θέλουν πραγματικά να βάλουν γίγαντες, να βάλουν ακόμα μεγαλύτερες από τις αρχικές τους μελέτες, ακόμα μεγαλύτερες, ψηλότερες δηλαδή, ανεμογεννήτρες, και προσπαθούν να τροποποιήσουν τώρα τις μελέτες τους. Θέλουν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες 200 και 220 μέτρα ύψος σε λόφους που σε αυτή την περιοχή της Χαλκιδικής δεν ξεπερνούν τα 150, 200, 250 μέτρα. Να φανταστείτε, ο Πολύγυρος έχει ένα υψόμετρο 300-400 μέτρα.
0: Το πολύ.
1: Άρα λοιπόν αυτές που θα μπουν εκεί στην περιοχή της Ορμήλιας, που είναι ένας κάμπος, έτσι ο γνωστός κάμπος της Ορμήλιας, δίπλα στον Χαβρία το ποταμό, οι λόφοι που είναι γύρω από εκεί από τον κάμπο της Ορμήλιας είναι από 150, 200, 250 μέτρα.
0: Φαίνονται από παντού, συγγνώμη κύριε Καλιμάνη, αλλά άμα βάλεις εκεί πέρα αυτούς τους γίγαντες,
1: Φαίνονται από παντού όντως. Κύριε Δαμιανίδη, δεν είναι μόνο βέβαια η οπτική όχληση που αυτοί θα έχουν, και αυτό θα αφορά και τα χωριά μας, τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, έτσι θα αφορά και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πραγματικά μεγάλου μεγέθους, αυτό θέλω έτσι να ακουστεί καλά και να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Δεν είναι όπως ένα φωτοβολταϊκό που βλέπουμε δίπλα στους δρόμους κτλ. Είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Για να στηθεί μία τέτοια κολόνα απαιτείται από ψήλωση περίπου 10 στρεμάτων δάσους και δασικής έκτασης, γιατί αυτοί οι ανεμογεννήτρες στα αιωλικά πάρκα τοποθετούνται κατά κύριο λόγο μέσα σε δημόσιες, το τονίζω αυτό, δημόσιες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ενοικιάζονται σε αυτές τις εταιρείες έναντι πινακίου φακής.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. 10 στρέμματα δασικής έκτασης σημαίνει καταστροφή πολύτιμου πνεύμονα πρασίνου, που είναι και περιορισμένος. Και επίσης, μέσα στα δάση υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι. Οι μελισσοκόμοι, για παράδειγμα, κύριε Καλιμάνη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και η Χαλκιδική παράγει υπέροχο μέλι, πραγματικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Και ξαναλέω αυτό για κάθε μία ανεμογεννήτρια.
0: Σωστό, βέβαια.
1: 1000 κυβικά σκυροδέματος για να στερεωθεί αυτός ο γίγαντας, περίπου. Ίσως για αυτές τις πολύ ψηλές ανεμογεννήτριες να χρειαστεί και περισσότερο σκυρόδεμα. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τόσο περιβαλλοντικό, οικολογικό, όπως σωστά είπατε, το οποίο βέβαια αγγίζει και την τουριστική δραστηριότητα και την αγροτική οικονομία. Και ξέρετε, θέλω να πω και το εξής για να ακουστεί και αυτό. Αυτά δεν τα λέει κάποιοι ακραίοι ακτιβιστές, γραφικοί που λένε σε όλα όχι κτλ. Τα λέει και η ίδια τώρα η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία δηλαδή, την οποία το μόνο για το οποίο δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε είναι αυτό, ότι είναι ανάντια στις ΕΠΕ η σημερινή κυβέρνηση. Έρχεται λοιπόν και καταθέτει ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο, τώρα είναι στη δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή, που τι λέει λοιπόν η ελληνική πολιτεία μέσω της κυβέρνησης της σημερινής, λέει λοιπόν ότι, ότι πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί στις ΑΠΕ. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι και εμείς σαν Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί εκ μέρους αυτής της Επιτροπής μιλώ σήμερα, δεν είμαστε γενικά κατά τον ΑΠΕ. Η ΑΠΕ είναι ένα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, είναι ένα μέσο για να απεξαρτηθούμε κάποια στιγμή από τα ορυκτά καύσιμα. Ως εργαλείο όμως πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και εν τέλει πρέπει να υπάρχει ομαλή συνύπαρξη της πράσινης ανάπτυξης με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
0: Εσείς το βλέπετε κάπου να υπάρχει, το βλέπετε κάπου να υπάρχει αυτό που λέτε?
1: Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει όπως σωστά λέτε, εμείς αυτό ζητούμε. Μάλιστα. Και ξαναλέω, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει σήμερα και η ελληνική κυβέρνηση. Και τι λέει? Έχουμε πιάσει, λέει, αναφερθήκατε πριν στην πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε. Έχουμε πιάσει, λέει, το είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην έκθεσή του του Δεκέμβρη του 25. Δεκέμβρη του 25. Σήμερα είναι ακόμα χειρότερα, στο πούμε, αυτά τα στοιχεία. Λέει λοιπόν το είπε το Δεκέμβρη του 25.
0: Έχουμε φτάσει στο όριο.
1: Έχουμε πιάσει τους στόχους και του 2030 και του 2050. Για την αιωλική ενέργεια.
0: Ακούστε, ξαναπείτε το να το καταλάβουμε, κύριε Καλυμάνη, αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε.
1: Λέει το...
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει το Υπουργείο Ενέργειας ότι έχουμε το ελληνικό κράτος πιάσει τους στόχους που έχουμε για την αιωλική ενέργεια, σε αυτήν αναφερόμαστε, και για το 2030 που ήταν 9 γιγαβάτ ισχύ. Και για το 2050 που ο στόχος ήταν στα 13 γιγαβάτ ισχύ από την αιωλική ενέργεια. Σήμερα, λέει το ΙΠΕΝ, έχουμε με τα έργα που έχουν οριστικούς όρους, υπογεγραμμένους σε οριστικές προσφορές σύνδεσης, είναι δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, έχουμε ήδη φτάσει στα 16 γιγαβάτ. Έχουμε ξεπεράσει και το στόχο του 2050.
0: Απίστευτο.
1: Τα εγκατεστημένα αιωλικά έργα που σήμερα λειτουργούν και αυτά που είναι ένα βήμα πριν την κατασκευή τους, που έχουν εξασφαλίσει οριστικές προσφορές σύνδεσης, ήδη φτάνουν στα 16 γιγαβάτ. Έχουμε πιάσει και τους στόχους του 50. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση στο νέο χωροταξικό? Βάζω λοιπόν φραγμούς. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στο νομό Αττικής, όλο το νομό Αττικής. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε νομούς στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στην περιοχή της Καλαμαριάς και της Προποντίδας. Αφήνει όμως απ' έξω και θεωρεί περιοχές καταλληλότητας την κεντρική και βόρειο Χαλκιδική, καθώς και τη δημοτική ενότητα Τωρώνης. Η χωροθέτηση που κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας στο καινούργιο αυτό χωροταξικό είναι αναδημοτικές ενότητες, όχι αναδήμους.
0: Συγγνώμη, η Τωρώνη είναι παραθαλάσσια περιοχή. Προφανώς εκεί κάτω στο Πόρτο Κουφό φυσάει καλά ο αέρας. Έχει κάτι βουναλάκια να τους γεμίσουμε, να τα γεμίσουμε. Να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες και από το Άγιον Όρος, να τις βλέπουν από το περιβόλι της Παναγιάς να είναι ευλογημένες. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάζουν την Τωρώνη μέσα?
1: Όχι βέβαια. Δηλαδή οι τουρίστες έρχονται στη Χαλκιδική για αυτά που είπαμε πριν. Για τις παραλίες της, για τα δάση της και τις πράσινες εκτάσεις της, για τις αγροτικές της καλλιέργειες, να αγοράσουν το λαδάκι και το μέλι το τοπικό. Δεν έρχονται οι τουρίστες για να δουν ανεμογεννήτριες στην Τωρώνη και πουθενά στη Χαλκιδική. Πρέπει λοιπόν, λέμε εμείς και ζητούμε, έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τα πολιτικά κόμματα και με τους τρεις βουλευτές της Χαλκιδικής και καλά είναι να τα ακούσει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αυτό και να το ξέρει. Πρέπει να δούμε τη Χαλκιδική σαν ολότητα και να μην εξαιρέσουμε ούτε την Τωρώνη, που εκεί υπάρχει μια αδικία κατάφορη και δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρείται περιοχή καταλληλότητας. παρόλο που είναι ένα μέρος που αναπτύσσεται τουριστικά εκεί με τη Σάρτη και την παραλία της Σικιάς, την Τωρόνη.
0: Βέβαια,
1: και
0: βέβαια.
1: Το Πόρτο
0: Κουφό, η Τωρόνη, βέβαια, φυσικά.
1: Βεβαίως, πανέμορφα μέρη που έλκουν.
0: Καλαμίτσι, Πλατανίτσι, Κρυαρίτσι, μιλάμε για περιοχές απίστευτου φυσικού κάλου.
1: Για σκεφτείτε να φυτρώσουν ανεμογεννήτριες πάνω από εκεί στο Δραγουδέρι.
0: Τρομερό.
1: Και στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική. Και εκεί μιλάμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό στην ορεινή Χαλκιδική. Και θα επιτρέψουμε εκεί να μπουν ανεμογεννήτριες, βέβαια, για να πούμε ότι ο Χολομόντας, λόγω του ότι είναι περιοχή προστατευόμενη Natura 2000, εκεί απαγορεύεται. Γύρω τριγύρω όμως, περιοχή των ζερβοχωρίων, της Αρναίας, την πολυγραφική Αρναία.
0: Δηλαδή, θα πηγαίνουμε.
1: Για τα όμορφα θα κινδυνεύσουν.
0: Θα βλέπουμε στον ταξιάρχη πάνω αντί για έλατα, θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν.
1: Ξαναλέω, ο Χολομόντας
0: είναι εκτός. Εντάξει, γύρω-γύρω.
1: Όμως, έξω από τις περιοχές Natura, κοιτάξτε και αυτά τα πάρκα που στείνονται τώρα που λέμε ότι είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο μεταξύ Ορμήλιας Πολυγύρου, είναι πλησίων περιοχής Natura.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Καλυμάνη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα δασολογίας έχει, αν δεν κάνω λάθος, είμαι βέβαιος δηλαδή, έχει το πανεπιστημιακό δάσος τον ταξιάρχη. Από το πανεπιστήμιο στην προσπάθειά σας υπάρχει συμπαράσταση, βγαίνουν αρρωγοί πανεπιστημιακοί να πούνε ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, ή απλά κοφεύουν?
1: Κοιτάξτε, η επιτροπή έχει μήνες που συγκροτήθηκε το ζήτημα, παρόλο που ξαναλέω υποβόσκει εδώ και 15 τόσα χρόνια, δεν ήταν στην επιφάνεια. Τώρα ξεκινούμε και εμείς να κάνουμε ενέργειες και νομικές, γιατί έχουμε καταθέσει αιτήσεις ακύρωση αναστολής και τα λοιπά με τον δικηγόρο που ο Δήμος Πολυγύρου, που η σημερινή διοίκηση, πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι κοντά στους κατοίκους, κοντά στην Επιτροπή, είναι απέναντι σε αυτά τα έργα, όπως και ο Δήμος Σιθωνίας. Ναι. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμου Σιθωνίας και Δήμου Πολυγύρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Χαλκιδικής επίσης γνωμοδότησε αρνητικά σε αυτές τις τροποποιήσεις που είπα πριν, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση για αυτά τα έργα, η Επιτροπή Τουρισμού επίσης. Δυστυχώς όμως το Δασαρχείο και τα λοιπά δεν πήρε τη θέση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε τον προηγούμενο μήνα τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γιατί αυτή εν τέλει η αποκεντρωμένη διοίκηση θα αποφασίσει. Τον επισκεφτήκαμε, του θέσαμε τους προβληματισμούς μας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχουμε κάνει ψηφίσματα, έχουμε μαζέψει 1250 υπογραφές από εκεί από την περιοχή της Ορμήλιας, της μεταμόρφωσης του Πολυγύρου. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και όλους τους φορείς για να προσπαθήσουμε να μπούμε εμπόδιο στην εγκατάσταση, στην πραγματοποίηση αυτών των έργων, αλλά και τώρα εν όψη του χωροταξικού να προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλοι μας τη Χαλκιδική στις προστατευμένες περιοχές, να μην υπάρχουν περιοχές καταλληλότητας για ανεμογεννήτριες στη Χαλκιδική.
0: Συμφωνώ. Κύριε Καλυμάνη, θεωρείστε ότι η ραδιοφωνική συχνότητα του Focus FM, θεωρείστε ότι η εκπομπή μου εδώ πέρα στο ραδιόφωνο είναι ένα μέσο όπου θα έχετε πάντα ανοιχτά μικρόφωνα για να καταθέσετε όλες σας τις δράσεις. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να φτάσουν να εκτελέσουν αυτό το περιβαλλοντικό και όχι μόνο έγκλημα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανίδη. Θα τα ξαναπούμε, μακάρι και για πιο ευχάριστα νέα την άλλη φορά που να αφορούσε την Χαλκιδική μας.
0: Μακάρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.

όποιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα αγέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της

είναι ακόμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

έσπρωξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά.

λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Και

Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: εξοργίζομαι να ακούω ανθρώπους να χαρακτηρίζουν μπαταχτσίδες συνανθρώπους τους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τα φαντ και είτε κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, είτε ήδη τα έχουν χάσει. Το να λες μπαταχτσί κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι ηλικιωμένος, μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, χίλια μπορεί να πέσει έξω και να μην μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειό του, και να το λες μπαταξί γιατί μία τράπεζα πούλησε το φαντ σε μία θηγατρική της, ένα φαντ με έδρα φάντασμα, χωρίς να έχει αφημί, να λειτουργεί παράνομα στην Ελλάδα, πήρε το δάνειο το οποίο είχε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, το πήρε με 10 και εξακολουθεί να ζητάει 90, 80, 100 από το δανειολήπτη. Και ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ ρε κερατά που θα πεις τον άλλο να μπαταχτεί? Δεν λέω, για να μην παρεξηγούμε, ότι δεν υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υπάρχουν, τα έχουμε δει. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που βρίσκεται κάτω από την πότα των φαντ με τις ευλογίες του Τσίπρα που θέλει να κάνει comeback και να γίνει, λέει, πρωθυπουργός, άκουσον άκουσον, του Μητσοτάκη και όλων των υπουργών, όλων των δικηγόρων, όλων των συμβολεογράφων, όλων των αστυνομικών και όλων αυτών των κορακιών που μέσα σε αυτά τα κοράκια υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι αυτόκλητοι σωτήρες της Ελλάδος αλλά έχουν πάρει μέσω πληστηριασμού από φαντ σπίτι, να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να είναι και υποψήφοι αυτών και να λένε μπαταξίδες τους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους και είναι εγκλωβισμένοι στον καρκίνωμα των φαντ. Ντροπή και έσχος, βρε ξεφτύλες, θα πω. Και θα πάω στη συνέντευξη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε δύο κυρίες και σε έναν κύριο. Η Νανάη Παπαβίδου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νανά μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Η Νανάη Παπαβίδου ήταν και πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα στην εκπομπή. Είναι η γυναίκα η οποία μηνύθηκε από τον Σκοπιανό, ο οποίος πήρε μέσω φαντ και πληστηριασμού το σπίτι του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου εκεί στα Φλογητά στην Χαλκιδική. Και τρέχει στα δικαστήρια. Περνάει μια δικαστική διαδικασία η οποία είναι από αναβολή σε αναβολή, γιατί έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και μαζί της επίσης σήμερα είναι η κόρη του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες. Είναι η κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία μου, καλή σας ημέρα και σε εσάς.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και θέλω να δώσω και την καλημέρα μου στον γνωστό δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των φαντ, των πληστηριασμών και πάει λέγοντας. Είναι ο κύριος Φώτης Μπαμπάνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επίσης, κύριε Μπαμπάνη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, εσάς, στο φιλόξενο σταθμό σας και τους αγαπητούς ακροατές.
0: Θα μου επιτρέψετε
3: να. Αποταχώ όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Γαίας.
0: Ναι, είμαστε.
3: Όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Έτσι, είμαστε πολυπληθείς. Το ακροατήριο είναι πολυπληθές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στην Νανά, την Παπαβίδου. Νανά μου, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, σε ποια διαδικασία βρίσκεται η φάση από αναβολή σε αναβολή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
4: Ναι, μετά από την τρίτη αναβολή, τώρα πήγαμε στις 5 Τετάρτου του 27 το δικαστήριο.
0: 5 Τετάρτου 27.
4: 5 Τετάρτου του 27, ναι.
0: Πάρα πολύ.
4: Το δικάσιμο ορίστηκε για εκείνη τη μέρα. Οπότε αναργαζόμαστε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε πάνω κάτω, γιατί τολμήσαμε να βγάλω μία ανάρτηση στο προφίλ μου για να φωνάξω τον κόσμο να σταθεί δίπλα στο παππού που τον πέταξαν άδικα έξω από το σπίτι. Έτσι, αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η δικαιώση που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο και ονομάζουν μπαταχτσίδες κάποιους ανθρώπους που πλήρωσαν 80 χιλιάρικα και για 20 χιλιάρικα βγήκε το σπίτι σε πληστηριασμό.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
4: Μπαταχτσίδες δεν ήμασταν ποτέ.
0: Ναι,
4: ποτέ όμως.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι. Το θέμα των φαντ είναι και πρέπει να είναι υπερκομματικό. Αρκεί τα κόμματα να δεσμευτούν ότι πρέπει τα φαντ να κλείσουν. Αρκεί να γίνει αυτό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Το να ξαναλες κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί είναι εξωφρενικό. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη επί του θέματος της Αναστασίας, της κόρης του Μακαρίδη, του ηλικιωμένου.
2: Λοιπόν, το δάνειο έχει πληρωθεί. πατέρας μου

0: είχε πληρώσει 80.000. Το δάνειο ήταν 100.000, πληρωθήκαν οι 80.000 και μας βγήκε σε πληστηριασμό.
1: Για τις 20.000.
0: Είχε πάθει ένα εργατικό ατύχημα ο πατέρας μου, 1999, το οποίο τον καθήλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, είχε κάνει, ακροτηριάστηκε το πόδι και από εκεί πέρα μετά δυσκολεύτηκε να πληρώσει. Έχουν πληρωθεί τα χρήματα, δηλαδή, και βγαίνει το ακίνητο που αξίζει και το χτυπάει ο Σκοπιανός.
1: Τι είναι αξία, δυνατό. Τι αξία, Αναστασία μου. Η Αναστασία έπεσε.
0: Σπίτι, όχι. Πάνω από 500.000 ευρώ.
1: Άρα να, να το καταλάβουμε.
0: Και με τις τιμές που έχουν, το ψεύτηκαν, δηλαδή, αν είναι δυνατό.
1: Το σπίτι είναι αξίας πάνω από 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο δηλαδή, και βγήκε στο σφυρί, παιδιά, για 20.000 ευρώ από ένα δάνειο... των 100.000 που αποπληρώθηκαν οι 80. Καταλαβαίνετε τη μαφία. Σ' ακούω, Αναστασία.
0: Ναι, τι να σας πω, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έχει πληρωθεί το δάνειο και βγήκε και μου το χτυπάει ο Σκοπιανός με 150.000 και ένα ευρώ. Είναι δυνατόν.
1: Με 150.000 και ένα ευρώ πήρε το ακίνητο.
0: Πλήρωνε, δεν είναι ότι δεν πλήρωνε, όπως μας λένε μπαταχτσίδες.
1: Αν είναι δυνατόν. Είναι, καταρχάς είναι ντροπή να αποκαλείς κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί χωρίς τον ξέρεις κιόλας, έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δούλευε όλη τη ζωή.
2: Επίσης, Στέφανε, να αναφέρουμε ότι και η περίπτωση στις Θεσσαλονίκης με τον Αδάμ Σοφιανίδη, που το σπίτι του το χτύπησε ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν χτύπησε μόνο το ένα ακίνητο, αλλά είχε χτυπήσει 7 ακίνητα σε πληστηριασμό.
1: Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις τον κύριο Μπαμπάνη, τον έχω. Όχι, σε λίγο θα τον έχω.
2: Βεβαίως, ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός.
1: Συνέχισε, Νάνα μου.
2: Ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός που αντιστέκεται και προσπαθεί να βγάλει τη δικαιώση από αυτούς τους ανθρώπους. Να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μπαταχτζίδες, πληρώνανε. Και βάσει ποιο νόμου πήρε 7 ακίνητα στο λογαριασμό του και ερευνείται τώρα το πόθεν έσχη του. Και όλα αυτά χάρη στον κύριο Φώτη Μπαμπάνη, γιατί μέχρι σήμερα θα κοιμόμασταν όρθιοι. Είναι εδώ, μπορεί να σας τα πει.
1: Ωραία, και κύριε Μπαμπάνη.
2: Που υπάρχουν άνθρωποι αυτοί.
1: Κύριε Μπαμπάνη, επειδή εύχομαι να είναι καλή γραμμή, γιατί έχει πέσει ήδη 2 φορές.
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και επειδή ασχολείστε. Έχουμε φτάσει να έχουμε κοράκια παντού, μέχρι και στην αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ισχύει, ναι, ισχύει. Και θα πρέπει πολύ σύντομα, μέσα στον περιορισμένο χρόνο, να σας τα αναπτύξω όλα αυτά όσο πιο συμπυκνωμένα μπορώ.
1: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, και ξεκινάμε από το πρώτον. Οι εισπρατικές εταιρείες στο σύνολό τους όλες είναι πράγματι εταιρείες φαντάσματα ανύπαρτες. Οι μητρικές εταιρείες δηλώνουν έδρα το κέντρο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Στο ένα κτίριο που έχει, που η οδός του είναι το George Dock No. 3, το νούμερο 3. Ακούγομαι?
1: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Όμως, πριν όμως εκεί, έχουμε επιστολή από την πρεσβεία μας στο Δουβλίνο, υπογεγραμμένη από το γραφείο του πρέσβεως, επίσημη επιστολή, που μας λέει ότι αυτό το κτίριο είναι ακατοίκητο. Δεν υπάρχει κανένα ένδυο όν, όχι άνθρωπος, ένδυο όν. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι θυγατρικές μητρικών ανυπάρκτων. Ζήτημα πρώτο. Ζήτημα δεύτερο. Η ιστορία με τα φαντς ξεκίνησε από την περίοδο διακυβερνήσεως της χώρας από τον γνωστό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο εγώ τον αποκαλώ προσωπικά προβατό μορφολίκο και μακιαβελικό ηγεμονίσκο. Γιατί? Πολύ συνοπτικά. Πρώτον, ήταν αυτός ο οποίος επέτρεψε την εγκληματική δραστηριοποίηση και δραστηριότητα των εισπρατικών εταιριών στη χώρα μας. Αυτός την επέτρεψε. Αυτός είναι ο οποίος επέβαλε τη διαδικασία πληστηριασμού ηλεκτρονικά μέσω των γραφείων των συμβολιογράφων, απαγορεύοντας τη ζώσα, καταργώντας τη ζώσα διαδικασία όπως προβλέπονταν από το Σύνταγμα. Αυτή η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, δυστυχώς όμως εφαρμόζεται. Δυστυχώς. Ζήτημα τρίτο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ακούγεστε, κύριε Βαν.
3: Πολύ ωραία. Ζήτημα τρίτο. Στη συνέχεια, ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριοποίησης αυτών των τραπεζών? Καταρχήν, η ιστορία των δανείων και κατ' επέκταση των τραπεζών και των εισπρατικών εταιριών έχει εργαλειοποιηθεί, γιατί ο στόχος είναι διαφορετικός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για μπαταχτσίδες και μη μπαταχτσίδες. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η κατάσταση είναι τραγική, γιατί Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλοι ότι τα δάνεια χορηγούνταν με τρόπους οι οποίοι ήταν εξωπραγματικοί. Δηλαδή, υπήρχαν υπάλληλοι τραπεζών που έβγαιναν στον δρόμο, μας άρπαζαν την ώρα που περνάγαμε.
1: Και σου βγάζαν το δάνειο.
3: Και στο πεζοδρόμιο, ακριβώς για να υπογράψουμε δανειακές συμβάσεις και μας έδιναν χρήματα στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο, τι συνέβη. Κατέστησαν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού δανειολήπτες και στη συνέχεια προχώρησαν στα σκληρά αυτά μέτρα. Πρώτα απ' όλα ήταν η δικαιολογία, μία από τις δικαιολογίες που πάτησαν τα μνημόνια, ειδικότερα το κορυφαίο, το οποίο το επέβαλε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, των 83 δις, το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει χώρα του πλανήτη στην παγκόσμια ιστορία. Και στη συνέχεια, μετά από αυτό, ποιος είναι ο σκοπός. Προχωρούν σε πράξεις εκτέλεσης, γιατί οι τράπεζες, για να τα λέμε ξεκάθαρα, επειδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν, δεν μπορούσαν, δεν νομοποιούν το εκείνες να κυνηγήσουν τους δανειολήπτες. Άρα μεταβίβασαν δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καν μεταβίβαση. Και αυτό είπατε προηγουμένως ότι το πήραν με 100 ή με 10 ευρώ. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ.
1: Λέτε το πήραν έτσι εικονικά δηλαδή?
3: Ναι, μπρ παρά, είναι εικονικές συμβάσεις όλες. Είναι όλες εικονικές και παράνομες. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε πετύχει σωρία δικαστικών αποφάσεων επιχαλούμενοι. Τις παραβάσεις του 9.5 του κώδικα πολιτικής οικονομίας δεν συγκοινοποιούν τα νομοποιητικά τους έγγραφα όταν αποστέλουν πράξεις εκτέλεσης.
1: Κύριε Μπαμπάνη, αυτό υποχρεούται, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί νομίζω ότι είναι δομική σημασία. Υποχρεούται το φαντ να έχει δηλωμένο το ποσό από το οποίο έχει αγοράσει?
3: Βεβαίως, υπάρχει υπουργική απόφαση.
1: Άρα υπάρχει υπουργική
3: απόφαση.
1: Ωραία. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει αν το φαντ αρνείται να κοινοποιήσει την τιμή αγοράς στον δανειολήπτη?
3: Δεν αρνείται κανένα φαντ, δεν έχει κοινοποιήσει ποτέ καμία τιμή αγοράς.
1: Ναι. Άρα δεν είναι άκυρες οι διαταγές προνομής.
3: Είναι άκυρες, όμως τα δικαστήρια δυστυχώς. Μάλιστα. Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι λένε ότι η μη συγκοινοποίηση όλων αυτών των νομοποιητικών εγγράφων που σωστά επισημαίνεται είναι πολυδάπανη και δαπανηρή.
1: Μα είναι δυνατόν? Ξέρετε, τώρα αυτό δεν είναι ιδεολογία.
3: Πόσο κοστίζει η κοινοποίηση αυτών των εγγράφων? Ούτε 50 ευρώ.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Λένε τέτοια πράγματα. Αυτό δεν γίνεται να υποθεί. Ο άλλος χάνει την περιουσία του.
3: Έχω αποφάσεις.
1: Γιατί κολλάμε στο 50άρικο?
3: Θα στείλω στο mail σας αποφάσεις και αυτές οι οποίες.
1: Φυσικά.
3: Έχουν δικαιώσει εμάς, αλλά και δικαστές οι οποίοι έχουν αποφασίσει αντίθετα. Και βέβαια, εναντίον των δικαστών που έχουν εκδώσει τέτοιες αποφάσεις, έχω εγώ προσωπικά υποβάλει μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, γιατί είμαι συλλειτουργός δικαιοσύνης. Εγώ ίδιος.
1: Μα και είναι παράβαση καθήκοντος. Είναι παράβαση καθήκοντος, ξεκάθαρα.
3: Είναι καραμπινάτα. Διάταξη σε αυτές είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δεν επαφίονται στην ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων των δικαστών.
1: Μάλιστα.
3: Είναι υποχρεωτικές και πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά πέραν τούτου, να συνεχίσω.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια, πέραν αυτών των θεμάτων, στη συνέχεια, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι, και εκεί κατατείνει το όλο αυτό σατανικό σχέδιο που εξυφαίνεται σε βάρος του λαού μας, ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας να οδηγηθεί σε αυτοκτονία λόγω απόγνωσης, και ήδη έχουμε ήδη 60.000 και περισσότερες αυτοκτονίες, ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού να εγκαταλείψει τη χώρα, με αποτέλεσμα να αποκλειθεί πληθυσμιακό κενό. Και μπαίνει το ερώτημα, αυτό το κενό, τόσο το πληθυσμιακό όσο και το ιδιοκτησιακό. Mm-hmm. Ποιος θα το καλύψει, αγαπητέ μου? Να σας πω την απάντηση. Μ' ακούτε?
1: Παρακαλώ, ναι, σας ακούω.
3: Οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι στη χώρα είναι ένα των 5 εκατομμυρίων και δεν έχουν καταγραφεί. Παρανόμως βρίσκονται και περισσότεροι.
1: Θα τους δώσω.
3: Και επανέρχομαι εδώ. Ποιος είχε πει αυτό το σχέδιο? Ο Τουργούτος Ζαλ. Αλλά αυτό είναι παλιό σχέδιο, του 1989, τον τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλυσμόνητος, μας είχε πει το μέα κούλπα. Τότε λοιπόν ο Τουρκούτος Ζάλ τι είχε πει, ο πρωθυπουργός τότε της Τουρκίας? Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο την Ελλάδα, να στείλουμε 4-5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες
1: και τελείως
3: θα εγκατασταθούν εκεί και θα υπάρξει αλλαγή συνθέσεως του πληθυσμού. Αυτός είναι ο στόχος, αγαπητέ.
1: Αυτός είναι τελείως τώρα.
3: Δεν τίθεται θέμα παταξίδες ή μην παταξίδες. Δάνεια ή μη δάνεια. Όλα τα δάνεια αποπληρώθηκαν με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Πληρώσαμε όλοι για όλους. Αυτό το οποίο συνεχίζεται τα τελευταία 10 χρόνια με τα φαντς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται με δόλο. Τα φαντς αποτελούν εγκληματικές οργανώσεις και η ηθική αυτούργη είναι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτές που τα εισήγαγαν, Αλέξης Τσίπρας, και αυτές που το επιτρέπουν, κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Απλά πράγματα και ξεκάθαρα.
1: Nice.
3: Αυτή είναι η ουσία του πράγματος τώρα. Πέραν όλων των άλλων, και για να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο,
1: και αν
3: θέλετε να με ξαναρωτήσετε, όσον αφορά τα θέματα με τους Σκοπιανούς και με τους Τούρκους, τη Σκοπιανή και οι Τούρκοι εποφελούνται αυτών των καταστάσεων και επιτίθενται στη χώρα. Όσον αφορά την υπόθεση με τον Μακαρίτη, τον Θεόφιλο, τον Τζοχουνίδη, ναι. Εδώ ο Σκοπιανός, ο κύριος Μπράγκο Μποζίλκοφ, ο οποίος μίλησε εμένα και την κυρία Παπαδίδου, γιατί είπαμε το όνομά του στη συνέντευξή μας. Εγώ το ξαναλέω και τώρα να μου κάνει και άλλη μήνυση. Το λέω και τώρα. Λέγεται Μπράγκο Μποζίλκοφ. Να μου κάνει και άλλη μήνυση. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι Σκοπιανοί. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, κύριε.
3: Ναι, λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι κάνουν. Υπάρχουν μυστικά κονδύλια τα οποία έχει εγκρίνει η κυβέρνηση του κόμματος ΒΜΡ των Σκοπίων, η οποία κυβέρνηση του ΒΜΡ, το κόμμα αυτό έχει ιδρυθεί το 1902 από τον Βούλγαρο λοχαγό Ιβάν Στογιάνοφ στην Αδριανούπολη, με σκοπό τον εξσλαβισμό της Μακεδονίας. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό το κόμμα κυβερνεί τα Σκόπια σήμερα. Αυτό λοιπόν το κόμμα έχει μυστικά κονδύλια τα οποία τα δίνει σε αχυρανθρώπους όπως είναι ο κύριος Μποζίλκοφ, οι οποίοι έρχονται στη χώρα και συμμετέχουν σε πληστηριασμούς. Και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα, γι' αυτό ακριβώς από εδώ και στο εξής θα εμηνύονται και συμβολιογράφοι. Υπάρχει νόμος 4558 του 18 στο άρθρο 22, σύμφωνα με τον οποίο οι συμβολιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την προέλευση των χρημάτων όλων αυτών οι οποίοι μετέχουν σε πληστηριασμούς και ειδικά αν είναι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν δηλώσει στο τελωνείο ή στο σημείο εισόδου, ναι. Θα πρέπει να δηλώσουν ότι εισαγάγουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Ο συγκεκριμένος, ναι. Βγαίνει στη χώρα χωρίς να το κάνει αυτό, δεν το κάνει ποτέ, μπαίνει μέσα με τουριστική βίζα εισόδου.
1: Και φέρνει ό,τι θέλει.
3: Ναι, η τουριστική βίζα επιτρέπει μόνο να προβαίνει σε πράξεις τουριστικές, δηλαδή σε τουρισμό. Δεν το επιτρέπει να προβαίνει σε δικαιοπραξίες, άδεια παραμονής δεν είχε ποτέ του. Και παρά τα αυτά παράνομα ο συμβολιογράφος Σούρμπας Σερέτης συνέταξε αυτά τα συμβόλαια και παράνομα προχώρησε στη διαδικασία αυτή. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και στη συνέχεια ο ίδιος αυτός έκανε ασφαλιστικά νομή στο Πολιόρινο Δικείο Νέων Μουδανιών και απέτυχε, απορρίφθησαν τα ασφαλιστικά νομής που ζήτησε. Πώς λοιπόν έχετε και κάνει πράξη εκτέλεσης. Πώς λοιπόν έρχεται, δεν έχει τίποτα.
1: Λοιπόν, το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Κι όμως, αγαπητέ, η ελληνική αστυνομία τον υποστηρίζει. Όπως συμπεριφέρεται η ελληνική αστυνομία. Όπως συμπεριφέρονταν η τουρκική αστυνομία το 42 στους Έλληνες της πόλης που δεν πλήρωναν αυτό τον επέκκινο χώρο των Βαρλών. Έτσι συμπεριφέρεται.
1: Ακούστε με λίγο. Θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα δεν είναι μία απλή περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο οργανωμένο. Μπλέκεται μέσα, ΒΜΡΟ, μπλέκονται μέσα.
3: Είναι σχέδιο οργανωμένα και μπαίνει.
1: Γιατί
3: ερώτημα.
1: Ξέρετε κάτι, το ερώτημα,
3: τώρα, λοιπόν,
1: αν μου επιτρέπετε.
3: Το 27 που αναβλήθηκε η δίκη δική μου της Ειρήνης Παπαδίδου, ναι. Σε ποια γλώσσα θα μας μιλήσει ο κύριος Μποζίλκοφ, ξέρετε τι λέει στη δίκη των Πρεσπών. Ξέρετε τι λέει.
1: Τι λέει.
3: Σλάβο-μακεδονικά, υπάρχει τέτοια γλώσσα, αγαπητέ.
1: Δεν πάει να κάνει καμία βόλτα, λέω εγώ, να δει αν έρχομαι. Α, είναι δηλαδή και,
3: είναι και
1: προκλητικός δηλαδή.
3: Και όποιος δικαστής.
4: Ακριβώς.
3: Δεχτεί ότι υπάρχει στο Μακεδονίο και διάλεκτο διαπράττει πλέον εσχάτη προδοσία.
1: Σαφώς, ξεκάθαρα.
3: Το λέω από τώρα να το ξέρουμε. Πέντε
1: λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εννοείται ότι το παρακολουθούμε όλο το θέμα. Αλλά βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω εγώ έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και θα την ξαναεπαναφέρω όσες φορές χρειαστεί. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί τώρα εδώ πέρα το πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για παιχνίδια στρατηγικής σημασίας. Εθνικής σημασίας και πάμε να το προσπεράσουμε με μια. Ατάκα Μπαταξής. Ποιος Μπαταξής, βρε. Ποιος Μπαταξής. Καταλαβαίνετε το έγκλημα το οποίο κάνετε. Τι άλλο θα δίνετε λέγοντας ότι ένας άνθρωπος είναι Μπαταξής και το τι χαλί στρώνετε σε όλους αυτούς τους ανθέληνες να έρθουν και να εκμεταλλευτούν και να σφετεριστούν τη Μακεδονία μας και όχι μόνο γιατί δεν κοιτάνε μόνο τη Μακεδονία. Εσύ, βρε, που το λες τον άλλον Μπαταξή. Συγγνώμη λίγο τώρα γιατί τα πήρα στο κρανίο. Εσύ που το λες τον άλλον Μπαταξή, άμα πας να αγοράσεις ένα λάπτοπ το οποίο κάνει 1000 ευρώ, θα σου πούνε δεν μπορείς να το πληρώσεις με τριτά, βρε, μπαγλαμά. Ενώ ο άλλος σου φέρνει τα εκατομμύρια, σου φέρνει τις 100 και τις 200 και τις 300 και τις 500 χιλιάδες, στα περνάει χωρίς να το ρωτήσει κανένας. Δεν το ρωτάς αν αυτά είναι προϊόντα από ναρκωτικά, αν είναι από λαθρεμπόριο, αν είναι από εμπόριο λευκής σαρκός, αν είναι από προϊόν κέρδους από παιδική πορνογραφία. Δεν σε νοιάζει. Και έρχεται ο άλλος και πάει και σου κάνει αγορές στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού. Στη Θράκη, στον Εύρο, στα νησιά μας. Και το λες Μπαταξή.
2: Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, ναι. Το χειρότερο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ανάμεσα των Ελλήνων αυτή η κουβέντα που υπόθηκε. Αντί να στραφούμε ενάντια σε αυτούς που φέρνουν και αγοράζουν τα ξένα, με τα ξένα συμφέροντα, τις ελληνικές γης και τα σπίτια.
1: Έλληνας είναι κάτι που άκουσε με λίγο επειδή κατάλαβα τι λες. Έλληνας, για να λέγεσαι Έλληνας, πρέπει να είσαι Έλληνας στις πράξεις, όχι στα λόγια. Και ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν πάει να χτυπήσει το σπίτι το οποίο με αίμα το φτιάξε κάποιο και του το πήρανε τα φαντ, τα παράνομα φαντ. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαμπάνη. Κύριε Μπαμπάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσω
3: την
1: Ανάση.
3: Πάντοτε, βέβαια.
1: Θα ξαναμιλήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ανάση Παπαδίτου και την Αναστασία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για όλα.
1: Θα χαρώ να σας έχω στο στούντιο εδώ πέρα κάποια τις επόμενες εκπομπές. Να τα πούμε και κοντά και πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Focus 103,6.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριον τα σπουδαία. Αύριο Big Pharma. Αύριο Μπόλια. Αύριο Πανενέργειες. Αύριο υγεία. Μπουμπούκο. Μπουμπούκο, ακούς. Αύριο υγεία. Μπουμπούκο. Λοιπόν. Μέχρι αύριο όμως. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, Κυριάκος Δελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στον Focus FM 103,6. Από εμένα προσωπικά για σήμερα τουλάχιστον. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ που προκλήθηκαν από αποκόλληση μεγάλου όγκου πάγου από παγετώνα. Η αποκόλληση πάγου προκάλεσε σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ και δημιούργησε φράγμα σε ποταμό που όταν υποχώρησε απελευθέρωσε καταστροφικό κύμα λάσπης και νερού. Εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές από πολλές χώρες αγνοούνται μετά την πλημμύρα. Οι πλημμύρες κατέστρεψαν γέφυρες, δρόμους και υποδομές, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης που υποστηρίζονται από στρατιωτικά ελικόπτερα και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για κυβερνητικό θράσος χωρίς περικοπές για τις συντάξεις χειρίας κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Με περαιτέρω μείωση στις τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν οι αγορές την Πέμπτη στις προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να ανοίξουν τα στενά τορμούς και να περιορίσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναστήσεων της Ιντερπόλ για τα δικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια με την εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: ξέρετε πρόταση, κύριε Υπουργέ.
1: Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει ξέρω εγώ στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, bypass το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πει, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Δέλση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε για αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο, εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με ρώτησε φίλος προχθές και μου λέει, δεν φοβάσαι το αποτέλεσμα των εκλογών, μήπως νοθευτεί, μήπως γίνει κάτι όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden και τον Τραμπ κτλ. Η άποψή μου για τις ελληνικές εκλογές είναι δεδομένη. Και επειδή πολλοί με ρωτούν, να το σημειώσουμε αυτό, πότε θα γίνουν εκλογές. Θεωρώ ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις πολιτικές διαφημίσεις οδηγεί Ευρωπαϊκή. Από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά ίσως δίνει ένα πλεονέκτημα στο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές, πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών, τον Οκτώβριο. Γιατί έχει πολλά λεφτά ο Μητσοτάκης και μπορεί να δαπανίσει λεφτά στα social media. Με ρώτησε λοιπόν ένας φίλος αν μπορούν να χακαριστούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ρώτησα λοιπόν 2-3 ανθρώπους που ασχολούνται λίγο με το διαδίκτυο, ασχολούνται με τους υπολογιστές βασικά, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Deep. Όταν λέμε deep, εννοούμε deep. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν τα ξέρω. Social media δεν έχω. Δεν ασχολούμαι με το Twitter, με το TikTok, με τα Facebook και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι. Αρνούμαι. Είμαι παραδοσιακός. Ακόμη και τα κείμενά μου δεν τα γράφω. Ούτε γράφω μηχανή, ούτε εδώ. Γράφω με το χέρι. Πείτε με αναχρονιστικό, πείτε με ότι είμαι αλλού για αλλού, αλλά το πιστεύω ότι όποιος χρησιμοποιεί το χέρι του για να γράψει, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές τον εγκέφαλό του. Πρώτον, Ο εγκέφαλος δίνει εντολή, σκέπτει και δίνει εντολή, τι να γράψεις. Δεύτερον, την ώρα που γράφεις, το μάτι σου διορθώνει τα όποια ορθογραφικά λάθη που έχει εντοπίσει. Άρα λειτουργεί και το μάτι. Και τρίτον, η σκέψη σου. Η σκέψη σου είναι πάνω στο χαρτί και εκείνη τη στιγμή παρατηρείς. Στο τυφλό σύστημα που λέμε στον υπολογιστή που γράφουν άλλοι μηχανικά, αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Σύνδεση εγκεφάλου, χεριού, ματιού, σκέψης. Απονευρώνεται η αλυσίδα αυτή. Δηλαδή κόβεται. Να πάμε λίγο στο πώς χακάρονται οι εκλογές. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν παρατηρείται μια έντονη μεταβολή. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ έντονη. Στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εκλογές σε διεθνές επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2016 με τον Biden. Brexit, εκλογές σε Βραζιλία, Τουρκία, Ρουμανία. Πώς ξύλωσαν τον πρόεδρό τους γιατί και καλά ήταν ρωσό τέτοιος. Τον ξύλωσαν σε ένα βράδυ. Κανείς δεν μίλησε. Βγήκαν έξω, φωνάξαν. Δεν αποφασίζουν, λέει, από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι άλλοι αποφασίζουν. Η επιρροή λοιπόν δεν περιορίζεται, φίλες και φίλοι, πλέον στην κλασική πολιτική επικοινωνία, αλλά στην αξιοποίηση δεδομένων. Αλγόριθμοι και ψυχολογική στόχευση. Αυτό που κάνουν εδώ και ένα χρόνο με τα ψευτοκόμματα του Τσίπριζα, του Τσίπρα δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, του Σαμαρά και τη άλλη κυρία Καριστιανού. Επί 1,5 χρόνο σε βομβαρδίζουν με ψυχολογική στόχευση. Ότι αυτό το δίκαιο και η δικαιοσύνη και η ελπίδα και ότι θα επανέλθω, θα είμαι καλύτερο και παραμύθια τη καλημά. Οι ψηφιακές πλατφόρμες λοιπόν, τις οποίες δεν τις ξέρω καλά εγώ, συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων από την καθημερινή δραστηριότητα των χρηστών. Αναζητήσεις, like, αγορές, τοποθεσίες, συμπεριφορές. Σε έχουν στιβαγμένο σε ένα μικρομοιριωστό ενός υπολογιστή από όπου από εκεί αντλούν τα δεδομένα σου. Μέσω αυτών λοιπόν, των επιλογών σου, δηλαδή λες, δεν μου αρέσει η ελληνική μουσική. Λέω τώρα. Δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά τραγούδια. Α, λέω τώρα. Μ' αρέσουν τα αναρχικά τραγούδια. Αρχίζει πλέον ο αλγόριθμος και εντοπίζει πού πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή έχουμε λεπτομερή ψυχολογικά και συμπεριφορικά προφίλ που καταγράφουν προτιμήσεις, φόβους, συναισθήματα και αντιδράσεις. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, αλλά εντοπίζονται από στρατηγικές ομάδες στόχευσης με βάση την εκλογική συμπεριφορά. Σε στοχεύουν από εκεί πέρα. Εδώ λέμε, μιλάμε στο κινητό και λέμε θα πάρουμε παντόφλες και μετά από λίγο μου φαίνεται η παντόφλα μπροστά μου. Τώρα είπα προχθές. Έλεγα για βερμούδες σε ένα φίλο μου, ήθελα να πάει βερμούδες αυτός και μου λέει για να πάρει φαδίες, να πάρει κορτές κτλ. Μετά από λίγο ανοίγω το κινητό μου, βλέπω βερμούδες. Οι νέοι στοχεύονται συχνά με μηνύματα αποξένωση και απαξίωση πολιτική. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι τα μηνύματα που εξαπολύονται ή στέλνονται στους νέους είναι η αποχή. Και τα γνωστά, έλα μωρέ, όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι δίκαιοι, μην ψηφίζετε, μην ασχολείστε, μην κάνετε, πάντε ψηφίστε κάποιον εκεί πέρα να φύγουν αυτοί εδώ πέρα οι παλιοί και καλά. Θα μας σώσει το φούρνο το καινούριο που μπάς είναι τόση. Πρόγραμμα δεν έχω τίποτα. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε μηνύματα φόβου, αστάθειας και παραπληροφόρησης μέσα στο social media και της τηλεοράσεως. Τι λες το μεγάλος ηλικίας συνταξιούχου? Τι θες, αστάθεια στη χώρα σου? Χάος θες? Κλειστές τράπεζες? Τι θες? Γεγονός πραγματικό, το αντιμετώπισε ο άλλος. Τι θες δηλαδή? Εδώ έχουμε τον παράγοντα, τον ισχυρό, τον παίκτη, τον πανευρωπαϊκό, τον παγκόσμιο, τον Μητσοτάκη. Να πώς επηρεάζουν τη μεγάλη ηλικία με το φόβο. Τη μικρή την αποδομήν και τη λένε πάνε στην αποχή, ώστε ο μεγάλος σε ηλικία να πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει Τσίπριζα, να ψηφίσει την, ξέρω εγώ, Ανδρουλάκη, γιατί έχουν στεγανά στους αρμούς της εξουσίας αυτοί βολεμένοι, και να απαξιωθεί η ψήφος των υπολείπων. Πρέπει να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Όχι εμβρασμό, όχι ενθερμό, όχι παρορμητικά, αλλά με βάση πρόγραμμα, προτάσεις, στοιχεία, πώς θα βγούμε από το πρόβλημα. Αρχίζει εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω, ξέρεις, ένα interested person λέγεται. Έχω δει κανένα 10-12 επεισόδια εδώ και πάρα πολύ και προσπαθώ να το δω και δεν μπορώ να το δω. Αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα φοβηθείτε αν θα το δείτε αυτό που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την προσωποποιημένη πολιτική στόχευση σε επίπεδο ατόμου και μικρών ομάδων. προσωποποιεί η τεχνητή νοημοσύνη ποιος είσαι με ομάδες άλλες και από εκεί μέσα μπορεί και περνάει και πολιτικά στοχεύει. Διαμορφώνεται έτσι μια τμηματοποιημένη ψηφιακή πραγματικότητα όπου δεν όλοι οι πολίτες δεν βλέπουν το διαπρεχόμενο. Ο καθένας βλέπει αυτό που έχει ορίσει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι του αρέσει και ότι πρέπει να τον κατευθύνει σε εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή, αρχόπλητο σου λέει άλλος, όρος του 20ου αιώνα. Δώσ' του μη πατριωτικές, μη ξέρω εγώ ελληνικές απόψεις και θέσεις. Και στοχεύουν εκεί. Ο άλλος εθνικιστής σου λέει, α, πατριωτάρα και τα λοιπά, μπράβο, ναι. Δώσ' του τέτοια στοιχεία. Τον ταΐζει δηλαδή. Ταΐζει και τον έναν, ταΐζει και τον άλλον. Με δεδομένα διαφορετικά όμως. Οι αλγόριθμοι των πλατφόρμων, από τις πλατφόρμες, έτσι, τείνουν να προωθούν περιεχόμενο υψηλής συναισθηματικής έντασης, φόβο, οργή, πόλωση. Έρευνες και υποθέσεις διεθνώς έχουν αναδείξει περιπτώσεις ψηφιακής επιρροής, παραπληροφόρησης και πολιτικών influence operations. Ναι, γίνεται. Γίνεται, παιδιά. Και αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο, φίλες και φίλοι, να το πω έτσι ομά, την εκλογική διαδικασία, αλλά και την ένταση μας στη ζωή, την αντίληψη για την πραγματικότητα. Το ίδιο μας το είναι, την ψυχή μας, το πνεύμα μας, τη ζωή μας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί αν μετατραπούμε όλοι σε ψηφιακά προφίλ, ζήτω που καήκαμε. Δηλαδή, ναι, επηρεάζουν τις εκλογές. Είναι δεδομένο. Ναι, επηρεάζουν συγκεκριμένα target group. Είναι δεδομένο. Ναι, αποστρέφονται ή διαστρέφουν κάποιες ειδήσεις και παραπληροφορούν μεμονωμένα τη μία την άλλη πλευρά. Ναι, γίνεται. Σας το λέω. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές θέλω εκλογικούς αντιπροσώπους. Το έχω πει χίλιες φορές. Πάρτε Θεσσαλονίκη τηλέφωνο και θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος. Να βοηθήσω όσο μπορώ.

Για να πάμε τώρα στο θέμα της διαφθοράς. Γιατί κατέρευσε η χώρα, ξέρετε? Λόγω της διαφθοράς. Και όλοι φταίμε. Από τα αυθαίρετα που τίζαμε στη Λούτσα, στην Καλλικράτεια, όχι εμείς, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Από τις αυθαιρεσίες πάνω στους χυμάρους που θέλαμε όλοι να χτίσουμε και η πολιτεία σου κλέψει τον ψήφο, σ' άφηνε να χτίσεις όπου θέλεις και τώρα οι δρόμοι είναι 5 μέτρα και δεν χωράει ένα φορτικό να περάσει με αυτοκίνητο και μετά βρίζουμε την πολιτεία από τον Κηφισό που κανονικά έπρεπε να είναι ανοιχτός, κανονικό ποτάμι και δεξιά και αριστερά να υπάρχουν λωρίδες, ανοιχτός ο δρόμος με γέφυρες ειδικές όπως είναι σε άλλες πόλεις. Αλλά τον μπάζωσαν, τον κλείσανε για να ανεβούν από πάνω τα αυτοκίνητα, λέγανε, για να απεγκλωβιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και έγινε χειρότερα τώρα ο Κηφισός. Έχω άδικο σε αυτά που σας λέω? Από χυμάρους και ρεύματα στην Αθήνα που ήταν δεκάδες και τα ποτάμια 5, 6, 7. Το ίδιο και Θεσσαλονίκη είχε 6 ποτάμια κάθετα με τη θάλασσα. Τα μπαζώσαμε, αυτά τα κάναμε εμείς, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Και για να μπορούμε να ψηφίζουμε αυτό που μας εξυπηρετεί, το ψηφίζαμε. Αυτό είναι διαφθορά. Ένα είδος διαφθοράς. Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζουν, το 28% στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτά τα λέω εγώ, η Eurostat. Ακούστε όμως συμβαίνει. Το 10% του πλουσιότερου πληθυσμού κατέχει το 50% του εθνικού πλούτου. Το 10% των Ελλήνων κατέχει το 50% του πλούτου. Το ακούτε το νούμερο? Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή το 10% των 10 εκατομμυρίων, πόσο είναι, 1 εκατομμύριο, κατέχει το 50% του πλούτου της Ελλάδος. Το μέσο ετήσιο εισόδημα, με βάση τη Eurostat, όχι τη λέω εγώ, ενός νοικοκυριού παραμένει κάτω από 20.000 ευρώ, σε αντιπαράθεση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο που ξεπερνά τις 35.000. Η ανεργία των νέων συνεχίζει να είναι πάνω από 20%, αφήστε τη λένε τα παραμύθια οι άλλοι. Δεύτερη στην Ευρώπη είμαστε, μετά την Ισπανία. Γι' αυτό και φεύγουν όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό, γιατί έχουν δουλειά εδώ. Και περιμένουν να ζουν, λέει, ένα επιδοματάκι για να μην βιώσουν και τις ζητιανάκια. Επέτες τα παιδάκια μας. Δεν είναι ούτε επέτες ούτε ζητιανάκια. Η χώρα που κάποτε θεωρούνταν λίκνο του πολιτισμού, λίκνο, παρουσιάζει σήμερα μία ασθένεια οικονομική που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφθορά. Διαφθορά. Και η αυτή η εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε, για να είμαι και ειλικρινής και έντιμος μαζί σας, όχι από το 2000. Από το 1974 και πριν. Από την αντιπαροχή. Ξεκίνησε με το έγκλημα της αντιπαροχής. Ο Καραμαλής τότε, ο Κωνσταντίνος, για να μαζέψει ψήφους, έκανε την αντιπαροχή. Με συνέπεια, ούτε πάρκα να υπάρχουν, ούτε πλατείες να υπάρχουν. Ο καθένας είχε ένα οικόπεδο στην πολυκατοικία. Δεν υπήρχαν πιλωτές για να πάρουν τα αυτοκίνητα. Και τώρα ο καθένας παρκάρει όπου βρήκε, όπου βρεθεί. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Ότι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν ποτέ ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Έγινε πλιάτσικο κανονικό. Χρηματιστήριο Σιμίτης. Και Ολυμπιακοί Αγώνες Σιμίτης έριξαν την Ελλάδα στο καναβάτσο. Μας τελείωσαν, παιδιά. Αυτές οι φιέστες οι ρωμαϊκές, εκείνου του χειρότερου πρωθυπουργού που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Του χειρότερου, του Σιμίτη. Αυτού του ανθρώπου που αντιγράφει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπριζας, ο Τσίπρας δηλαδή, και ο Μητσοτάκης. Του χειρότερου, και να το πω ομά, με τάσεις ανθελληνισμού έντονες. Ανθελληνισμού. Οι επιλογές του ήταν ανθελληνικές και προδοτικές στα ίμια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτός ο άνθρωπος έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Έκανε πελατειακό κράτος, δημιούργησε όλα εκείνα τα δομικά προβλήματα που έχουμε σήμερα. Τα δομικά προβλήματα. Πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, κακοδιαχείριση και τα υπονόμευσε σταδιακά. Και αυτό οδήγησε στην αποσταθεροποίηση οικονομίας. Έμαθε στον Έλληνα αγρότη μελισσοκόμο αλιαία ακτινοτρόφο να παίρνει επιδοτήσεις και να κάθεται.
να ξυλώνει τα δέντρα του και να κάθεται. Λες και θα έπαιρνε μια ζωή λεφτά αφού ξύλωσε το βιός του. Τα ροδάκινα, τα καπνά, τα ξεχάσατε αυτά? Ξυλώστε τα ρε, να πάρουμε επιδότηση ρε λεφτά ρε. Πετάξτε τα φρούτα στις κομματερές, να πάρουμε λεφτά ρε. Καταλαβαίνετε τι ζημιά σκάνε οι διεφθαρμένοι που κυβέρνησαν. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Μέχρι το 2008 το δημόσιο χρέος είχε υπερβεί το 100% του ΑΕΠ. Η κατάσταση κρυβόταν πίσω από τα υποτιμημένα στατιστικά στοιχεία. Με την εξάπλωση της κρίσης παγκόσμιας, τότε φάνηκε η γύμνια της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο, εδώ υπάρχει ο μισελληνισμός, γιατί και άλλες χώρες είχαν παρόμοιες παθογένειες. Απλά η Ελλάδα έγινε το πειραματόζω του πλανήτη και της Ευρώπης. Πειραματίστηκαν επάνω μας για να μας αφανίσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Σε καμία άλλη χώρα δεν εφήρμοσαν τα μέτρα που εφήρμοσαν στην Ελλάδα. Γιατί τα εφήρμοσαν? Γιατί είχαμε ανίκανους, ανάξιους ηγέτες να πουν όχι. Ποιους είχαμε τότε, θυμάστε? Το ΓΑΠ είχατε ρε παιδιά. Το Βενιζέλο, το Σαμαρά και το Τσίπρα είχατε στο κεφάλι. Άργους εκατομμυριούχους. Είτε παροχή υπηρεσία, είτε άεργοι. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε? Που δεν δούλεψαν ποτέ τους, άργοι, αλλά έχουν εκατομμύρια ευρώ οι περισσότεροι από αυτούς. Και δεν αναρωτιέται ο άλλος, πού τα βρήκατε ρε απατεώνες? Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, άρχισε μετά το πετσόκομμα. Η λιτότητα. Το θέμα είναι ότι η λιτότητα έκανε χειρότερα τα πράγματα. Πολύ χειρότερα. Ακούστε τώρα. Το φτωχότερο μισό του πληθυσμού διαθέτει πολύ μικρό μέρος του πλούτου. Το πλουσιότερο 1% συγκεντρώνει, το 1% των Ελλήνων, συγκεντρώνει, κρατηθείτε, το 35% του πλούτου. Το 1%, το 35% του πλούτου του ελληνικού το διαθέτει το 1% των Ελλήνων. Το έχετε καταλάβει? Πότε φτιάχτηκαν τα λεφτά, ξέρετε? Τα τελευταία 30 χρόνια. Μετά την μεταπολίτευση, σας πω έτσι αλήθεια. Μετά την μεταπολίτευση. Αυτοί οι τύποι φτιάχτηκαν μετά την μεταπολίτευση. Το παρακράτος του κορονακίου. Η μεσαία τάξη, ο μικρομεσαίος εξαφανίστηκε. Τον εξαφάνισαν. Συρρυκνώθηκαν τα εισόδηματά του. Τον υπερφορολόγησαν. Του παίρνουν φόρους έμεσους και άμεσους. Τους τελείωσαν. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Ακρότες, κτηνοτρόφια, λύσεις, μελισσοκόμοι αφανίστηκαν. Με δόλο, με σχέδιο. Και αναρωτιέμαι, αν αφανίζει το παραγωγικό συστό, είσαι Έλληνας ή ανθέλληνας? Ρωτώ εσάς. Αφανίζουν πρωτογενή τομέα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βιομηχανία την κλείσανε στις καλές δεκαετίες του 80. Καραμαλής, Κωνσταντίνος, τα Τσάκης όλα. Μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λάθη τους. Τα εγκλήματά τους. Για πείτε μου, ποιος, τι είσαι, ανθέλληνας δεν είσαι? Τι να πω ρε παιδιά. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδείξω το αίτιο του προβλήματος. Γιατί ακούω κάτι ηλίθιους, με την αρχαιοελληνική έκφραση του όρου, να λένε φταίνε τα μνημόνια. Δεν φταίνε τα μνημόνια, παιδάκια μου. Δεν φταίνε τα μνημόνια. Φταίει ότι δεν παρήγαγε η χώρα τίποτα, δεν παράγει πλούτο και παράγει μόνο χρέη. Αν δεν κάνουμε παραγωγή πλούτου, να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο κανονικό με παραγωγή πλούτου, θα παράγουμε μόνο χρέη και θα πάμε φυλάκι στο όλοι μαζί. Όλοι μαζί στη φυλάκη θα πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτός ο νεοέλληνας, ρε παιδί μου, γιατί ρε νεοέλληνα το κάνεις αυτό, γιατί δεν θες να δεις πραγματικά όλη την εικόνα και τη ζημιά που κάνεις στην πατρίδα ψηφίζοντας δάφτους. Μητσοτάκης, ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από τη χώρα μαζί με το Σιμίτι. Δεν έχει επιλύσει ένα βασικό πρόβλημα της χώρας. Ένα, ρε παιδιά, ένα. Πείτε μου τι επίλυσε. Δημογραφικό, στεγαστικό, οικονομία. Τι δάνεια, τι έλυσε. Πείτε μου, τι έλυσε στην ελληνική κοινωνία, τι βοήθησε, πού βοήθησε. Πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχει τόσους φανατικούς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μισθοφόροι περισσότεροι. Πληρωμένα τρόλ, πληρωμένες καταχωρήσεις. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορεί από τον. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, να πάμε στον άλλον που δεν ήξερα, δεν έμαθα, έμαθα τώρα. Τον Τσίπριζα. Ή να πάμε στο άλλο ψευτοκομμάτι, ψευτοκόμμα που λέει δεν έχω πρόγραμμα. Δουλεύουμε, οι σοφοί που δουλεύουν και το φτιάχνουν. Ναι, αλλά πέθαναν οι σοφοί εδώ και ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι.
1: Λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε. Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Ας είπατε το εξής αμήνυτο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε, λέει, το εξής αμήνυτο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε.

0: σχόλιο του κύριου Βελόπουλου για το επιβαρυντικό υγρό. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι μια φαντασίωση, κύριε Βελόπουλε. Αυτή, σας παρακαλώ πολύ, να μην την χρησιμοποιείτε. Έχει ελάχιστη αξία το υγρό αυτό όταν τα μέσα μας βασικά παίρνουν νερό από τη θάλασσα.
1: 31 Αυγούστου του 2023 ρωτάει ο Βελόπουλος γιατί δεν χρησιμοποιήσατε και δεν παραγγείλατε επιβαρυντικό υλικό για να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στον Εύρο και στη Ρόδο. Απαντάει ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα.
2: Ποιος σας λέει αυτές τις ακλαμάρες?
1: Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν έχουμε αεροσκάφη, χρειάζονται ειδικές δεξαμενές. Ή παραγγείλαμε και έχουμε, ή δεν ρίξαμε ή ρίξαμε, ας αποφασίσει και ο ίδιος.
3: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που τόσο εύκολα λέει ψέματα, που βρίζει τους αντιπάλους του, αλλά δεν λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, το ξαναψηφίζεται? Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% των Ελλήνων και λίγο παραπάνω που ψηφίζει Τσίπριζα, τον Τσίπρα δηλαδή, που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Εντάξει. Αυτοί είναι οι νεοέλληνες. Οι νεοραγιάδες. Τους οποίους απεχθάνομαι προσωπικά εγώ, γιατί δεν κοιτούν το κοινό καλό και το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, αλλά τη βόλεψή τους. Αν δείτε πόσοι από αυτούς τους υπραίους, αυτούς του Τσίπρα είναι. Όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 70-80% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι βολεμένοι στο δημόσιο φορέα. Οι περισσότεροι από αυτούς. Πώς μπήκαν? Με μη αξιοκρατικά κριτήρια οι περισσότεροι. Γιατί χρωστάνε τώρα στο κόμμα την είσοδό τους. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, οι μετακλητοί και όλοι αυτοί είναι Ταλιμπανέζοι. Δεν έχω από αυτούς απαιτήσεις σκέψεις. Αφού είναι εξαρτώμενοι, ο εγκέφαλος εξαρτάται από τα 1.200, 1.500, 2.000 που παίρνουν. Είναι εξαιρετημένος ο εγκέφαλος από το χρήμα. Ναι, αλλά δείξαν κάποιους να πάρουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπήκαν αξιοκρατικά πολλοί από αυτούς. Επιτροπές επί επιτροπών και επιτροπίες και πάρτε αυτό και πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Τους βλέπω, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Ή είναι αχθοφόροι μεγαλοεργολάβων ή καλαρχών. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής

0: σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Παρεξηγήθηκαν κάποιοι γιατί είπα του Όθωνας ήταν ο καλύτερος βασιλιάς. Το πιστεύω, παιδιά. Αν βάλω όλους τους βασιλείς στη σειρά, ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλεύς, γιατί ήταν νέο παιδί, γιατί μεγάλωσε εδώ, ανδρώθηκε εδώ, με την έννοια ότι αγάπησε την Ελλάδα. Αγάπησε την ιστορία και την αρχαία Ελλάδα. Και ο πατέρας του ήταν λάτρης αρχαίας Ελλάδος. Να σου πω τι πήγε να κάνει. Τι πήγαν να κάνουν αυτοί οι ηλίθιοι που ήταν μαζί με τον Όθωνα, ήταν πιτσιρικάς τότε βέβαια. Ήθελαν να κάνουν το ανάκτορο πάνω στον Παρθενώνα. Ήθελαν να κάνουν τα ανάκτορα, τη σημερινή Βουλή, εν πάση περιπτώσει, πάνω στον Παρθενώνα. Να χρησιμοποιήσουν δηλαδή τον Παρθενώνα και να επεκτείνουν τη δόμησή του. Τώρα θα μου πει 1821, γκρεμισμένη Ακρόπολη, διαλυμένη. Αν τη φτιάχνανε και ήταν πάνω στην Ακρόπολη, ένα τεράστιο κτίριο σαν τον Παρθενώνα, θα ήταν άσχημα. Παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν άσχημα. Ξέρω ότι ο Γουλιέλμος βγήκε μπροστά, ο πατέρας του Όθωνα, και είπε: αυτή την ύβρη δεν μπορώ να τη διαπράξω εγώ και ο γιος μου. Δεν πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε το παραμικρό. Ο Γερμανός, τους οποίους βρίζω πολλές φορές, εγώ και έχω άδικα. Βάρβαροι ήταν, αλλά συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οι Έλληνες, ξέρετε, βρίσκουν αρχαία στα οικόπεδά τους, η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν φταίω εγώ που τα κάνουν αυτοί. Φταίνε αυτοί που τα κάνουν. Εγώ φταίω που τα λέω. Αφού τα κάνουν. Και παρεξηγήθηκαν και να και μου και είπε στο... Με Όθωνας, το πιστεύω. Τι να κάνουμε τώρα. Ξέρετε ότι οι Έλληνες εκλέξαν έναν βασιλιά ο οποίος ποτέ δεν τους κυβέρνησε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Αλφρέδρο. Ο άγνωστος βασιλεύς των Ελλήνων. Δεν τον ξέρει κανένας. Ξέρετε, δεν τον ξέρουνε. Γιατί η ιστοριογραφία από εκεί και τότε γραφόταν από φιλοβασιλικούς οι οποίοι δεν ήθελαν την εκλογή, τον εξέλιξαν, τον πίστεψαν, ζητοκραυγές, τον λάτρεψαν κανονικά. Όχι στα πλαίσια του διχασμού βενιζελική βασιλική, όχι. Ο Αλφέδρος λοιπόν, πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας και μετά επί τα δούκας του Εδιμβούργου, πως θα άλλαζε η ιστορία έτσι. Υπήρξε ο μοναδικός μονάρχης που μετά την έξωση του Όθωνα και πριν από την ανάληψη του θρόνου από τον Γεώργιο τον Α, μεταξύ Γεωργίου Α και Όθωνος, έτσι, εκλέχτηκε πανηγυρικά και απευθείας από το λαό ως βασιλεύς των Ελλήνων. Τον Αλφέδρο τον ψήφισαν οι Έλληνες. Τον ψήφισαν κανονικά, ως πρόσωπο. Οι άλλοι βασιλείς ήταν φυτεμένοι όλοι, ακόμη και ο Γεώργιος Α και οι υπόλοιποι. Τους φύτευαν οι ξένες δυνάμεις. Οι πολιτικοί που ακολούθησαν, οι μεγάλες δυνάμεις μετά την έξωση του Όθωνος, τον Οκτώβριο του 62, κινήθηκε ανάμεσα σε δύο άξονες. 62 είχαμε τον Κρυμαϊκό πόλεμο που χάσαν οι Ρώσοι, πήγε ο Όθωνας εκεί, φάγαμε τα μούτρα μας, γιατί ομόδοξη έθνος σου έλεγε, οι Ρώσοι υποσχέθηκαν Μακεδονία, Θεσσαλία και τα υπόλοιπες περιοχές, σου λέει να πάω, τρώει τα μούτρα του, οι Άγγλοι βοήθησαν τους Τούρκους εναντίον των Ρώσων. Μας αγαπάνε οι σύμμαχοι μας. Είναι δυτικοί, βέβαια. Ας πάει ο Άδωνες στην Αγγλία να ζήσει εκεί με τους αιμομίκτες. Όχι τους πίκτες, τους πρώτους κατοίκους της Σκωτίας από κάτω. Ήταν οι πίκτες, ξέρεις. Οι πικτοί. Μια φυλή αυτοχθόνων γενών. Ο ένας συνίστατο στην διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή με την υιοθέτηση από το ελληνικό κράτος πολιτικής μη διεκδυτικής σε βάρος της Τουρκίας. Όπως σήμερα, Μητσοτάκης. Πήγε ο Μητσοτάκης και ζήτησε αντιεροπορική ομπρέλα για να προστατευτούμε, λέει, από την κακιά Ρωσία που έκανε πόλεμο μόνος του αυτός. Δεν τη ζήτησε την πυραυλική ομπρέλα γιατί οι Τούρκοι διεκδικούν το μισό Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο έχουν εισβάλει. Δεν λέει αυτό, φοβάται να πει τη λέξη Τούρκος, αφού είναι φιλαράκια του. Πάει και λέει: οι Ρώσοι θα μας επιτεθούν. Βρε, ανόητε. Η Ρωσία είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να περάσει ο πυράβλος χρειάζεται χρόνια. Χρόνια να ξεφύγουν. Χρειάζεται χρόνο. Ο Τούρκος είναι δίπλα σου. Και αντί να πεις αυτή η χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικεί από την Ελλάδα, βοηθήστε με, εσύ πας και για την Ρωσία. Για να έχει αντιπυραυλική ομπρέλα η Λιθουανία. Πόσο να πω, πόσο ρε παιδιά, μα πόσο ρε παιδιά. Η άλλη γραμμή συνιστόσα ήταν ότι ο θεσμός της μοναρχίας θα εξασφάλιζε τον πληρέστερο και το καλύτερο αποτέλεσμα από τον έλεγχο της Δύσης. Θα διευκόλυνε δηλαδή την ικανότητα διέλευσης των ξένων δυνάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή. Και οι δύο τρόποι κατευνασμού. Και οι δύο.
Δουλικός ο δεύτερος και ο πρώτος ενδοτικός. Διαλέξτε και πάρτε. Το ίδιο πράγμα και τώρα συμβαίνει. Η καθεστατική μεταβολή στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε καταρχήν αμήχανα από τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ήθελαν ριζικές αλλαγές. Βόλευα μια μικρή πλην τίμια Ελλάς. Βόλευε στους συμμάχους. Μια χαρά. Είχαν το εμπόριο στη Μεσόγειο, κάναν τα κουμάντα τους. Μας είχαν εδώ προτεκτοράτο, ειδικά οι Άγγλοι. Ειδικά οι Άγγλοι, τα φίδια, τα κολοβά. Γιατί είχαν τεράστια συμφέροντα στην περιοχή. Επί δύο αιώνες η Μεγάλη Βρετανία, τρεις να σου πω την αλήθεια, έφερνε από Ινδία, Αφγανιστάν, Πακιστάν όλα τα εμπορεύματα μέσω Σμύρνης και τα πήγαινε στην Ευρώπη. Από πού τα πήγαινε, για πέτε μου εσείς, από το Σουέζ δεν υπήρχε. Το Σουέζ δεν υπήρχε τότε. Ή από το ακροτήριο Καλής Ελπίδης από κάτω από την Αφρική. Τα έφερνε με καραβάνια στη Σμύρνη και από εκεί φορτωμένα φεύγανε στην Αγγλία. Και εκεί τι κάνανε, τα τυποποιούσαν το τσάι. Είχαν τσάι οι Άγγλοι, νομίζετε. Το φέρανε από την Ινδία και από την Κίνα, το τυποποιούσαν και το βάζαν Made in England. A Greek Britain. Μεγάλη Βρετανία. Και έπινε ο ειδός ο Βλάκας, ο Μάου Μάου, τσάι λέει Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο ήταν δικό, τώρα το τυποποιούσαν οι Άγγλοι. Και άλλα και μπαχαρικά κτλ. Το ζήτημα της διαδοχής λοιπόν, και κυρίως του θρησκεύματος του διαδόχου, ήταν άλυτο. Γιατί η Ελλάδα ήταν ορθόδοξη χώρα. Είχε ένα κλήρο παρεμβατικό εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ο κλήρος βοήθησε στην Επανάσταση του 1921. Είχε παρεμβατικό ρόλο και λόγο. Ο Έλληνας ήταν ορθόδοξος χριστιανός. Αυτό τον κράτησε και όρθιο 300 χρόνια. Η ορθοδοξία, η γλώσσα που μιλούσαν, που ψέλνανε. Αυτά νομίζω δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οι Άγγλοι, η Ρωσία μάλλον, επέμενε ότι ο διάδοχος έπρεπε να είναι ορθόδοξος σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αυτό λέγεται το Σύνταγμά μας. Οι Άγγλοι όμως, λαμόγια, έλεγαν κάτι άλλο. Δεν επιθυμούσαν αυτή τη λύση. Και προσπάθησαν να επιβάλλουν άλλες επιλογές. Φοβόταν οι Άγγλοι ότι αν είναι ορθόδοξος ο βασιλιάς, θα έχει προβλήματα, θα βαπτιστεί, θα ταυτιστεί με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μετά θα έχουμε προβλήματα, σου λέει. Ο πρώτος που ανέφερε την υποψηφιότητα του πρίγκιπα Αλφέρδρου ήταν η εφημερίδα η Βρετανική Αστήρ στο Λονδίνο. Βρετανική εφημερίδα υπέδειξε τον βασιλιά. Οι Έλληνες είδαν θετικά την υποψηφιότητα ώστε να εκλέξουν Βρετανό πρίγκιπα, ενώ η Βρετανική κυβέρνηση ήταν επιφυλακτική. Διότι ο Αλφέρδρος είχε φιλελληνικά έντονα συναισθήματα. Δεν ελεγχόταν εύκολα, όπως γράφει η ιστοριογραφία. Ήταν περισσότερο φιλέλληνας παρά όπως οι ίδιοι ήθελαν να πιστεύουν φιλοβρετανός. Μην ξεχνάμε ότι η βασιλική οικογένεια των Βρετανών δεν είναι Βρετανή, είναι Γερμανή. Οι Ρώσοι λοιπόν επέμεναν ότι ο μελλοντικός βασιλιάς πρέπει να είναι ορθόδοξος. Στήλωσαν τα πόδια. Η προσωρινή κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο του 1962 για την εκλογή βασιλιά. Κάναμε δημοψήφισμα για να εκλέξουμε βασιλιά το 1862. Τι έγινε, ο ελληνικός λαός με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ του Αλφέρδρου. Το αποτέλεσμα τι έδειξε, παιδιά, ξέρετε. Ότι η Ελλάδα επιθυμούσε αυτόν τον ηγεμόνα τον Άγγλο και παρέδιδε την ευθύνη στη Βρετανία ως διάδοχο του ελληνικού θρόνου. Γιατί όμως, γιατί μάθανε οι Έλληνες ότι ήταν φιλέλληνας. Οι Άγγλοι όμως, η Αγγλία επιθυμούσε κάτι άλλο. Ότι δεν θα αποδεχόταν την εκλογή του Αλφέρδρου. Οι Άγγλοι, κληρονομικό δικαίωμα, όπως κάνει και οι Αμπσβούργοι. Ξέρετε πώς χάθηκαν οι Αμπσβούργοι. Από γενετικές ανομαλίες. Παντρευόταν εκ πρώτος ξάδερφος την πρώτη ξαδέρφη, αδερφός την αδερφή, για να διατηρήσει το γαλάζιο αίμα επί αιώνες. Και οι Αμπσβούργοι εξαφανίστηκαν. Αφού ο Ισπανός Γερμανός Αμπσβούργος δεν είχε σαγόνι, είχε τρύπες στις σαγόνια, ήταν γενετική ανομαλία. Οι Άγγλοι λοιπόν επέμεναν ότι με εκλογή, γιατί κινδύνευε το δικό τους το θέμα. Σου λέει θα βάλουμε στην Ελλάδα εκλεγμένο βασιλιά. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Γιατί κινδυνεύει η βασιλεία στη Μεγάλη Βρετανία μετά. Θέλω να ψηφίζουν για βασιλιά. Ο Αλφέρδος φιλέλληνας όσο δεν έπαιρνε, τον Ιανουάριο του 1863, φίλες και φίλοι, ενώ εκλέχθηκε ο βασιλιάς από τον ελληνικό λαό, η Εθνοσυνέλευση παρακάμπτει τις μεγάλες δυνάμεις, ανακηρύσσει τον βασιλιά Αλφέρδο, βασιλιά των Ελλήνων, παρά την άρνηση, τη φοβήθηκε αυτός.
Τον πίεσαν, τον κάνανε και του λένε μην διανοηθείς, χαλάς το οικονομικό δικαίωμα. Φοβούμενος ο Αλφρέδος μην το σκοτώσουν κιόλας οι Βρετανοί, αρνείται το στέμα. Δεν το θέλει. Αλλά ζητήθηκαν άλλοι μετά. Ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, βέβαια, και άλλα φρούτα βρήκαμε. Ψάξαμε από εδώ και από εκεί φρούτα μπόλικα. Της Σουηδίας, της Πορτογαλίας, ωραία Παναγία μου βόηθα. Και άλλοι Ευρωπαίοι μονάρχες από τις μεγάλες δυνάμεις. Καμία υποψηφιότητα δεν αποδόθηκε. Τελικά το στέμα προσφέρθηκε στο Γεώργιο τον Α από τον Νίκο τον Γκλίξμπουργκ. Ο Νίκος ο Γκλίξμπουργκ είναι ένα παλιό παλατάκι μικρό, έτσι ένα παλιό σπίτι, 20 τώρα έτσι στη Δανία. Για να τα λέμε όλα τώρα, παιδιά. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο ο Νίκος ο Γκλίξμπουργκ. Αν ψάξετε λίγο στέλνετε, καταλάβετε. Ένα αγρόκτημα είχανε, λίγο μεγαλύτερο από κανονικό αγρόκτημα και παλάτι. Να είχαμε να λέγαμε, παύτοχοι ήτανε. Δεν είχαν να φάνε. Ο Αλφρέντος έμεινε στην ιστορία, φίλες και φίλοι, ως ο μοναδικός άγνωστος βασιλιάς των Ελλήνων, ο μονάρχης που τον εξέλεξαν οι Έλληνες. Αλλά δεν ανέβηκε ποτέ στον θρόνο του. Η υπόθεση αυτή τι ανέδειξε, ας πω εγώ, ότι είμαστε προτεκτοράτο. Ότι κάνανε ό,τι γουστάραν οι σύμμαχοί μας, εντός εισαγωγικών σύμμαχοί μας. Φέρανε όποιον θέλανε, διώχναν όποιον θέλανε, επιστρέφαμε όποιον θέλανε. Και γιατί λέω ότι ο Όθωνας αγαπούσε την Ελλάδα. Γιατί ο Όθωνας παρά το γεγονός ότι είχε το στρατό με το μέρος του, δεν θέλησε να κάνει εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Είπε στην Αμαλία και συμφώνησε και η Αμαλία από τον Ναύπλιο ότι εμείς δεν θα σηκώσουμε όπλο αντίον Έλληνα. Δεν θα αιματοκυλήσουμε τη χώρα και αποχωρούμε. Κάτι παρόμοιο επικαλέστηκε και ο Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ ή Ντεγκρές πως λέγεται, ότι έκανε την επταετία. Εντάξει. Εκεί δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν κάνεις πραξικόπημα με τις πιτζάμες. Πραξικόπημα κάνεις κανονικά αν θες να κάνεις. Ή ανατρέπεις πραξικοπηματίες κανονικά. Αυτά για την ιστορία. Ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει, παιδιά. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Θα μου πεις, ρε Βελόπουλε, ποια είναι η διαφορά των Ντεγκρές ή των βασιλέων των Ελλήνων από την οικογένεια Μητσοτάκη. Να σου πω εγώ. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι ισχυρότερη. Τι με κοιτάτε. Έχετε οικογένεια Μητσοτάκη από το 1878 και μετά βουλευτές, υπουργούς, επιχειρηματίες, κολλητούς επιχειρηματιών, διαπλεκόμενους, αρχαιολάτρες, αρχαιολάγνους, αρχαιοσυλλέκτες, οικονομικά συμφέροντα τεράστια, η πιο πλούσια οικογένεια στην Ευρώπη. Άρα είναι πιο ισχυρή και από βασιλείς. Έχω άδικο. Δεν έχω. Και οι άλλες πολιτικές οικογένειες. Και τα νεοφίτζα για που φτιάχνονται.

0: Ο Λασκαρίδια είναι η πλήρης αποτύπωση αυτού που σας έλεγα σε άλλη εκπομπή. Ότι κουμάντο κάνουν κάποιοι. Δεν κάνει κουμάντο ο Πρωθυπουργός, αν γουστάρει, αν δεν γουστάρει.
1: Χρειάζεται να βρεθεί και μια άξια ηγεσία για να οδηγήσει το κράτος και τον λαό και το έθνος αυτός που προοδεύεται. Εμείς εκεί είμαστε τώρα. Θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, το έχουμε πιστέψει αυτό, αλλά θέλουμε ακόμα.
2: Δεν έχουμε την
1: δρόμο.
2: Αντίστοιχη ηγεσία που θα μας οδηγήσει προς τα εκεί.
1: Κούτσα, κούτσα.
2: Χρειάζονται αλλαγές.
1: Τσούκου, τσούκου.
2: Ναι, αλλά εσείς τα λέτε πολύ σταράτα και μερικές φορές και ομάτα πράγματα.
1: Τι πειράζει αυτό.
2: Δεν τα ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Έχετε αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, και συνέπειες.
1: Όταν γινόταν αυτό, που έχει γίνει μερικές φορές, μάλιστα σε πολύ αιχμηρές καταστάσεις, αυτοί τους οποίους υποτίθεται ότι έφυξα, όπως ήταν πολιτικοί ή ο Πρωθυπουργός, δεν έφυξαν καθόλου.
3: People who are in shipping don't need the Greek government, don't need the ministry, don't need the IMO, don't need the prime minister, they can sit on the prime minister. They have no need.
1: Αυτοί τους οποίους υποτίθεται ότι έφυξα, όπως ήταν πολιτικοί ή ο Πρωθυπουργός, δεν έφυξαν καθόλου.
0: Ωραίος ο τυπάκος. Σας έχω γραμμένους, μην πω πού, αυτό λέει. Τους έφτισε, αφόδευσε και δεν ενοχλήθηκε κανένας. Γιατί ξέρανε ότι λέει αλήθειες. Καταλαβαίνετε τώρα μιλάμε, για ποιο κράτος μιλάμε. Το αντιλαμβάνεστε. Θα μου πείτε και παγκοσμίως ισχύει το θέμα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο Μάσκ είναι ισότιμος του Τραμπ, ρε παιδί μου. Καλά, του Τραμπ μπορεί να μην είναι γιατί και αυτός είναι επιχειρηματίας, όμως και ο Μητσοτάκης είναι ισότιμος. Ακούστε λίγο. Και ο Μητσοτάκης επιχειρηματίας είναι, παιδιά. Η οικογένειά του είναι η πλουσιότερη οικογένεια πολιτική στην Ευρώπη. Εντάξει, ο Λασκαρίδης μιλάει για δικά του, αλλά και ο Μητσοτάκης έχει παράδες. Έτσι, όπως και ο Τραμπ. Μην ξεχνάμε τρεις μέρες πριν βομβαρδίσει το Ιράν, αν δεν κάνω λάθος. Ο ιός του Τραμπ αγόρασε πολύ φθηνά το πετρέλαιο. Κάτι ξέρε μετά. Πού σορτάρισαν. Συμπτωματικά και είναι εκατομμυρίουχος τώρα. Μόνος του. Αυτοδημιούργητος. Μάλιστα.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εφιάλτη άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η ανθρωπιστική τραγωδία που καταγράφεται στη συνοριακή Μεθόριο μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς οι καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν ολόκληρα χωριά και ορεινούς οικισμούς στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευτεί στους 1.500, ανάμεσά τους τουρίστες, ορειβάτες και ταξιδιώτες. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει το θάνατο 165 ανθρώπων, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Χιλιάδες στελέχη των δυνάμεων διάσωσης με τη συνδρομή του στρατού δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από εξαιρετικά αντίξωες καιρικές συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Την ίδια ώρα, ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς επικίνδυνες πτήσεις πάνω από τις πληγέντες περιοχές, προκειμένου να διανύμουν τρόφιμα, απόσημο νερό και φαρμακευτικό υλικό στις κοινότητες που έχουν αποκοπεί πλήρως από το οδικό δίκτυο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εδώ και δεκαετίες δανείζεται το κράτος και τα λεφτά τα έκλεβα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ρωτώ, αν η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία πτωχεύσει, αν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μελών και των δικαιούχων, τι θα κάνετε, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, με ισχυρές επιγείες και ενέαιρες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Οροκάστρου. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ
9: για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
20: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
19: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
20: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
19: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
20: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
21: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
22: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλημέρα, καλό πρωινό σήμερα, 5η 27 Αυγούστου σήμερα. Εδώ, παρεούλα και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM και μέχρι τη μία βάλια Μπιουκλή και φυσικά με την απαραίτητη, αμέριστη στήριξη στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. Λοιπόν, έχουμε αρκετή επικαιρότητα σήμερα. Καταρχήν, φυσικά, έχουμε εδώ πέρα, ξέρετε ποιον, για το ταγκίνε του Μετρό Καλαμαριάς, για το οποίο Μετρό Καλαμαριάς θα τα πούμε σε λίγο. Όπως και τύπο χαρούμενος ταξιδιώτης που ήρθε εδώ πέρα για τα εγγένεια. Θα πούμε και για οικονομικά θέματα. Θα πούμε για θέματα εκπαίδευσης, λίγο μετά το 10.30. Σήμερα όμως, επειδή είναι μεγάλη γιορτή, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα ξεκινήσω έτσι να πούμε κάποια λόγια για τον ένα από το πιο αγαπημένο Άγιο. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, πολύ αγαπημένη γιορτή πραγματικά. Τον Άγιο Φανούριο. Καταρχήν ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους φέρνουν το όνομα. Να είστε γεροί, με υγεία πάντα, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σύμφωνα με το συναξαριστή, ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς Αγίους σε όλο τον ελληνικό λαό. Κάθε χρόνο τιμάμε και πανηγυρίζουμε τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου, καλή ώρα όπως σήμερα. Αυτός ο τόπος ο αγαπητός Άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως δώρο Θεού, καθώς ήταν και παρέμεν άγνωστος για πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την τυχαία έβρεση της εικόνας του, τον 14ο αιώνα μετά Χριστού στη Ρόδο, όταν και έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, διάβασε το όνομα του Αγίου, ο Άγιος Φανό. Στην εικόνα ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό πάνω στον οποίο υπήρχε λαμπάδα αναμένη και γύρω από την εικόνα τα 12 μαρτυριά του. Τα οποία μεταξύ αυτών που απεικονίζονταν ήταν να στέκεται ανάμεσα στις στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα, να βασανίζεται μπροστά στον ηγεμόνα, να είναι δεμένος σε μάγκανο και να τον βασανίζουν, να καίγεται στα μέλη του σώματος να τον καίνε με αναμένες λαμπάδες, να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς, έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δέησεως. Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα ανοικοδόμησε ύστερα από πολλές προσπάθειες ο Νίλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Και όπως φαίνεται συνέταξε και την ακολουθία του. Ο Άγιος Φανούριος συνοδεύεται από πολλά θαύματα που έχουν αναφερθεί. Θα πάμε φυσικά και στο έθιμο. Σήμερα είναι φτιάχνουν και από την προηγούμενη μέρα και σήμερα τη φανουρόπιτα. Οι φανουρόπιτες ήδη γέμισαν από χθες το βράδυ τους ναούς εν όψη της σημερινής ημέρας. Οι πιστοί ετοιμάζουν το γνωστό νηστίσιμο γλυκό, το μεταφέρουν στους ναούς για να ευλογηθεί και στην συνέχεια το μοιράζουν σε συγγενείς, φίλους και γείτονες. Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται παραδοσιακά με 7 ή 9 υλικά. Αριθμοί με ιδιαίτερο συμβολισμό στη χριστιανική παράδοση. Το 7 συνδέεται μεταξύ άλλων με τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας και τις 7 ημέρες της Δημιουργίας, ενώ το 9 παραπέμπει στα 9 αγγελικά τάγματα. Η επιλογή, αν θα είναι 7 ή 9 υλικά, εξαρτάται συνήθως από την οικογενειακή ή τοπική παράδοση. Δεν υπάρχει μια μοναδική συνταγή, ωστόσο η πίτα παραμένει στήσιμη και παρασκευάζεται χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα ή αυγά. Λοιπόν, την ευλογία του να έχουμε χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά σε όλους μας. Είπαμε, είναι αγαπημένος Άγιος. Και θα πάμε στη συνέχεια και στα επίγεια, σε αυτά που μας ταλαιπωρούν. Να καλημέρισω, καλησπέρα στο Viber το Δημοσθένη που μου γράφει ότι έχει κολλήσει ο Πρωθυπουργός εδώ και μαζί με όλο το γούρι που κουβαλάει τους έχει κολλήσει το Viber, δεν μπορείς να στείλεις μηνύματα ακόμη και αν κάνεις επανεκκίνηση. Να καλησπέρισω τον κύριο Νίκο, καλημέρα και στη Θάλια, καλημέρα και στον Πασχάλη, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε και είχα προειδοποιήσει και τον κόσμο που είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες, σήμερα είχαμε εδώ πέρα τον Πρωθυπουργό που εγκαινίασε κάτι το οποίο είχε εγκαινιαστεί ήδη, το μετρό σαν μετρό, έτσι. Έγινε τώρα η προέκταση της Καλαμαριάς και εγκαινίασε την προέκταση
Λοιπόν, αυτά όταν λένε κάτι που θέλουν να το περάσουν για καλό, εμείς φοβόμαστε. Γιώργο, ξέρεις τι είπε? Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Εμένα αυτό λίγο σαν απειλή, σαν κακό ιονό για το μέλλον μου φαίνεται. Όταν λένε δεν φαντάζεστε πόσο και δεν ξέρετε πόσο. Ναι, δεν θέλουμε να φανταστούμε. Δεν θέλουμε να ξέρουμε πραγματικά. Πραγματικά. Κάνανε λοιπόν τη φιέστα. Φυσικά εννοείται τελικά ότι από τα χωράφια, όχι από τον κεντρικό σταθμό του Μετρό Καλαμαριάς, έκανε τα εγκαίνια. Από τα χωράφια εκεί στη Μίκρα. Όπου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πήγε, λέει, με το μετρό. Όσον αφορά τώρα το ίδιο το μετρό, για τα μόλις αυτή την επέκταση το Μετρό Καλαμαριάς, για τα μόλις 4,78 χιλιόμετρα μετρό, 15 χρόνια καθυστερήσεων και υπερβάσεων, στο πλαίσιο φυσικά του μισού αιώνα που περιμέναμε γενικώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 4,78 χιλιόμετρα, 5 σταθμοί και τελικά σήμερα το εγκαινίασε από τις 3 ή 3,5 το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, 3,5, ναι, κάπου εκεί. Μεταξύ 3 με 3,5 είναι που θα μπορεί το επιβατικό κοινό να χρησιμοποιήσει το μετρό της Καλαμαριάς για τις μετακινήσεις. Φθάλια, σοβαρά τώρα. Βοήθειά μας, Φθάλια μου, πραγματικά. Μου περιγράφεις πόσο που είχε κόσμο, περίμενε ο κόσμος για να ευλογήσει ο πάτερ τη Φανουρόπιτα. Αυτό, λες, τη γνωστή ομάδα ήταν απ' έξω με καντίνες αυτή. Γνωστή ομάδα. Η αγαπημένη του κυρίου Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι. Αυτή την ομάδα εννοείς. Απόστολος. Τι εννοεί θα αλλάξει Θεσσαλονίκη? Αυτό φοβόμαστε όλοι. Όταν μας λένε αυτό, αυτό ακριβώς Απόστολε. Από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και επειδή έχουμε και την επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, ξανά φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά. Και πάλι, παιδιά, ξέρετε κάτι, παρατήρησα αυτές τις μέρες, πέρα από ότι σε ποια σημεία, τύπου τη μία σε βουνά, την άλλη σε δασικές εκτάσεις, ξεσπάνε πυρκαγιές, είναι η πρώτη, είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι, γιατί λέω και λέω και τον Γιώργο και χθες θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι προλαβαίνω γιατί θέλω να ανεβάσω στο site μας, στο www.focusfm.gr. Είναι ακριβώς λίγο πριν πω για δελτίο, είναι η έναρξη κάποιας πυρκαγιάς. Ξεκινάει η μέρα έτσι. Και βάλει στην διαφάση μου σήμερα. Γύρω στις 12 ήταν που ανακοινώθηκε, δόθηκε τέλος πάντων ενημερωτικό από την πυροσβεστική για φωτιά στη δασική, σε δασική έκταση στοιχείο. Δεν ξέρω να ακούω ένα φίλο ακροατή, ο Δημήτρης, ο οποίος είμαστε τέλος πάντων παρέουλα και σαν ακρόαση τα Σαββατοκύριακα, και μου είχε γράψει ο Δημήτρης, λέει ότι και τυχείο που δεν την κάψανε, και του λέω προσέξτε παιδιά γιατί δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα.

Λοιπόν, σε δασική έκθεση επιχειρούν 5 αέρια. Και πριν από λίγο είχαμε, όπως σας είπα, νέα φωτιά στα Γρεβενά, στην περιοχή Χρώμιο και εκεί σε δασική έκταση. Και ξεκινάει μόλις, ξύπνησε η κλιματική κρίση, φαίνεται αυτή είναι η ώρα της και έχουμε ακόμη. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα. Α, 7 είναι. Α, και 11 υλικά. Μάλιστα. Εθνική παράδοση, Απόστολε, δυστυχώς υπήρχε και στην Ελλάδα και δυστυχώς με απώλειες σε κάθε επίπεδο κάθε χρόνο. Ναι, από 3 τελικά, παιδιά, όποιος θέλει να, θέλει να μπει σε ειδικές δυνάμεις ή να γίνει κομάντο και δεν έχει την ευκαιρία, γιατί δεν έχει το χρόνο, τα χρόνια, τέλος πάντων, και έκανε κάτι άλλο, μπορεί να δει τώρα τις δυνατότητες του ως κομάντο και να δοκιμάσει στον ίδιο σειρμό που επιβιβάστηκε ο Πρωθυπουργός για να πάει στη Μίκρα, το μετρό, το λεγόμενο της πρόκτασης προς Καλαμαριά. 3 το μεσημέρι τελικά, στη διάθεση των επιβατών, οι 5 νέοι σταθμοί. Οπότε, όποιος, παιδί μου, εντάξει, έχει, έτσι, ναι, την έχει δει καταδρομέας, μπορεί να επιβιώσει, ας πάει. Με το καλό. Θέλω να δούμε, Γιώργο, και εντάξει, δεν θέλω. Δεν είναι, πώς μας λέει συνέχεια, ο Σπυρέτος συνέχεια μας λέει για τα πάντα μίζερι, μίζερι, μίζερι. Ναι. Δεν είμαστε εμείς μίζεροι. Εσείς αποδεικνύετε ότι δεν κάνετε αυτά που λέτε και όχι απλά δεν κάνετε αυτά που λέτε, τα κάνετε και προς το χειρότερο και κάνετε τέλος αντίθετο. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο το μετρό λέει έχει μερίσει ζήτηση περίπου 63.000 επιβάτες κλπ. Εγώ θέλω να δω, εκεί θέλω να το πω για την κρίνια. Πότε θα είναι η πρώτη φορά που θα χαλάσει και τι προβλήματα θα έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, εντάξει, το άλλο κάναν μισό αιώνα της Θεσσαλονίκης και βλέπετε κάθε φορά ακούτε τι γίνεται, έτσι, ειδικά στις αρχές. Να δούμε, εδώ είμαστε και θα τα συζητάμε. Μακάρι φυσικά και η διευκόλυνση του κόσμου που σηκώνεται να πάει στη δουλειά του και σταματάει ο σειρμός, κολλάει το ένα, κολλάει το άλλο και χάνει χρόνο για τη δουλειά. Μακάρι για τον κόσμο και μόνο, το μεροκαματιάρι, να πάνε καλά. Έτσι κι αλλιώς όλα από την τσέπη μας είναι, χρωστούμενα μας είναι αυτά. Μας τα χρωστάνε.

Περιμένουμε βέβαια αυτό που μας είπαν και εμείς τα φτωχαδάκια στα δυτικά, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Σε καμιά εκατοστή χρόνια ίσως. Πάλι και στα θέματα τα οικονομικά, πώς τα έχουν ρημάξει. Και λίγο μετά τις 12.30, όπως σας είπα, θα πάμε και στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Καθώς έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια, όπου θα γίνουν φυσικά συγκεντρώσεις από διάφορους φορείς, από συλλόγους εργατικούς, από σωματεία, από εκπαιδευτικούς, από το χώρο της υγείας, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Εμείς θα συζητήσουμε λίγο μετά στις 12.30 για το θέμα της εκπαίδευσης. Καθώς πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά κενά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω κατά διαστήματα και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο, είμαστε παρόλα, τα ξέρετε που τα έχω πει. Για παράδειγμα, στην Κρήτη που κλείνουν μονάδες γιατί δεν έχουν φροντίσει να γίνουν εγκαίρως τέλος πάντων οι τοποθετήσεις για να πάνε να πληρωτές, με αποτέλεσμα να κλείνουν σχολεία χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, τα παιδιά υπάρχουν, εκπαιδευτικοί δεν υπάρχουν. Και πολύ πιθανό και κάποιοι να μην θέλουν να πάνε γιατί και τα ενίκια είναι πανάκριβα. Κάποια διευκόλυνση μέρημνη από το κράτος, από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν υπάρχει να υπάρχει ένα πλαφόν στα ενίκια. Εδώ πέρα θα μου πείτε εκπαιδευτικοί, εδώ βάλαν τέτοιο. Να τους το κόψουν και αυτή τη μετακίνηση που είχαν στην Ήπειρο και πέρα στην Εγνατία εδώ, τα διόδια. Για να πληρώνουν διόδια, θα πληρώνουν και διόδια πλέον. Λοιπόν, αυτά λίγο μετά στο 12.30 στη συνέντευξη. Να πούμε συγχαρητήρια σε αυτή την αθελική κυβέρνηση, καθώς το ρεύμα, ό,τι και να λένε, με τα ψίχουλα, τα κουπόνια τύπου ΠΑΣ που είτε μοιράζονται, τάζονται, που δεν φτάνονται για μία μέρα. Το ρεύμα που χθες έφτασε σε νέα ύψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, το ηλεκτρικό ρεύμα από το 2021 μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει άνοδο συν 43,52%. Κοινώς το πληρώνουμε σχεδόν διπλάσιο από το 2021. Φαντάζομαι άλλως το αισθανόμαστε όλους τους λογαριασμούς. Το πετρέλαιο θέρμασης δε, σωρευτική αύξηση 57,52% από το 2021 έως σήμερα. Και έχουμε ακόμη. Καλημέρα στο Χάρη, στη Δράμα που μου λες δεν χρειάζεται να είναι καταδρόμηση για να επιβαστούν στο σειρμό που μπήκε. Αλλά να είναι άθραυστη. Τι μου γράφεις, δυστυχώς στο 739 φοβάμαι στις πρώτες καταιγίδες. Ναι. Ο Δημήτριος μου γράφει: είναι έσχος που ένα έργο που ξεκίνησε το 2006 σήμερα να βρίσκεται στο 30% και να θριαβολογούν κιόλας, Δημήτρη, έτσι, γι' αυτό. Ότι κάτι έκαναν. Πασχάλη, νομίζω σήμερα θα φύγει. Έχει μετά συνάντηση. Θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής σε παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης και έχω την εντύπωση ότι μετά σήμερα το απόγευμα θα φύγει για την ώρα. Λοιπόν, πάμε κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής και μια που παγερεύμα να σας πω φυσικά να υπενθυμίσω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής παύλα φοιτήτρια και κωδικό focus.fm.103.6. Όσοι είστε φοιτητές, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε πόλη, αν στο σπίτι σας έχετε φοιτητή, με φοιτήτρια και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,035 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 κανονικά και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάνετε τα κουμάντα σας και απευθύνεστε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει για εσάς τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου και πόσο μάλλον με τα δεδομένα που ζούμε και πληρώνουμε. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά και για αυτά τα παιδιά που κάνουν την μεταπτυχιακή τους, το μεταπτυχιακό τους. Καλείτε 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάμε διάλειμμα 12.30, μένετε συντονισμένοι στο Focus 103,6, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom.

0: μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Έχουμε φυσικά, πρέπει να σας πω, εννοείται ότι θα πάμε και σε αυτό, γιατί έχουμε και τους φιλοξενούμενους, έτσι, που έρχονται κάθε μέρα. Καλησπέρα, καλημέρα στον Κώστα στη Βάλια. Μήπως λέει πριν έρθει Θεσσαλονίκη, πέρασε από το Νεπάλ. Με τα προηγούμενα γεγονότα που είχαν συμβεί στο Νεπάλ, όχι αυτά τα τραγικά με τις κατολιστίες και τις πλημμύρες, μάλλον δεν θα το σκεφτόταν να πάει από Νεπάλ με όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο δεύτερο μέρος. Καθώς φυσικά όλα τα πάντα είναι διαλυμένα, υποστελεχωμένα τα πάντα, νοσοκομεία ξέρετε τι γίνεται, έχουμε λήψει υποδομές και από αυτόν τον κανόνα φυσικά δεν ξέρετε και τα σχολεία. Πρέπει να σας πω ότι κυρίως στην Κρήτη έχω το πει, καλά πέρα από το που έχουμε το θέμα το δημογραφικό, έχω δει, καθώς στην Κρήτη υπάρχουν αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωση που ασχολούνται με το ζήτημα, και έχω δει για τα σχολεία ότι καταρχήν δεν έχουν λήψεις και κενά σε εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να πάνε, δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα ενίκια, πέρα από την ακρίβεια της ζωής που έχουμε γενικά σε καθημερινή βάση. Όπως έλεγα πριν, εγώ τουλάχιστον πολίτης θεωρητικά πιστεύω ότι για κάποιους ανθρώπους που για να δουλέψουν πρέπει να μετακινηθούν και για κάποιο διάστημα, ειδικά όταν είναι κάποιοι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαφόν.

0: να υπάρχει κάποιο έλεγχο στην τοπική κοινωνία, δεν ξέρω, αυτού που νοικιάζουν, αντί να ξεφεύγει το πράγμα. Επίσης, με τον καλεσμένο σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι είναι οι σχολικές επιτροπές, παιδί δεν έχω. Με την εκπαίδευση ξέρω τα βασικά της υποστελέχωσης. Αυτά που σας μεταφέρω και εγώ από το ρεπορτάζ και που φυσικά όλα αυτά είναι κύκλος. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν, να μεγαλώσουν, έτσι, είναι το αύριο. Πάρα πολλά πράγματα, σχολεία που πέφτουν σοβάδες, χίλια δυο, όπως και στα νοσοκομεία άλλωστε. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, όλος ο κόσμος και φέτος θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα Γένεια με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καθώς η κατάσταση κάθε χρόνο είναι και χειρότερη, κάθε μέρα και χειρότερη, δυστυχώς. Εμείς όμως θα πάμε, όπως σας είπα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν και αυτοί στο μεγάλο συλλαλητήριο, στις διαδηλώσεις. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά, να πούμε έτσι με δύο λόγια και κατανοητά τι γίνεται με τα σχολεία, με τα κενά που υπάρχουν, γενικά όλα τα προβλήματα στον κλάδο. Κύριε Βουρδουμπά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Όσο μπορείτε, τέλος πάντων, όσο μπορούμε όλοι μας.
1: Όσο μπορούμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες μας, έχουμε ξεκινήσει τις ενημερώσεις, τις δράσεις της Ομοσπονδίας και ετοιμαζόμαστε, όπως πολύ καλά είπατε, να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχουμε κι εμείς στο πολύ μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και να μην μείνουμε θεατές σε εξαγγελίες, αλλά να βάλουμε, αν θέλετε, τη δική μας ατζέντα.
0: Και λίγο πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς, έτσι, είναι πολύ, όπως πέφτουν οι ημερομηνίες ούτως ή άλλως, η οποία σχολική χρονιά έρχεται με κενά, με ελλείψεις, με σχολεία που ανοίγουν, με άλλα σχολεία που δεν πρόκειται να ανοίξουν. Γιατί πέρα από το δημογραφικό έχουμε και σχολεία τα οποία δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν παιδιά, είναι άλλο κομμάτι το δημογραφικό. Είναι σχολείο που δεν πάνε κόσμος γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Έλεγα νωρίτερα ότι με το νέο καθεστώς που ισχύει για τα διόδια στην Εγνατία Οδό, ότι πλέον καταργείται και για τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν έρχονται από εκεί πέρα το γεγονός ότι μπορούσαν να έχουν ελεύθερη διέλευση. Και αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Γενικώς τεράστια προβλήματα παντού και είναι ότι είναι μια αίσθηση σαν να τα αφήνουν κάτω από το χαλί. Θέλω να μας πείτε τα βασικά όσον αφορά τα κενά και για τους εκπαιδευτικούς. Και όσον αφορά και τα σχολεία, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν για τους λόγους που ξέρετε και θα μας πείτε.
1: Ακριβώς. Τα περιγράφετε πολύ καλά, ανάγλυφα. Θες να ξέρετε ότι είχαμε και μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, με μια κουβέντα, υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα που επιχείρησε να παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας για την έναρξη, ότι όλα βαίνουν καλώς. Και υπάρχει και η πραγματικότητα που ζούμε, που όσοι γνωρίζουμε από την εκπαίδευση και ξέρετε αυτή η πραγματικότητα δεν αμφισβητείται. Υπάρχουν τα νούμερα που πραγματικά δεν είναι ποτέ ψέματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα των κενών, το βασικό δηλαδή θέμα που απασχολεί κάθε χρόνο την εποχή. Ουσιαστικά να το πω απλά για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός ομολογεί κοινικά, εγώ θα πω, ότι τα σχολεία θα ανοίξουν για ακόμα μια χρονιά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. Ανακοινώθηκε δηλαδή, μας ανακοινώθηκε, το γνωρίζαμε δηλαδή, αυτό είχε ανακοινωθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα προσληφθούν στην πρώτη φάση αυτές τις μέρες δηλαδή 30.000 αναπληρωτές, όταν μόνο την περσινή χρονιά, για να κλείσει, που έκλεισε η χρονιά, με πάνω από 45.000 αναπληρωτές και πάνω από 5.000 κενά. Την ίδια στιγμή έχουμε μία πρόσληψη μόνιμων διορισμών κοντά στις 5.500, όσες είναι ακριβώς και οι συνταξιοδοτήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι απόδεικτο ότι ξεκινάμε με το Σεπτέμβριο με κενά, που τα κενά, ξέρετε, δεν είναι απλά για μας ένα νούμερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μορφωτικό πλήγμα. Είναι ώρες χαμένες σε όλες τις ειδικότητες. Αγωγή, το πολύ ευάλωτο κομμάτι της ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το κομμάτι...
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται με όρους συμμαζέματος, αυτό είναι η λέξη που χαρακτήρισε, που χρησιμοποίησε ο Υπουργός, ατυχέστατη για να μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Σημάζεμα.
1: Σημάζεμα είναι το κλείσιμο, οι συγχωνεύσεις, όπως είπατε κι εσείς, εκατοντάδων τμήματων σε όλη την Ελλάδα, που
2: όπως πολύ έχετε δίκιο,
1: δεν είναι το πως να πω αιτία ή υπογεννητικότητα, είναι ένα άλλο θέμα που θα το κουβεντιάσουμε και μετά, είναι ο λόγος ότι αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση σαν κόστος, ότι ο στόχος είναι η εξοικονόμηση και το σημάδεμα και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι να συγκροτούνται τμήματα 25-24 μαθητών με πολλές διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών, αναπηρειών που υπάρχουν σε όλες τις τάξεις όπως γνωρίζουμε που δεν στηρίζονται αυτά τα παιδιά, το πιο ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης, δεν θα στηριχθεί με τον τρόπο που πρέπει.
0: Είναι εξοργιστικό αυτό, δηλαδή είναι, πραγματικά είναι κάποια παιδιά που χρειάζονται μια ειδική αγωγή. Είναι εξοργιστικό το να μην ξέρει τους ξημερών και οι γονείς κυρίως, έτσι.
1: Ξέρει αυτό δηλαδή τους ξημερώνει, ουσιαστικά οδηγεί τους γονείς σε απόγνωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αν θέλετε τη γνώμη τους οδηγεί και στο να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη, θέλοντας αν το παιδί τους κάπως να ανταποκριθεί, όπως έχει δει κάθε δικαίωμα, ναι, στο τομαξιακό κομμάτι και σε όλο το κομμάτι. Να σταθεί δηλαδή ισότιμα μέσα στη σχολική τάξη, το αναγκάζει ουσιαστικά, μην παρέχοντας εξατομικευμένη στήριξη με παράλληλη στήριξη, να βρει τρόπους ο ίδιος να πληρώσει κάποιον άνθρωπο να είναι δίπλα και να στηρίζει το παιδί.
0: Ξανά, κύριε Βουδουμπά, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, επειδή κατά διαστήματα σας χάνουμε λίγο. Αν φοράτε handsfree, παρακαλώ λίγο να το βγάλετε, γιατί κατά διαστήματα λέτε πολύ σημαντικά πράγματα και χάνετε λίγο ήχος.
1: Δεν έχω, όχι, δεν κουνιέμαι, μιλάω
0: σταθερά. Οπότε μάλλον είναι με τη γραμμή κάτι. Ωραία, συνεχίζουμε λίγο αυτό που μας λέγατε για την ειδική αγωγή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και όλα. Και να σας πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα σημάζεμα, εγώ το θεωρώ εξοργιστικό όταν χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιες λέξεις. Γιατί δεν μιλάμε, δεν μαζεύεις τα ρούχα στο σπίτι. Μιλάμε για ψυχές, για ζωές και των παιδιών και των ανθρώπων που έχουν αναλάβει την εκπαίδευσή τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι ο χαρακτηρισμός σημάζεμα εξοικονόμηση, όταν μιλάμε για παιδιά, για το μορφωτικό τους δικαίωμα, για την ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά το δάσκαλό τους από την πρώτη μέρα, είναι εξοργιστικό και προκλητικό. Και την ίδια στιγμή λέω, όλα θεωρούνται κόστος και λόγος για να περικόπτουμε ανάγκες, να βλέπουμε γύρω μας, οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι, να χορεύουν δισεκατομμύρια προς πάσα κατεύθυνση για ανάγκες εντός ή εκτός εισαγωγικών, να στηρίζονται οι λίγοι, να στηρίζονται οι πόλεμοι όπου γης. Και όταν ζητάμε χρήματα για να λειτουργούν τα σχολεία, για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει στο σχολείο με αξιοπρέπεια, να μπορεί να ζει, να αναλαμβάνει υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα, για εκεί ακούμε μονίμως ότι δεν υπάρχουν οι αντοχές της οικονομίας, δεν μας δίνουν δυνατότητα, υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και κόφτες.
0: Να πούμε επίσης και ένα άλλο κεφάλαιο, ότι είναι και το θέμα των υποδομών, από την άποψη ότι έχουμε δει κατά διαστήματα, όπως και στα νοσοκομεία άλλωστε, έτσι. Δηλαδή είναι το χάος είναι συνολικό. Δεν υπάρχει κάτι που να πεις ότι πηγαίνει καλά ή το αφήνουν να πάει καλά ή το ενισχύουν ώστε να πάει καλά εκεί που χρειάζεται. Ντουβάρια να πέφτουν. Να μην λειτουργούν, ξέρω εγώ, ειδικά σε κάτι σχολές στην Κρήτη, είχα δει που σπασμένους σωλήνες. Και επίσης θέλω ένα γι' αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υποδόμες, φαντάζομαι και αυτά παρατημένα τα έχουν. Και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί λέει από 1η Αυγούστου 2026 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν έχω παιδιά, οπότε δεν έχω επαφή, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και δεν χρειάζεται να έχω. Είναι ένα κομμάτι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πάρα πολύ σοβαρό. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εκπαίδευση.
1: Να πούμε πρώτα καταρχάς για το κομμάτι το στεγαστικό, όπως πέρα των υποδομών, των σχολικών υποδομών. Η κατάσταση είναι πράγματι τραγική. Τα κτίρια μας, όπως όλοι γνωρίζετε σε όλη την Ελλάδα, όλοι όσοι μας ακούνε, είναι πάρα πολύ παλιά, κακοσυντηρημένα. Ο αντισεισμικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ζητήματα ασφάλειας δηλαδή και ατυχημάτων είναι σε ημερήσια διάταξη μέσα στα σχολεία. Και η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι το περιβόητο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δηλαδή μια ευεργεσία εντός εκτός αγωγικών κάποιων τραπεζιτών, οι οποίοι φοροαπαλλάσσονται βεβαίως και μας δίνουν ένα ξεροκόμματο 100 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουμε κάποια μερεμέτια στο 4% των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Να φτιαχτούν κάποια, να βαφτούν κάποια σχολεία, να γίνουν κάποιες τουαλέτες και δεν γίνεται καμία συζήτηση για πολύ ουσιαστικά προβλήματα από τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σας λέω μόνο τον αριθμό, είναι περίπου 700 οι εργασίες που γίνονται σε σχολεία, σε ένα σύνολο σχεδόν 14.000 σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για κοροϊδία, για προκλητική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Και έχετε απόλυτα δίκιο στο θέμα των σχολικών επιτροπών. Φέτος, να το γνωρίζουν οι ακροατές σας, οι γονείς που μας ακούνε, τα σχολεία στους μεγάλους δήμους της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιάς, που έχουν πάνω από 100 σχολικές μονάδες, ουσιαστικά θα λειτουργούν χωρίς σχολικές επιτροπές, χωρίς δηλαδή το κομμάτι αυτού του Δήμου που ασχολείται με τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Καταργήθηκαν αυτές λοιπόν. Και αυτό έχει να κάνει με το που απλά πόσα χρήματα και πώς θα φτάνουν στα σχολεία. Αν υπήρχε δηλαδή μία δυσκολία και η προσματοδότηση από τους Δήμους προς τα σχολεία, τώρα με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες, ξέρετε, δεν γίνονται τυχαία. Κατά τη γνώμη μας επίσης, γίνεται ξανά για να σπρωχτούν τα σχολεία οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να βρίσκουν άλλους πόρους, να βρίσκουν με όποιο τρόπο μπορούν πόρους για να συντηρήσουν τα σχολεία. Αυτό επειδή έχει ήδη συμβεί στα σχολεία όλης της Ελλάδας, κατά τις προσωπικών επιτροπών εννοώ, τα προηγούμενα 2 χρόνια, έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα, έχουμε σχολεία και δήμους να λειτουργούν χωρίς φοροτυπικό χαρτί, χωρίς τα βασικά αναλώσιμα, σχολεία διευθυντές να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, σχολεία να ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς να φέρουν το χαρτί υγείας από το σπίτι. Μέχρι εκεί θα φτάνουμε, που δεν έχουν να πληρώσουν πετρέλαιο και πολλά άλλα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή το βασικό κομμάτι, τα χρήματα για να λειτουργεί ένα σχολείο, να έχει πετρέλαιο, να έχει ρεύμα, αν σπάσει ένα κάτι να μπορεί να το φτιάξει, μια ζημιά. Όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα θα φτάνουν λιγότερα και με πιο δύσκολο τρόπο στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα, δηλαδή δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει, αλλά είναι κακό αυτό ότι δεν πρέπει να εκπλησόμαστε, γιατί μας πηγαίνουν προς το χειρότερο. Κύριε Βουρντουμπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, θέλω και μετά τον αγιασμό, γιατί να πούμε και λίγο και τι θα δείτε με το που θα ξεκινήσει η χρονιά. Φαντάζεστε θα δείτε βέβαια, αλλά θέλω να δούμε και μετά πώς θα πάει το πράγμα, που δεν βλέπω καμία θετική ανταπόκριση. Όταν, ας πούμε, να σου πω κάτι πολύ απλά και σαν πολίτης, ότι αν, ας πούμε, δεν νοιάζεσαι να διαβιώνουν καλά τα παιδιά στο σχολείο, να εκπαιδευτούν σωστά τα παιδιά, να εκπαιδευτούν. Αν δεν νοιάζει για τις παιδικές ψυχές, δεν θα νοιάζει για τους ενήλικες και τον τρόπο που μπορούν οι ενήλικες να τα εκπαιδεύσουν.
1: Και δίκιο όμως, δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Ούτε έχει νόημα μόνο να περιγράφουμε μια κατάσταση η οποία πράγματι βαίνει προς το χειρότερο. Υπάρχει λύση όταν από κοινού οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους διεκδικούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, αφισβητώντας αυτούς τους περιορισμούς και τα όρια που μας θέτουν τα όνειρα και τις ανάγκες μας. Αυτό θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Άμεσα η διδασκαλική ομοσπονδία, μόλις ξεκινήσει η χρονιά, θα κάνει συνέντευξη τύπου για όλα τα ζητήματα με τα κενά και όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε ό,τι θέλετε.
0: Βέβαια, και θα κρατήσω αυτό πάρα πολύ σημαντικό που είπατε, να ακούει και ο κόσμος, αυτοί που είναι γονείς. Πολύ σημαντικό αυτό να καθίσουμε μαζί εκπαιδευτικοί με τους γονείς, μαζί, ενωμένοι, να βρεθεί μια λύση και για τους ίδιους εργαζόμενους. Και για τα παιδιά φυσικά. Να είστε καλά, κύριε Βουρντουμπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Focus 103,6.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω οι άνθρωποι δεν παίζονται για αυτή την ανθεληνική κυβέρνηση, αλλά πραγματικά, για μία ακόμη φορά που θα πω ότι εκεί που λες ότι τα έχω ακούσει όλα τα χειρότερα, πάει στο χείριστο και πάει και σε πιο χείριστο, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη υπάρχει μετά. Το ότι εγώ θα κρατήσω και αυτό ότι σε παιδιά που έχουν ειδική αγωγή και θα πρέπει οι γονείς που ούτως ή άλλως, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο στο σχολείο, δεν είναι, είναι κάποιος όσο σχολείο, χρειάζονται ειδική αγωγή έτσι και αλλιώς. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή πραγματικά, μου γράφεις εδώ πέρα ότι η γνώμη μου είναι να μην πατήσει κανείς την έκθεση. Να σου πω κάτι, το έχω σκεφτεί και εγώ. Να τον γράψουν κανονικά, να τους κανονικά, να τους αγνοήσουν παντελώς. Αλλά δεν θα τους κάνει καμία αίσθηση, πιστέψτε με. Δεν θα τους κάνει αίσθηση. Αυτό που μου γράφεις για τη συντική θα το δω σε λίγο. Θα το δούμε και στα δελτία ειδήσεων. Τι μου γράφεις την... Ναι, μου γράφει ο Πασχάλης να διαπευθούμε στη ρεπούση για παιδεία που πέρασε τον όρο συνωστισμό στα βιβλία. Ναι, άσε Πασχάλη μου τι κάνανε αυτοί. Αυτοί έχουν αποδείξει ότι έχει τρεις χειρότεροι. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν κρύβανε τι είναι και τι πιστεύουν και ποια είναι η ιδεολογία τους. Αυτοί βγήκανε με τη σημαία ότι θα τα φτιάξουν όλα, πατρίστες και οικογένεια, τέρμα η ανομία, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, καλύτερο μέλλον, μπροστά η οικονομία. Και είναι χειρότεροι. Και ακόμη περισσότερο γιατί στο παρουσιάζουν, στο έχουν επιβάλει. Καλά, τώρα επιβάλλει, τι να πούμε τώρα για την πανδημία, αφήστε τα ρε, θα πιάνουμε μέχρι αύριο να μιλάμε. Αλλά σε όλους τους τομείς, στο παρουσιάζουν, λες και δηλαδή, ας πούμε, δεν κατανοούμε τι βλέπουμε, τι ζούμε, τι είναι αυτά που αναγγέλνουν, πού στοχεύουν. Βέβαια, εντάξει, εδώ πέρα, τα έλεγα τι. Που λες, Γιώργο, είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν είχε ανακοινώσει, νομίζω για τα ειδικά χωροταξικά, είχε πει ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Α, για τα θαλάσσια πάρκα και αυτά. Είχε πει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ξέρω ότι δεν θα το κατανοήσετε όλοι. Έχουμε επίπεδο κατανόησης. Και επίπεδο κατανόησης. Πέρα από το ότι είμαστε και μίζεροι. Εμείς μια χαρά επίπεδο κατανόηση έχουμε. Να το πούμε έτσι απλά. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι κοινός, ξέρετε. Μακάρι να σας πάρει χαμπάρι και περισσότερος κόσμος και να κάνει αυτό που πρέπει στις κάλπες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα για την παρέα, για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, τα λέμε και αύριο, λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά έρχεται ο Γρηγόρης Αιρέτης κόντρα στο σύστημα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτζα. Κράτα τους καβάτζα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο του παχαίου εταίρου. Ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Plus Radio στους 95,8 στην Κρήτη. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Ράδιο Ιωάννινα. Και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τέσσερις. Βαράμε εδώ ανελέητα. Με ζέστη, με κρύο. Μέχρι να βάλετε μυαλό. Και μυαλό δεν βάζετε. Και όχι μόνο εσείς. Εκεί πέρα έξω που ακούτε. Κανένας. Ψάχνουμε τη λύση από εδώ, ψάχνουμε τη λύση από εκεί. Όσο δεν υπάρχει ένας πρόθυμος λαός, ο οποίος έχει στόχο και θέλει να δώσει αγώνα, δεν πάνε και λαϊδάμε και να προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και να περάσουμε νέα μηνύματα στις νέες γενιές. Εκεί κολλημένοι στους πολιτικούς, κολλημένοι στους δίθεν εθνοσωτήρες. Τελεία και παύλα. Μπορεί ο καθένας εκεί πέρα έξω αμόρφωτος να σας λέει το παραμύθι του ότι θα σας σώσει κάποιος συγκεκριμένος ή το ότι θα αλλάξει η Ελλάδα με κόμματα. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Εγώ θα σας πω ότι το βιολί παίζει και ο Τιτανικός σε λίγο καιρό θα έχει πιάσει πάτο. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να γίνει επανάσταση. Αλλιώς δεν αλλάζει. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Ζητάει, λέει, καινούρια εδάφη εδώ ένας. Πρέπει να χτίσει, θέλει, λέει, να χτίσει τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, το έχουμε πει εδώ και δύο μήνες το ότι χτίζεται αυτό το χωριό στη Γερακινή από τους Τούρκους. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω, για όλα αυτά που συζητάμε, δεν έχουν διαβάσει ποτέ δικογραφίες. Δεν ξέρουν καν το τι συμβαίνει. Κατεβάζουν από το μυαλό τους ιστορίες. Ακούνε και πέντε ηλίθιους, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, πέντε ηλίθιους κυριολεκτικά, το τι λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχηματίζουν μια άποψη χωρίς πραγματικά να έχουν γνώση. Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω το ότι ο Ηλίας Μίχος έχει φωτογραφίες με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω τι λέω. Τα κατεβάζω το μυαλό μου σαν εσάς. Όταν βγαίνω και σας λέω ότι ο Ηλίας Μίχος έχει πολλές φωτογραφίες με διάφορους παπάδες και διευθυντές αστυνομίας, ξέρω τι σας λέω. Δεν τα κατεβάζω το μυαλό μου. Και με τον Σαμαρά, τον Αντώνη τον Σαμαρά, η φωτογραφία ο Μίχος. Και με τον Παπούλια έχει. Και με τον Πατούλη και με τον γιο τον Πλεύρη. Και με τον Ρώμα, ο Χάρη. Και με τον Ιερώνυμο, με τον Τζέρι. Με πολλούς έχει φωτογραφίες. Με πολλούς. Αλλά εσείς εκεί, το μυαλό σας και μια λίρα. Από πού προκύπτουν αυτά που λες και από πού προκύπτουν τα νούμερα και τι ακριβώς συμβαίνει με τις φυλακές και τι ακριβώς συμβαίνει με τη μαφία και δεν είναι έτσι και όλοι είναι καθαροί. Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, έρχεται. Από πού έρχεται και μέχρι που θα πάει βρε. Φάγατε πάλι το παραμύθι του συστήματος. Αλλάξανε πάλι την ατζέντα θεμάτων και προβάλλουν αυτά που θέλουν να προβάλλουν. Το ίδιο κάνανε και με την Καριστιανού. Αλλά χάπατα. Τίποτα στον κόσμο σας. Πώς ξυπνήσαμε το πρωί, αν πλύναμε τα μούτρα μας, αν πλύναμε τα δόντια μας, που αμφιβάλλω αν το κάνετε γι' αυτό. Εδώ χθες βγήκε ο Κουρμπάτσης στον αέρα, πρώην αντιστράτηγος, πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής και είπε χαρακτηριστικά, έτσι ακριβώς όπως θα το αναφέρω, η Σακελαροπούλου είπε, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Σακελαροπούλου ήταν η πρόταση, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και μπορούν να τοποθετούν ανεμογεννήτριες σε καμένες περιοχές. Δεν πάει να έρχεται ο Παπασταύρου, ο υπουργός, στο Ρεόκαστρο και να σας λέει ότι σε καμένα δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτριες. Με τον νόμο που εισηγήθηκε η Σακελαροπούλου μπορούν. Έτσι, και από τη στιγμή που εισηγήθηκε αυτόν τον νόμο, ξαφνικά έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τότε. Γιατί τώρα έχουμε κάτι, τον Τασούλα, έχουμε τον Κακλαμάνη μες στη Βουλή, έχουμε, δες πρόεδρο τώρα, Τασούλας. Με το χαμόγελο στα στήθη, είπε στην ομιλία του, όχι με το χαμόγελο στα χείλη. Πάνε οι φαντάροι μας μπροστά, με το χαμόγελο στα στήθη. Πού ήσουν ρε Τασούλα το προηγούμενο βράδυ και ονειρεύεσαι χαμόγελα στα στήθη? Που δεν ήξερε τις ημερομηνίες της Επανάστασης. Πρόεδρο Βουλής, τον Κακλαμάνη. Τον Κακλαμάνη. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Μπουγά ο Κακλαμάνης. Που λέει... Σενιόρα Τσισιολίνα. Αυτό μου δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Βάλε λίγο, το έχουμε. Το Μπουγά θέλω λίγο ρε. Δεν το έχεις, δεν πειράζει. Να το βρούμε λίγο το τραγούδι, ναι. Που λέει στο ξεκίνημα ο Μπουγάς, αφιερωμένος στη σενιόρα Τσιτσιολίνα. Θέλω να το αφιερώσω στον Κακλαμάνη αυτό το τραγούδι. Τι συνειρμό έχω κάνει τώρα, δεν ξέρω. Πώς μου έχει κάτσει έτσι αυτό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα. Ρε παιδί μου, ώρες, κάτι άσχετους συσχετισμούς που κάνω. Α, ναι. Ω, δεν υπονοώ, μη στέλνεις τώρα μηνύμα. Όχι, δεν υπονοώ αυτό το πράγμα. Όχι ρε, πιο μεντε σε ένα λαδόνι τώρα, σταμάτα. Μη το πας εκεί, όχι, δεν προέρχεται από εκεί. η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε να κάνουμε λίγο την ανάλυση μας για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν σταματάτε να στέλνετε μηνύματα. Πριν πάμε όμως στην ανάλυση, έχω να κάνω μια αναφορά σε ένα συγκεκριμένο φίλο. Τα χαιρετίσματά μου θέλω να στείλω στον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος ασχολείται με χωματουργικά. Έχει εξκαφείς, έχει μπουλντόζες, έχει φορτηγά. Άμα δηλαδή κάποιος χρειάζεται βοήθεια για τα χωματουργικά, παίρνει τηλέφωνο τον Γιάννη Κουτσουκανίδη. Κατευθείαν. Να σας πω και το τηλέφωνο, γράφτε. Γράφτε και τηλέφωνο τώρα, γιατί μου την είπε χθες. Μου την είπε, ναι, μου την είπε. 6944, τον προσωπικό του σας δίνω. 6944, καλά να πάθει, να μάθει να λέει οι τρέλες. 6944 562903. 6944 562903. Χωματουργικά, Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Και άσε τώρα να βαράνε όλη μέρα τα τηλέφωνα. Να δούμε, θα έχει χρόνο να με παίρνει και να με λέει τρέλες? Δεν θα έχει. Ο Τοψίδης κάνει ζωάρα πάνω στη Θράκη. Ζάχαρη και μέλι. Έχει πάρει την οικογένεια, είναι και πολύτεκνος, κάνει βόλτες. Τι κι αν έχει αφημίσει στην Κωνσταντινούπολη. Τι κι αν κάνει δουλίτσες. Τι κι αν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και αναφορές σε δικαστήρια. Όλα καλά, τι μας νοιάζει μωρέ. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Το ίδιο και ο Ρουμπάτης. Βγήκαμε εδώ με τον Χατζησάβα. Υπάρχουν αναφορές και από άλλα πρώην στελέχη της ΕΥΠ που τον πηγαίνουνε τρένο. Ο 80χρονος κάνει ζωάρα δίπλα στους Άραβες. Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει κάνα χαρέμι. Γιατί υπάρχουν και κάτι αναφορές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ναι, ναι, ναι. Κάπως πρέπει η δικαιοσύνη να βρει τον Ιωάννη Ρουμπάτη και να τον ρωτήσει. Κύριε Ρουμπάτη, που κυκλοφορείτε με τα ψευδόνυμα Γιώχαν ή αλλιώς Uncle John, τι έγιναν τα τιμολόγια της υπηρεσίας? Τι έγινε με τη σεξουαλική παρενόχληση? Τι έγινε με την υπερκατανάλωση που κάνεις για να μπορείς να σταθείς? Τίποτα, ε. Η ελληνική δικαιοσύνη γιατί υπάρχει δηλαδή, για να καταλάβω, για να τιμωρεί το φτωχό και το μικρομεσαίο? Για να τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν μονάδες στα τηλέφωνα? Γιατί όσοι έχουν μονάδες και παίρνουν τηλέφωνο κάνα κονέ, τελειώνει η ιστορία. Έτσι δηλαδή το πάτε? Και να πληρώνουμε εμείς. Και να τρέχουμε εμείς. Και χάιρι να μην βλέπουμε. Μόνοι μας, κόντρα σε όλα. Έλληνες φορολογούμενοι. Και κάθε λίγο και λιγάκι να σας λένε και το πείμα και να το τρώτε. Και να τρώγατε και μόνο το πείμα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τις ποινικές διώξεις σε πρώην στελέχη τη ΕΥΠ για κάτι πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Θέλω να ασχοληθώ με αυτούς τους 14 δημοσιογράφους που έχω ανακαλύψει που είχαν παρεδώσει με την ΕΥΠ. Ναι, είναι είδηση αυτό. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι ακούνε την εκπομπή, έχω ανακαλύψει 14 δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν παρεδώσει με στελέχη της ΕΥΠ. Και έχω ανακαλύψει ότι υπήρχαν και κάποιες πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Όλα αυτά από τα απόρριτα κονδύλια. Γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σύμφωνα με τον νόμο 3649 του 2008, προκειμένου να διασφαλίζεται η εθνική ασφάλεια και επιχειρησιακή, λειτουργεί με εχεμήθεια. Και δεν πρέπει να λέει πολλά για να μην γνωρίζουν πολύ πολλά. Έλα όμως που ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Έρχομαι.

0: Τώρα μαθαίνουμε επίσης ότι το Υπουργείο Ενέργειας έδωσε το εντάξει για την αδειοδότηση σε ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο στο Νότιο Πύλιο. Στις 10 Αυγούστου έχει αναρτηθεί μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζουν να χτίσουν στο Πύλιο, ξαναλέω. Πρόκειται για ένα έργο της εταιρείας Green Repower στις θέσεις Πετρογούρνα, Σταύρος και Ψηλή Ράχη, στις δημοτικές ενότητες Σιπιάδος και Αργαλιστής του Δήμου Νότιου Πυλίου. Το έργο σας ενημερώνω εκεί στο Πύλιο, ανοίξτε τα αυτιά σας, κάτω τα πλατάνια στη σκιά. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 9 ανεμογεννητριών, General Electric, 5,3 μεγαβατόρες, συνολικό ύψος 180 μέτρα. Και οι ανεμογεννήτριες και τα έργα χωροθετούνται σε περιοχές δασικού χαρακτήρα, εκεί στο Νότιο Πύλιο. Επίσης το έργο βρίσκεται κοντά σε χωριά, 1,5 χιλιόμετρο από το Προμύρι, 4,5 χιλιόμετρα από τον Λάφκο, 1,3 χιλιόμετρα από την Πάλτσι και 1,8 χιλιόμετρα από την Λυρή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό εκεί πέρα στο Νότιο Πύλιο? Υποβάθμιση δασικής βλάστησης. Καταστροφή με λίγα λόγια. Σημαίνει κατακερματισμός των οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σημαίνει αλλίωση του εδάφους και του ανάγλυφου του βουνού. Και φυσικά και οπτική αλλίωση όλου αυτού του τοπίου. Όπως επίσης θα επιβαρύνουν και το οδικό δίκτυο με βαρέα οχήματα. Όπως επίσης σιγά σιγά θα υπάρχει και μια απότομη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, που θα έχει συνέπειες στην καλλιέργεια και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και ξέρω ότι η οικονομία σας βασίζεται στο φυσικό τοπίο. Τα δάση, τις ελεύθερες παραλίες, την πεζοπορία, τον αγροτουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, γιατί έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε χωριό εκεί στο Πύλιο. Πώς το ακούτε αυτό? Θα μετατραπούν τα βουνά σας σε μεγάλης κλίμακας ζώνες ενεργειακής παραγωγής. Θα αλλάξει τελείως η φυσιογνωμία της περιοχής και δεν νομίζω να υπάρχουν μετά άλλες προοπτικές ανάπτυξης. Ο Δήμος, πρέπει να το αναφέρω αυτό, έχει εκφράσει επανειλημμένα την πλήρη κατηγορηματική αντίθεσή του σε όσα συζητάμε. Από το 2002 έχει τοποθετήσει την άποψή του ο Δήμος αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο. Αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, από ό,τι φαίνεται, δεν καταφέρνει αυτό που πρέπει. Και αυτοί αρνήθηκαν. Και η περιφέρεια της Θεσσαλίας αρνήθηκε. Και όλους αυτούς μαζί, πολίτες, φυσικό περιβάλλον, άγρια ζώα, τον δήμαρχο, τους δήμους, τους περιφερειάρχες, την περιφέρεια Θεσσαλίας, όλους αυτούς μαζί, το Υπουργείο Ενέργειας τους έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τους έφτισε στα μούτρα μεταφορικά. Γιατί τους αγνόησε όλους επιδεικτικά. Και έβγαλε άδεια για ανεμογεννήτριες. Ποια θέλω της τοπικής κοινωνίας και ποιο μέλλον. 9 ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πύλιο με νταϊλίκι. Με νταϊλίκι, κατάλαβες? Γιατί αυτό είναι το καθεστώς του Μητσοτάκη. Και από ποιους στηρίζεται? Από αυτούς που σφίγγουν το χέρι στον Αλγκολάνη, τον τρομοκράτη της Συρίας, που τον κάνανε πρόεδρο. Μια σάπια κοινωνία εθισμένη στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα. Εθισμένη στη δίθεν μαγιά. Εθισμένοι στο να θαυμάζουν ηλίθιους. Το ξέρετε ρε, ότι στην Αμερική η Meta θα δώσει περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε 29 πολιτείες, γιατί τα παιδιά ήταν εθισμένα στο Facebook και στο Instagram. Θα πληρώσει αποζημίωση 16 δισεκατομμύρια δολάρια η Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 29 πολιτείες. Συγγνώμη, εθισμένα τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Στην Ελλάδα δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κανένας αποζημίωση? Ποιος? Καμιά μίζα μπορεί. Αποζημίωση δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βγαίνει ο Bill Gates, μιας και που μίλησε για την κοινωνία, και λέει ότι μελλοντικά δεν θα τους χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι πλέον χρήσιμοι οι άνθρωποι. Και εκεί λέει θα αποφασίσουμε εμείς τι θα γίνει. Ο Bill Gates το είπε αυτό. Δηλαδή θα αποφασίσουν αυτοί τι? Αν θα ζούμε ή αν θα πεθάνουμε? Αν θα είμαστε εμείς οι εργάτες ή η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη σε κάποια ρομπότ? Και ποιοι θα μείνουν στην τελική σε αυτό τον πλανήτη? Και ποιοι θα φύγουνε μέσα από κάποιους ιούς ή κάποιους εμβολιασμούς ή κάποιες πανδημίες ή κάποιες φυσικές καταστροφές? Δεν είναι φοβερό? Και κάποιοι λένε είσαι συνωμοσιολόγος. Υπάρχουν και πολλοί που με βρίζουν πίσω από την πλάτη μου. Και επειδή χθες έμαθα για ένα συγκεκριμένο ότι λέει πολλά πίσω από την πλάτη μου, και επειδή ξέρω ότι με ακούς, άκου αδερφέ, έχω μάθει ποιος είσαι και τι λες. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν με γνωρίζεις καν και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς. Άμα κάποιος έχει πρόβλημα και θεωρεί ότι είναι άντρας, με παίρνει τηλέφωνο και λύνει το πρόβλημά του. Το να μιλάς πισόπλατα σε τρίτους σε κάνει γυναικωτό. Και είστε πολλοί εσείς οι γυναικωτοί. Πάρα πολλοί. Επίσης δεν μπορώ αυτές τις συμπεριφορές τις ανώριμες. Σαν μωρά. Θυμώνετε και γκρινιάζετε. Πηγαίνετε στη Μύκονο ρε, να φοράτε φούστα. Παρεμπιπτόντως, ικανοποιημένοι από τη φετινή τουριστική σεζόν δηλώνουν οι έμποροι ναρκωτικών της Μυκόνου. Βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω για εσάς, αυτοί λέει δουλέψανε πάρα πολύ. Η αστυνομία, τι να κάνει και η αστυνομία. Μάλλον είναι και αυτή στο κόλπο. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται χαμός στη Μύκονο από τα ναρκωτικά και κανένας δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Εκτός κι αν κάνει και δεν το γνωρίζω. Μια άλλη είδηση που μου προκάλεσε γέλιο και ταυτόχρονα και αγανάκτηση, και ξαφνικά από το πουθενά πήγε και το μυαλό μου στον κύριο Παπανικολάου, για να τα λέω όλα. Κύριε Παπανικολάου, δεν ξέρω τώρα αν ακούτε σήμερα την εκπομπή. Συνήθως την ακούτε, πάρα πολλές φορές βγαίνετε εδώ και ως καλεσμένος. Μιλάω για το γιατρό. Έχει σκοπό ο Άδωνης Γεωργιάδης, κύριε Παπανικολάου, να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως έχουν ονομάσει και το Γενικό Κρατικό Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Σας το λέω εγώ να το πάρετε χαλαρά. Μην το ακούσετε από κανέναν άλλον. Θέλει να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέκδοτο είναι. Καθαρά, ξεκάθαρα, ανέκδοτο. Έτσι θα αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας. Ρε τι ζούμε. Έχουμε τη σενιόρα της Σιωλίνα. Δώσε λίγο σενιόρα της Σιωλίνα.
1: Μια και βρεθήκαμε απόψε στο κέντρο σας στον Καναδά.
0: Δώσε το λίγο.
1: Θέλουμε ένα τσιφτετέλι. Για τη σινιόρα Τσιτσιολίνα.
0: Για τη σινιόρα Τσιτσιολίνα, Κακλαμάνη!
1: Για τη σινιόρα Τσιτσιολίνα.
0: Κακλαμάνη!
1: Ας το πω, δεν παιδικό. Τσιφτετέλι πάμε. Θα χορέψει σενιόρα Τσιτσιολίνα. Belly dance. Come on, ladies.
0: Δεν έχουμε να σας δώσουμε παλάτια και λεφτά.
1: Έλα στην πίστα, come on. Λάτα.
0: Σενιόρες Τσιτσιολίνες.

0: Τι λέει! Τι λέει!
1: Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς.
0: Στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς!
1: Θα μας τρελάνεις απόψε όλους. Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς.
0: Τους τρελάνες όλους, σενιόρα Τσιολίνα! Κακλαμάνι δώσε!

αλλά δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Γι' αυτό θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσουμε το τραγούδι στο τέλος, γιατί έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Έτσι. Σας έκοψα τη χαρά τώρα. Πάνω που πήρατε μπεγλέρι και βάλατε ουίσκι, τα περιμένετε. Αποκαλυπτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ευρυσμού, της ΔΑΕ, δείχνουν ότι όλα αυτά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης ως τον κύριο παράγοντα εκδήλωσης αυτών των καταστραφικών πυρκαγιών. Μιλάμε για το φετινό καλοκαίρι. Ειδικότερα από την 1η Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου, τα συνολικά καμένα στρέμματα στη χώρα μας είναι περίπου το 78,3%. Το 78,3% από τα καμένα στρέμματα προέρχεται από αυτές εδώ τις βλάβες. Από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Που συνήθως υπεύθυνος για αυτά είναι ο ΔΔΕ. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά καμένα στρέμματα που ξεκίνησαν, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, από μια κολόνα της ΔΕΗ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε όλους αυτούς είναι, όταν το 78% των καμένων εκτάσεων έχει ως έναυσμα τη σπίθα από την κολόνα της ΔΕΗ ή από το δίκτυο το οποίο θα έπρεπε να έχει ελέγξει ο ΔΔΕ, δεν θα έπρεπε να δώσουν αποζημίωση. Ρωτάω! Δεν θα έπρεπε η ΔΕΗ ή ο ΔΔΕ να αποζημιώσουν το ελληνικό κράτος ή όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους. Η κολόνα της ΔΕΗ πετάει σπίθα, κόβεται το καλώδιο, δεν ξέρω και εγώ τι παθαίνουν, ζεσταίνονται, σκάνε, κάνουν, ράνουν και παίρνει φωτιά και καίγεται το σπίτι μου. Δεν πρέπει να με αποζημιώσει η ΔΕΗ. Ρωτάω, δεν έπρεπε να ελέγξει? Δεν πρέπει να είναι προληπτική? Ο ΔΔΕ δεν θα πρέπει να έχει καθαρίσει ώστε να μην πάρει κάτω από την κολόνα, ας πούμε, το δέντρο? Και απ' την άλλη, και η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος δεν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ αυστηρή απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς, σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτές τις εταιρείες? Συζητάμε δηλαδή για το τι έκανε η πυροσβεστική, για το αν υπάρχει προσωπικό στην πυροσβεστική. Συζητάμε για τα μέτρα αντιμετώπισης και καλά κάνουμε. Αλλά να μην συζητήσουμε λίγο και για το βασικό πρόβλημα, να μην συζητήσουμε για το από πού ξεκινάει η πυρκαγιά, πώς δημιουργείται? Δεν τα λέω εγώ έτσι αυτά, αυτά τα λέει, σας λέω, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ευρυσμού, ότι τα δίκτυα ηλεκτροδότησης είναι ο κύριος παράγοντας της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πάλι να ψάξουμε τους εισαγγελείς, πάλι να ψάξουμε τη δικαιοσύνη, πάλι να αναρωτιόμαστε μόνοι μας τι έγινε στην επταετία Μητσοτάκη. Στον Εύρο το 2023 στην Αλεξανδρούπολη εκεί στην Ταδιά κάηκαν 966.000 στρέμματα. 966.000 στρέμματα. Στη Βόρεια Εύβοια που μας έλεγε χθες ο κύριος Κουρμπάτσης ότι υπήρξε εμπρισμός και έχει γεμίσει η Εύβοια ανεμογεννήτριες και ολικά πάρκα των φίλων του Μητσοτάκη, το 2021 κάηκαν 518.000 στρέμματα. Στην αρχαία Ολυμπία κάηκαν 184.000 στρέμματα. Στη Ρόδο 177.000 στρέμματα. Στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική 140.000 στρέμματα. Στα Δερβενοχώρια 112.000 στρέμματα. Στη Δυτική Αττική 100.000 στρέμματα. Στην Πεντέλη το 2024 85.000 στρέμματα. Στο Τατόι, στη Βαρυπόμπη, στην Πάρνηθα 85.000 στρέμματα. Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Να πούμε για το Ρεόκαστρο, για τη Φιλοθέη, για τη Λυτή. Να πούμε για τα εργοστάσια. Γιατί θέλετε να πούμε? Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει την κολόνα να πετάει σπίθα και να παίρνει φωτιά το χωράφι. Και από εκεί να επεκτείνεται η φωτιά με έναν αέρα να πολεμάνε οι πυροσβέστες να τις σβήσουν, να μην μπορούν να τα καταφέρουν γιατί έχουμε νοικιάσει η Έριξον
και δεν έχουμε αγοράσει αεροπλάνα, σαν αγοράσει αεροπλάνα, σαν

μέχρι να πάνε να γεμίσουνε και να ξανάρθουν από τη λίμνη. Άιντε δώσ' του πάλι φούντωνε η φλόγα. Μία και καλή ήθελε. Δηλαδή τι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η λογική το λέει. Με τα λάστιχα τώρα και με τα φτιάρια και με τις τσάπες καίγονται τα πεύκα. Πού θα τα σβήσει τα πεύκα με το ρετσίνι και τις κουκουνάρες. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε, μας είπε χθες ο κύριος Γκουρμπάτσης, στα εναέρια μέσα. Και πού θα βασιστούμε, ρε αδερφέ. Στους 5.000 πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλη την Ελλάδα. 5.000 με 6.000 πυροσβέστες είναι ενεργοί για να πάνε να σβήσουν φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσα λεπτά παίρνει ένας πυροσβέστης και πόσα παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή. Δείτε, δείτε να καταλάβετε. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός τώρα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά γιατί δεν θα ακούσετε εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλο ανέκδοτο. Ο άνθρωπος είναι γιος Πρωθυπουργού. Είναι βουλευτής επί 22 χρόνια. Υπήρξε υπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει. Α, έγινε και Πρωθυπουργός. Ναι, είναι και Πρωθυπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει, παιδιά. Η χώρα λέει δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού και της οικογενειοκρατίας. Δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθρέφτη σπίτι, να πάει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί τι στο καλό λέει. Τα εκπροσωπεί όλα και το... Και αυτό που λέει για το βαθύ κράτος και για το ρουσφέτη και για τον πολεοκομματισμό και για την οικογενειοκρατία. Δεν ξέρει τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζετε. Δεν ξέρει τι έγινε με τις υποκλοπές. Δεν ξέρει τι έχει γίνει με τους πάτσιδες. Με τους λαζαρίδιδες. Μια χαρά ξέρει. Απλά κάνει την παλαβή. Και το έχει. Έχει μούρι παλαβής. Έχει μούρι παλαβής. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Γιατί το ΕΣΥΡΟΥ από ό,τι φαίνεται θέλει να ρίχνει προστήματα κάθε μήνα. Πρόστιμα μωρέ, εντάξει, πρόστιμα κάθε μήνα. Λαϊκό παιδί είμαι, όπως θέλω μιλάω, ό,τι θέλω λέω και λάθη κάνω. Δεν έχουμε ώρα φιλολογίας εδώ. Έχει μούρι παλαβής. Το πουλάει καλά, το ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γνώριζε το Μαρινάκι. Δεν ήξερε τον ανιψιό του. Δεν ξέρει κανέναν, δεν θυμάται τίποτα. Και οι εισαγγελείς λένε ναι. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Ας κάνουμε μια αύξηση στον εαυτό μας της τάξης 35% πάνω στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι δεν είναι. Γιατί για κτέρνα, τι έχετε να πείτε, ρε παιδιά, που μαδάει κυριολεκτικά τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ. Εγώ σας έχω προειδεάσει για το ιδιωτικό νερό εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα την ίδια ώρα που κυβερνητικοί περνούν το νομοσχέδιο όπου όλοι οι ΙΔΑ την υπόρρη της χώρας πάνε στα χέρια της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και έχουμε συγχωνεύσεις, η ΓΕΚ Τέρνα και η Πέριξ φυσικά αυτής τι κάνουνε. Μα δουν το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Έχω κάνει μία έρευνα για όλο αυτό που συμβαίνει με το ιδιωτικό νερό και έχω καταλήξει σε κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν ασχολούνται. Τον τελευταίο χρόνο η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει, σας το έχω ξαναπεί, σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Και έχουν αποκτήσει σημαντική στρατηγική θέση. Γιατί τώρα? Γιατί επενδύει στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό, σε ένα κοινωνικό αγαθό, που η κυβέρνηση διαρριγνύει κανονικά τα ημάτια της και θέλει να το κάνει ιδιωτικό, αποκρατικό, που τους ενοχλεί που είναι η τιμή φθηνή και προσιτή και θέλουν να παίξουν το ίδιο κόλπο με το ίδιο μοτίβο όπως παίξανε με το ρεύμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπήρχε ένα πακέτο μετοχών 9,71%. Το είχε ο γνωστός Τζον Πάουλσον,

0: είναι οι μετοχές της ADAP. Το 10% πες ρε παιδί μου για να το καταλαβαίνεις. 10% είχε ο Τζον Πάλσον από την ADAP. Είχε κάνει μια επένδυση μέσα από το χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσω μιας θυγατρικής της Urban Services. Έδωσε 103 εκατομμύρια ευρώ, 10 ευρώ δηλαδή αναμετοχή. Με την αγορά πακέτου 10 εκατομμύρια μετοχές, 10 εκατομμύρια 648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος, ο Αμερικανός αυτός επενδυτής πούλησε τα ποσοστά του, το 9,71% που είχε στην ADAP, στον όμιλο Γεκ Τέρνα. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον όμιλο Γεκ Τέρνα, έτσι. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γεραπετρίτης και πάει λέγοντας. Φίλοι του Μητσοτάκη. Συνεργάτες του Μητσοτάκη. Τον ίδιο μήνα η Γεκ Τέρνα αποκτά επιπλέον ποσοστό 2,81% της ADAP από ένα, βρετανικό επενδυτικό φαντ. Τώρα, το Μάρτιο αυτό, το 2026. Δώσανε 29,1 εκατομμύρια ευρώ για το 2,81%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην ADAP σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας στον κλάδο αυτών των υποδομών και της διαχείρισης του νερού. Τι θέλει όμως η Αλεπού από το παζάρι και αγοράζει 13% της ADAP? Το τι θέλει το μαθαίνουμε αυτές τις μέρες, μέσα από αυτή την έρευνα που κάνω. Γιατί τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές που σας ανέφερα, έρχεται η κυβέρνηση να περάσει στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΤ τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Τι είχε η ΓΕΚ Τέρνα? Μαντικές ικανότητες είχε και το ήξερε αυτό? Όχι. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Εκτός άμα η ΓΕΚ Τέρνα ήταν η πυθία στο μαντίο του Μαξίμου. Ένας από τους ισχυρούς άντρες της ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής. Το ξέρετε το Μιχάλη Γουρζή ποιος είναι? Ο Μιχάλης Γουρζής λοιπόν τυχαίνει να είναι πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα. Μισό αιώνα σχεδόν έχει συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με αυτή την εταιρεία. Και σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στη ΓΕΚ Τέρνα, εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία Τέρνα το 1977 και ανέλαβε ως επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου για μεγάλα έργα υποδομής. Και από το 2002 μέχρι σήμερα αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα. Τέρνα ΕΕ. Και της ΓΕΚ Τέρνα ΕΕ. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος του ομίλου. Το 2011 μέχρι το 2023. Και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής Κατασκευαστικής Εταιρείας της Τέρνα. Το 2019 μέχρι το 2003. Σας λέω τώρα στοιχεία από την έρευνα. Σήμερα τώρα που μιλάμε παραμένει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας. Και επενδύει. Επενδύει χρήματα σε μετοχές της εταιρείας. Και σε αγορές πακέτων μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο. Εδώ έχουμε δύο τινά. Πρώτον, σοβαρότατες ενδείξεις επιλεκτικής ενημέρωσης για τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία αγοράζει μετοχές και όλο τυχαίως τρεις μήνες μετά η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που περνάει στο ενεργητικό της όλους τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση της Νοτίου Ελλάδος. Και έχουμε και την αύξηση των τιμολογίων όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τότε οι μετοχές της ADAP θα εκτιναχθούν. Τότε οι μετοχές της ADAP θα πάνε στο Θεό. Για την ακρίβεια έχει ήδη εκτιναχθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από τότε που αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα τις μετοχές. Παρουσιάζει μία άνοδο κατά 10,59% η μετοχή της ADAP. Και παρουσιάζει φυσικά έτσι μια έντονη κινητικότητα Έρχονται πολλοί να αγοράσουν, έρχονται πολλοί να φέρουν χρήμα. Να προλάβουν πριν κάνει τον μπαμ στο χρηματιστήριο η ΕΙΔΑΠ. Εύκολο, άκοπο χρήμα. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα. Ποια οικονομική εισαγγελία που πετάει χαρταετό, ποιο ελληνικό καλοκαίρι και ποιος τουρισμός. Κυβέρνηση σε συνεννόηση με εταιρεία του πεθερού του Γεραπετρίτη φέρνει νομοσχέδιο για να αυξηθεί η τιμή των μετοχών και για να μπορέσουν να κάνουν ιδιωτικό το νεράκι μας και αύριο μεθαύριο να σας στραγγίζουν οι 5-6 εταιρείες που θα πάρουν άδεια για να μπορούν να σας πουλάνε το νερό του πλανήτη. Το κοινωνικό αγαθό, λες και δεν έχει δικαίωμα ο καθένας από εμάς να πιει νεράκι. Λες και δεν το ξέρεις. Το ίδιο έγινε και με τη ΔΕΗ. 100 φορές τα ίδια, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε. ΔΕΗ, τι σημαίνει το ΔΕΗ. Βγες έξω να ρωτήσεις 15 ανθρώπους τυχαία, τι σημαίνει το ΔΕΗ. Οι μισοί δεν θα ξέρουν, αλλά θα έχουν άποψη για όλα. Και θα σου πούνε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει ο άλλος, θα μας σώσει ο παράλλος. Πώς θα σας σώσει, δεν ξέρουμε πώς θα μας σώσει, αλλά μας αρέσει το κούρεμα. Μας αρέσει που πουλάει μούρι. Πώς θα σας σώσει ρε. ΔΕΗ σημαίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια λάχανα, δημόσια. Αφού έχει γίνει ιδιωτική η ΔΕΗ, γιατί δεν λέγεται ΙΕΗ, ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και πώς μπορούν όλοι αυτοί και έχουν άδεια να σας πουλάνε σας ρευματάκι, ενώ υπάρχουν τόσες ΑΠΕ, τόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δημόσιο έδαφος. Έχετε βάλει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα στα ελληνικά βουνά και στις ελληνικές πεδιάδες. Κάποια είναι ιδιωτικά. Οκ. Okay. Αυτά όμως που είναι πάνω στα βουνά δεν ανήκουν σε κανέναν, γιατί το έδαφος εκείνο ανήκει στο δασαρχείο. Και ο Έλληνας δεν έχει φθηνότερο ρεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί οι έξι που πήρανε άδεια να μπορούν να πουλάνε ρεύμα? Φίλοι του Μητσοτάκη κι αυτοί. Θα βγει αύριο μεθαύριο μια εταιρεία που θα πουλάει νερό, δεύτερη εταιρεία που θα πουλάει νερό, τρίτη εταιρεία που θα πουλάει νερό. Και όλες αυτές τις εταιρείες θα τις έχουν φίλοι του Μητσοτάκη. Και ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ? Ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ ή το παίζετε μόνο ξερόλες? Και περιμένετε να σας πούνε τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κανάλια ποιος θα σας σώσει και ποιος είναι ο εθνοσωτήρας. Ακούστε φίλοι μου. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτή την κοινωνία να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Δηλαδή να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάζουν τιμή για να μπορούν να έχουν πελατεία και έτσι κάπως ανταγωνίζεται μια εταιρεία την άλλη και πέφτει η τιμή. Όταν μιλάμε για καρτέλ, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν συνεννοηθεί όλες μεταξύ τους, μιας και διαχειρίζονται το μονοπόλιο, στο ρεύμα για παράδειγμα, κάθονται στο ίδιο τραπέζι αυτοί που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες και λένε ακούστε, θα τους μαδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουμε τιμή. Θα την πάμε την τιμή στο Θεό. Θα τους αρμέξουμε. Γιατί τα καρτέλα αποτελούν τη χειρότερη μορφή αγοράς. Δημιουργούν συγκεκριμένες οικονομίες και συγκεκριμένες τιμές που αποφασίζουν όλοι μαζί. Και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτό σημαίνει καρτέλ ενέργειας. Έχουν αποφασίσει αυτοί που είναι μέσα στο παρεάκι να ανεβάσουν ψηλά τον πύχη και τις τιμές και να είσαι υποχρεωμένος να τους πληρώνεις. Θες δεν θες. Μπορείς χωρίς ρεύμα, δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά πρέπει να στήσεις ολόκληρο δίκτυο με μπαταρίες, με τέτοιο, με φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Τώρα, τι άλλο. Υπάρχουν και πολλοί οι μεσάζοντες, οι κοινοί, οι οποίοι εκεί να δείτε πώς κλέβουν. Εκεί να δείτε. Τώρα που το θυμήθηκα, υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Εκεί στο Μάχη FM 99 και 8. Υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Δεν μιλάω για το Σιριζέο, της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ο οποίος παλαιότερα είχε αναλάβει σαν θερμοϊδραυλικός και ψυκτικός την επισκευή των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά εκεί στην Αθήνα. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε ένα χωριό. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Η Αθήνα είναι λίγο πιο περίπλοκη, πιο μεγάλη. Ψάχνω να βρω έναν Αρβανίτη. Αν ακούει ο Αρβανίτης, θα με πάρει τηλέφωνο, να με προλάβει. Γιατί άμα μπορέσω και ανακαλύψω ποιο είναι το μικρό του και ποιος είναι αυτός ο Αρβανίτης της Νέας Δημοκρατίας, θα τεινάξω την μπάνκα στον αέρα, να ξέρετε. Έχω στοιχεία στα χέρια μου για έναν Αρβανίτη νεοδημοκράτη, ο οποίος ήταν στον τομέα της επισκευής των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Και από ό,τι έμαθα, για να σας βοηθήσω εκεί στην Αθήνα και να με βοηθήσετε κι εσείς, έχει και διαφημιστική εταιρεία αυτός ο Αρβανίτης. Έχει και διαφημιστική εταιρεία. Και τι έκανε ρε αυτό το τσακάλι, όπως με ενημέρωσαν, και θα το διασταυρώσω όταν βρω το μικρό του όνομα, γιατί θα ψάξω όλες τις συμβάσεις. Όλες τις συμβάσεις θα ψάξω, αν με βοηθήσετε οι Αθηναίοι να βρω το μικρό του όνομα. Έχει διαφημιστική εταιρεία και έχει αναλάβει να επισκευάσει δημόσιες δομές στα κλιματιστικά. Και τι έκανε ρε ο μάγκας, όπως μου είπανε. Θα το διασταυρώσω, σας λέω. Δεν το λέω ότι έχει γίνει. Θέλω όμως να δω αν έχει γίνει, γιατί μου το είπε κάποιος. Θέλω να κάνω μια έρευνα. Να ψάξω, να βρω. Ισχύει ή δεν ισχύει. Μάλλον είχε τέχνη στο καπέλο ο συγκεκριμένος. Είχε τέχνη στο καπέλο. Δηλαδή, έλα εδώ, εσύ που είσαι ψυχτικός, πόσο θέλεις για να επισκευάσεις τα κλιματιστικά? Δεν πήγαινε ο ίδιος, έπαιρνε άλλον. Του έλεγε, ας πούμε, ο ψυχτικός, για να τα επισκευάσω όλα θέλω 4 χιλιάρικα. Ωραία. 14 χρέωνε. 10 χιλιάρικα τσέπη. Έτσι μου είπανε. Θα το διασταυρώσω. Μην τον κατηγορήσω και το συκοφαντήσω τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι κακό να κάνουμε μια έρευνα, αφού η ελληνική αστυνομία πετάει χαρταετό, η οικονομική εισαγγελία κάνει τραλαλή τραλαλό και ο Πιτσιλής πίνει ποτάκια της ΑΔΕ με το Μητσοτάκι στην Κρήτη. Ο Γρηγοράκης θέλει να ασχοληθεί. Και μη σκεφτείτε να στείλετε κανένα μπράβο. Γιατί άλλος που έστειλε μπράβο να έρθει να μου μιλήσει, ήρθε ο μπράβος και μου είπε μπράβο. Και του λέω, καλά ρε, μας δουλεύεις. Τόσο αναβολικά, τόση γυμναστική, ήρθες εδώ να πουλήσεις νταϊλίκι. Επειδή σε έστειλε ο άλλος και ήρθες να με πεις τα κρυφά μπράβο. Σαν μπράβος. Και τι να κάνω, μου λέει. Στείλτε, άμα θέλετε μπράβους. Στείλτε τους. Να μάθουνε κότσαροι. Αλλά εγώ θα βρω τι καπέλα βάζατε και θα τα βγάλω στη φόρα. Αρκεί οι Αθηναίοι να με βοηθήσουν με το όνομα. Δεν θέλω κάτι άλλο, γιατί ψάχνω Αρβανίτη, Αρβανίτη και βρίσκω μόνο τον μπακαλιάρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παντού όπου πατάω Αρβανίτη μου πετάει τη μάπα του. Τι έχει κάνει? Έχει δώσει λεφτά, να πούμε, στο Google και στις υπόλοιπες εφαρμογές? Όπου πατάς Αρβανίτη να πετάει μόνο αυτός είναι Αρβανίτης δηλαδή? Δεν κρατιούνται οι ακροατές. Θέλουν να ακούσουν, λέει, τη σενιόρα Τσιολίνα. Εντάξει, είπαμε, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο Κακλαμάνι. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Focus FM 103,6, δεν έχω και χρόνο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα Αιτωλοά Καρνανία 101,7. Ράδιο Ιωάννη 98,4. Ράδιο Χαλκιδική 98,8. Flash Κρήτης 95,8. Νότος News 97,8. Και δώσ' του και 8. Και πήγε και 58. Δώσε σενιόρα τη Σιωλίνα και επανέρχομαι. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Δώσε τη Σιωλίνα, δεν κρατιούνται αφού μας έχουν πρίξει να πούμε.
1: Όσοι στο κέντρο σας στον Καναδά, θέλουμε ένα τσιφτετέλι για τη σενιόρα τη Σιωλίνα. Παιδιά, stop το ζεμπέκικο. Τσιφτετέλι πάμε. Θα χορέψει η σενιόρα τη Σιωλίνα. Belly dance.
0: Αφιερωμένο στον πρόεδρο της Βουλής, στον Νικήτα Κακλαμάνη.
1: Έλα.

0: Gracias, señora.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη φωτιά στοιχείο σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Υπενθυμίζεται ότι και χθες Τετάρτη είχε ξεσπάσει φωτιά επίσης σε δασική έκταση στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην Δεσκάτη. Μάχη με τις φλόγες και στην Εύβοια, στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία. Συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα και για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χοδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Με περαιτέρω μείωση στις τιμές του πετρελαίου, αντέδρασαν οι αγορές σήμερα στις προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να ανοίξουν τα στενά τορμούς και να περιορίσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό. Ξεκινούν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν περιθώριο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη άνευ προηγουμένου, εξελίσσεται η ανθρωπιστική τραγωδία που καταγράφεται στη συνοριακή Μεθόριο μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς οι καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν ολόκληρα χωριά και ορεινούς οικισμούς στην περιοχή των Ιμαλαϊών. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 270 ανθρώπων. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευτεί και αγγίζει τους 1.500, ανάμεσά τους τουρίστες, ορειβάτες και ταξιδιώτες.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα δώσουν εμπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ νυχτερινές ώρες απόψε οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά, η άνεμη μεταπλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
11: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, στα Ιωάννινα στους 98 και 4, στη Χαλκιδική στους 98 και 8, στο Ηράκλειο στους 95 και 8, στη Ρόδο στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677 να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Πριν πάω όμως στις γραμμές, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα. Διότι θυμάμαι. Ένα λεπτάκι, φίλε μου, στη γραμμή να περιμένεις. Περίμενε ένα λεπτό στη γραμμή. Θυμάμαι πού βασίστηκε το καταδικαστικό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Βασίστηκε στην ανελευθερία του τύπου, στη δολοφονία του Καραϊβάζ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στις εξοντωτικές αγωγές απέναντι σε δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι και σε μένα έχουν έρθει πάρα πολλές μηνύσεις. Μην ξεχνάτε ότι μου έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι με κυνηγάνε και ότι έχω δικαστήρια. Και έχω νιώσει στο πετσί μου τι πάει να πει εξοντωτική αγωγή. Βασίστηκε επίσης στην εκτεταμένη αστυνομική βία. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίρνουν και λένε πείτε αυτό, πείτε εκείνο, πείτε το άλλο στα συστημικά μέσα ή διώχτε αυτό το δημοσιογράφο. Γιατί πήγε κόντρα στον Άδωνη. Φυσικά και σε ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος γνωρίζει. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη.
12: Καλησπέρα φίλε μου.
13: Έλα, ο Δημοσθένης είμαι.
12: Έλα, Δημοσθένη, καλά είσαι.
13: Να πούμε και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, σήμερα παίζει 8 η ώρα.
12: Καλή επιτυχία.
13: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, επειδή ακούω τόσο καιρό για κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή εννοείται δεν είχαμε ποτέ, έτσι. Μας την κάνανε την κλιματική αλλαγή. Και έχω τόσο όλα τα δάση της χώρας. Για να βάλουν αυτές τις ανεμογεννήτριες. Φίλε μου.
12: Ο κύριος Γκουρμπάτσης χθες το είπε ξεκάθαρα ότι υπήρξε εμπρισμός στην Εύβοια και είδαμε στην Εύβοια μετά τι αιωλικά πάρκα έχουν στηθεί. Και το είπε και ξεκάθαρα το ότι δεν μπορεί να ανέβει μια ανεμογεννήτρια η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή μέσα από ένα τόσο πυκνό δάσος. Εξυπηρετεί τον άνε καμένο.
13: Το άκουσα, επειδή σας ακούω καθημερινό, είμαι ακροατής καθημερινός. Λοιπόν, και επειδή στα καμένα συμφέρει την εταιρεία να ανεβάσει την ανεμογεννήτρια, αυτό είπε, γιατί είναι πιο οικονομικά τα έξοδα. Είναι σχεδόν μηδενικά. Το ότι να ανοίξουν αντιπυρική ζώνη ή η διάνοιξη δρόμου για την ανεμογεννήτρια.
12: Ναι.
13: Καταλάβατε.
12: Έτσι, ναι. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη.
13: Έγινε, σε ευχαριστώ
12: καλό
13: πολύ.
12: Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλησπέρα. Υγεία, παρακαλώ, στον επόμενο.
14: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
12: Καλησπέρα.
14: Άκουγα προηγουμένως που έλεγες ότι δεν έδωσαν σημασία στην άρνηση της περιφέρειας και των δημάρχων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πύλιο. Σε ένα βίντεο θα σου πω μετά σε ποια ιστοσελίδα το βρήκα.
12: Δεν χρειάζεται να μου πείτε.
14: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
12: Δεν με αφορά ποια είναι η ιστοσελίδα. Πείτε μου τη διαβάσετε να σας πω αν είναι αλήθεια.
14: Ναι, δεν μπορώ να το πω όλο. Είναι εξυγκλονιστικό. Το τελευταίο θα πω που μίλησε.
12: Τρίτη ώρα έχουμε το τραπεζικό εσείς που ρωτάτε. Πάμε.
14: Είπε ο Μητσοτάκης, οι δούλοι δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις. Εμείς είμαστε οι δούλοι.
12: Α, ναι, είμαστε οι δούλοι.
14: Αυτό το βίντεο θα ήθελα να τα...
12: Στείλτο μου, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3, δεν με ενδιαφέρουν τα βίντεο. Καθένας κάνει και από ένα βίντεο να μου στείλετε βίντεο. Όλη μέρα μου στέλνουν βίντεο. Τι να κάνω, πόσα βίντεο να δω. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, στο νότιο πύλιο θα στήσουν ανεμογεννήτριες. Παρακαλώ.
11: Χαίρετε.
12: Γεια σας.
11: Καταρχήν να πω το εξής. Όταν λείπει η δικαιοσύνη, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Όταν η δικαιοσύνη λείπει πραγματικά και η αληθινή δικαιοσύνη, και όταν υπάρχει το εξής, μας το είπε και πάρα πολύ έντονα, ότι στους εξουσιάζοντες θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα,
12: ναι,
11: να είναι πάνω από την δικαιοσύνη και να μην υπάρχει για αυτούς καμία σχέση.
12: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
11: Όχι.
12: Γιατί το πιστεύετε αυτό?
11: Διότι δεν μπορεί ο απλός πολίτης να πάει κάπου και να διαμαρτυρηθεί, να παραπονηθεί. Ή δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, και οτιδήποτε και να κάνει, βεβαίως θα τον δεχθούν ευγενικά, αλλά θα του πούν στην καλύτερη περίπτωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οτιδήποτε σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Στην ευγενική περίπτωση μιλάω. Εν αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα, καμία αλλαγή. Όταν υπάρχουν, ήδη έχουν γίνει τα πάρα πολύ κακά, τα πάρα πολύ άσχημα με το θέμα της όλες αυτές τις όλες τις περιπτώσεις, τέλος πάντων, τις άσχημες εναντίον των πολιτών,
12: ναι,
11: γιατί να περιμένει ψήφο? Δεν το κατάλαβα.
12: Εσείς τι πιστεύετε, κυρία μου, το όνομα σας ποιο είναι?
11: Ελένη.
12: Κυρία Ελένη, τι πιστεύετε θα γίνει στις εκλογές που έρχονται? Για εξηγήστε μου λίγο, θέλω να ακούσω τη δική σας.
11: Αρχικά,
12: να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης.
11: Κοιτάξτε, φοβάμαι βέβαια αυτό, αλλά δεν το πιστεύω. Το αν βγει πρώτος, 25-26, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, αλλά θα βγουν πάρα πολλά ψεύτικα, πιστεύω.
12: Τι εννοείτε ψεύτικα?
11: Εννοώ, πώς να το πω, χωρίς να υπάρχει εγκυρότητα.
12: Νοθεία, πολλά... πιστεύετε στην νοθεία στις εκλογές?
11: Μπράβο, ναι, αυτό, νοθεία. Ήταν κάτι που... και παλαιότερα έχω ακούσει ότι γινόταν.
12: Ναι, γίνεται και εγώ το πιστεύω. Τι θα κάνουμε γι' αυτό όμως, κυρία Ελένη, για να πάω και στον επόμενο?
11: Τι να κάνουμε? Να πούμε αυτά που ζει ο καθένας και όχι στο τι τάζει ο κάθε πολιτευόμενος.
12: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη.
11: Ευχαριστώ και εγώ.
12: Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
15: Κύριε Σερετής, με μένα μιλάτε?
12: Λογικά, ή εγώ μιλάω με εσάς ή εσείς με μένα.
15: Μην ειρωνεύεστε. Είμαι λίγο παραπονούμενος όσον αφορά τη βοήθεια του κράτους στο επίπεδο του ΤΕΒΑ, Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Μας δίνανε κάποια τρόφιμα εδώ και 2,5 χρόνια έχουν σταματήσει. Κατά τον Ιανουάριο έλεγαν ότι θα μας δώσουν αναδρομικά με ψηφιακή μορφή, δεν ξέρω πώς, κάποια βοήθεια της τάξεως, για τον Άγα μου μιλώ, 40 ευρώ το μήνα, σε επίπεδο εξαμήνου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από ό,τι ακούω στις ειδήσεις, κανείς δεν ασχολείται με τους απόρους και απομάχους της ζωής. Εγώ είμαι 63 ετών, κύριε Σερέτη.
12: Ναι, το όνομά σας?
15: Θάνος, δεν θέλω να πω...
12: Όχι επίθετο, μα δεν ζητάω επίθετο, μόνο το μικρό, Θάνος.
15: Γιατί ντρέπομαι,
12: κύριε Θάνο, δεν χρειάζεται να ντρέπεστε για τίποτα πρώτα απ' όλα. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε να καταλάβω λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Απλά αναφέρατε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας και προς τους απόρους.
15: Ναι.
12: Σωστά, το ΤΕΒΑ.
15: Αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο ΚΕΑ.
12: Ναι, ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση για να μπορέσω λίγο να τα βάλω σε μια τάξη στο μυαλό μου για να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα που μοιράζει δωρεάν τρόφιμα, που μοιράζει κάποια βασικά αγαθά, όπως γνωρίζω, όπως και είδη καθαριότητας, ρούχα και ό,τι άλλο, ας πούμε, χρειάζεται ένας άνθρωπος.
16: Πολύ σωστά.
12: Απλά θέλω να καταλάβω, εσείς μιλάτε για την οικονομική ανάγκη, δηλαδή για αυτά τα 40 ευρώ, τα υπόλοιπα σας τα δίνουν, ναι.
16: Τα 2,16 τα περνώ μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όμως μας ενίσχυαν και με τρόφιμα. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και 2,5 χρόνια.
12: Άρα δεν σας δίνουν τρόφιμα, δεν σας δίνουν μόνο 216 ευρώ.
16: Ακριβώς. Ακριβώς.
12: Σας βοηθάνε να βρείτε κάποια δουλειά, σας παρέχουν μια στέγη, κάτι τέτοιο.
16: Κοιτάξτε, μέσω του ΟΑΕΔ έχω προταθεί 12 φορές, αλλά η ηλικία μου των 63 ετών από τα 58 δεν μου επιτρέπει να βρω κάτι.
12: Ναι.
16: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μου δεν είναι η εύρεση εργασίας, γιατί και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχω επιχειρήσει είναι τροχοπέδι η ηλικία. Κακά τα ψέματα. Εσείς αν είχατε μια επιχείρηση θα παίρνατε έναν 60χρονο άνθρωπο να σας προσφέρει τι. Το θέμα είναι...
12: Εντάξει, δεν είστε και 100 χρονών, 63 χρονών είστε. Κύριε Θάνο, δεν τελείωσε και η ζωή. Έχετε μπροστά σας άλλα 50, μακάρι να έχετε καλά 100 χρόνια, έτσι.
16: Μην αστείευόμαστε μεταξύ μας. Το θέμα μου είναι η βοήθεια...
12: Δεν αστείευομαι. Θεωρώ ότι δεν είστε και υπερήλικας. Δεν το λέω για αστείο.
16: Η βοήθεια αυτή έχει αναγγελθεί από τον Ιανουάριο. Πρόκειται να πάμε στη δεύτερα κλπ. Και κανείς δεν ασχολείται με τους παμπτωχούς. Γιατί εγώ είμαι και πτωχός νομικά. Καταλάβατε.
12: Βέβαια, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κύριε Θάνο, άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Ακούστε με λίγο. Επειδή καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση σας. Έτσι. Θέλω να πάρετε.
16: Τα ευρώ αυτά είναι σημαντικά.
12: Ακούστε με λίγο, κύριε Θάνο. Ακούστε με ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
16: Βέβαια.
12: Θέλω να γράψετε έναν αριθμό, αν έχετε κάπου ένα στυλό, άμα το θυμάστε, δεν έχω πρόβλημα.
16: Όχι, τώρα να γράψω στο κινητό για τσάς. Γράψτε. Το σταθερό. Πείτε το.
12: 2-3-10.
16: 23-10.
12: 500.
16: 5-0-0.
12: 5-3-6.
16: 5-3-6.
12: Θέλω να πάρετε στη γραμματεία εδώ στο Focus FM 103,6, να αφήσετε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσω εγώ μετά για να δω πώς ακριβώς μπορώ τουλάχιστον εγώ με το δικό μου τρόπο να σας βοηθήσω και φυσικά άμα χρειαστεί. Να καλέσουμε και κάποιους ακροατές να συνεισφέρουν. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο, δεν το λέω για κάποιους συγκεκριμένους. Το κράτος θα το σφίξουμε διαφορετικά. Θέλω να αφήσετε τα στοιχεία σας, μπορείτε κύριε Θάνο, να αφήσετε τα στοιχεία σας.
16: Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Σερέτη για την ευγένειά σας και το ενδιαφέρον σας.
12: Κύριε Θάνο, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας τα μιλήσουμε μετά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Γεια σας κύριε Σερέτη.
12: Γεια σας.
17: Λέγομαι Ιώ. Το μικρό μου όνομα.
12: Ιώ.
17: Είστε απόγονος του οπλαρχηγού Γιοζάση.
12: Τι είναι αυτό, ρε, κυρία μου, τι είναι,
17: Αυτό που σας είπα, λεγόταν Σερέτης ο Γιοζάσης.
12: Δεν γνωρίζω, για πείτε πώς τον λένε, να δούμε. Γιοζάση, Σερέτης.
17: Γιοζάσης, γάμα, γιώτα, ομικρόν, λάμδα, δέλτα, αλφα, σίγμα, ήτα. Γιοζάσης, ο πλαρχηγός της Ρούμελης, από τους μεγάλους.
12: Δεν το γνωρίζω δυστυχώς, άμα έχουμε κάποια σχέση. Τώρα τι να σας πω, είναι ιστορικό πρόσωπο.
17: Γιατί, αφού δεν ασχολείται κανένας με τη Ρούμελη.
12: Ένα λεπτό, είναι ιστορικό πρόσωπο της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι, ένα λεπτό, δεν ξέρω άμα είμαι συγγενής. Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο. Πρέπει να ρωτήσουμε γιαγιάδες, παππούδες, τέτοια, περιμένετε.
17: Φυσικά πρέπει να ρωτήσετε.
12: Νόμιζα μιλάτε για έναν από το χωριό, ας πούμε. Και λέω για ποιον λέει τώρα, ποιος είναι ο Γιοζάσης. Εσείς μιλάτε εδώ πέρα για...
17: Γιοζάσης.
12: Ναι, εσείς μιλάτε για ήρωα. Για ήρωα μιλάτε. Ένα λεπτό.
17: Ακριβώς για ήρωα.
12: Άμα ήταν συγγενής μου ο ήρωας θα το ήξερα, κυρία μου. Θα μου το είχαν πει.
17: Πού ξέρετε, μπορεί... Οι καινούργοι Έλληνες δεν ξέρουν ποιος είχαν προγόνους.
12: Εντάξει, τώρα όταν ο άλλος είναι ήρωας θα το ήξερε η γιαγιά, θα το ήξερε ο παππούς, θα το είχε αναφέρει κάπου. Δεν υπάρχει. Θα ρωτήσω όμως.
17: Λοιπόν, εγώ τι έχω να πω, δεν άκουσα από την αρχή το θέμα γιατί εργαζόμουν.
12: Ναι.
17: Είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι 76, είμαι υπουργείου συνταξιούχος,
12: ναι,
17: και σε μεγάλα μπαλκόνια τότε μια εποχή. Λοιπόν, αν από το 81 και μετά έπεσε μια μεγάλη ισοπαίδωση σε αυτό το έθνος,
12: ναι,
17: ισοπεδώθηκε η παιδεία. Καταργήθηκαν τα πάντα, οι εικόνες έφυγαν από τα τέμπλα και από εκεί που τους άξιζε. Η πατρίδα την πατάμε κάτω. Δεν λογαριάζουμε τίποτα του σεβασμό, ούτε τίποτα.
12: Ναι.
17: Έφυγε η ελληνική κουλτούρα και γίναμε όλοι, ψεκαστήκαμε. Ειδικά οι γυναίκες έχουμε, να μην πω, δεν λέω παρακάτω. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, τι λέω. Εάν δεν επιστρέψουμε στην παιδεία, οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι αγράμματοι πτυχιούχοι. Η ιστορία δεν ξέρει κανένας. Βγαίνουν κάτι καθηγητές.
12: Σωστό! Σωστό, συμφωνώ.
17: Βγαίνουν κάτι καθηγητές εκεί πέρα. Γιατί κάποιος σοφός, σύγχρονος, είπε ότι τους πνευματικούς ανθρώπους τους εξοντώσαμε και επιβάλαμε τους καθηγητάς.
12: Το όνομα...
17: δεν έχει άδικο.
12: Κυρία, συγγνώμη, το όνομα σας είναι Ιω.
17: Ιρό.
12: Α, συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
17: Δεν καμιά φορά, έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου.
12: Κυρία Ιρό, κυρία Ιρό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Έχουμε πραγματικά αδιαφορούν για τους ανθρώπους, μιλάνε πνευματικά για τους ανθρώπους και δεν μιλάω για τους παπάδες. Για τους ανθρώπους μιλάνε μέσα από την ψυχή τους και έχουν γνώση και θέλουν να περάσουν μηνύματα στις νέες γενιές και θαυμάζουν τον κάθε τσιριμόκοντα, νταΐ, τον κάθε ψευτόμαγκα.
17: Μα ποιες νέες γενιές, αφελληνιστήκαμε παιδί μου, αφελληνιστήκαμε.
12: Συμφωνώ.
17: Δεν είμαστε οι Έλληνες, δεν έχουμε τίποτα από τους προγόνους.
12: Εντάξει,
17: μας.
12: Όχι τίποτα, μην το παρατραβάτε. Έχουμε κάτι.
17: Ελάχιστη.
12: Έχουμε κάτι. Το τίποτα είναι βαρύ.
17: Για βγαίνετε έξω να δείτε.
12: Έχουμε τη γλώσσα, έχουμε το στένος.
17: Για γλώσσα.
12: Ποια γλώσσα.
17: Γλώσσα. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά.
12: Ανοιχτά να μιλήσετε. Γιατί όχι, να μιλήσετε ανοιχτά. Ανοιχτά να μιλήσετε.
17: Χτες πήρα τηλέφωνο εκεί πέρα.
12: Πού?
17: Για τις ειδήσεις σας.
12: Πού? Πού πήρατε
17: γιατί,
12: τηλέφωνο?
17: Βεβαίως, να το πω δυνατά, μην παρεξηγηθείτε.
12: Όχι, πού πήρες τηλέφωνο?
17: Εκεί, σε εσάς, στο Focus.
12: Ωραία, και τι έγινε που πήρατε?
17: Δεν ξέρω από πού βγαίνουν οι ειδήσεις αυτές που μεταδίδονται και από τη Μάχη.
12: Η Μάχη είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο αναμεταδίδει την εκπομπή.
17: Ακριβώς. Τις ειδήσεις ποιος τις γράφει?
12: Ποια, εδώ πέρα έχουμε δημοσιογράφους μέσα στην αίθουσα σύνταξης οι οποίοι είναι έτοιμοι να γράψουν μέσα.
17: Θέλω να μιλήσουμε κατηδίαν γι' αυτό.
12: Για ποιο?
17: Γιατί είμαι και φιλόλογο στην Χάνη.
12: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, κυρία Ιρό?
17: Ε?
12: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε?
17: Γιατί δεν μπορεί να λέει, να το πω δυνατά, θα παρεξηγείτε.
12: Γιατί να παρεξηγηθώ, δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Δεν μπορεί να λέμε ο Σιλισέντας.
12: Θέλετε να πείτε ότι στο άρθρο έκανε κάποιο λάθος ο αρθρογράφος?
17: Ποιο άρθρο, στο δελτίο ειδήσεων.
12: Στο δελτίο ειδήσεων το ανέφερε. Ποιος ήτανε, ξέρετε ποιος έλεγε το δελτίο?
17: Α, κοιτάξτε, εγώ έχω τόσα, διευθύνω την Ένωση των Λεκαρνάνων Λογοτεχνών. Δεν μπορώ να έχω κι όλο.
12: Εντάξει, να πούμε τον άνθρωπο, άνθρωπος το λέει το δελτίο ειδήσεων, ότι έκανες λάθος, αδερφέ. Να τον διορθώσουμε τον άνθρωπο, δεν θα το σταυρώσουμε.
17: Δεν είναι μία
12: εντάξει, δεν θα το σταυρώσουμε που έκανε ένα λάθος και εγώ κάνω λάθη και εσείς κάνετε λάθη. Εκτός άμα είστε
17: κύριε
12: τέλεια
17: Σερέτη,
12: εσείς.
17: Κύριε Σερέτη, δεν
12: εκτός κυρία Ιρώ, αν εσείς είστε αλάνθαστοι, είστε αλάνθαστοι.
17: Όχι.
12: Όχι, ωραία,
17: εγώ
12: τότε. Τότε.
17: Πρέπει να σας πω.
12: Όλοι κάνουμε λάθη δηλαδή. Τι έγινε, τόσο πολύ τρελαθήκατε.
17: Για να σας μαλώσουμε.
12: Τόσο, όχι, για να μαλώσετε. Τρελαθήκατε τελείως δηλαδή.
17: Το λέμε για να διορθωθείτε.
12: Βέβαια, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Καλά κάνατε και το αναφέρατε για να πούμε στον άνθρωπο που έκανε αυτό το λάθος να το διορθώσει. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
17: Είμαι καλοπροαίρετος.
12: Και εγώ καλοπροαίρετος είμαι.
17: Λοιπόν, ακούστε. Θέλουμε να βοηθήσουμε.
12: Ναι, σε τι πράγμα?
17: Τους ανθρώπους που έχουν μυαλό.
12: Σε τι πράγμα θέλετε να βοηθήσετε?
17: Για είσαι αντρός. Θεωρούμε ότι αξίζεται τον κόπο των δικών μας, των παλιών, των γερόντων.
12: Ναι.
17: Που έχουν περάσει από 40 κύματα. Αν σου πω εγώ ποια είμαι, δεν το λέω τώρα.
12: Να πείτε ποια είστε, πείτε ποια είστε.
17: Λοιπόν, δεν θα το πω, δεν κάνω διαφήμιση του εαυτού μου.
12: Γιατί πείτε εγώ, αφού σας δίνω το ελεύθερο.
17: Γιατί δεν μ' αρέσει. Πείτε, δεν είμαι από αυτούς που βγάζουν τα ντερά τους. Το διαδίκτυο.
12: Ακούστε με λίγο.
17: Συνεργαζήσαμε.
12: Κυρία Ιρό. Κυρία Ιρό.
17: Άφησα το κινητό μου εκεί.
12: Κυρία Ιρό.
17: Επιχείρησαμε σας παρά και
12: ρε μπελά που βρήκαμε, ρε παιδιά.
17: Αν θέλετε να
12: κυρία Ιρό, ακούστε με λίγο. Μπορείτε να ηρεμήσετε λιγάκι.
17: Όχι, δεν είμαι ήρεμη είμαι. Απλώς έχω άσθημα και αν δεν πάρω φόρα... Δεν βγαίνει η φωνή.
12: Εδώ με ενημερώνουν από την αίθουσα. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης ότι στο δελτίο ειδήσεων είπε οι συλληφθέντες.
17: Δεν είναι μόνο. Όχι.
12: Αυτό με ενημερώνει. Τώρα μου έστειλε μήνυμα από μέσα από την αίθουσα. Οι συλληφθέντες, λέει, είπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα κάνω τον Ερμή. Δεν θα κάνω εγώ τον Ερμή. Εντάξει, ακούστε, κυρία Ιρό. Εγώ δεν θα κάνω στον να μαλώνω μαζί σας. Θα πάρετε τηλέφωνο στην γραμματεία. Θα σας δώσω το τηλέφωνο μέσα της κυρίας που είπε το δελτίο ειδήσεων και μαλώστε, σκοτωθείτε μεταξύ σας. Μαλώστε, ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο να τραβήξετε η μία το μαλλί της άλλης για το τι άμα είπε οι συλληφθέντες ή κάτι άλλο.
17: Άνοιξε συζήτηση γι' αυτό.
12: Γι' αυτό τώρα, ελάτε να μαλώσετε μέσα να σκοτωθείτε. Δεν θα κάθομαι εγώ να μαλώνω τώρα.
17: Δυο λεπτά
12: αυτό, εντάξει, δυο λεπτά πάμε.
17: Να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας από τότε που έχετε ανοίξει.
12: Σιγά, από το 2013, το 2013 δηλαδή.
17: Από τότε δεν βρίσκει κανέναν γραμμιβάρος.
12: Οι υπόλοιποι πώς με βρίσκουν δηλαδή και εσείς δεν με βρίσκετε. Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε τα μπαντούμπα να πούμε τώρα, μεσημεριάτικα.
17: Λοιπόν, ακούστε εδώ.
12: Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε, όλοι οι άλλοι με βρήκαν, εσείς δεν με βρίσκετε. Κυρία Ηρώκα, καλησπέρα, κυρία Ηρώ, καλό μεσημέρι τώρα. Αμαλώσατε με κανέναν και πήρατε εδώ να ξεσπάσετε, δεν είμαστε σάκος του μπόξ. Εντάξει, δεν ξέρω τι έπαθες, ξύπνησε στραβά. Σου έπεσε το ζάχαρο, ήρθες τώρα να ξεσπάσεις εμένα. Αν είναι δυνατόν, ρε, άνθρωπε μεσημεριάτικα, σε με ήσυχο. Πάρε μέσα στην αίθουσα σύνταξης, μάλωσε μέσα με τη βάλια. Πάρε μάλωσε με τη βάλια. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να μάλωνω. Με ψάχνεις από το 2013 και δεν με βρίσκεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα να πούμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
18: Ναι, γεια σας. Εγώ πάλι μόλις πήρα τηλέφωνο βγήκατε. Δεν ξέρω τι έγινε.
12: Καλησπέρα, τι να πω, ξέρω.
18: Καλησπέρα. Ας γινότανε συλλήψεις και ας τις εκφωνούσανε και λάθος.
12: Μα οι συλληφθέντες μου στέλνουν.
18: Αχ, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα μείνω, πραγματικά θα εκπλαγώ αν πάρει η Νέα Δημοκρατία διψήφιο. Το λέω, δεν έχω τόσο. Αλλά με όλη αυτή την κατάσταση, με όλα αυτά που γίνονται, κάποιος πρέπει να είναι λοβοτομημένος. Εκτός αν είναι τα συμφέροντα. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι με τα συμφέροντα? Βέβαια είναι σαν δέντρο, σαν διακλαδός, το καταλαβαίνω, αλλά πώς είναι όλοι αυτοί? Δεν τρώει τόσος κόσμος, δεν είναι δυνατόν, δεν βγαίνει.
12: Εντάξει,
18: βγαίνει. Εσείς που ξέρετε...
12: Το όνομά σας. Το όνομά σας.
18: Αναστασία.
12: Κυρία Αναστασία, αρκετή τρώνε είναι η αλήθεια.
18: Ναι, σίγουρα, αλλά τόσο για να βγάλει το, αυτά τα... δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί βγαίνουν από διάφορους κλάδους επαγγελματικούς και έχουν διάφορα παράπονα. Καταλαβαίνετε τι λέω, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι έχουν παράπονο. Δεν ξέρω, οι αγρότες έχουν παράπονο, ξέρω, οι αλλιείς έχουν παράπονο, από τα βυζινάδικα παντού, όλοι έχουν παράπονα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μετά τι παθαίνουν δηλαδή, παθαίνουν κάτι?
12: Ναι, μετά πάνε για την καρέκλα, δεν είδατε τον κύριο Ανεστίδη, δεν είδατε τον Μόσχο, οι αγρότες παράπονα είχαν, τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι. Δεν βλέπετε, η Καριστιανού παράπονα είχε υποψήφια, όλοι υποψήφοι.
18: Ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία δεν έχει παιδιά, δεν μπορεί να σκεφτεί λίγο παρακάτω? Εκτός αν κάποιος δεν έχει παιδιά και δεν τον νοιάζει, αλλά συνήθως έχουν. Δεν σκέφτονται τι θα γίνει. Ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα ζουν άλλοι εδώ, θα μιλάνε άλλες γλώσσες, θα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι, κρίμα την επανάσταση, ρε παιδιά. Δηλαδή τόσο αίμα που χύθηκε το χειρό, κρίμα! Δεν είναι κρίμα.
12: Ξέρετε, νομίζω είναι αυτή η φράση, ο σώζον εαυτόν σωθήτο, έτσι λειτουργούν όλοι.
18: Ναι, αλλά θα πάμε όλοι μαζί μετά. Γιατί το θέμα ασφάλειας, ότι ξέρετε, και ως γυναίκα μιλάω, το ξέρω ότι καθόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Εγώ δεν έχω προστασία να βγω έξω. Δηλαδή ζω, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν κυκλοφορώ άνετα. Εσείς μπορεί να πείτε, θα βγω το βράδυ. Εμείς δεν κυκλοφορούμε άνετα.
12: Εντάξει, γιατί... δεν είναι τώρα. Κανένας δεν είναι άνετα.
18: Ναι, γιατί κυρία, πάντα σκεφτόμαστε, μα αν πάω εκεί, πώς θα πάω εκεί. Μήπως τίποτα, αν κάτι συμβεί και ξέρεις, πρέπει ο πριν νυχτώσει να μπω μέσα. Και... αυτά θα σκεφτόμαστε.
12: Κυρία Αναστασία, ακούστε με λίγο. Πραγματικά σας το λέω, καταστρέψαν τους μικρομεσαίους.
18: Ναι, δεν υπάρχει.
12: Και
18: ναι,
12: πλέον είναι οι φτωχοί και αυτά τα Golden Boys.
18: Ναι,
12: όλοι αυτοί οι ζάμπλωτοι. Το θέμα είναι ότι μου λέτε ότι δεν θα πάρει διψήφιο αριθμό η Νέα Δημοκρατία.
18: Μα από πού θα το πάρει, θα τρελαθώ.
12: Αυτό, θέλω να σας απαντήσω σε αυτό.
18: Ναι.
12: Ακούστε με, κυρία Αναστασία. Ο δήμαρχος, βασικά θα το πάρω από πιο κάτω, για να δείτε πώς πάει η πυραμίδα.
18: Ναι.
12: Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στην οποία κατοικείτε έχει πόσους ψηφοφόρους? Αν πούμε έτσι τυχαία 1000 άτομα. Από αυτά τα 1000 άτομα, κάποιους τους έχει εξυπηρετήσει ο πρόεδρος του χωριού.
18: Ναι, σαν. Καλά, βέβαια.
12: Πάμε
18: ναι,
12: μετά στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος θα έχει 10.000 ψήφους. Μπορεί να λέω και λίγους. 10.000 ανθρώπους θα τους έχει εξυπηρετήσει. Θα σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Μετά πάμε στον περιφερειάρχη, στον νομάρχη και ανεβαίνουμε. Βουλευτές, υπουργούς και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί εξυπηρετούν καθημερινά κόσμο, ο οποίος κόσμος στο μυαλό του έχει το ότι εφόσον με εξυπηρετεί, θα πάω να τον ψηφίσω. Τι γίνεται? Αν δεν εκλεχθεί ο δήμαρχος, έχουν κάνει έτσι όλο το δίκτυο ώστε να μην εκλέγεται και ο πρόεδρος στο χωριό. Και κάπως έτσι σε όλες τις κρίσιμες θέσεις, ακούστε με λίγο, υπάρχουν νεοδημοκράτες. Οι οποίοι νεοδημοκράτες έχουν την εξουσία και εξυπηρετούν κόσμο και έτσι κερδίζουν ψήφους. Είτε με το να βολεύουν τα παιδιά των αλωνών, είτε με το να μπορούν να παίρνουν τις πινακίδες πίσω όταν τους έγραψε ένας αστυνομικός, είτε με το να τους δίνουν, ας πούμε, μια άδεια να κάνουν κάτι που θέλουν, είτε με τους να παίρνουν στην τράπεζα να τους κάνουν μια ρύθμιση ή να τους διαγράφουν χρέη. Και. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτήν την διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με, μπορεί να λένε ότι δεν θα πάνε να τους ψηφίσουν, αλλά θα πάνε να τους ψηφίσουν.
18: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, δεν βλέπουν το γενικότερο κλίμα, την ακρίβεια δεν τη βλέπουν, τους μετανάστες δεν τους βλέπουν, τη βρωμιά, το κατέβασμα, γιατί τώρα όσο πάμε κατεβαίνουμε σκαλοπάτια, σαν επίπεδο, σαν λαός, κατεβαίνουμε συνέχεια. Αν είναι σκάλα, εμείς την κατεβαίνουμε.
12: Βέβαια.
18: Οπότε αυτό δεν ζουν στην κοινωνία. Δεν μπορεί να μην ζουν.
12: Ζούνε, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κοιτάνε ένα, αυτό που σας είπα, να σώσουν τον εαυτό τους.
18: Μάλιστα.
12: Είναι παρτάκηδες. Και αυτό που λέμε καθημερινά εδώ πέρα. Τι γίνεται στην Ελλάδα?
18: Όταν
12: 8 στους 10 είναι παρτάκηδες και οι άλλοι δύο σταδιακά γίνονται και αυτοί παρτάκηδες.
18: Άρα δεν είναι πατριώτες.
12: Δεν είναι πατριώτες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτες. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα.
18: Ωραία.
12: Στα λόγια είναι οι περισσότεροι πατριώτες. Στα λόγια και στις κάμερες.
18: Το έχουν σημαία αυτό.
12: Και στις κάμερες μπροστά πατριώτες. Αλλά όπου υπάρχει εγωισμός, όπου υπάρχει αλαζονία, όπου κάνουν ό,τι κάνουν για το χρήμα, δεν είναι πατριώτες. Είναι συμφεροντολόγοι.
18: Εγώ νομίζω ότι βλέπουν το δέντρο, το δάσος, το χάσανε.
12: Ποιο δάσος, ούτε δέντρα βλέπουν, ούτε δάση, μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα βλέπουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αναστασία.
18: Γεια σας, γεια σας.
12: Γεια σας, παρακαλώ. Μόνο χρήμα βλέπουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αναστασία.
18: Γεια σας, γεια σας.
12: Γεια σας, παρακαλώ.

0: και του λαού. Αυτό το ίδιο ευρωμνημονιακό πρόγραμμα που εφαρμόζουν και θα εφαρμόζουν, θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα τρία αυτά κόμματα που κυβέρνησαν τον ελληνικό λαό τα τελευταία 16 ευρωμνημονιακά μαύρα χρόνια, με νέες προσθήκες και νέες συμπληρωματικές νομοθεσίες που κατά σύμπτωση συμβαίνουν τώρα, έτσι, 15 Αυγουστιάτικα, για να μην το καταλάβει και ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, με υποχρεωτικότητες, με διάφορα ε9, με πρόστιμα, προστήματα, καλά τα είπατε εσείς, λαϊκά τα είπατε, πολύ σωστά. Εγώ ξέρετε τι βλέπω, ο ίδιος ο λαός, απλά ενωμένα, μαζικά, ελληνοκρατικά, δυναμικά, με κινητοποιήσεις αυτό το σύστημα θα το τσακίσει στη ρίζα του. Αυτό είναι ένα σάπιο κομματικό σύστημα μιας βουλευτοκρατίας παλιών εποχών και μιας ολιγαρχίας αλλά και της πλουτοκρατίας, όπως έλεγε και ο Παπαδιαμάντης κάποτε. Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι μια πλουτοκρατία. Είναι δηλαδή η δική τους δική μας και η δική μας δική τους. Ουσιαστικά δηλαδή ο λαός δεν κερδίζει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ακούω τους ανθρώπους που βγαίνουν και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί θα χρησιμοποιήσουν και τις ψήφους, τις ψήφους των λαθρομεταναστών, γιατί έχουν ελληνοποιήσει και πάρα πολλούς, να το ξέρετε.
1: Πολύ σωστό αυτό. Εκεί βασίζονται πάρα πολύ, να το ξέρετε.
0: Βασίζονται, λέει, 5% θα το πάρουν από εκεί.
1: Και, συγγνώμη σας διακόπτω, και στους Ρωμά που έχουμε εδώ ένα σκάνδαλο που το κάνανε μούχτη, γιατί με αυτό όλο που έγινε με τους Ρωμά, με το σπίτι που ψάξανε, βγήκε ένας και δήλωσε ότι εμείς πήραμε 200 χιλιάρικα για να σας φέρουμε ψήφους.
0: Φυσικά.
1: Καταλάβατε τώρα, εξαγορά ψήφων, πού είναι το εκλογοδικείο.
0: Τα έχω δει μπροστά μου, τα κομμένα κατοστάρικα και τα κομμένα πεντάρικα, ανάλογα τη φυλή και την περιοχή κτλ. Δηλαδή σου δίνουν το υπόλοιπο μισό εφόσον βγει ο βουλευτής της
1: περιοχής. Δεν τα κατάλαβα, για εξηγήστε το αυτό λίγο καλύτερα.
0: Τι να εξηγήσω, τα έχω δει μπροστά
1: μου. Πώς τα έχετε δει μπροστά σας, για εξηγήστε.
0: Τα έχω δει μπροστά
1: μου. Πώς.
0: Καταρχήν τα έχω δει μπροστά μου σε περιοχή της Μακεδονίας που δεν θέλω να την κατονομάσω γιατί την αγαπώ, Πιερία δηλαδή συγκεκριμένα, όπου δήμαρχος βγήκε με τα κομμένα πενιντάρικα όπως λέμε. Δηλαδή έδινε το μισό, έγραφε το όνομά σου και έπαιρνε στο άλλο μισό επί τη εκλογή. Και φυσικά εξελέγει φυσικά αυτός ο δήμαρχος. Αλλά δεν θα πω. Δεν θα πω.
1: Γιατί να μην πείτε όμως. Άμα θέλετε μην λέτε, αλλά γιατί να μην πείτε.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με τα συγχωρήσεως που σας το λέω. Δεν έχω, γιατί
1: εμένα ξέρω δεν με αφορά και εγώ το ίδιο λέω.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι διορισμένη από το εκάστοτε σύστημα. Και από το εκάστοτε σύστημα διακυβέρνησης και από το εκάστοτε σύστημα εξουσίας. Αυτό το σύστημα εξουσίας δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για δημοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία. Αν θέλουμε πραγματική δημοκρατία, θα πρέπει και να κινητοποιηθούμε εναντίον αυτού του σάπιου συστήματος. Είτε με την ψήφο μας και με την ψήφο μας φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει περισσότερο. Γιατί έχουν την επιστολική ψήφο στα χέρια τους, που θα είναι ίσως, μπορεί να είναι και 1 εκατομμύριο ψήφοι αυτοί που θα έρθουν απ' έξω. Επιστολική ψήφοι. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Άλλη νοθεία εκεί.
0: Άλλη νοθεία. Εκεί πέρα είναι μεγάλη νοθεία.
1: Και όχι μόνο, ολοκληρώστε και θα σας πω και εγώ την άποψη.
0: Ολοκληρώνω και λέω ότι πρέπει και ο ίδιος ο λαός να συνειδητοποιήσει την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως λαός. Ότι οι λαοί όταν βρίσκονται στις δύσκολες θέσεις όπου θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους ή να υποταχθούν, θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους. Σας ευχαριστώ κύριε Σερέτη.
1: Περιμένετε, μην κλείνετε, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή για όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με την Οθεία ευθύνεται το εκλογοδικείο. Καλός ή κακός το εκλογοδικείο έχει αυτή την αρμοδιότητα και είναι υπεύθυνο στο να ελέγχει αν διεξάγονται σωστά οι εκλογές. Το εκλογοδικείο στην Ελλάδα δηλώνει πραγματικά για μένα είναι, ενώ κανονικά είναι το αρμόδιο, πλέον είναι το αναρμόδιο. Διότι καλός ή κακός επίσημα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο κυρία μου συνεδριάζει και βάζει κάτω τα προβλήματα που υπάρχουν στις εκλογές. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ειδικό συνταγματικό δικαστήριο, δεν υπάρχουν ούτε εισαγγελείς, ούτε εκλογοδικεία.
0: Υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Χρόνια τώρα το ίδιο ταβαντούρι με τους εκλογικούς καταλόγους, με τους σταυρούς που βάζουν κάποιοι και ακυρώνουν άλλους ψήφους.
0: Θα συμφωνήσω γιατί τα έχω δει. Ήμουνα και
1: με τα λεφτά που αγοράζουν ψηφοφόρους και με διάφορα σκάνδαλα όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιδοτήσεις και κρατικά χρήματα.

0: κομμένα 50 και τα κομμένα 100.
1: Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η εξαγορά ψηφοφόρων.
0: Και όμως συμβαίνει.
1: Και όμως συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας, κύριε μου.
0: Τι να μιλήσει, να μίλησα εγώ σήμερα. Και
1: εσείς τι μιλήσατε, τι είπατε.
0: Τι έγινε.
1: Δεν είπατε τίποτα. Εσείς κανονικά θα έπρεπε να μας πείτε ονόματα, διευθύνσεις.
0: Μπορώ να σας πω και ονόματα και διευθύνσεις. Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Πείτε τα. Όχι, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Να πείτε ονόματα.
0: Κύριε Σερέτη.
1: Να πείτε ονόματα, αλλιώς δεν λέτε τίποτα, κύριε μου.
0: Κύριε Σερέτη, ακούστε με. Ακούστε με. Ο λαός θα κινητοποιηθεί, να είστε σίγουρος.
1: Πότε! Πότε!
0: Τώρα και γρήγορα.
1: Πότε, βρε! Πότε! Βαρέθηκα να τα ακούω κι αυτό. Έχω πάει σε εκατοντάδες πορείες, σε εκατοντάδες συλλαλητήρες, σε εκατοντάδες διαμαρτυρίες.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Μια, ένα πενταωράκι. Φορά... Ένα πενταωράκι, πίνουν καφεδάκι, βγαίνουν φωτογραφίες και εξαφανίζονται.
0: Όχι. Θα πρέπει να είναι. 15 μέρες και βάλει.
1: Καλά, το τι πρέπει το ξέρουμε, το τι γίνεται σας λέω. Πείτε μου ονόματα, κύριε μου.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αυτή η κοινωνία των πολιτών, η δική μας κοινωνία δηλαδή, θα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να φέρει δημοκρατία στον τόπο. Γιατί εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και εδώ πρέπει να την ξαναφέρουμε.
1: Εντάξει. Πάλι ονόματα δεν λέτε όμως, δυστυχώς. Είναι σωστά αυτά
0: τι
1: που λέτε.
0: Να σας πω, τι ονόματα.
1: Ονόματα.
0: Θέλετε να βρεθώ κατηγορούμενο σε κάποιο δικαστήριο.
1: Άρα φοβάστε.
0: Να σας πω.
1: Εγώ δηλαδή που λέω ονόματα και βρίσκομαι κατηγορούμενο σε δικαστήρια, δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει. Άμα ξέρετε ονόματα και είστε μάρτυρας μιας παράνομης πράξης και την αποκρύπτετε, είστε συνέργος. Έχετε συνεργαστεί.
0: Αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 30 χρόνια, αν θέλετε να μάθετε.
1: Ωραία, και επειδή ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε.
0: Τι να πω. Να πω δηλαδή.
1: Δηλαδή είστε εντάξει με τον άστε συνένοχος.
0: Πολλοί έχουν πεθάνει κιόλας από αυτούς οι οποίοι κόβανε.
1: Ακόμα καλύτερα, δεν μπορούν να σας τρέξουν κιόλας.
0: Πολλοί έχουν πεθάνει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα που μιλήσατε.
1: Χάρηκα κι εγώ, αλλά να ξέρετε, πρέπει να βρείτε το θάρρος. Πρέπει να βρείτε το θάρρος, αν θέλετε το καλό της Ελλάδας, να πείτε επιτέλους την ομοία αλήθεια με ονόματα. Γιατί πολλοί λένε αλήθειες, αλλά ονόματα δεν λένε. Καλό μεσημέρι, κύριε μου.
0: Θα πω και ονόματα κάποια στιγμή.
1: Θα είναι αργά όταν θα τα πείτε όμως. Καλό μεσημέρι.
0: Δεν θα είναι αργά. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με πολιτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και με πολιτικούς. Και με ανθρώπους που κάνουν κόμματα και θέλουν να μπουν στη Βουλή και με άλλους που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Ονόματα. Ποιος λέει ονόματα. Ποιος μιλάει με ονόματα. Ποιος λέει. Ο τάδε και ο τάδε φταίει για αυτό και για εκείνο. Τώρα τις φιλοσοφίες. Οι θεσμοί. Και εγώ θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Και εγώ το ένα. Και εγώ το άλλο. Και πάει λέγοντας. Ρε ονόματα θα πείτε. Ρε θα καταγγείλετε τίποτα. Ρε θα πάτε στα δικαστήρια. Ή πριτσκόκο. Ή γαργάρα στη γαργάρα. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε ξέρεις κάτι για την Ελλάδα. Θα πω ονόματα. Θα καταγγείλω αυτόν, θα καταγγείλω τον άλλον. Εδώ έχουμε εθνοσωτήρες που τους θαυμάζετε και τους έχετε κάνει ήρωες. Λες και τι έχουν κάνει να πούμε. Που φοβούνται να πούνε συγκεκριμένα ονόματα. Τρέμουνε στην ιδέα. Το πουλάνε όλο αυτό. Εφετζηλίκη, νταελίκη. Θα σώσουμε την Ελλάδα, το έθνος και το ένα και το άλλο. Αλλά όταν τους λες, ρε... Τι γίνεται με τους Εβραίους, ρε, τι γίνεται με τον Ανισιό, ρε, τι γίνεται με τον Εφοπλιστή, ρε, τι γίνεται με αυτόν, ρε, τι γίνεται με τον άλλον, ρε, τι γίνεται με τον παρακάτω. Γαργάρα στη γαργάρα. Με μπράτσα, με μαγιά και με λόγο. Ο οποίος δεν έχει στοιχεία και χωρίς να υπάρχουν μηνύσεις, κατηγορίες και διάφοροι άλλοι τρόποι για να μπορέσεις επιτέλους να βάλεις το σκαμνί αυτούς που πρέπει. Χαΐρι δεν βλέπουμε. Παρακαλώ στον επόμενο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, σας ακούω. Ναι.
2: Καλησπέρα, Κυριάκος από Κατερίνη.
1: Έλα ρε Κυριάκο.
2: Λοιπόν, αυτό που είπα προηγούμενος, δεν έχω αποδείξεις. Αυτό τι λέει πιάτσα, λέει αλήθεια.
1: Μα αλήθεια λέει, τα ονόματα δεν λέει.
2: Δεν έχω υποδείξεις κι εγώ ότι το ακούστηκε και πολλά.
1: Αυτός λέει τα είδα ρε αδερφέ, είναι αυτό από τις μάρτυρας.
2: Μπράβο, ναι, έπρεπε να πει. Εγώ ας πούμε η πιάτσα μπορώ να σου πω για τον προηγούμενο δήμαρχο, πάρα προηγούμενο δήμαρχο. Αυτά που λένε η πιάτσα, έτσι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μπορώ να σου πω όμως ότι ξέρετε, να, ήταν ο Σιονίδης για παράδειγμα, είχε βάλει το Δήμο μέσα 100 εκατομμύρια. Το μαγαζί γωνία. Ναι. Και ο επόμενος δήμαρχος, επιτυχία μεγάλη. Κάναμε δάνειο 100 εκατομμύρια και σώσαμε το Δήμο. Και ακόμα Δήμος είχα ταγκωμένος. Και τώρα είμαστε με αυτό το δήμαρχο η πόλη της Λακκούβας, βρωμιά και δυσοδεία παντού και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι απ' έξω. Αλλά πώς θα τα αποδείξει ο καθένας, άντρεφε. Κατάλαβες. Με ένα κουτί βίδες και 30 ευρώ που αγοράζει ένα κουτί βίδες και ξέρω εγώ κάτι γένα και τα λέγανε μεταξύ τους στις δημοτικές συνεδρίες. Τι να λέει αυτό τώρα. Και άμα δείχε γύρω γύρω όλοι γίνανε με αυτοκινητάρες και με σπιταρώνες και δεν συμμαζεύεται. Και εσείς και δεν συμμαζεύεται. Τι να σε πω άλλο. Άξι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο.
1: Τι να πούμε αδερφέ. Άστα να πάμε.
2: Τι να πω. Και αυτός τώρα ο δήμαρχος για παράδειγμα δεν μπορεί να κάνει έργο γιατί ο προηγούμενος Χιονίδης είναι κάτω στην Αθήνα και κάνει κουμάντο τα έργα. Αυτά γίνονται τώρα.
1: Ντόμινο, μετά ξεκινάει το ντόμινο. Είδαμε και με το Ζέρβα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το Ζέρβα! Με βγάλανε.
2: Και άμα δεις τώρα βγαίνουν φωτογραφίες όλοι οι νουδούλες και σε άλλες τα πανηγύρια. Τρέχουνε.
1: Όχι, περίμενε. Τρέχει ο Νεοδημοκράτης στο πανηγύρι, αλλά πόσοι περίμενε. Αυτός καλά κάνει. Πάει στο πανηγύρι. Οι πόσοι πάνε και τον θαυμάζουν και του φυλάνε τα χέρια και του λένε: Α, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε. Πόσοι.
2: Ή για δημοτικές εκλογές, θα σε πω κάτι εδώ πέρα.
1: Πόσοι, απάντησέ μου, πόσοι πάνε και μιλάνε σε όλους αυτούς.
2: Σαν τους χαζούς τρέχουνε.
1: Σαν τους χαζούς, έτσι ακριβώς.
2: Σαν τους χαζούς τρέχουνε.
1: Σαν τους χαζούς, έτσι. Καλά να πάθουνε. Καλά να πάθουνε.
2: Καλά να πάθω και με το παραπάνω, για να τους γράψεις τίποτα σε καμιά αυτό. Α, εγώ είμαι λέει, δεν μπορώ να πω, δηλαδή υπάρχει λέει δημοκρατία, δεν μπορώ να μιλήσεις, λέει ποιο είναι, ποιος είναι αυτός. Και δημοκρατία, αδερφέ του, λέει, δεν είναι δημοκρατία και δεν το ξέρω. Σκύβεις και φυλάς μια λουδούρα, τη φυλάς εκεί πέρα τα πόδια και μου λες υπάρχει δημοκρατία, είσαι τρελός.
1: Έτσι
2: αδέψεις τελείως.
1: Έτσι.
2: Τι να σεβαστώ εγώ, αντί να σεβαστώ τα μούτρα τους που βγαίνουν φωτογραφία και καταστρέφει τον κόσμο. Το ποτάμι δίπλα, τώρα το φτιάξανε, πέρασε από τη γέφυρα δίπλα, δεν ξέρω ποιος. Έχει γεμίσει ο τόπος χώματα. Πέρασε ένα φορτηγό ραγδαία και κάποια ζημία. Δεν μέχρι να τα μαζέψουν, αδερφέ. Ο περιφερειακός γύρω-γύρω, έτσι και βγει και κάνεις μια γύρω στον περιφερειακό, θα ντραπείς. Σκουπίδι, τα τρακαρίσματα το έχουν γίνει εκεί μέσα και παρατημένοι προφυλακτήρες, κομμάτια πλαστικά και δεν συμμαζεύεται. Παντού βρωμιά και δυσοδεία. Αυτά δεν τα βλέπετε, ρε. Για τον τόπο μου μιλά, δεν μιλά για παρά έξω. Δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε δρόμους, δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε ούτε υποδομές. Δεν τα βλέπετε. Πάμε στα ποτάμια. Από χωριό σε χωριό πηγαίνω. Από χωριό σε χωριό. Να σε πάω σε χωματερίς να πάθεις πλάκα. Πεταμένα σκουπίδια δεξιά-αριστερά. Να σε πάω στην παραλία. Ο άλλος έφτιαξε τα σπίτια του. Όλο το χειμώνα να έφτιαξε τα σπίτια του και πέρα τι κάνανε. Πετούσε μέσα τα μπάζα στην απέναντι πλάση. Σε παραλία τώρα. Έτσι η παραλία είναι στα 50 μέτρα. Δεν σου λέω τίποτα. Και τα βλέπεις τα φορτηγά που πήγαιναν αυτά. Αφήναν λάσπη. Και κάνανε τελείως τα πετάξει τα παζούσαν εκεί μέσα. Βάλα και μια πυράκια και τα απαγορεύεται τα μπάζα για τα σκουπίδια. Ρε είσαι τρελή. Στα μάτια μας μπροστά. Πάει να καταγγείλεις κάτι και σκοτώνει μέσα από πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα ρε Γρηγόρη. Πουθενά, δηλαδή για να ξεβρωμίσει ο τόπος, ειλικρινά και μερικές φορές δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να χρειάζεται εδώ στο τόπος. Δηλαδή βλέπεις πράγματα και λες και τι να πω τώρα. Τι να πω. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν ξέρω, ειλικρινά αδερφέ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο και να ξεβρωμίσουμε τελείως. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
2: Επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Πιερία γίνεται ο κακός χαμός. Είναι κάτι σαν την Κρήτη εκεί πέρα κάτω που έχουμε ανακαλύψει φοβερά πράγματα. Αλλά αφού δεν πάει κανένας φυλακή. Όλοι παράνομοι λέει η παραλία και ολυμπιακή ακτή. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια, Γρηγόρη, γράφει εδώ πέρα ένας άγνωστος. Ρε φίλε, σε κάθε δήμο τα ίδια γίνονται. Πυράγχας, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χρήμα τρώνε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Κάποιος τους τα δίνει όμως τα χρήματα, από τα Υπουργεία ξεκινάνε όλα. Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Νίκος.
1: Νίκο, σε ακούμε λες και έχεις μπει με σε βαρέλι.
3: Κάπου θα βρω τον Πάτο κι εγώ.
1: Στον Πάτο είμαστε όλοι. Έλα λίγο πιο πάνω όμως μας και σε ακούμε καθαρά.
3: Σε άκουσα να λες πολλές φορές το πότε. Αυτό με εντυπωσιάζει και εμένα. Όταν λέμε θέλουμε να κυβερνήσουμε, αυτό έχω μία ερώτηση.
1: Δεν σε ακούω καθαρά όμως, Νίκο, δεν σε ακούω καθαρά, αδερφέ. Θέλω να συζητήσω μαζί σου, αλλά πραγματικά πρέπει κάπως να μιλάς πιο δυνατά στο τηλέφωνο. Δεν σε ακούω.
3: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Μήπως φοράς κάποια ακουστικά, έχεις κάποιο Bluetooth.
3: Όχι, δεν φοράω.
1: Έχεις ανοιχτή συνομιλία, με έχεις συνδέσει τα μάξι, δεν σε ακούω.
3: Όχι.
1: Μίλα λίγο πιο δυνατά αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούω.
3: Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το γεγονός της ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να γίνει μια πανελλήνια θεσσαλονικιά διαδήλωση με παράλληλα, πώς το λένε, συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μην ακούσουμε ούτε θα, ούτε υποσχέσεις σε βάσος τριετίας. Να μην τα ξανακούσουμε πλέον. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιο μπροσάρι.
1: Θα γίνει αυτό, αδερφέ.
3: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιον. Εγώ είμαι από την Ελευσίνα. Σηκώνομαι,
1: θα γίνει, σου λέω, θα γίνει αυτό.
3: Και πάω πάνω.
1: Έχουν προγραμματιστεί, σου λέω, αυτά θα γίνουν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ήθελα να μην ακούσε τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Τεθά, καλό μεσημέρι. Υγεία, υγεία να έχεις, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Έχουμε ένα λεπτό. Νόμιζα θα προλάβω και τον τελευταίο. Αλλά έπεσε η γραμμή. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Κλείνω τις γραμμές. Τρίτη ώρα θα έρθει ο Δημήτρης ο τραπεζικός να συζητήσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Έτσι, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4. Έχουμε μπροστά μας λίγο χρόνο τώρα, γιατί θέλω να σας πω δύο πραγματάκια και θα πάμε σε τραγούδι. Πρώτον, ανέφερα μία φράση. Ανέφερα τη φράση που χρησιμοποίησε το 480 π.Χ. η Πυθία. Η φράση που λέει «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Από τότε ξεκίνησε αυτό. Το «σώστε ο καθένας τον εαυτό του». Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Πυθία από τότε τι είπε? Ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του. Το είχε πει φυσικά αυτό, γιατί όταν τελείωσε η μάχη στις Θερμοπύλες και ξεκίνησαν οι Πέρσες να κατεβαίνουν προς την Αθήνα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα, πήγανε μέσα στον πανικό τους και ρωτήσαν την Πυθία τι να κάνουν. Και είπε «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Δηλαδή, όποιος προλάβει να σωθεί και να επιβιώσει. Έλα όμως που δεν το αποδέχθηκαν αυτό και ξαναπήγανε οι Αθηναίοι στην Πυθία και τότε έδωσε το χρησμό για τα ξύλινα τείχη που τον μετέφρασε σωστά ο Θεμιστοκλής. Οι υπόλοιποι λέγανε τα ξύλινα τείχη, ξέρετε είναι αυτά τα τείχη με τα αγκάθια που βάλανε γύρω από την Ακρόπολη τότε που βάζανε, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ο Θεμιστοκλής κατάλαβε ότι μιλούσε για τα πλοία και μπήκανε μέσα στα πλοία και μετά έγινε αυτή η γνωστή μάχη, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, που ο ελληνικός στόλος συνέτριψε τον περσικό και έτσι άλλαξε η ευρωπαϊκή ιστορία. Όχι η ελληνική, η ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί? Γιατί δεν το έβαλαν κάτω και δεν αποδέχθηκαν κιόλας το χρησμό της Πυθίας. Και αυτό σας το λέω για να μην γίνεστε παρτάκηδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία του να είσαι παρτάκιας. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι σκέτη αλητία το να κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Είναι σκέτη αλητία. Και επειδή είναι πολύ εγωιστές και επειδή πολλοί εθνοσωτήρες, εφετζίδες, το παίζουνε μαγιά και κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους και τρέχει ο κόσμος και προσκυνάει και θαυμάζει και νομίζει ότι έχει βρει τον ήρωα, ακούστε τι σας λέω, με προσοχή. Την Ελλάδα μπορούμε να τη σώσουμε μόνο ενωμένοι, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι το παίζουνε καθοδηγητές και ήρωες και εθνοσωτήρες και μαγιά, ότι μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος. Οκ. Κρατήστε το. Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με Δημήτρη Τραπεζικό. Ζήτω τα παράλογα από Πασχάλη Τερζή, γιατί όχι απλά είστε παράλογοι. Θεωρώ πλέον το ότι κάτι έχει μέσα το νερό. Κάτι έχει μέσα το νερό που πίνουμε. Η ψυχασθένεια πάει σύννεφο. Σπάνιο πράγμα ο λογικός στην Ελλάδα. Πιο εύκολα βρίσκεις παρανοϊκό πλέον παρά λογικό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα, για έλα στην πίστα. Μία πάνω, μία... Γάλε τη ροζ γραβάτα και έλα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να τις προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 σε περιοχές 5 περιφερειών. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για μεγάλο μέρος της επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής άγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα, δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, προχωράει η Μπαρτσελόνα. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επαναξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη, λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου». Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ρυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρίζαμε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα, εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωρεοκάστρου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, θα ξέρω, και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοκαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98,4 στη Χαλκιδική 98,8. Στο Ηράκλειο 95,8. Στη Ρόδο 97,8. Και πάει λέγοντας. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Μία με τέσσερις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια.
1: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
0: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιολδάση Σερέτη, γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
0: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
1: Ωραίο.
0: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
1: Ότι γέμισες μπαταρίες είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξεκουράστηκα.
1: Γιατί οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
0: Δύσκολες.
1: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας Τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι, ο Κότς είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγγυακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μυτιλίνης ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, συνδέεται με το Oruç Reis, όσο και με την προσπάθεια εξυνεκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με την υπογραφή Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Τον Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος. Έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και έχει κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Ο παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, είναι και πρόεδρος της ενισχύει τη Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά, αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα. Και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία. Και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι. Ο Κότς λοιπόν, εμείς τον βραβεύσαμε και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Μουτζούρης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς, που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη, που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, Η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
0: Βέβαια.
1: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ. Το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία ανήκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκης αναλάβει πρωθυπουργός. Το 2018 συζητήθηκε η πρόθεση του Κότς να επενδύσει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Κότς Holdings. Μέσω αυτής αγόρασε μία τουριστική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της αγόρασε την Avis, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing. Τα μισά αυτοκίνητα του ελληνικού κοινοβουλίου ανήκουν στην Avis, δηλαδή στον Κότς. Αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνουνε. Το 2022 δώσαμε στην εταιρεία Κότς 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισε ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο Κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου Κότς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό κόβο. Έτσι, η Κρήτη δεν είναι μια απλή περιφερειακή μονάδα του ελληνικού δικτύου. Το νησί εξελίσσεται ραγδαία σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ικανό να μεταφέρει και να αποθηκεύει και να διοχετεύει ρεύμα σε τρεις υπήρους, στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η εγκατάσταση των τεχνολογικών υποδομών υπερυψηλής τάσης έχει μετατρέψει το νησί σε σημείο κλειδί του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη. Ενώ η επικείμενη έναρξη του διασυνδετηρίου καλωδίου προς Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται να του δώσει βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικό-οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν ο Κότς, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς καμιά δημοσιότητα, ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη, με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν όψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 ΜΒ. Ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο την αποχήτευση, την αποθήκευση και ροή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ, όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδομές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο, όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί αν χρειαστεί να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη χωρίς να το επιδιώξει έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του κοτς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσαν να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον ΚΟΣ, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου ΚΟΣ. Το 24 ο ΚΟΣ τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται.
0: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία. Την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοπηματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Το τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουν, τι παιχνίδια παίζουν. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό συζήτησε η κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο, σε κανένα άλλο νησί. Συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΥΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μεταγλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους μεταγλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης» που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δυο προεδρικές αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΕΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν κυκλώσει το Καστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκανε με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την εκγραφή του Τούρκου Προείδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κότς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Δηλαδή με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΙΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 2025, πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα θεσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12, την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει

0: βάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό. Και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει στις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς, να πρόσεξε τώρα, η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία. Υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας. Όπως υπακούν είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση, αλλά δεν παίρνει, γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη, που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου, έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι ήτανε, ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης. Μπορώ να σου λέω ονόματα.
1: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
0: Ναι, με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. Και παίρνανε μέρος, γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
1: Μασόνια.
0: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
1: Μασόνια.
0: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυρη. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει.

0: Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει «Πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυπα των ελευθερών τεκτών». Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΤΟΑΣ των Ιακωβίνων, της ΤΟΑΣ που ήταν στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεξε τα μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά, γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομήχανους και. Βιομήχανους κομμουνιστές φυσικά, έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραδίκου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι που ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής, το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντιο Πάντα, που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντιο Πάντα λοιπόν, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα? Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα? Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς τσομπολιό, αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει αν επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου. Η Κρήτη έχει μπει στο μάτι πολλών, γιατί είναι κομμάτι. Όταν ο Ιωσήφ Ναζί σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Κύπρος και η Κρήτη. Ζήτησε τότε από τον Σουλτάνο Σελίμ την Κύπρο για να την κάνει πρωτεύουσα του Μεγάλου Ισραήλ. Όμως ο Σελήμ δεν του έδωσε την Κρήτη, την Κύπρο, του έδωσε την Άξο και γι' αυτό ο Ιωσήφ Ναζί ονομάζεται ο Δούκας της Άξου. Αυτό σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε το πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Την υιοθέτησε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη και ο Κότς που είναι και αυτός τουρκοεβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής που τον χρηματοδότησε η Αράμπο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμπο για να δημιουργήσει το Πασό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε, ναι, το ακούω και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί, συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν. Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε, Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
0: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή.
1: Με έρευνα τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα. Μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρας. Με έρευνα. Πες μου, πες
0: εγώ μου. Για να βρω ένα βιβλίο εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο αυτό και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνοντας τις βιβλιογραφίες, τεκμεριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
1: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο Κότς και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, πόσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8 με 9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι,
1: αυτός ο επενδυτικός όμιλος Κότς έχει το 8 με 9% αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας. Δεν είναι φοβερό?
0: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο Κότς είναι τώρα 94 χρονών. Δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα. Που του δίνει το πτυχίο του καθηγητή.
1: Τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει, ρε Δημήτρη, και τα τραβάμε όλα αυτά?
0: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
1: Και με το Μητσοτάκη έχει φωτογραφία.
0: Ναι. Ναι, αφού πήγε και τον είδε.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μη χάσει. Λείπει Μαριό από το γάμο με τίποτα.
0: Τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί, εγώ διαβάζω 3 μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω 3 βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτη βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκαναν μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα.
1: Και γι' αυτό έχεις φτάσει και εδώ που έχεις φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
0: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
1: Ποιο?
0: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
1: Α, αυτό είναι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγκαίνια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει κάποιος που τον πάρει από το χέρι να τον κάνει ξενάγηση, γιατί μόνος του δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ, ναι. Μητσάρα. Υγεία.
0: Να το βάλει κάποιος μέσα.
1: Μέσα, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Δημήτρης ο τραπεζικός, εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας πυλώνας αυτής της εκπομπής κόντρα στο σύστημα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 όπως καθημερινά. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννη στους 98,4. Στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95,8. Στη Ρόδο στους 97,8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Εντάξει. 1 με 4. Τα λέμε αύριο. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Με αυτό το τραγούδι λέω να κλείσω. Με αυτό το τραγούδι. Γιατί με ενημερώνει τώρα η γραμματεία, πριν λίγο με ενημέρωσε, το ότι παίρνει η κυρία Ιρό στη γραμματεία. Θέλει η κυρία Ιρό να συνεχίσουμε να μαλώνουμε εκτός αέρα. Θέλει να συνεχιστεί εκτός αέρα το ταβαντούρι. Δεν πήρε τη δόση. Θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Οπότε κλείνω τώρα εδώ πέρα τα live, τα μικρόφωνα, βάζω τραγουδάκι τι αμαρτίες έχω κάνει και πάω έξω στη γραμματεία να μαλώσω, να συνεχίσω να μαλώνω ή να διαφωνώ με την κυρία Ιρό. Εντάξει. Και εσείς απολαύστε το απογευματάκι σας. Άνετοι και ωραίοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση drone στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα, όπως λέει, μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμό σήμανε στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών της χώρας. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να σας πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη, λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 3 άτομα, εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωράει η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση μάλιστα αφαιρέθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα αναπτυχθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3-5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Είμαστε εδώ 4 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι το βράδυ, 8 η ώρα, ο δικέφαλος του Βορρά μπαίνει στο Μπέργκεν για να αντιμετωπίσει την Μπραν σε ένα παιχνίδι χωρίς τελειωμό. Δηλαδή ένα μάτς το οποίο δεν έχει αύριο, είναι αυτό και τέλος, είναι ο τελικός, είναι πραγματικά αυτό που όλοι περιμένουν, να δουν ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ στο παιχνίδι με την Μπραν. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα δώσει το 100% από πλευράς παιχτών, μιλάω πάντα, θα δώσουν το 100% και θα δείξουν σε όλους ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Μπραν και ότι αυτοί έπρεπε να είναι που θα, αυτοί μάλλον είναι που θα πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Conference. Αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί, παιδιά, θα είναι ψιλοβρωμίτσα, να ξέρετε. Δηλαδή θα είναι τα πράγματα λίγο έτσι μπερδεμένα μετά. Θα δούμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει διαφορετικό σήμερα το βράδυ και θα δούμε μια ομάδα δυνατή, παθιασμένη για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και να περάσει στη League Phase του Conference League. Θα μάθετε πώς θα κατεβάσει τον ΠΑΟΚ ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση. Θα μάθετε τα πάντα σχετικά με το δικέφαλο του Βορρά.

Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι θα έχετε δυνατότητα να πληροφορηθείτε και τι γίνεται με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, τα ονόματα τα οποία ήδη έχουν ακουστεί, οι μεταγραφές πότε θα ολοκληρωθούν. Μιλάω για την μεταγραφή του Ούγκρεσιτς, τον οποίο οι Σέρβοι τον δίνουν ήδη τελειωμένο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν λέει τίποτα. Πιθανότατα μετά το ματς με την Μπραν θα υπάρξουν εξελίξεις για το συγκεκριμένο παίκτη και για ένα ακόμη center for, τον οποίο είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το ματς. Τώρα το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στο σημερινό παιχνίδι Μπραν ΠΑΟΚ.

Στη σκούπα της ημέρας συμπληρώστε ότι ο Άρης παίρνει τον Αλεξάνδρε Ζαουαΐ. Είναι μια κίνηση ενός νεαρού, ο οποίος παίζει στην Παστιά. Ο Ζαουαΐ, 21 ετών, Αλεξάνδρε Μπι Ζαουαΐ. Ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα στο project της Παστιά, γεννημένος 1η Απριλίου του 2005 στην ακτή Ελεφαντοστού. Είναι δεξιοπόδαρος, μέσο επιθετικός, 1,77 ύψος. Αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό δεκάρι. Μπορεί να παίξει και στα άκρα και κυρίως από την αριστερή πλευρά. Συγκλίνει και σουτάρει με το δεξί. Επίσης υπάρχει το, από τουλάχιστον δείχνουν όλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Άρη, στο τι θα γίνει με τον Μανού Γκαρθία και το Σούταλο, όπως επίσης και τον Χόγκλα που επιστρέφει. Ο Άρης θα είναι πολύ διαφορετικός την Κυριακή, να ξέρετε, στο παιχνίδι με τον Όφη. Με αυτούς τους τρεις θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μιχάλη Γρηγοριού. Στον Ηρακλή να πω ότι ο Μπαρσένας ή Μπαρθένας είναι ο παίχτης ο οποίος αποκτήθηκε. Γιοέλ Έντγκαρ Μπαρσένας, μάλλον πρέπει να το λέμε, και επίσης είναι πολύ κοντά στον υπογράψει ο Ηρακλής και με τον Ράσμους Λαουρίτσεν και Γιοέλ Μπαρσένας, οι δύο παίχτες οι οποίοι έρχονται. Ο Μπαρσένας σίγουρα, περιμένουμε και τον άλλον. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό στον Ηρακλή, για ποιο λόγο ο Ματζάρη έχει αυτή τη στάση απέναντι στους πρωτοκλασσάτους παίχτες με βαριά, έτσι, βιογραφικά που έχει στον Ηρακλή και οι οποίοι πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να παίζουν κανονικά. Ο Ματζάρη έχει στα χέρια του παίχτες με ποιότητα, εμπειρία, με μεγάλες παραστάσεις, και από εκεί πέρα να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την διοίκηση που έχει φέρει κάποιους παίχτες. Ο Ματζάρη θέλει κάποιους άλλους, κάτι Ινδονησίες και λοιπά, κάτι που είναι 106 κιλά, δηλαδή κάτι περίεργους θέλει. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, πρέπει ο Ματζάρη λίγο να αλλάξει άλλη ρότα να πάρει, γιατί έτσι πως προχωράει τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, τώρα αυτά και για τον Ηρακλή. Να πω ότι σήμερα ήρθε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν υποσχέσεις. Θα δώσω αυτό, θα κάνω εκείνο, προεκλογικές φυσικά, αφού λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον προσεχή Μάιο. Άρα λοιπόν γι' αυτό γίνονται οι τοποθετήσεις, και έκανε και μια δήλωση ο Χατζηδάκης, ο οποίος έχει 0 ένσημα και είναι μια ζωή στη Νέα Δημοκρατία, από την ΟΝΕΔ μέχρι και τώρα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του πουθενά αλλού. Και είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης και είπε ο Χατζηδάκης ότι 8 στρέμματα θα δοθούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα 4 στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για ένα προπονητήριο και παράλληλα για δημιουργία χώρου πρασίνου στην Αγία Φωτεινή. Δηλαδή θα κατασκευάσει επίσης όπως λένε οι πληροφορίες ο Άρης ένα προπονητήριο στην Αγία Φωτεινή, εκεί στην περιοχή, και δίπλα θα υπάρχει και ένας πολύ ωραίος χώρος πρασίνου όπου θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να απολαμβάνει τη βόλτα του. Αυτό το ανακοίνωσαν σήμερα. Αυτή η προαναγγελία για το προπονητήριο, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Άρη, θα το χτίσει ο ΣΥΑΟ, έρχεται να προσθεθεί σε ένα πλαίσιο γενικότερης συμφωνίας για το Παλέντε Σπορ, για το Αλεξάνδριο και την παραχώρησή του στον Άρη. Και οι άνθρωποι του Άρη εδώ και μήνες έχουν συζητήσει για το γηπεδικό ζήτημα. Έχουν θέσει κάποιους δικούς τους όρους για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου σε ορίζοντα 49 χρονών, αλλά χωρισμένο σε πενταετίες ή δεκαετίες, έτσι ώστε όποτε θέλει η ΚΑΕ Άρης να φύγει από τη συμφωνία. Και αναμένονται εξελίξεις μετά από αυτό, με τον Άρη να έχει προχωρήσει ήδη σε εργασίες στο Παλέντε Σπορ. Ήδη γίνονται τώρα εργασίες στο Παλέντε Σπορ με δικά του έξοδα. Τις κάνει τις εργασίες αυτές ο Άρης. Θέλει 49 χρόνια το γήπεδο, όπως δώσανε τα Λιώσια στην ΑΕΚ, όπως δώσανε το ΆΚΑ στον Γιαννακόπουλο, όπως δώσανε το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Έτσι κανονικά πρέπει και ο Άρης να πάρει το Παλέντε Σπορ, γιατί το Παλέντε Σπορ δεν το πάρει ο Άρης, μια ζωή θα είναι έτσι και φυσικά δεν θα το εκμεταλλευτεί κανείς. Βέβαια το Παλέντε Σπορ των 6.000 θέσεων με την καινούργια κερκίδα η οποία θα προσθεθεί, είναι ένα γήπεδο μικρό για τον Άρη.
με δεδομένο ότι φιλοδοξίε του Άρη να παίξει Ευρωλίγκα και πρέπει να έχει ένα γήπεδο τουλάχιστον 10.000, όχι για κάποιο λόγο, η διατροή μπορεί και 15.000, που μπορεί να το γεμίσει ο Άρης, γιατί από εκεί θα έρθουν και τα έσοδα. Δεν είναι το ίδιο να έχει 6.000 εισιτήρια και το ίδιο να έχει 12.000 εισιτήρια ή 15. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Άρη γι' αυτό θέλουν να έχουν πενταετία, δεκαετία, γιατί στην πενταετία μπορεί να χτίσουν άλλο γήπεδο και να αλλάξει όλο το σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του κανονικά στο Μέτσοβο. Προπονούνται εκεί. Παρόν ήταν και ο κύριος Μιστακίδης στο Μέτσοβο. Μίλησε με τον κύριο Ανδρέα Τρινκέρι και με τους καθοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Ανεβάζει ρυθμούς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά προχωράνε κανονικά. Υπήρξε μια άσχημη είδηση για τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιάννη Πετμεζά. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, που ονομαζόταν Μάγδα, και τα συλληπιτήρια και τα δικά μας φυσικά στον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει. Λοιπόν, επίσης σήμερα στο Καφτατζόγλιο έχει μπει ένα σύστημα καινούριο, μια καινούργια διαδικασία την οποία εφαρμόζει η εταιρεία η οποία έχει πάρει το Καφτατζόγλιο, έχει βάλει κάποια ειδικά νάιλον πάνω από το Καφτατζόγλιο, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, τα οποία νάιλον αυτά μάλλον είναι διάτρητα θα έλεγα, ποτίζονται συνεχώς. Θέλουν να βοηθήσουν στην καλύτερη και πιο γρήγορη αναγέννηση του χόρτου, γιατί το χόρτο έχει γίνει σπορά. Για να αναγεννηθεί το χόρτο χρειάζεται πότισμα. Όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι και εύκολο. Γι' αυτό το λόγο κάλυψαν τον αγωνιστικό χώρο. Είναι μονίμως βρεμένο από πάνω, έχει μονίμως νερά, δεν το βαράει ο ήλιος τέλος πάντων, και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο γρήγορα έτοιμο το γήπεδο. Στο Καφτατζόγλιο η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και το έργο προχωρά με απόλυτη προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στη σωστή ορίμανση του νέου Τάπητα. Ο νέος Τάπητας, εάν δεν... γιατί βγήκε η κυρία Περάκη και είπε ότι για το μάτς με τον Ατρόμητο, με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, η δηλώση κυρίας Περάκη ήταν ότι αυτό που θα κάνει ο Ηρακλής θα είναι ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Όπως είπε η κυρία Περάκη, είπε ότι έκανε όλες τις ενέργειες από πλευράς του Ηρακλή. Η συναυλία του Λέξλη έπαιξε ρόλο στην κατάσταση που είναι σήμερα, και με τον Ατρόμητο ο Ηρακλής θα μπει κανονικά στο γήπεδο. Δηλαδή την τέταρτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι Ηρακλής-Ατρόμητος. Ο Ηρακλής τώρα παίζει στο Βόλο που πήρε 2.000 εισιτήρια, 3.000 ζήτησε, 2 του έδωσε ο Βόλος. 2.000 κόσμος, μπορεί και άλλοι όμως να πάνε, να βρουν εισιτήρια για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Τρίτη αγωνιστική άλλαξε έδρα με τον Αστέρα Τρίπολης, θα πάει να παίξει στην Τρίπολη ο Ηρακλής, και εκτός έδρας, δηλαδή τρία εκτός θα κάνει. Και τέταρτη αγωνιστική είναι το Ηρακλής Ατρόμητος, το οποίο θα γίνει κανονικά στο Καφτατζόγλιο, όπως λέει η κυρία Περάκη. Οι άνθρωποι του Καφτατζογλίου έχουν λίγο ψηλό, θα έλεγα, μπερδευτεί στο θέμα αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε πρέπει ο Ηρακλής να παίξει στο στάδιο, γιατί το στάδιο αυτό όλα τα χρόνια συντηρήθηκε από τον Ηρακλή και από κανέναν άλλον. Στο μάτς με τον Ατρόμητο πρέπει να έχει παραδοθεί το χόρτο, αν και θα ήθελε μία εβδομάδα ακόμη από ό,τι λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Βέβαια μετά έχει διακοπεί το πρωτάθλημα 15 μέρες λόγω εθνικής ομάδας. Ενδεχομένως αυτό να βοηθούσε πάρα πολύ και να ήταν έτοιμος ο Τάπητας αμέσως μετά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κυρία Περάκη λέει ότι θα παίξει με τον Ατρόμητο εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα είναι και το χόρτο. Εμείς αποκαλύπτουμε ότι υπάρχει ήδη ένα κάλυμα το οποίο έχει μπει πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, το οποίο είναι διάτρητο και ποτίζεται το χόρτο που είναι ακριβώς από κάτω, αλλά δεν το χτυπάει ο ήλιος γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και θα μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε λίγα συντόμως, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, αφού έτσι κι αλλιώς ο Ηρακλής ακόμα ένα μάτς έχει εκτός έδρας,
το μάτι της επόμενης εβδομάδας, 5-6 του μηνός. Αμέσως μετά, καπάκι, έχουμε την εντός έδρας αναμέτρηση στις 12. Θα ήθελε η εταιρεία το καλύτερο δυνατό να είναι στις 20 του μηνός η παράδοση. Αλλά έχει εντός έδρας παιχνίδι ο Ηρακλής. Δεν ξέρω πώς θα φροντίσουν να τα κάνουν. Πάντως η διοίκηση δια της κυρίας Περάκη έχει πει ότι κανονικά θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής.

Μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ με την μεγάλη χθεσινή νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. 23.800.000 ευρώ εγγυημένα για τον Κοτσίδα, για τον Super Mario, ο οποίος πανηγύρισε στο τέλος και πώς να μην πανηγυρίζει. 23,5 εκατομμύρια. Μπορεί η ΑΕΚ, αν κάνει και κάνα 2-3 νίκες, να πάει στα 30. Και αν κάνει και κάτι άλλο, μπορεί να πάει και στα 40. Ο Ολυμπιακός πέρσι πήρε 40 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πάρει και η ΑΕΚ τα ίδια λεφτά. Φαίνεται ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Χτες δηλαδή την πάτησε την βουλγαρική Λεύσκη. Δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Έχανε 3-0 στο 30 φεύγα. Άντε γεια δηλαδή. Και νομίζω ότι επειδή με είχαν βγάλει ο φίλος μου Λευτέρης Αρελάκος την περασμένη, πριν από 3 μέρες, στην Era Sport, σε αποχαιρετιστήρες εκπομπές που κάνει, γιατί βγαίνει στη σύνταξη. Καλή σύνταξη, να το ευχηθούμε. Και είχα πει ότι ένα γκολ θα βάλει ο κόσμος. Το έβαλε στα πρώτα λεπτά. Και τα άλλα γκολ θα βάλουν μέχρι τη και θα την καταπιεί τη Λεύσκη. Και έτσι έγινε, την κατάπιε κυριολεκτικά. Τώρα, υπάρχει πραγματικά, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν στη μάχη. Να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με τη Χράντε της Κράλοβε πρέπει να πάει τώρα μέσα στην έδρα της ομάδας αυτής και να διεκδικήσει την πρόκριση. Και ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν πρέπει να πάει σήμερα στην Νορβηγία μέσα να μπει στο Μπέργκεν και να πάρει το διπλό και την πρόκριση. Δεν θα είναι εύκολο ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για την Κράλοβε, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για την Μπραν. Θα είναι, πιστεύω, αμφίρροπα παιχνίδια. Εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ, για να μιλήσουμε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί εκπροσωπεί και την πόλη, εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα γκολ στα πρώτα 25 λεπτά, θα τους δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα τους Νορβηγούς. Εγώ προσωπικά, έτσι πως είδα την νορβηγική ομάδα, θεωρώ ότι το αδύνατό της σημείο είναι στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου τρακέρουν τα center back μεταξύ τους. Βέβαια δεν παίζει ο αρχηγός, αλλά και ο δεύτερος που μπαίνει τώρα είναι ακόμη χειρότερος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτυπήσει εκεί, στο κέντρο της άμυνας της Μπραν, και δεν ξέρω αν θα βάλει το Μύθου, το πιο πιθανό να παίξει ο Μύθου, ή αν χρησιμοποιήσει τον Ενδιαγέ, αλλά το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι ο Μύθου, και θεωρώ ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ με τον Πέλκα από πίσω, φυσιολογικά, στην ενδεκάδα, δεξιά το Χατσίδι, αριστερά τον Τάισον, στο κέντρο τον Ζαφίρι μαζί με τον Σάντα Μαρία, δεξιά τον Γκένι στην άμυνα, αριστερά τον Γιαννούλη, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Γιάννη Μιχαλίδη με τον Παντελή Χατζηδιάκο και κάτω τον κολπό στον Παβλένκα. Αυτή θα είναι η ομάδα, την ξεκίνησα από μπροστά προς τα πίσω, για γούρι. Και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα κατεβάσει τους παίκτες σήμερα ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση, για να διεκδικήσουν και να πάρουν την νίκη μέσα στην Νορβηγία επί της Μπραν. Θα το δούμε, θα μιλήσουμε και σε λίγο με Νορβηγία. Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα του μπάσκετ, βέβαια να πω, έτσι, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία, η Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψης των κρίσιμων αγώνων. Με την Ουκρανία παίζουμε αύριο και την Δευτέρα παίζουμε την Ισπανία. Αύριο Ουκρανία, Δευτέρα Ισπανία. Έκοψε από τη δωδεκάδα ο Σπανούλης το Φλιόνι, τον Περσίδη και τον Μωραϊτη. Η ομάδα φεύγει για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα γίνει το παιχνίδι. 7 η ώρα αύριο είναι το μάτς, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία, στην ουδέτερη Λετωνία. Και είναι ο πρώτος αγώνας της δεύτερης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και η δεύτερη αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 7 η ώρα πάλι στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με αντίπαλο την Ισπανία. Η Ελλάδα πάει στην Λετωνία με 12 καλαθοσφαιριστές και είναι ο Παπανικολάου, ο Καλάθης, ο Λαρετζάκης, ο Αθανάσης Αντετοκούμπο, ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Τολιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Μπαζίνας, ο Νετζίπογλου και ο Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η 12, αυτή είναι η 12 της εθνικής ομάδας του μπάσκετ που πετάει για Ρίγα Λετωνίας αύριο 7 η ώρα με την Ουκρανία.

Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ, τώρα υπάρχει μία πληροφορία ότι στην Θεσσαλονίκη θα έρθει ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Αντώνιο Βράνκοβιτς. Είναι για τον Άρη έρχεται. Είναι σέντερ, 2-13, πολύ ψηλό παιδί, από τον μπαμπά του πήρε, καλά εννοείται, αλλά θα έρθει ο παίκτης αυτός για να βοηθήσει και στην και στις προπονήσεις και λοιπά, έτσι. Να πω ότι θα βοηθήσει προπονήσεις, έχει αγωνιστεί στην Τσεχία με μια ομάδα που λέγεται Παρντούμπιτσε το 2022, στη Β' Γαλλίας με τη Σεν Σαμόν και την Αλσατία, πέρσι στην Κροατία με την Τσεντεβίτα, Τσεντεβίτα Τζούνιορ όμως. Δεν είναι ένας τεράστιος παίκτης, δεν έγινε ποτέ σαν τον πατέρα, το εννοείται αυτό, αλλά ένας παίκτης ο οποίος τώρα, επειδή του λείπει ο Προλέτα που τραυματίστηκε, του λείπει ο Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς που είναι διεθνής. Άρα λοιπόν τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει ο γιος του Στόγια Βράγκοβιτς. Άλλωστε ο Στόικο στον Άρη είχε πρωτοέρθει. Θυμάμαι ότι τον είχε φέρει ο αείμνηστος Λάζαρο Λέτσιτς και στα σύνορα, στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα τότε είχε έρθει ο Λέτσιτς, ένας οδηγός από την Σερβία. Κροάτης ήταν, όπως ξέρετε, ο Στόικο Βράγκοβιτς, ο Στόγια Βράγκοβιτς. Ξεκίνησαν από την Κροατία και ήρθαν, μεγάλη διαδρομή, πολύ μεγάλη η απόσταση, το δρόμο δεν ήταν και όπως είναι τώρα, και μόλις έφτασε στα σύνορα, θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν και δημοσιογράφοι εκεί, και τότε έκανε συνδέσεις παντού, το είχε κάνει ψηλοαθλητικό στην αρχή ο Star FM, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται. Ο Star FM λοιπόν είχε στείλει το συγχωρημένο τον Πάρη τον Καλημερίδη για να περιγράψει την άφιξη του Στόγιαν Βράνκοβιτς στην Ελλάδα, τότε εκεί, μόλις είχαν πρωτοξεκινήσει τα ραδιόφωνα και λοιπά, ξέρετε, όλοι ήμασταν stand-by και λοιπά. Τότε δεν είχα φτιάξει εγώ με το Μετρόπολης, νομίζω στον 103 πρέπει να ήμουν τότε. Και όταν ήρθε ο Στόικο, είχαμε άνθρωπο εκεί όμως, που ήταν για τις δηλώσεις και για αυτά, είχαμε βγάλει συνδέσεις, αλλά το live, για πρώτη φορά τότε, το έκανε ο Star FM.

0: ακούστε τώρα. Κατεβαίνει ο Στόικο από το αυτοκίνητο. Ήταν ένα μικρό αυτοκινητάκι, ένα Fiat ήτανε. Ένα φιατάκι και τον είχαν πίσω τον Στογιαβράκοβιτς, 2.17 ήταν ο Στόικο, 2.18 θυμάμαι, 16, 15 πόσο ήταν ο Στόικο, και ήταν μόνος του πίσω, εννοείται αυτό. Και μπροστά ο Λέτσιτς και ο οδηγός. Και κατεβαίνει ο Βράνκοβιτς κάτω και λέει στο Λέτσιτς, μου φαίνεται λέει, πήρατε λέει center for, center, αλλά τελικά ήρθανε δύο γκάρ στην Ελλάδα. Αισθανόταν κομμένο στα δύο. Έχω κοπεί, λέει, στα δύο. Δύο γκάρ πήρες, λέει, και όχι σεντρεφόρ. Ωραίο, έμεινε στην ιστορία αυτό. Ωραία τάκα του Βράνκοβιτς, ο οποίος τα είχε αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, είναι 4.35. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και πάμε Νορβηγία, πάμε να μιλήσουμε με τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, από τους πιο φανατικούς που ακολουθεί την ομάδα παντού, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Να είσαι
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Καλησπέρα από εδώ, από το ηλιόλουστο Μπέργκεν. Είμαστε στο σημείο συνάντησης, το οποίο 5 η ώρα θα δουν και οι υπόλοιποι οπαδοί,
0: ναι,
1: και φίλαθλοι της ομάδας μας, για να ξεκινήσουμε να πάμε στο γήπεδο.
0: 5 ώρα Ελλάδος? Όχι, 5
1: ώρα, όχι.
0: Τοπική.
1: 5 η ώρα τοπική.
0: Ναι, ναι.
1: 6 ώρα Ελλάδος.
0: 6 ώρα Ελλάδος. Μία ώρα πίσω είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 ώρα Ελλάδος, μάλιστα. Θα είναι. Το έχει ζήσει εσύ πολλές φορές αυτό, έτσι. Ελάτε να πάμε όλοι μαζί στα εκτός έδρας κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στιγμές μοναδικές. Είναι από τις στιγμές που πολλοί οπαδοί και φίλαθλοι θέλουν να τη ζήσουν, θέλουν να το νιώσουν. Και επειδή είναι λίγο μακριά το γήπεδο, δυστυχώς θα μας φορτώσουν σε κάποια λεωφορεία. Δεν θα πάμε πορεία.
0: Α.
1: Γιατί είναι αρκετή η απόσταση.
0: Α, μάλιστα.
1: Του γηπέδου από εδώ, από το σημείο συνάντησης, στο οποίο είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Μπέργκεν.
0: Του Μπέργκεν. Με συγχωρείς, δεν σε ρώτησα κιόλας, σαν πόλη πώς είναι το Μπέργκεν?
1: Φανταστική.
0: Ναι.
1: Φανταστική, είναι μια μαγεία. Έλα, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός, τουριστικός. Είναι ένας ευρωπαϊκός προορισμός. Αρκεί να πω ότι έχουμε συναντήσει από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη του κόσμου έχουμε συναντήσει πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν και αυτοί την ίδια εντύπωση με εμάς, έχουν μαγευτεί και αυτοί. Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και ο κόσμος είναι ωραίος, πρέπει να είναι και ο κόσμος ωραίος, έτσι,
1: ναι, ναι, πάρα τυπικός. Πολύ ωραίος, και είναι ο κόσμος ο οποίος μας έχει υποδεχθεί πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν τίποτα έκτροπα ή τίποτα που να είναι
0: παρατράγουδα
1: αρνητικής, ναι, αναφοράς. Μόνο θετικά είναι τα πράγματα εδώ. Βρεθήκαμε και με αρκετούς φιλάθλους της Μπραν. Μιλήσαμε μαζί. Ο καθένας είπε ότι θέλει τη νίκη για τη δική του ομάδα. Πάντως αυτό που προβλέπω είναι ότι η νύχτα θα είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, έτσι βλέπω κι εγώ. Η νύχτα θα είναι μεγάλη, εσύ υπενήσει ότι μπορεί να έχει και παράταση?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, κάνεις πρόβλεψη για παράταση.
1: Ναι, και κάτι δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφορία, αλλά υπάρχει μια υποψία. Ο Τάισον να είναι και, όχι εκτός αποστολής, να μην είναι στην αρχική εντεκάδα,
0: ναι,
1: λόγω ενός μικρού έτσι ενοχλήματος που είχε στο πόδι.
0: Σήμερα κάτι τέτοιο πληροφορηθήκαμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ότι μπορεί να παίξει ο Τάχα Άλλη από την αρχή, λένε, ναι, οι πληροφορίες.
1: Ναι,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: να παίξει ο Τάχα Άλλη από την αρχή.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, γιατί αισθάνθηκε κάτι ενοχλής και λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: ο Τάισον. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τάισον ενοχλής, ο Καμαρά ενοχλήσεις. Τι να πεις δηλαδή από ένα σημείο, ναι, και μετά.
1: Τι να κάνουμε, είναι αυτό που λέω πολλές φορές, δυστυχώς, όπου μιζέρια
0: και γκρίνια.
1: Πολλά γκρίνια, δυστυχώς η τύχη δεν είναι μαζί μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε εκτός αγωνιστικού επίπεδο.
0: Βέβαια. Τώρα,
1: όπως είδαμε με κάποιες μεταγραφές που ήταν να γίνουν και γίνανε καραμπόλες και δεν μπορέσανε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Όπως και η καραμπόλα που έγινε και του Γιάννη του Κωνσταντέλια, το οποίο το παιδί, αυτοί δεν τους βγήκε με την κολονία και πήγανε στο δικό μας το παιδί και πήραν το Γιάννη του Κωνσταντέλια. Όχι ότι δεν τον είχανε σε πρώτη τέτοια,
0: ναι,
1: σε πρώτη γαμή και το Γιάννη, αλλά είχανε σε τέτοιο πιο πολύ το αυτό της κολονίας.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα το μάτς αυτό είναι τελικό στον τελικό, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

0: Έχεις να πεις κανένα άλλο μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όσοι βρισκόμαστε εδώ στο Μπέργκεν, να ενώσουμε τις φωνές μας, δεν θα είμαστε πάρα πολλοί, τουλάχιστον να δείξουμε με τις δικές μας φωνές ότι θα είμαστε πάρα πολλοί, να δώσουμε μια όθηση στους ποδοσφαιριστές μας, κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να το κάνουμε και χθες στην προπόνηση, το κάναμε και σήμερα το πρωί βγαίνοντας κάποιοι ποδοσφαιριστές να κάνουν μια βόλτα μέσα στην πλατεία. Και κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο μέσα στο γήπεδο και θα είναι κάτι το οποίο θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα μας για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Είτε είναι αυτό μέσα στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, είτε είναι αυτό στην παράταση, είτε είναι αυτό σαν πέναλτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε επικοινωνία και το βραδάκι.
1: Ένα άλλο που θα ήθελα έτσι πάλι να πω προς τον κόσμο είναι το ότι θα πρέπει ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας. Καλώς ή κακώς ο προπονητής μας ο Λουτσέσκου έφυγε ο Τζένεραν, ήρθε ένας νέος προπονητής. Και ας βοηθήσουμε αυτόν τον προπονητή να γίνει ο δεύτερος general της ομάδας μας, όπως και να βοηθήσουμε και τα νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ να νιώσουν τον παλμό των οπαδών μας και να μπορέσουν και αυτοί να έχουν το χρόνο ώστε να μπορέσουν να δέσουν την ομάδα και να δείξουν αυτό που αξίζει η ομάδα μας. Λίγο υπομονή, κατ' εμέ πάντα οι ομάδες, εγώ τις κρίνω μετά τον Νοέμβριο, τώρα δεν ξέρω πόσο υπομονή μπορεί να έχουν οι οπαδοί μας, οι συνοπαδοί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να γίνει και ένα μάθημα όχι μόνο για τους οπαδούς μας, αλλά γενικά για όλους τους Έλληνες οπαδούς, να δίνουμε υπομονή και λίγο χρόνο σε όλες τις ομάδες και ειδικά σε ομάδες οι οποίες χτίζονται.
0: Είσαι ωραίος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντέλο. Θα τα πούμε και να μέχρι το
1: καλά.
0: Βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε
0: καλή δύναμη. Βεβαίως. Καλή δύναμη. Γεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Παντελή Σαμλίδη από την Νορβηγία. Μία πληροφορία δίνω, μέχρι να πάμε στον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι οι ξένοι διαιτές θα παραμείνουν στα ντέρμπι, των Big Four όπως να τους ονομάζουν. Στα παιχνίδια του Άρη θα υπάρξει ένα διαφορετικό καθεστώς, μόνο για τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ θα έχει ξένους διαιτητές. Ο Άρης δηλαδή, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, θα έχει Έλληνες διαιτητές με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Έλληνες διαιτητές, και βέβαια ακόμη και αν υπάρχει ξένος στο ΒΑΡ, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό, αλλά εξαίρεση αποτελούν τα παιχνίδια του Άρη με τον ΠΑΟΚ, όπου θα διατηρηθεί η παρουσία των ξένων διαιτητών. Οριστικό είναι αυτό. Ξένοι διαιτητές λοιπόν στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άρη μόνο. Όλα τα άλλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και αντιστοίχως των άλλων, είναι με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι οριστικά και αμετάκλητα. Τα ντέρμπι του Άρη, εκτός του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλα τα υπόλοιπα θα είναι με Έλληνες. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα είναι με ξένους διαιτητές. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο την Μπράν.
1: In English? Or
2: is yes, it? In English.
1: Welcome to Bergen.
2: Thank you.
1: How's the trip and what's the first impression of the city?
2: Nice. I love Norway. I love all the north of Europe and it's amazing to be there, to be here.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το πώς ήταν το ταξίδι, πώς το έχει φανεί μέχρι στιγμής η πόλη, το Μπέργεν. Και ο coach Λύση απάντησε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Αγαπώ πάρα πολύ την Νορβηγία, γενικά τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά.
4: Η ομάδα παίζει αύριο, ίσως τη μισή χρονιά, έναν μεγάλο θεσμό. Σίγουρα υπάρχει άγχος, πίεση στα αποδυτήρια. Άλλο συνέστημα που βλέπεις στα αποδυτήρια του να κυριαρχεί?
5: Tomorrow you play a very important game. He characterized as a half season for PAOK. Except if there is any anxiety or pressure inside the locker rooms, or you see some other feelings inside it.
2: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal. It's football. If you play in PAOK, you have to manage it. So no problem.
3: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση.
6: Coach, πόσο πνευματικά ισχυρή νιώθετε την ομάδα σας να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι, να διαχειριστεί ενδεχομένως τα σημεία τα οποία
5: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK finds some difficulties inside the pitch?
2: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
3: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
2: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
3: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
7: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μία εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ. Και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει μια δική του εξήγηση πάνω σε αυτό, δηλαδή το μεταφράζει κάπως ο ίδιος?
5: On Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment, it was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
2: Well, this is the explanation is that I manage I training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unique team. And this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
5: Pelkas.
2: Che dici?
5: Pelkas, non Delias.
2: Sorry. Pelkas.
5: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
4: Όπως και αν έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται. Νιώθετε την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες, ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
5: Until the game against the Λεβαδιακός, he believed that in your mind you had some specific players for the starting squad. After the game against the Λεβαδιακός, you have more players in your mind for starting 11 and to think them as important players for the team.
2: I understand what you want to say, but I all the time I trust in a lot of players. Maybe against Levadiagos we change, we do an important turnover. Rotation.
5: Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την περίοδο, όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου. Και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation.
2: But it was because some players after the match against Brand that was really demanding couldn't play against Λεβαδιακός because they were really tired.
5: Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι.
2: And the player that played because they deserve playing. I never put a player into the pitch for free.
5: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν θεωρώ πως άξιζαν να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίχτη στην αρχή ενδεκάδα.
2: And the player that played against Levadiagos only confirmed to me what I thought about them.
5: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς.
2: So every player that play against Bran or against Levadiagos tomorrow are a big opportunity for me to put them. I don't know, you know, explain it, but
5: και κάθε παίκτης ο οποίος...
2: A big option, opportunity. A big option for me to play.
5: Και κάθε παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανός το να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι στη Ρεβάνς.
1: You're saying some players were tired after a Bran game. Bran is in the middle of their season while you have just started yours. Do you think that's an advantage for Bran that they may be more fit at this moment?
2: For sure. I saw it in the second part of the previous match was clear, but we have to manage it. Tomorrow is a final, and we have to manage it where we don't arrive with the fitness. We have to arrive with the heart.
5: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν θεωρεί πως η Μπραν έχει κάποιο είδους πλεονέκτημα δεδομένου ότι βρίσκεται στην μεσούστηση της αγωνιστικής περίοδου ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής. Με τον coach να απαντά ότι σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση καθώς για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε με τη φυσική κατάσταση που έχουμε αλλά με την καρδιά μας.
6: Coach, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, αλλά παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεγάλη κίνηση. Φέρνει τον Ούγκρετιτς, δεν θα σας ρωτήσω για τον παίκτη γιατί δεν είναι επίσημο και δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη που γνωρίζετε σε συνδυασμό με τους παίκτες που έχετε, δείχνουν ένα διαφορετικό πλάνο τακτικής που έχετε στο μυαλό σας, μια εναλλαγή ενδεχομένως?
5: Συνόγω, in your mind you have only the tomorrow's game. She does not want to ask you directly for the new transfer that will come in the team, Urkitic, but she wants to know if the characteristic of this player fits in the team and if this characteristic show also a different tactic plan that you may have in your mind for the future of the team.
2: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We don't have to change a little. We are going in this way because of this. We want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Brann, and reach the European competition.
5: Εάν έρθει, και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
8: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 5.
9: Focus στον κόσμο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Νέες απειλές της Τουρκίας αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Κέρα, Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών της χώρας. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, με την σταθερή συνταγή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει. Επισήμανε από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη, λέγοντας: «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπου που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, προχώρησε η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπι. Η σχετική καταχώρηση, μάλιστα, αφαιρέθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών, μια μέρα πριν από τη συμπλήρωση 6 μηνών από την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
10: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
9: Για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
11: Focus 103.6.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, έχουμε φτάσει αισίως στις 27 του μηνός Αυγούστου του 2026 και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι MVP του αγώνα με το Λεβαδιακό αναδείχθηκε ο Ανέστης Μύθου. Αυτός είναι ο MVP και είναι μάλιστα να πω ότι man of the match, 33,06%. Δεύτερος ο Ζίβκοβιτς, είχε καθοριστική συμβολή στην νίκη. Τρίτη θέση ο Σορετήρε, ο οποίος ξεχώρισε με την παρουσία του. Αυτοί είναι, αυτούς ψήφισαν οι φίλαθλοι. Πάμε τώρα στον Χρήστο Ζαφύρη, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος μίλησε στην συνέντευξη τύπου για το σημερινό παιχνίδι στο Μπέργκεν με αντίπαλο την ομάδα της Μπραν.
1: Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Σε εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσει να βάζουμε τίτλους τελικός, μάτς τείχος αύριο, do or die παιχνίδι για το ΠΑΟΚ. Εσείς τι τίτλο θα δίνατε στο αυριανό παιχνίδι, τι τίτλο νιώθετε μέσα στα αποδυτήρια ότι μπορεί να αποδοθεί σε αυτό το παιχνίδι?
2: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
3: Sportsman Varsha, Christos Fragreska, journalist, Vatitel Skaldugitil Kampen, Kampen Imoren. Christos war dat ja, der im Finale, der weltwichtige Kampf für uns. Und wie man wissen, hat wir das Lag, und wir haben gut zusammengearbeitet, Tilo Foch, ein richtig gutes Resultat Imoren.
4: Hei Kristos, ikke meningen å rippe opp i onde gamle minner, men tilbake i 2018 så spilte du i Vålerenga, jeg spilte i Lyn. Vi spilte mot hverandre og vi vant 1-0. Jeg ville bare høre om du husker noe av den kampen tilbake på Val og Hovin.
2: Jeg husker ikke så mye av det akkurat nå.
5: Sorry. Hva skal
2: jeg
3: gjøre? Jeg måtte forestillingen. Η ερώτηση ήταν, καλησπέρα Χρήστο, επιστροφή στο 2018, θυμάσαι το παιχνίδι ενάντια στη Λίν, και τι θυμάσαι από αυτό?
2: Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά μπορώ να πω ότι σαν πρόσωπο τον θυμάμαι και ότι θυμάμαι ότι πιο μικρή τον είχα αντίπαλο κάπου.
3: Χρήστος Βαρέτα, το Ιάχος και είχε χαν σο Μία, έχεις και δείχνει στο Μπρακάμπεν, έχεις και δείχνει ότι σπίλτε με τον Βεράντρε τη Λίγηρα ή τούτος ενώταν.
6: Από το πρώτο παιχνίδι, τι κράτησες κυρίως? Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μπορεί, πρέπει να αυξήσει τα καλά λεπτά απόδοσης, γιατί σίγουρα οι αντίπαλοι έχουν καλύτερη συγκατάσταση λόγω της περίοδου.
2: Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
3: Sportsman Fragresk, journalist de Varat, Christo, Forste Kamp, Vatuhuske, Kadu Tuk, Eter, Forste Kampen, Pauk Starter, Veldibra Kampen, men Eter på det var ikke så høy tempo. Svaret fra Christo de Varat, ja, vi hadde god, veldig bra start på kampen, men i løpet av kampen, vi fortsatt ikke på det samme høyt tempo. Det at vi må gjøre i morgen, og spørsmålet at kan vi gjøre det enda mer, og at alle sammen, vi må fight, og gjøre det, alle sammen.
6: Godt spørsmål,
5: Ο προπονητής της μπορεί να παραδέχει ότι ήταν τυχερή στο πρώτο παιχνίδι. Επειδή ξέρει το νορβηγικό ποδόσφαιρο, θεωρείς ότι θα μείνω στο 1-1 με την άποψη ότι πήρα ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν θα προσπαθήσουν να σε πνηδιάσουν, ή είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει στη φυσική της κατάσταση και δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία αυτή? Πώς θεωρείς ότι θα αντιμετωπίσει η Μπράντα?
2: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο 1-1. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχεροί, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
3: Sports from the Varus, Greek journalist, trainer Till Lebrun. Σαν το πρώτο μου γκάνγκο, πρώτο γκάνγκο, τη Βαρλίτ Χενλιέ. Χρήστο Ντουισιόνερ, Νόρσκ Φουτμπολ, Βέλτι Μπρά, κατέγγι του ομ ατ δίσκαλ πρόβε η Μόρεν. Σκαλ δι χόλτε ρεσουλτάτ φορ πρώτο γκάμπ, ελερ δι πρόβε ο ντομινέρε γκάμπεν. Ο Χρήστο Σφάρατ ατ τρούρα διένε τλάξον λίκε, ο κοντρολέρε τεμπο, σπεσιέλ με φανς χέρι Μόρεν. Για που η Μπεγίνελς από Κάμπεν, που φόρσε Κάμπεν βγήκε χάντε μάσες άνσερ, ο Μενβίς σκόρετ είχε. Ο έγκαν τίλ δε φέλτη βίκτη φορώσα τη μόρεν βιμοστό άλλε σάμεν, η μοβάρε positive βεράντρε, ο fight for resultate.
4: Du kjenner jo både norsk fotball og gresk fotball. Kan du si litt om hvordan du anser styrkeforholdet i den norske ligaen kontra den greske ligaen? Vi ser jo flere og flere norske lag nå hevde seg ut i Europa.
3: Ja. Gresk. Ξέρεις και τα δύο πρωταθλήματα, και το νορβηγικό και το ελληνικό, τη δυναμική που έχουν, τι μπορείς να πεις για τα δύο πρωταθλήματα?
2: Σίγουρα και τα δύο πρωταθλήματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες τώρα τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν καλά, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε, ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο πιο πολύ φυσικ, αλλά σίγουρα και τα δύο πρωτάθληματα ανεβαίνουν πολύ.
3: Sports from Varpo, Norsk. Sports from Varpo, Gresk. Νιβό, που μπέγγι του, χωέρε, ο Βέρορ, Βίκανσέποντε, ο Βίκανσέπο Νόρσκ Λάγκινα σπίλε Ευρώπα. Μέσα σε φόγγελ όσο η χαλάς η χαλμάς ελάγινε μάγγελάγκ σώμα σπίλε όσο η Ευρώπα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο φυσικ, λίγο πιο, έρχεται περισσότερο στη φυσική. Για δέκομαι λίτ μερ φυσίσκ ηλόπετα κάμπεν λίτ σο δε λίτ σμό. Ja, mellom de to.
5: Καλησπέρα από την περασμένη Πέμπτη που προλάβεις ένας αγώνας πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη και η γενικότερη εικόνα εσάς τους παίκτες, πόσο πιστεύεις ότι μπορεί αύριο να φανεί κρίσιμη? Σε ποιους τομείς μπορεί να σας κάνει καλύτερο?
2: Σίγουρα για μας ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η νίκη 4-0 στο γήπεδό μας για την αυτοποίθησή μας, για τη θετική ενέργεια. Και αυτό, το πήραμε αυτό και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα μας έχει βοηθήσει πολύ και ερχόμαστε εδώ πέρα με θετική σκέψη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
3: Sportsman, Varum, Kampen, Att Pauk spelte mellan de två kamperna på söndag mot Levadiakos. Och Pauk vann 4-0. Journalister spurte, kan det hjälpa laget om kampen kommer där att spela imorgon? Christos svarade att ja, det var väldigt viktigt. Självtillit är nog väldigt, väldigt bra för oss. Det var väldigt positivt resultat och vi kommer här positiva och koncentrerat till kampen imorgon.
5: Έχουμε ένα ερώτηση για τον Χριστό.
7: Για την τελευταία
5: μου. Κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει και είναι προφανές αυτό. Ήταν χρήσιμο για σένα το τώρα πώς, ας το πω έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να αγωνιστείς και το λέω αυτό γιατί έπαιζε συνεχόμενα. Έχασες και ένα μέρος της προετοιμασίας από την που ήσουν με την Εθνική. Πώς ήταν για σένα αυτό το ξεκίνημα, όχι από πλευρά από Ρώσων της ομάδας, από αποτελεσμάτων, αλλά σαν Χρήστο. Πώς νιώθεις τον εαυτό σου.
2: Σίγουρα για μένα. Σαν κάθε ποδοσφαιριστής θέλω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και να μπορώ να παίξω κάθε παιχνίδι. Μετά είναι αποφάσεις του προπονητή. Σίγουρα τώρα που είμαστε στην αρχή της σεζόν είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια, να έχεις ρυθμό. Αλλά μετά απλώς ακολουθάμε τις αποφάσεις του προπονητή και προσπαθούμε εν μέσω προπόνησης ή αγώνα να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε για να βοηθάμε την ομάδα.
3: Σπάρσμα να δείχνω τη Χρήστο, άλλες πήλαινε βίλε σπήλε. Του είχατε φρύ που φορεί η κάμπ με τη Λιβαδιακός. Ο Κάντερ είχε έλπε δάει, δεν βάλει δίκτυ φορ δάει. Ο Χρήστος φορέτα τη γεια, σε φορ κύριε, άλλες πήλαινε βίλο σπήλε, γεια, βίλο σπήλε. Τρένερ βεστέμε, νόγια είχο με ο σπήλε, λερ βίζια είσκα σπήλε. Βίμπαρε φοργε πλάνεν, ο γενόμ τρένινγκ, μη πρόβε βάρε, βλή μπέντρε, ο μπέντρε, ο Σελπέ Λάγκετ.
8: Focus 103,6.

0: Πάμε να σχολιάσουμε το πώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει στο παιχνίδι της Ρεβάνς με την Μπραν, με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και βέβαια είναι μαζί μας τώρα ο Γιάννης Γκιτσιούδης που μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα στην εκπομπή. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για τη Ρεβάνς?
1: Νίκο, θα ξέρουμε αύριο σίγουρα, αλλά πρέπει να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Ναι. Στο τελευταίο μάτι που παίξαμε με τη Λιβαδιά δείξαμε καλά στοιχεία. Εντάξει, θα το παλέψουμε και χωρίς βασικό ή έμπειρο center for. Έμπειρος, βάλω το έμπειρο, γιατί ο Μύθος ο Νάνη είναι νέος ακόμη, έχει χρόνια μπροστά του, δείχνει πολύ καλά στοιχεία και μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά λέμε για εμπειρία τώρα. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Αυτό που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη το βράδυ, Γιάννη, κατά την εκτίμησή σου και δεν είχε ίσως στην Τούμπα, τι είναι?
1: Πιο καλή συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση και πιο καλή ψυχολογία, πιστεύω, γιατί όλα τώρα τα τελευταία γεγονότα πιστεύω έχουν επηρεάσει όλους τους παίκτες στην ψυχολογία. Πρέπει να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά, αγωνιστικά είμαστε καλούτσικοι. Εντάξει, τώρα θα φανεί και θέλουμε και τύχη. Να σκοράρουμε γρήγορα για να μπορέσουμε να μας φύγει λίγο το άγχος και να μπορέσουμε να αποδώσουμε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό που ο ΠΑΟΚ δεν είχε μάλλον και τύχη στο πρώτο παιχνίδι, γιατί θα μπορούσε να κάνει ίσως και κάποιο γκολ ακόμη, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω πώς την είδες στην ομάδα σας στην Τούμπα και την Μπραν, πώς την είδες?
1: Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα, Νίκο. Δεν κοιτάμε την ομάδα, κοιτάμε τον εαυτό μας. Αν ο ΠΑΟΚ πιστέψει, βοηθήσει και ο κόσμος που βοηθάει πάντα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι τώρα να κοιτάμε τους άλλους. Τους άλλους εξαρτάται από το χέρι μας. Αν πούμε δυνατά από την αρχή, τους πιέσουμε, καταλάβουν ότι δεν γλιτώνουν με τίποτα από την αρχή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Εντάξει, τώρα είναι πώς αρχίσει το μάτς και η πρώτη φάση, αν μπορέσουμε να σκοράρουμε, ξέρω εγώ τώρα τι να πω, δεν μ' αρέσει να λέω όπως λέμε τις ομάδες, γιατί πάντοτε υποτίθεται ότι την ομάδα μας τη θεωρούμε πιο καλή από αυτές τις ομάδες και ότι πρέπει να προκριθούμε, τίποτα, με σκοπό μόνο την νίκη και την πρόκριση.
0: Μάλιστα, τώρα από εκεί πέρα να πω ότι έτσι πως είναι η ομάδα χωρίς τον Κωνσταντέλια, πιστεύεις ότι βέβαια ο προπονητής προσπάθησε να βρει λύση στο πρώτο παιχνίδι, βάζοντας και το Λουσέ και λοιπά, προχτές βάζοντας το Λουσέ, τον είχε βάλει σαν αλλαγή, δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, είναι ένα πρόβλημα και αυτό, η απουσία του Κωνσταντέλια δεν ξέρω πόσο, αν πιστεύεις να επηρεάσει, γιατί αυτό είναι ένα μάτς, Γιάννη, ή τάνει επιτάς, έτσι, είναι ένα μάτς τελικός.
1: Συμφωνώ, Νίκο, όλα παίζουν ρόλο, εντάξει, να μην κρυβόμαστε, όλα παίζουν ρόλο αναλόγως πόσο θα μας επηρεάσουν. Αλλά είπα πάλι ότι εμείς μας ενδιαφέρει αυτό το μάτς αν δώσουν όλα τα παιδιά αυτό που μπορούν και αυτό που δώσαν προθέσεις με το Λεβαδιακό, που κάνανε καλούς συνδυασμούς, υπήρχε αλληλοκάλυψη, υπήρχε τρέξιμο, είχαμε φάσεις. Έτσι πρέπει να παίξουμε, άσχετα αν λέγεται πράτη ομάδα, Λεβαδιά ή Ολυμπιακός. Εγώ ναι, με αυτές τις γνώμες, όταν μπαίνουμε μέσα, ο μόνος σκοπός είναι η νίκη. Τώρα, ότι είμαστε επηρεασμένοι και από τον Κωνσταντέλια, είμαστε, εντάξει. Αλλά ήταν κάτι που το θεώρησε η διοίκηση ότι έπρεπε να γίνει. Αλλά έπρεπε να καλυφθεί, πιστεύω, λίγο πιο νωρίς μια θέση ακόμα επιθετικού. Να μην πελαγώναμε όπως πελαγώσαμε τώρα. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Ο Θεός βοηθός. Και εμείς να είμαστε καλοί. Δεν τα περιμένουμε από τον Θεό. Μόνο να κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας.
0: Ναι. Γιάννη, βλέπεις κάποιες αλλαγές στον ΠΑΟΚ φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, με τον Λουτσέσκο βέβαια βγάλε έξω τον Κωνσταντέλια και λοιπά, όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδος που ίσως δυσχεραίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω πολλές αλλαγές, δηλαδή περίπου ο ΠΑΟΚ παίζει όπως και πέρσι, εκτός αν κάνω λάθος?
1: Ναι, πάλι ας πούμε, εντάξει Νίκο, αυτά είναι τώρα τα συστήματα τα καινούργια που εμείς παλιά λέμε στο πρώτο τέταρτο πίεση μπροστά. Ναι. Να καταλάβουν ότι δεν θα γλιτώσουν. Μπας και βάζαμε κανένα γκολ. Ναι. Ενώ τώρα τα συστήματα τσίκι τσίκι την πασούλα, να μπορέσουμε να τους πιάσουμε με ένα-δύο παίκτες λιγότερους πίσω στην άμυνα, να τους ευνηδιάσουμε, να κάνουμε κάποια φάση. Αυτό το τσίκι τσίκι είναι σε όλες τις ομάδες σχεδόν. Όλες το παίζουν. Γιατί το τσίκι τσίκι αυτό το σκεφτείς καλά, Νίκο. Όσο κρατάς την μπάλα περισσότερο, τόσο κινδυνεύεις να φας γκολ. Δηλαδή είναι και ένα θέμα άμυνας.
0: Σωστά.
1: Ένας λόγος που κρατάμε την μπάλα είναι για να μην την έχουν αυτοί και μας κάνουν κάποια αντεπίθεση, γίνει κάποιο λάθος και φάμε και γκολ. Αλλά έτσι προσπαθούν να αποδιοργανώσουν τους αντιπάλους. Πάλι το ίδιο βλέπουμε. Όχι τόσο πολύ και τόσο αργό όπως βλέπαμε του Λουτσέσκου. Τώρα εντάξει, μπορεί να το παίζουμε λίγο πιο γρήγορα. Γίνονται κάθετες μπαλές μπροστά. Τι να πω, ξέρω εγώ, μακάρι να πετύχουμε, να πετύχει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε. Πρέπει να, από την αρχή, όταν πιέσαμε με την ΑΕΚ κάτι μάτς πέρυσι μέσα στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό και βάλαμε γρήγορα γκολ, τους είχαμε δει ότι είχαν αποδιοργανωθεί εντελώς. Δεν το πιστεύανε ότι θα ήμασταν έτσι. Ναι. Αλλά τώρα αυτά είναι θέματα προπονητών.
0: Σωστά.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Έτσι ακριβώς, το βασικό. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την απώλεια του Κωνσταντέλια και αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν κλπ. Αλλά νομίζω, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι από τον ΠΑΟΚ περάσανε πάρα πολλοί παίχτες, εκατοντάδες χιλιάδες παίχτες, και μεγάλοι παίχτες και μικρότερες εμβέλειες κλπ. Η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει, έτσι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, να σας πω κάτι. Τώρα μπορεί και χωρίς από τα τέλεια να μάθουμε να παίζουμε λίγο και πιο ομαδικά, γιατί περιμέναμε πάντοτε από μια ατομική το Κωνσταντέλια να δημιουργήσει πανικό. Καλά, δεν θέλω να μειώσω την αξία του, προς Θεού, είναι φοβερός παίκτης και θα τα καταφέρει και εκεί που πήγε, γιατί το αξίζει. Ναι. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ και χωρίς Κούδα και χωρίς και να τα χρόνια τους μεγάλους παίκτες, τους Καρτάδο, τους Βιερίνια, τους Ζαγοράκη και άλλους. Δεν θέλω τώρα, λέω ας πούμε ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό αναδεκαετία λίγο.
0: Ναι.
1: Επέζησε και προχωράει και πήγε καλύτερα και χειρότερα έχει πάει, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε και χωρίς ο Κωνσταντέλη. Αυτό ίσως μπορεί να ωφελήσει σε μερικούς άλλους παίκτες να πάρουν πρωτοβουλίες παραπάνω, να βγάλουμε περισσότερη φαντασία. Θα δούμε. Να μην είμαστε απογοητευμένοι και όλα να πάνε καλά πάλι.
0: Επίσης η απουσία του Ζίβκοβιτς είναι κάτι που συζητιέται, γιατί είναι ένας καλός παίχτης και είναι κάτι και αυτό. Βέβαια είναι ο Χατσίδης εκεί, αυτός θα παίξει φυσιολογικά. Δεκάρι ο Πέλκας έπαιξε με το Λεβαδιακό, λέει είμαι και εγώ εδώ. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μπροστά και θέλω να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, ο ΠΑΟΚ σήμερα τι παίχτες θέλει και πόσους?
1: Κοίτα Νίκο, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τώρα, δεν ξέρω αυτόν το Λουσέ πώς θα εγκλιματιστεί, πώς θα προσαρμοστεί με την ομάδα. Δείχνει καλά στοιχεία. Ο Μύθου φαίνεται ανεβασμένος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα οργάνωσης, Νίκο. Αυτό το πράγμα τόσα χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω. Την οργάνωση, ποιος την κάνει, ποιοι αποφασίζουν, ο προπονητής μόλις ήρθε. Δηλαδή κάτι, κάποιος να πάρει και την ευθύνη αν δεν βγει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα, πώς σκέφτηκαν ξαφνικά, όπως είπες, και καλά έκανε και έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το κατηγορώ και μπράβο μου, το δώσανε. Δώσανε μια ευκαιρία στο παιδί να αναδειχθεί περισσότερο. Αλλά όταν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι, πάντοτε παίρνεις και τη χειρότερη και έχεις μια επιλογή. Παλιά λέγαμε ότι σε κάθε μια θέση πρέπει να έχουμε δύο άξιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον το κάνουν λίγες ομάδες, αλλά πρέπει να υπάρχει η οργάνωση, να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι, κάποιο τραυματισμό, κάποια τιμωρία, όπως τώρα το Ζίφκοβιτς. Αλλά εντάξει, ο Ζίφκοβιτς τώρα τελευταία είναι λίγο νευρικός, δεν ξέρω γιατί, προκαλεί. Δεν είναι ο παλιός Ζίφκοβιτς που τους ηρεμούσε, που καθοδηγούσε. Απλώς περιμένουμε από τον Ζίφκοβιτς την καλή προσπάθεια για παυτόνα να βοηθήσει με τη σέντρα τη σωστή, με το σούτ, με την εμπειρία που έχει. Αλλά είναι λίγο νευρικός, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει εκεί. Δεν είμαι μέσα για να ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το χειριστεί και ο προπονητής φυσιολογικά. Δηλαδή, ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος βλέπει τι γίνεται. Και εντάξει, είναι νομίζω, Γιάννη, όμως λογικό να υπάρχουν και νεύρα έτσι πως είναι τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή, αν δεν σου βγαίνει και κάτι.
1: Στο χέρι μας πιστεύω είναι να βγει. Πάντοτε να είμαστε αντικειμενικοί. Όταν δεν μας βγαίνει κάτι, περισσότερο φταίμε εμείς και λιγότερο οι αντίπαλοι, παρά ας πούμε ότι οι αντίπαλοι είναι τόσο πολύ καλύτεροι και δεν μας αφήνουν και αυτοί είναι υπεύθυνοι που δεν πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πιστέψουμε σε εμάς, αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογία, να καταλάβουμε ότι είμαστε, να καταλάβουν όλοι ότι είναι στον ΠΑΟΚ και ότι πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Που μπορούμε.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, και πιστεύω ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για κάποιους, όπως είπες, να δείξουν στον προπονητή ότι αξίζουν τώρα για να παίξουν και στην ενδεκάδα. Ίσως είναι και μια ευκαιρία τώρα για κάποιους. Μπες μέσα ρε μάγκα και δείξε ότι αξίζεις. Ότι αξίζει να πεις στον ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ, Νίκο, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάντοτε όλοι περιμένουν την ευκαιρία. Αν είσαι έτοιμος και σου δοθεί ευκαιρία και την αρπάξεις από τα μαλλιά, τελείωσε. Αν όμως επαναπάβεσαι ότι δεν θα με βάλει ή αποκλείεται να με χρησιμοποιήσει, μένεις πίσω και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ναι. Στο γήπεδο είναι ο καθρέφτης για κάθε παίκτη, πιστεύω εγώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια υπάρχουν και αδικίες μερικές φορές, αλλά αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις.
0: Σωστό. Τώρα Γιάννη, να μην σε ρωτήσω για τον τερματοφύλακα. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για τον Παυλένκα, έχεις μιλήσει για την αξία του κλπ. Ο ΠΑΟΚ είναι θετικό το ότι έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες και ένα πιτσιρικά πίσω στο Μοναστηρίο, ο οποίος περιμένει, αλλά έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, τον Παυλένκα και τον Τσιφτσί, έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Ο Παυλένκα έχει την εμπειρία. Βλέπουμε πολλές φορές προλαβαίνει φάσεις, αντιδρά πιο γρήγορα ή εξουδετερώνει τους αντιπάλους με πολλούς τρόπους. Τώρα μην αρχίσουμε να τους αναλύουμε. Ο Τσιφτσής είναι μικρός, ακούω μικρός. Τι μικρός, πήγε 26 χρονών ο Αντώνης, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ, γιατί έχει και την εμπειρία, λίγο έχει κάνει μερικά πολύ καλά μάτς, έχει εμπειρία σε αγώνες και από την Τρίπολη και από τον ΠΑΟΚ που έπαιξε. Πάθει το δοθεί ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξει.
0: Ναι.
1: Λόγω ηλικία και ένα προβάδισμα, το έχω πει και λόγω ότι είναι και Έλληνας κιόλας, από τον Παυλένκα για μένα. Αλλά δεν σημαίνει πάντοτε πρέπει να παίζει ο πιο φορμαρισμένος και ο πιο έτοιμος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασικό.
0: Ο Παυλένκα έχει τελευταίο χρόνο συμβόλαιο, ο Τσιφτσής έχει κι άλλο. Δηλαδή...
1: Ναι, γιατί ο Παυλένκα είναι και μεγάλος, σιγά σιγά μεγαλώνει, αλλά δεν έχει σημασία, πάλι μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι, πιστεύω στον τερματοφύλακα είναι η μοναδική θέση που δεν παίζει ρόλο ηλικία.
0: Ναι, αλλά ο Παυλένκα έχει ένα βιογραφικό, Γιάννη, πολύ δυνατό, με 7-8 χρόνια στην Μπουντεσλίγκα. Δεν είναι λίγα.
1: Νίκο, έχει. Τώρα τι θα έχει στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: μας αυτό
0: εντάξει,
1: μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, είχε.
1: Όλοι μπορεί να κάνει ένα βιογραφικό καλό και να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά για κάποιον α ή β λόγο, λόγω ας πούμε κούρασης, λόγω ψυχολογίας, να μην μπορούν να βγάλουν αυτό που θέλουν. Αλλά και σε αυτό, για να βγει, πρέπει να αισθάνεται και μια σιγουριά ότι έχουμε καλούς αμυντικούς. Θα βοηθήσουν, θα προβλέψουν φάσεις. Θα κάνουν κάτι που θα τον βοηθήσουν και αυτό, να.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε και ένα λάθος να κάνει, να μην φανεί, να μην κατηγορηθεί. Γιατί οι λάθη πάντα γίνονται.
0: Σωστό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θέλω λίγο να πάμε σε κάτι τελευταίο, το οποίο δεν είναι αγωνιστικό, είναι εξωαγωνιστικό. Η πώληση του Κωνσταντέλια, είπες προηγουμένως κάτι ότι προφανώς όλοι περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, έτσι, το ξέραμε ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Μήπως έγινε σε κάποια στιγμή όχι την κατάλληλη για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ο κόσμος του ΠΑΟΚ τρελάθηκε και ξεφωνίζει τη διοίκηση κλπ.
1: Κοίτα Νίκο, όλοι οι φίλαθλοι έχουν δίκιο, αλλά ο φίλαθλος όταν πάει να κάνει μια κριτική πάντα, υπηρεσεί το συνέστημα ότι αγαπάει την ομάδα και είναι πιο φανατισμένος. Εμείς, εγώ λέω για τον εαυτό μου σαν επαγγελματίας, γιατί έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια επαγγελματικά, να σου πω κάτι, το βλέπω και λίγο πιο πρακτικά. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας φέτος βρέθηκε ένα καλό deal, 30 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ήταν η ευκαιρία, το θεώρησε η διοίκηση, ο προπονητής, γιατί όλοι έχουν σχέση με αυτό το ζήτημα, ότι είναι καλό να φύγει, να ανοίξει τα φτερά του, να πάρουμε και μερικά λεφτά, να μπορέσουμε να βολώσουμε τρύπες, ας το πω και έτσι. Σε εμάς μετράει λίγο και η επαγγελματικότητα.
0: Ναι.
1: Ενώ ο φίλος έχει δίκιο πάντα, γιατί βλέπει, δεν μας το είπε, έπρεπε να το ξέρουμε, έπρεπε να μας προειδοποιήσει. Μιλάνε πιο πολύ με το συνέστημα και καλά κάνουν, έτσι είναι φίλαθλοι. Ναι. Πάντα θέλουν να γίνεται το δικό τους, αυτό που σκέφτονται, αυτό που αγαπάνε. Μην τους παρεξηγούμε.
0: Όχι βέβαια, εννοείται.
1: Και ο επειδή. Να σου πω κάτι, αν το χρόνο ο Κωνσταντέλες είχε ένα τραυματισμό, χτύπα ξύλο, ή δεν πήγαινε καλά και κατέβαινε στα 10 εκατομμύρια η μεταγραφή. Και δεν, ο Πόκ δεν θα κάνει 20, δεν θα κάνει λεφτά από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό, όλες οι ομάδες είναι καλό να βγάζουν από τις ακαδημίες παίκτες, όπως κάνει και ο Πόκ πολύ καλά, και να τους προωθεί να παίζουν στην Ευρώπη. Αυτό ναι. Είναι πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον έχουμε μια ζωή εδώ το Κωνσταντέλια.
0: Σωστά. Τώρα βέβαια να σου πω ότι η είδηση είναι ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα είναι τελικά παρόν, δεν έγινε δεκτή η ένσταση του ΠΑΟΚ η οποία κατατέθηκε και ζήτησε ο ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή από τις δύο αγωνιστικές στη μία για την αποβολή του και έτσι λοιπόν επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ οριστικά είναι χωρίς Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι κόντρα στην Πράν. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα το ξέραμε. Είναι μια απώλεια, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
1: Είναι, οπωσδήποτε. Και ο πιο αδύνατος παίκτης καμιά φορά όταν παίζει βασικός και δεν τον υπολογίζουμε πολύ. Και εκείνος, όταν ας πούμε τον δούμε ένα μάτι να λείπει, λέμε αυτός που θα μπει, θα είναι καλός, θα πάει καλά. Εντάξει, υπάρχει πάντοτε η αμφιβολία, αλλά εντάξει, ο Ζήφκοβιτς είναι αρχηγός. Μπορεί παρασύρει τους άλλους και κάνει κάτι σαν τον Κωνσταντέλια, αλλά όχι στην ίδια μορφή, υποτίθεται. Εντάξει, τις βαλές του. Τη βοήθεια που πρέπει, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Εντάξει, τι να κάνει. Κάνει απώλεια.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ ότι είναι μια πολύ δυνατή μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού δεν τον έχει τώρα, θα παίξει ο Χατσίδης. Είναι μια ευκαιρία για τον Χατσίδη. Μπες μέσα, αγόρι μου, και κάνε ένα γκολ και κάνε μια καλή εμφάνιση. Και πες στον προπονητή, είμαι και εγώ εδώ. Ας το Ζίβκοβιτς, βάλε εμένα. Κάπως έτσι.
1: Ωραία, Νίκο, για να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν θες να μου ρωτήσεις κάτι άλλο, αλλά παλιά είχαμε σε μια ομάδα που ήμουνα. Ναι. Είχαμε ένα center court, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Τον έβαζε ο προπονητής, τον έβαζε, αλλά δεν πήγαινε καλά. Οπότε μια μέρα ήμασταν στα αποδυτήρια και του λέει, ρε,
0: τάδε.
1: Με εκθέτεις, λέει, εγώ όλο σε σπρώχνω, σε βάζω, γιατί είσαι καλός. Άρπαξε την ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάζεις. Και γυρνάει, ας πούμε, και σου κοιτάει ο παίκτης.

0: τον Ενδιαγέ.
1: Έχει πολύ καλό, είναι καλός, είναι γρήγορος, τρέχει, βοηθάει, γυρνάει πίσω, είδα μαρκάρι, δεν φοβάται να βάλει τα πόδια στη φωτιά, απλώς λίγο πρέπει να δούμε την εκτελεστικότητά του. Όταν βγαίνει στην εστία μπροστά, να είναι λίγο πιο σίγουρος και να σκοράρει. Αυτό θέλουμε από αυτόν.
0: Έκανε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη με την Μπραν, θα μπορούσε να βάλει τον γκολ, εκεί στο 87 αν θυμάσαι, που βγήκε η σέντρα αριστερά. Εκεί ήταν μόνος του φάτσα η εστία μπροστά του και πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα. Εκεί αν το έκανε γκολ.
1: Γίνονται όλα.
0: Ε, τι πες?
1: Γίνονται όλα. Μπορεί να χάσει το πιο εύκολο γκολ και να βάλει το πιο δύσκολο. Η δουλειά είναι να πάρει μπρος, αυτό θέλω να πω. Να βάλει μια φορά, να βάλει και ένα δεύτερο και μετά πιστεύω θα μπορεί να δείξει πόσο καλός είναι και αν ας πούμε θα βοηθήσει. Αλλά τώρα έχει το άγχος, έχει την πίεση ότι πρέπει να δείξει ό,τι είναι και κανένα άτυχες στιγμές μερικές φορές. Αλλά πιστεύω εγώ άμα θα σκοράρει μία-δύο φορές, τότε θα καταλάβουμε άμα μπορεί να βοηθήσει και αξίζει τα λεφτά που δώσαμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία τα είπαμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Bye.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αναστάσης, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Άφηξε, όπως σωστά είπες, λίγο πριν τις 8 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Avram Grant, ο σύμβουλος της διοίκησης, όπως είχε ανακοινωθεί από το καλοκαίρι. Ήταν από νωρίς σήμερα στην Αθήνα και είχε και μια επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ταξίδεψε μετά για τη Θεσσαλονίκη. Είναι πλέον εδώ και

0: από αύριο έτσι θα μπει για λίγο στην καθημερινότητα του Άρη, γιατί θα λογικά θα πάει στην προπόνηση για να βρεθεί και με τον Μιχάλη Γρηγορίου και με τους παίκτες και με τον Ρουμπέν Ρέγγες προφανώς. Και εκείνο που βγαίνει ως ρεπορτάζ, ως πρόγραμμα ουσιαστικά του Ισραηλινού, είναι ότι θα είναι και την Κυριακή στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι με τον Όφη, μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη και πιθανόν και με την Ειρήνη Καρυπίδη. Και θα μείνει μέχρι και τη Δευτέρα, όταν και θα επιστρέψει λογικά στην πατρίδα του. Είναι έτσι μια άφιξη και μια παρουσία που προκαλεί ενδιαφέρον ξεκάθαρα. Το πόσο επιδραστικός θα είναι στην καθημερινότητα του Άρη και αν σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι στην Θεσσαλονίκη θα υπάρξει και κάποιο είδους τοποθέτησή του. Και νομίζω ότι αν δεν γίνει τώρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, γιατί έχει καιρό που έχει ανακοινωθεί. Ο ρόλος που του έχει αποδοθεί είναι σύμβουλος της διοίκησης, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν να μάθουν ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του και ποια ακριβώς θα είναι η εμπλοκή του στην ομάδα του Άρη, με τι θα ασχολείται δηλαδή, με τι θα έχει σχέση γενικά. Θα δούμε, μήπως σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση ότι θα δώσει κάποια συνέντευξη τύπου, θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Ίσως στο επόμενο χρονικό διάστημα και ίσως μάλιστα στο παιχνίδι της Κυριακής, εκεί με τον Όφη, ίσως εκεί γίνει κάποια τοποθέτηση του Ισραηλινού. Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Μάλιστα, είμαστε αναμονή λοιπόν τη όλη ιστορία. Βέβαια να πω ότι ο κύριος Παρταλίδης στη φωτογραφία που έδωσε και η ΠΑΕ Άρης είναι ο κύριος Παρταλίδης, ο υπεύθυνος marketing της, εμπορικός διευθυντής για την ακρίβεια, συγγνώμη, της ομάδας της ΠΑΕ Άρης, και ο κύριος Παντελής Ζουμπούλης, πολύ γνωστός από την τόσα χρόνια στο γραφείο τύπου, δημοσιογράφος κλπ. Και υποδέχτηκαν τον Grant. Τώρα βέβαια ο ρόλος του Grant δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί 1000%. Ίσως θα διευκρινιστεί με κάποια συνέντευξη τύπου, νομίζω.
0: Ναι, αυτό έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν έχει, σήμερα τουλάχιστον δεν έχει κοινοποιηθεί κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι εδώ, ίσως μάλιστα και στο περιθώριο του αγώνα με τον Όφη την Κυριακή, να υπάρξει μια τοποθέτησή του για να απαντηθούν και αυτά τα ερωτηματικά, έτσι, να μάθουμε όλοι και κύριο να μάθει ο κόσμος ποια ακριβώς θα είναι η εμπλοκή του στην καθημερινότητα ή τέλος πάντων στα κοινά του Άρη, με τι θα ασχολείται, με τι θα έχει σχέση. Εντάξει, υπήρξε προπονητής, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει και τόσο μεγάλη σχέση η παρουσία του στην ομάδα με το αγωνιστικό, με άλλα πράγματα, αλλά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευκρινίσει ο ίδιος ή η ΠΑΕ Άρης, έτσι δεν μπορούμε να τα λέμε εμείς από το μυαλό μας.
1: Πάντως το καλύτερο απ' όλα, και πιστεύω αυτό θέλουν και οι Αριανοί, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει ακουστεί πολύ κλπ. Θα είναι ο Grant να φέρει κανέναν επενδυτή στον Άρη από το Ισραήλ. Γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επενδύουν πλέον στην Ελλάδα και έρχονται, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Grant έχει εμπειρία και ξέρει πάρα πολλούς. Και θεωρώ ότι θα είναι και για τον Καρυπίδη ένα μπόνους. Αν μπορεί να φέρει κάποιον επενδυτή, είτε να γίνει συμπαίκτης του Καρυπίδη, είτε να γίνει ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ Άρης, θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει ο Grant αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα μακάρι να υπάρξει αυτό η συνέντευξη τύπου για να ερωτηθεί ο ίδιος. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο 100% ότι ο Grant έχει ένα δίκτυο επαφών αρκετά μεγάλο και στο οποίο συμμετέχουν και ας πούμε πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε από την Τζέλσι με τον Αμπράμοβιτς τα τελευταία χρόνια. Yeah. Δούλευε στην Αφρική, όπως είπες και εσύ, είναι από το Ισραήλ, όπου και εκεί υπάρχουν δυνατοί επιχειρηματίες. Νομίζω είναι μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θα του γίνει αυτή, αν υπάρξει κάποιο είδους συνέντευξη τύπου, κατά πόσο η εμπλοκή του με τον Άρη έχει να κάνει με το διοικητικό κομμάτι και το ενδεχόμενο παρουσίας ενός παράγοντα, όπως είπες, είτε ως επενδυτή είτε ως συμπαίκτη. Υπάρχει έτσι ένας κύκλος γνωριμιών αρκετά καλός, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι μόνο δικές μας εικασίες, έτσι. Αν δεν απαντηθούν από τον ίδιο ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους του Άρη, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι με βεβαιότητα. Σίγουρα όμως προκαλεί ενδιαφέρον και προς αυτό το κομμάτι η παρουσία του στην ομάδα.
1: Βεβαίως. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: πάμε τώρα στα θέματα του μπάσκετ και να πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Στέλιο Παρθενάκη, ο οποίος θα παρακολουθεί. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Να προσθέσω στο προηγούμενο σου ρεπορτάζ ότι νομίζω τα κορίτσια κάνανε και λίγο συντήρηση δυνάμεων, γιατί έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση και περιμένουν την τρίτη ή την τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Το έβλεπα, γι' αυτό το αναφέρω πιο έτσι, συμπληρωματικά. Αν μου επιτρέπεις, το μπάσκετ, το οποίο έχει μπει σε πλήρη πνεύμα προετοιμασίας, σε πλήρες πνεύμα προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, και νομίζω τα χθεσινά έτσι μαντάτα περί Ευρωλίγκας και ΠΑΟΚ αλλά και Άρη μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της EuroLeague των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκεται μέσα στις 11 ομάδες, ευκαιρίες, παύλα, προτάσεις που έχουν προεγκριθεί. Για να το κάνω λίγο πιο λιανό, 11 προτάσεις συν 9, σύνολο 20, που αφορούν 8 θέσεις franchise που θέλει να δώσει η EuroLeague. Οι 8 θέσεις franchise, Νίκο, αφορούν 24 θέσεις, οι οποίες θα είναι 24 θέσεις των ομάδων του χρόνου, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχει αύξηση των θέσεων από 20-24. Κάποιες από τις ομάδες που έχουν κάνει επίσης πρόταση για τα franchise είναι ήδη στις ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα, στις 20. Γιατί δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα λίγο με τις ομάδες, για να το κάνω λίγο πιο ουσιαστικό. 11 από τις 20 προτάσεις που έχουν γίνει έχουν προεγκριθεί, δεν έχουν εξασφαλίσει κάποια θέση. Άλλες 9 έχουν γίνει. Μέσα σε αυτές είναι και του Άρη, αλλά η πρόταση του Άρη δεν έχει πάρει επίσημη μορφή. Έχει δηλωθεί μια θέληση, μια πρόταση, γιατί υπήρχε διαρροή από την ΚΑΕΡΣ για να διασαφηνίσει τα δεδομένα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Μέτσοβο, βρέθηκε, δεν ξέρω, θα έμενε για ένα βράδυ ουσιαστικά. Είναι ένα βήμα μπροστά. Από πέρσι τρέχει η διοίκηση του κ. Μιστακίδη το κομμάτι EuroLeague και βλέπουμε ότι πλέον τα πράγματα προχωρούν off the record και ανάλογα με την ενημέρωση που δίνει η EuroLeague, αλλά και οι ομάδες, οι επίσημες ενημερώσεις, όχι τα φήμες. Το ξέρουμε ότι και ο ΠΑΟ και ο Άρης θέλουν να είναι μέρος αυτής της πραγματικότητας ή του χρόνου ή του παραχρόνου, και η EuroLeague σαφώς έχει ψηλά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζω ότι από την προσωπία του Άρη βρέθηκε στο Final Four της Αθήνας πέρσι και είχε επαφές. Ο κύριος Τέλης Μιστακίδης έχει με τους συνεργάτες του συνεχή επαφή με την EuroLeague και φροντίζει να κάνει σαφές ότι και οικονομικά ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Να πούμε ότι ο μέσος όρος των ποσών που δίνουν οι ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για franchise είναι από 60 έως 100 εκατομμύρια. Κάπου εκεί στη μέση είναι και του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά είναι ποσά που βγαίνουν κυρίως από τους κύκλους της EuroLeague. Σίγουρα το όλο εγχείρημα γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, ακρίβεια, και οι ομάδες περιμένουν τις ενημερώσεις που αποφασίζει η EuroLeague. Γι' αυτό και βρίσκονται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη την τάξη διοργάνωσης φέτος, με πολλές πιθανότητες να είναι στο τελικό, το EuroCup. Από εκεί και πέρα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στις 20 του Σεπτέμβρη, που θα υπάρχουν νέες επίσημες επαφές. Και όλο το σκηνικό παρακολουθείται από τις δύο ομάδες με μεγάλη προσοχή. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι ένα βηματάκι πιο μπροστά. Ο Άρης κινείται με το δικό του πλάνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης είναι λιγότερο ενδιαφερόμενος. Απλά η κάθε ομάδα ακολουθεί το δικό της τέμπο. Ο Άρης, ο οποίος έχει τραυματισμούς οι οποίοι δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Η πιο φρέσκια έτσι κακή εξέλιξη είναι ο νέος τραυματισμός του Τανούλη, πάει στη ρήξη μηνίσκου. Θα τον κρατήσει αυτό ένα μήνα έξω. Υπενθυμίζω ότι ο νεαρός παίκτης πέστη πέρσι πολύ σοβαρό τραυματισμό ρήξη και αυτού που τον άφησε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι φοβερά άτυχος και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε με την εθνική, ο Μοκόκα κουβαλούσαν τραυματισμό. Είναι και αυτή σε φάση απουσίας και νέων εκτιμήσεων, και αυτό βάζει σε σκέψη τον Άρη ίσως να κινηθεί για κάποιο παίκτη με μηνιαίο συμβόλαιο μέχρι να αρχίσουν ή να ξεκινήσουν κιόλας οι υποχρεώσεις. Θα το δουν αυτό οι άνθρωποι του Άρη. Υπάρχει για το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο, δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Υποτίθεται ότι είναι και αυτός μέλος, υπολογίζεται ως μέλος της ομάδας. Θα φανεί αν θα προχωρήσει ή όχι. Σαφώς και ο Ηρακλής προχωράει την προετοιμασία του. Αύριο έχει ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους στις 6 και νομίζω ότι το ενδιαφέρον το μονοπωλεί η εθνική μας ομάδα, έδωσε δύο φιλικά, πήγε καλά, με ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει θα αναχωρήσει αύριο για τη Ρήγα, την Παρασκευή θα παίξει με την Ουκρανία και τη Δευτέρα την Ισπανία υποδέχεται στο κατάμεστο ΆΚΑ με σκοπό τις δύο νίκες που θα της επιτρέψουν να πάει σε φάση πλεονεκτική για την πρόκριση στο Κατάρ. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλοί αγώνες, συνολικά 6 ακόμα αγώνες είναι για την εθνική με σκοπό να εξασφαλίσει την παρουσία της στο παγκόσμιο του Κατάρ το 2027.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει μέρος στα Μαυροσκούφια μόνο?
1: Θα πάρει ο Ηρακλής, ο Άρης, η Μύκονος, ο Φίκος και η Μπαχτσές Εχίρ. Τα είπαμε νομίζω, μπορεί να το είχαμε και πρώτοι αυτό, 19 με 24 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Αμέσως μετά η εκπομπή Μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη. Και 11 και κάτι ψηλά, μην χάσετε τον Τζόρνταν όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ημέρα σβήνει με Τζόρνταν στον Focus 103,6. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο στις 4. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Χρυσό Καστρό Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψη νερού ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγκαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές 5 περιφερειών της χώρας. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής ταξιδιωτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, με την σταθερή συνταγή, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το Βήμα της Βουλής στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη Λέμβος, με 33 παράνομους μετανάστες. Εντοπίστηκε η θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες στη Λέμβο, οι παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Την αποτρόπαιη πράξη το ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη, λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητώμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, προχώρησε η Μπαρτσελώνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση, μάλιστα, αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι διπλωματικές επαφές. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή απογευματινό μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
10: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
10: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6. Φόκους FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, στη συχνότητα του Focus FM 103,6. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, η καθημερινή σας ενημέρωση. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Αμανούζης σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, τα καθιερωμένα εισαγωγικά μας, έτσι για να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484. Για δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103,6 και στον Focus FM. Όμως αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού έχετε και από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να έχετε και να την επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε την δισογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, κάτι πολύ χρήσιμο για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορούν να ακούσουν από τους ραδιοφωνικούς δέκτες, αλλά και όσους είναι εκτός Ελλάδας, μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούσετε, μπορείτε να ακούτε όλο το 24ωρο ζωντανά, διαδικτυακά, το πρόγραμμα του Focus και όλες τις εκπομπές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς και παντού σε όλα τα μέσα υπάρχει σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση από εκεί και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, να πάτε στην αναζήτηση του κάθε μέσου και να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει στην αντίστοιχη σελίδα του σταθμού για να την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Και φυσικά η εφαρμογή για τα κινητά μας τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, στο κινητό σας, από εκεί που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτησή της Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Έχετε τον Focus στην τσέπη σας κυριολεκτικά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εγκατεστημένη εφαρμογή στο κινητό σας, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το χρόνο και όλο το 24ωρο μπορείτε να ακούτε οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά διαδικτυακά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

0: Λοιπόν, τα πάμε και σήμερα τα εισαγωγικά μας. Πάμε λίγο έτσι να δούμε κάποια πράγματα εκτενέστερα. Καταρχήν, στο μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε και σήμερα έτσι καταστάσεις και πυρκαγιές. Στοιχείο, για παράδειγμα, είχαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην δασική περιοχή Βίκη της Χίου. Μεγάλη κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στα Γρεβενά υπήρχε επίσης πυρκαγιά. Στο Χρώμιο Γρεβενών εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Νωρίτερα τώρα το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν μπούμε στο στούντιο, υπήρξε άλλη μία πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας. Εκεί υπήρξε κινητοποίηση 20 πυροσβεστών με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Για αύριο, βέβαια, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως λένε οι πληροφορίες και όπως λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην καθημερινή της ενημέρωση, καθώς συνυπολογίζει τις καιρικές συνθήκες και τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν ενδεχομένως την εκδήλωση πυρκαγιών ή, αν θέλετε, και γιγάντος των πυρκαγιών αν εκδηλωθούν, για να το πούμε έτσι. Αύριο, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο, στην κατηγορία 5, που είναι το κόκκινο, red code που λέμε, έτσι, πιο πάνω δεν υπάρχει, σε ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές είναι το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, η Ρόδος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Τρεις περιοχές της Κρήτης δηλαδή, και το Καστελόριζο, η Κάρπαθος και η Ρόδος. Σε ακραίο κίνδυνο, το ξαναλέμε. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, μια κατηγορία πιο κάτω, είναι άλλες 5 περιοχές περιφερειών της χώρας, ενώ σχεδόν το σύνολο της υπόλοιπης χώρας είναι σε κατηγορία κινδύνου 3. Μεταξύ των περιοχών που είναι στην κατηγορία 3, η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, ειδικά για τις περιοχές που είναι σε ακραίο και πολύ υψηλό κίνδυνο, και δηλώνουν ότι υπάρχει μια έτσι ύψιστη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ευχόμαστε φυσικά να μην χρειαστεί. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά τώρα. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, όσοι το ακούσατε. Όσοι δεν το ακούσατε, το ξαναπούμε ότι έχουμε απειλές από τους απέναντι, από την Τουρκία και πάλι, για μια βάση ντρόουν στη Ρόδο, που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι αν εμείς, λέει, κάνουμε κάτι τέτοιο, εμείς εννοώντας εμείς η Ελλάδα, έτσι, θα αυτό παραβιάζει, λέει, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Μάλιστα. Και προειδοποιεί η Τουρκία ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά, λέει, την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ότι η ίδια, λέει, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της, όπως λέει, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Μάλλον δεν έχει κάνει καλή ανάγνωση των διεθνών συνθήκων η γείτονάς μας η Τουρκία, έτσι. Μάλλον δεν τις έχει διαβάσει καλά τις διεθνείς συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει τις προκλήσεις της και τις απειλές της, τη ρητορική της αυτή. Το θέμα δεν είναι, βέβαια, τι κάνει η Τουρκία, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Η Τουρκία συνεχίζει και θα συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει, όπως το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, και θα συνεχίσει να το κάνει και τα επόμενα. Δηλαδή αυτή είναι η τακτική της, αυτή είναι η πάγια τακτική της. Όποιος και αν κυβερνάει, είτε είναι ο Ερντογάν σήμερα, είτε ήταν κάποιος άλλος χθες, είτε θα είναι κάποιος άλλος αύριο. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά και πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση και πώς βάζουμε εμείς τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας, τις οποίες δεν επιτρέπουμε σε κανέναν ούτε καν να σκεφτεί να τις ξεπεράσει. Έτσι. Εκεί είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα συζήτηση για το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο, ακούστε πώς ονομάζεται, ενίσχυση, λέει, της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Καλό δεν ακούγεται? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Στέφανε? Τα χρήματά σου, επενδύσεις. Και άμα χαθούν, χάθηκαν. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Λέω, παίρνω εγώ, δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω, φέρνουν τα λεφτά σου, έτσι. Και τα επενδύω εγώ, χωρίς να σε ρωτήσω. Και άμα τα χάσω, δεν βαριέσαι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα, τέλος πάντων, χονδρικά το λέμε τώρα, έτσι. Αντιδράσεις φυσικά από την αντιπολίτευση, εντονότατες για αυτό το θέμα και αυτό το νομοσχέδιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διά του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, είπε ότι επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Με σταθερή συνταγή, λέει, αύξηση των όριων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων. Ιδιαίτερα καυστικός και μάλιστα μιλώντας και με επιχειρήματα και με προτάσεις και λύσεις για το πώς μπορεί να λυθεί το θέμα αυτού συνταξιοδοτικού, ήταν και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε από το βήμα της Βουλής σήμερα. Ξεχωρίσαμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό για να ακούσουμε. Το έχουμε, Στέφανε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το νομοσχέδιο.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή, παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχου και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρίσω και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε... Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας. Είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι. Με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν, μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, θα του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου τους, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή, όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς τους μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη. Πόσο προστατεύει τους πολίτες. Για εμάς, θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντύμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολύ εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών. Λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι. Και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεολειψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Ας το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματος μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα. Συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο στην δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και ο άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κύριε Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1.500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1.500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1.200-1.300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστου εργασία. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διένταξης και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας τα απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φαντς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράπατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ Κανόνας, δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήκησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. Για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω. Γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή, για το περιβόητο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά και τις συντάξεις. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει αμέσως τώρα ο Στέφανος Εμμανουήλ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907 483 484. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51. Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα, από Φιλανδία.
11: Καλημέρα, ο Μάθεμος Σουτγκάρδη.
9: Από Βέλγιο.
12: Ιώνας από Μελβούρνη.
13: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
14: Από Ρόζινταλ.
15: Από Ζυρίκη.
16: Καλημέρα από τον Ταχάου.
17: Χάσολ, Φλαμανδία.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
7: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
20: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Όπως FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε μήνυμα εδώ, στο Δημοσθένη, ο οποίος μάλιστα λέει και χρόνια πολλά στους Φανούριους, είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα, Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, παραλείψαμε να το πούμε. Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας με τα σχόλιά σας για τα θέματα που παρουσιάζουμε στη σημερινή εκπομπή, έτσι να ακούσουμε και εσάς. 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, για τα δωρεάν μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα ότι μια είδηση που αφορά τους ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, λέει, ενεπλάκησαν σε ένα επεισόδιο που έγινε εκεί με drones στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας εκτόξευσε μάλιστα 3 βλήματα και οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα βέβαια, πολλής λόγος γίνεται για αυτούς τους Patriot που βρίσκονται εκεί εδώ και αρκετά χρόνια και ενισχύουν την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσουμε ότι από το 2021 είναι 120 περίπου στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που προστατεύουν ενεργειακές υποδομές κυρίως στην Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα έχουν εμπλακεί και άλλες φορές σε επεισόδια με εχθρικά drones που προέρχονται κυρίως από τους Χούθη. Τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, η Σαουδική Αραβία οφείλει στην Ελλάδα 6

Όσες να καθυστερούν και να μην αποδίδονται. Επιπλέον οι Σαουδάραβες αρνούνται να καλύψουν τη συντήρηση και τον συγχρονισμό αυτών των συστημάτων. Και όλα αυτά, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται με τα χρήματα που δεν δίνονται, υπάρχει ο κίνδυνος να επιβαρύνει φυσικά ποιον άλλον, τον Έλληνα φορολογούμενο, διότι αυτά για να συντηρηθούν και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, οι Έλληνες στρατιωτικοί, θα πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαμονή τους, η διατροφή τους κτλ. Και όλο αυτό θα επιβαρύνει σε τελική τον Έλληνα φορολογούμενο. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το άλλο. Η τριμερή συμφωνία ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, το σύμφωνο της Μέκκας όπως λέγεται. Οι τρεις πλευρές δηλαδή, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, συμφώνησαν για αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Δηλαδή τώρα ακούστε εδώ ποιο είναι το οξύμορο. Έχουμε πάει εμείς να υπερασπιστούμε με ελληνικούς Patriot, έτσι, και με στελέχη, 120 στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, υποδομές στη Σαουδική Αραβία, η οποία αμυντικά συνεργάζεται με την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα συμπεράσματα δικά σας. Όλα αυτά που είπαμε βέβαια κάνουν επιτακτική την ανάγκη πλέον να επανεξεταστούν κάποια πράγματα σχετικά με τους συγκεκριμένους Patriot. Και βέβαια και μετά και τις τελευταίες απειλές του Ιράν που εκτοξεύτηκαν εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις και όλα αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα, ίσως απαιτούν την επανεξέταση κάποιων πραγμάτων και την άμεση επιστροφή των ελληνικών Patriot στη χώρα.

Λοιπόν, πλησιάζει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη αρχίσει, έχει αρχίσει η κινητικότητα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, οι εξαγγελίες που αναμένονται, ήδη διαραίουν πράγματα για το τι θα ακουστεί εδώ από το βήματος της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη εδώ και εγκαινίασε την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Μετά από 40 χρόνια η πόλη αυτή είδε μία γραμμή, έτσι, η οποία σήμερα ξεκινάει από την Καλαμαριά, από τη Μίκρα μάλιστα, και φτάνει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό μετά από 40 χρόνια. Εξήγηλε βέβαια ο κ. Μητσοτάκης και την επέκταση του μετρό στις δυτικές συνοικίες. Δεν ξέρουμε αν η δική μας γενιά θα προλάβει να το δει. Λοιπόν, γιατί αν υπολογίσουμε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί αυτή η μία και μοναδική γραμμή που υπάρχει σε αυτή την πόλη, εντάξει, τι να πει κανείς. Θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, το ξαναείπαμε και πάλι σε ό,τι αφορά το μετρό, γιατί ξέρετε, πολλά λέγονται και αυτοί οι πανηγυρισμοί και αυτές οι τυμπανοκρουσίες και όλα αυτά δεν δικαιολογούνται. Αυτή η πόλη δικαιούταν και δικαιούται πολύ περισσότερα από αυτά που έχει. Πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που έχουμε σήμερα θα πρέπει να τα είχαμε πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Και αυτό είναι ευθύνη και της σημερινής αλλά και άλλων κυβερνήσεων του παρελθόντος. Από την άλλη πλευρά όμως το συγκεκριμένο μέσο σταθερής τροχιάς καλώς υπάρχει και έπρεπε να υπάρχει πολλά χρόνια πριν και καλώς υπάρχει και καλώς κατασκευάστηκε, όμως κακά τα ψέματα. Εάν δεν συνδεθούν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές αυτής της πόλης όπως είναι οι δυτικές συνοικίες και αν δεν συνδεθεί και το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί κατά μέγιστο λόγο τον τουρισμό, έτσι, κυρίως, όπως και να έχει, είναι σαν να υπολειτουργεί. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί η πλειοψηφία του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δεν εξυπηρετείται από το μέτρο, κατά ψέματα. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μια μικρή παρένθεση για το μέσο σταθερής τροχιάς που έχουμε πλέον σε αυτή την πόλη. Και βέβαια τώρα να το πω και αλλιώς, το μετρό της Αθήνας κοντεύει να φτάσει στη Λάρισα. Έτσι, να ξέρουμε να κάνουμε και τη σύγκριση. Και όσοι έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, ο Μιλών τουλάχιστον έχω πάει σε αρκετές χώρες και έχω μπει σε μετρό απίστευτα, με δεκάδες γραμμές. Λοιπόν, ξέρω.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η μία και μοναδική γραμμή που έχει Θεσσαλονίκη και εντάξει, ναι μεν αλλά, μπορούμε κάτι περισσότερο, μετά από 40 χρόνια τουλάχιστον την είδαμε.

Στη διεθνή επικαιρότητα, για να πούμε έτσι και κάποια πράγματα, ακυρώθηκε κατά πάσα πιθανότητα το προγραμματισμένο κάμπ που είχε να κάνει η Μπαρτσελώνα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ακούστε τώρα, είχε πάει να κάνει κάμπ η Μπαρτσελώνα εκεί. Αντιδράσει φυσικά στην Κύπρο και επανεξέτασαν το θέμα οι Καταλανοί και ακύρωσαν αυτό το κάμπ το ποδοσφαιρικό που επρόκειτο να κάνουν εκεί. Μάλιστα το αφαιρέσαν και από την επίσημη ιστοσελίδα των ακαδημιών τους. Και ευτυχώς δηλαδή κατάλαβαν τι γίνεται και το μάζεψαν, να το πούμε απλά και λαϊκά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το Κατάρ, να θυμίσουμε ότι είναι μία από τις χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γίνεται εκεί μια προσπάθεια προκειμένου να αναζωογονηθεί η διπλωματία και να επανέλθουν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, αν θα ευωδώσει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Στο Νεπάλ έχουμε εκεί τραγωδία μεγάλη. Τουλάχιστον 359 νεκροί μέχρι στιγμής, με προσωρινό απολογισμό αυτά, και περισσότεροι από 1.300 αγνοούμενους. Εκατοντάδες τουρίστες ανάμεσά τους, από τους τόνους λάσπης, χυμάρους λάσπης που έπεσαν στις κοιλάδες του Νεπάλ και στην κοινωνική περιοχή του Θιβέτ. Τραγωδία κυριολεκτικά, μάλιστα η περιοχή και έχει αποκοπεί και από το οδικό δίκτυο, όπως λένε οι πληροφορίες. Έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές και το οδικό δίκτυο. Από αέρος γίνονται προσπάθειες για τη διάσωση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και όταν μιλάμε για 1.300 τουλάχιστον ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταγράφονται ως αγνοούμενοι και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της τραγωδίας. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι και κάτι πριν κλείσουμε την εκπομπή. Στέφανε, να δώσουμε και λίγο λόγο στους ακροατές μας. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Είπαμε αρκετά πράγματα, ακούσαμε και από τη Βουλή, έτσι, διάφορα. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77, να σας ακούσουμε και λίγο, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε μαζί. Μεσολάβησαν και οι άδειες οι καλοκαιρινές και τα λοιπά, έτσι, περίπου 3 εβδομάδες και κάτι έχουμε να τα πούμε, οπότε... Ανοιχτές οι γραμμές μας. Ο Στέφανος Εμμανουήλ έτοιμος εδώ να υποδεχθεί τα τηλεφωνήματα. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να τα πούμε μαζί στον αέρα για το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: Γραμμή. Έχουμε γραμμή, μου λέει ο Στέφανος. Καλησπέρα σας, ακούμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Δημοσθένη. Είδες που σε κατάλαβα.
1: Με καταλάβατε. Είδες, είμαι γρήγορο.
0: Λοιπόν, γίνεται κάθε φορά έτσι ένας ανταγωνισμός μεταξύ εσένα και τον κύριο Νίκο από τον Πεντάλοφο. Ποιος θα πάρει πρώτος κάθε φορά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε στον κόσμο, το κάνουμε εμείς επίτηδες. Εσείς προλαβαίνετε απλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κινητό μου είναι μάρκα Predator.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι θα πληρώσει ο ελληνικός λαός τα λειτουργικά έξοδα.
0: Για τους Patriot λες τώρα.
1: Για τους Patriot, βέβαια. Yeah. Αυτό γίνεται το συνήθως. Αυτό δεν γίνεται το συνήθως.
0: Εντάξει, όμως εδώ υπάρχουν συμφωνίες που γίνονται. Δεν πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες.
1: Έτσι, βέβαια. Και κάτι άλλο για το νερό. Το δυτικοποιήσουν που μας λένε να κάνουμε και οικονομία εμείς οι Έλληνες. Οι τα τάτα σέτε θα τους πούνε να κάνουν οικονομία.
0: Α, καλά τώρα, κάτι είπες.
1: Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά, σας παρακαλώ. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, ας πω, κάνω 5 μπάνια την ημέρα.
0: Εδώ τα data center αυτά, τα περιβόητα που δεν προσφέρουν και θέσεις εργασίας, να το πούμε, παρουσιάζονται ως γιγαντιαία επένδυση. Έτσι, όλοι κοιτάνε να τα ξεφορτωθούν γιατί τους καταναλώνουν νερό και ενέργεια και εμείς κοιτάμε να τα πάρουμε εδώ. Τι να πούμε.
1: Θα σας πω κάτι, γιατί είδα την εκπομπή Φάσμα στην κρατική τηλεόραση. Ξεπείτε, έκατσα και την είδα. Στο διαδίκτυο βέβαια. Την βρήκα βασικά. Λοιπόν, τα λέγαν τόσο ωραία. Άκου τι πουλάνε τώρα στον κόσμο. Ότι τα τάστα δεν ξέρω εγώ θα είναι εξυπηρετικό και. Και για ξεκάρφωμα βάλανε τους κατοίκους γύρω-γύρω για να πούνε τις ανησυχίες τους. Και δεν αφήσανε περισσότερο λόγο στους κατοίκους. Μπείτε να τη δείτε τη τέτοια και να δείτε πόσο πράσινο ξυλώσανε και αρχίζουν και το χτίζουνε.
0: Έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Έτσι, μπείτε να το δείτε. Έχω βγάλει και screenshot. Αμα δεν σας θα στείλω κάποια στιγμή.
0: Μα μιλάμε τώρα για τεράστιους όγκους μηχανημάτων, έτσι, που χρειάζονται ψήξη με νερό, πάρα πολύ νερό, τόνους νερού και χρειάζονται και ενέργεια. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Στην Αθήνα...
0: Ενέργεια που δεν μας περισσεύει και νερό που έχουμε λειψιδρία σε αυτή τη χώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Μπράβο. Στην Αθήνα υπάρχει κάποια data center. Καταναλώνει εκτός από την ενέργεια, θέλει και νερό, θέλει και ψήξη. Και οι εξωτερικές μονάδες, ξέρεις, τα κλείουνε.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Καλώς απόγευμα.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Χαιρετώ.
0: Λοιπόν, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Για εσάς που διαμαρτύρεστε, δεν αποκλείουμε κανέναν από την εκπομπή. Όποιος ούτε ξέρουμε ποιος τηλεφωνεί, δεν έχουμε δυνατότητα να ξέρουμε ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Εμείς σηκώνουμε το τηλέφωνο απλά. Εδώ είμαστε. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Τηλεφωνήστε να σας ακούσουμε. Γιατί ακούω πολλούς, βλέπω εδώ κάποιους οι οποίοι διαμαρτύρονται κτλ. Γιατί παίρνει ο ένας τηλέφωνο, γιατί παίρνει ο άλλος. Πάρτε και εσείς που διαμαρτύρεστε. Εδώ είμαστε. Οι εκπομπές όλες του Focus, ξέρετε ότι είναι ανοιχτές στον κόσμο. Να σας ακούσουμε. Δεν αποκλείσαμε ποτέ κανέναν. Έχουμε 2 γραμμές. Δόξα τω Θεώ. Όλοι προλαβαίνετε να πάρετε τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Αυτός ο Δημοσθένης...
0: Όχι, μην μπαίνετε σε προσωπική αντιπαράθεση, αγαπητέ. Εσείς τι έχετε να πείτε. Πιάσατε γραμμή, μιλάτε, αφήστε το Δημοσθένη στην άκρη. Είναι ακροατής και έχει δικαίωμα να πάρει. Εσείς τι έχετε να πείτε. Να σας ακούσουμε εδώ, να μιλήσουμε μαζί.
2: Όπου βρει γραμμή, χώνεται. Σε όλους τους σταθμούς. Δεν είναι. Τον βαρεθήκαμε, μα τον ακούμε.
0: Επαναλαμβάνω και πάλι, αγαπητέ φίλε. Επαναλαμβάνω και πάλι. Δικαίωμα του κάθε ακροατή είναι, εφόσον ανοίγουμε γραμμές, να παίρνει τηλέφωνο. Ας προλαβαίνατε εσείς να πάρετε πρώτος. Είναι αυτό το πρόβλημά σας τώρα. Εσάς ακούμε. Είστε στον αέρα. Τι έχετε να πείτε. Δεν έχετε να πείτε. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχετε κάτι να πείτε και δεν έχετε κάτι να σχολιάσετε σχετικά με τη θεματολογία της εκπομπής, δεν έχετε και δικαίωμα να διαμαρτύρεστε. Γιατί παίρνει κάποιος άλλος και σχολιάζει. Λοιπόν, αυτά.

Ευχάριστα τα νέα από το Χρυσό Καστρο Καβάλας, ενημερώνει η πυροσβεστική ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί το απόγευμα λίγο μετά τις 4 έχει ήδη οριοθετηθεί. Και το ευχάριστο από ό,τι λέει η πυροσβεστική ήταν ότι λόγω του ότι βρισκόταν πυροσβεστικό όχημα σε περιπολία, λέει, και στην περιοχή, κατάφερε άμεσα να επέμβει και να μην πάρει μεγάλη έκταση η πυρκαγιά. Καλό νέο. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε ευχάριστα νέα από το Χρυσό Καστρο Καβάλας, την τελευταία από τις 3-4 πυρκαγιές που είχαμε σήμερα, και να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η μέρα η οποία χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη για το ενδεχόμενο πυρκαγιών, καθώς βρίσκονται αρκετές περιοχές στο Red Code, στην εξαιρετικά υψηλή ζώνη επικινδυνότητας, τη ζώνη 5.

Είχαμε και δύο συλλήψεις που έγιναν στην Εύβοια και στη Χίο για πυρκαγιές από αμέλεια. Τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής, όπως ενημερώνουν, συνέλαβαν δύο άτομα. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Εστιαίας της Εύβοιας, συνελήφθη ένας 49χρονος, ο οποίος προκάλεσε την φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Μάλιστα. Και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.282,25 ευρώ. Η άλλη περίπτωση αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου, όπου συνελήφθη ένας 68χρονος, που, όπως γνωστοποιεί η πυροσβεστική, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Εδώ θα το ξαναπούμε ότι πολλοί τρόποι υπάρχουν για να προκληθεί μια πυρκαγιά και ένας από αυτούς είναι και η ανθρώπινη αμέλεια, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Οφείλουμε, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την δημιουργία και την εξάπλωση πυρκαγιών, να είμαστε όλοι μας και κυρίως όσοι είστε στην Ήπεθρο και μας ακούτε, να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι στις εργασίες που κάνουμε και σε ό,τι κάνουμε, για να μην προκληθεί από αμέλεια μια δυσάρεστη κατάσταση. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει τις άλλες περιπτώσεις, έτσι, τους εμπρισμούς από πρόθεση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, όπως παράδειγμα τα ηλεκτροφόρα καλώδια, οι ανεμογεννήτριες, έτσι. Έχουμε δει πολλές πυρκαγιές τέτοιου είδους, φέτος τουλάχιστον αρκετές.

0: Έχουμε γραμμή. Με ενημερώνει ο Στέφανος για γραμμή. Πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Σέρες, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Όλα καλά, ήθελα
0: σας
1: να
0: ακούμε.
1: Πω σχετικά με το ΚΑΜΠ, με την κατασκήνωση στο κλειδί, εκεί που πρόσφατα φύγανε κάποιοι αλλοδαποί.
0: Στη Συντική λέτε, στη Συντική εκεί στο, ναι.
1: Στη Συντική, στο κλειδί Συντικής.
0: 23 ναι. Άτομα μπήκαν στη φυλακή πάντως από αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Ναι.
1: Και καμιά δεκαπενταριά αγνοούνται που έχουν πάει. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι το εξής, το οποίο το θεωρώ αδιέξοδο. Βάλανε 15 στη φυλακή. Αύριο θα φύγουν άλλοι 100.
0: 23, όχι 15. Ναι.
1: Θα βάλουν άλλους 50. Δηλαδή θα φτιάχνουμε συνέχεια φυλακές, να φυλακίζουμε αλλοδαπούς, λαθρομετανάστες. Δεν έχει νόημα. Επίσης, ο Δήμαρχος Ωνίν, όταν παρέλαβε αυτή τη δομή από τον προηγούμενο, δεν την κατήγγειλε, την ανέχτηκε, ας το πούμε έτσι. Σήμερα έρχεται και την καταγγέλει και λέει θα την κλείσω. Πράγμα το οποίο δεν θα το κάνει, αλλά το κάνει για τα μάτια του κόσμου. Έρχεται ο Μητροπολίτης ο τοπικός και λέει κρίμα είναι αν κλείσει η δομή, κάποιοι εργαζόμενοι εκεί πέρα ντόπιοι θα χάσουν τις δουλειές τους. Δηλαδή με αυτό το θέμα το μεταναστευτικό έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα σε μια μερίδα του κόσμου ότι παιδιά ανοίγουν δουλειές, αλλά αυτά δεν είναι δουλειές. Αυτά είναι ένα είδος δημοσίων υπαλλήλων νέας γενιάς, νέου τύπου, οι οποίοι δεν δουλεύουν απευθείας στο δημόσιο, αλλά σε τέτοιου είδους δομές, οι οποίες πληρώνονται όμως πάλι από το δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όλο αυτό που περιγράφεται, αγαπητέ, να σας πω κάτι, όλο αυτό που περιγράφεται θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν υπήρχε από το κράτος μια κεντρική σωστή διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς, να μην μπαίνουν στη χώρα, να αποθούνται, ή αυτοί που μπαίνουν να τους διαχειρίζεται διαφορετικά. Όταν βλέπουμε και σήμερα, να λέγαμε τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, 30-40 άτομα τους μαζέψανε σήμερα από τη Frontex και από το λιμενικό. Το λιμενικό κάνει τις μεταφορές, εκτελούνται μεταφορές. Λοιπόν, τους πάνε στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή συνεχίζονται οι ροές αυτές. Και κάποιοι από αυτούς μετά, επειδή ασφυκτιά το νησί, τους περνάνε στην ενδοχώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σταματήσει, έτσι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει. Δηλαδή, αν υπήρχε μια σωστή διαχείριση διαφορετικού τύπου από την κεντρική εξουσία, δεν θα είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Επίσης, η τοπική ένωση αστυνομικών στις Σέρες λέει είμαστε λίγοι, φέρτε κι άλλους. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα αδιέξοδο. Δεν μπορεί όλο το κράτος να δουλεύει για τους λαθρομετανάστες. Συμφωνώ με όσα είπατε και αφήνω για τον επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Επόμενος δεν θα υπάρξει βέβαια, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά την εκπομπή μας. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πρώτα θα ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί η Εύη και Αγιά αμέσως μετά, κωδικός Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με κάποια από τα σχόλια που μου γράφετε στο YouTube. Θα ήθελα λιγάκι να τα σχολιάσω, γιατί όταν σας απαντάω, τις απαντήσεις μου δεν τις βλέπετε. Επειδή όμως ακούτε την εκπομπή μου και σας ευχαριστώ, θα σας απαντήσω τώρα για κάποια σχόλια τα οποία αφορούν στην κυρία Μαρία Χριστιανού. Μου γράφεται ένας φίλος, αλλά και αλλού, και στο Facebook και στο Instagram, μου γράφεται ότι όταν μιλάω εναντίον της κυρίας Χριστιανού σας χαλάει. Λοιπόν, και εμένα με χαλάνε πάρα πολλά πράγματα. Είναι δικαίωμά μου, όπως είναι και δικό σας δικαίωμα, να σας χαλάνε πράγματα. Όταν ρωτάτε τη γνώμη μου, αλλά δεν δέχεστε την απάντησή μου, επειδή σας χαλάει, μη ρωτάτε τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου τη λέω ανερυθρίαστα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια. Μέσα από τα social media. Γιατί τη γνώμη μου γενικότερα τη λέω σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα κρυφτώ. Όταν μου ζητάει κάποιος να του πω τη γνώμη μου, αν έχω γνώμη, γιατί μπορεί και να μην έχω γνώμη, να μην ξέρω το θέμα, θα την πω. Το αν θα γίνει αποδεκτή, αυτό είναι, μάλλον δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Επίσης, το αν είναι σωστή, κατά τη γνώμη σας, η δική μου γνώμη, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Είναι η υποκειμενική σας άποψη. Ξέρετε, για τους συναδέλφους μου, ειδικά μέσα στην περίοδο της ηγεμονικής χούντας, φυσικά και έχω άποψη. Και για αυτούς που βγαίνανε και παραμυθιάζανε τον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής εξυπάτησης και μέσα από τα ραδιόφωνα και μέσα από τα social media, έχω σχηματίσει άποψη. Έχω άποψη και για την κυρία Παγώνη, και για τον κύριο Καπραβέλο, και για τον κύριο Βασιλακόπουλο, και για τον κύριο Τζανάκη. Για αυτόν κι αν έχω άποψη, ε. Έχω για όλους σχηματίσει άποψη. Όπως επίσης έχω σχηματίσει άποψη για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν μαζί με μένα εκείνη τη μαύρη εποχή. Όπως επίσης έχω άποψη για εκείνους τους αφανείς που συνεχίσανε τη ζωή τους, συνεχίσανε με το ιατρείο τους, αρχίσανε να εμβολιάζουν με εμβόλια του κορονοϊού τον κόσμο. Και εδώ σε αυτή την τελευταία κατηγορία εμπίπτει και η κυρία Χριστιανού. Εγώ έχω άποψη και για την ίδια. Έχω για αυτές τις τρεις κατηγορίες των συναδέλφων μου άποψη. Έχω σχηματίσει άποψη. Σωστή, λανθασμένη. Ο χρόνος θα δείξει. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει σε απολύτως κανέναν αγώνα στη ζωή του, κανέναν συλλογικό αγώνα, κατά υποχρεωτικοτήτων, για παράδειγμα, κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, και για πολλά άλλα θέματα, δεν έχει δείξει αγωνιστικό πνεύμα, αλλά φτιάχνει κόμμα για να έρθει να με σώσει, έχω εγώ απόδειξη ότι πρόκειται περί ατόμου που ήτανε από χρόνια αγωνιστής, στην προκειμένη περίπτωση αγωνίστρια. Η άποψή μου λοιπόν δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Αντιθέτως, είναι η χειρότερη. Και όσο περισσότερο βλέπω τα συχαμερά, πετσωμένα, βοθροκάναλα να την προβάλλουν, τόσο πιο αντιπαθής μου γίνεται. Αυτή είναι βόθρη, έτσι, βοθροκάναλα, με βοθροδημοσιογράφους. Αυτή που είναι καλή όμως, γιατί βγαίνει όλη την ώρα σε συνεντεύξεις? Τα κανάλια δεν είναι συστημικά πια? Τι είναι? Αντισυστημικά και κανάλια πατριωτών, ξαφνικά.
φίλε μου, εσένα που σε χαλάει όταν εγώ μιλάω εναντίον της. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Sky. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Μέγκα. Στον Αντένα. Δεν σε χαλάει. Ποιος προβάλλει συνήθως η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Συστημικού. Κάνω λάθος. Τους συστημικούς δεν προβάλλει κάθε τρεις και λίγο. Για θυμηθείτε ποια άλλη αρχηγό κόμματος προβάλλει όλη την ώρα. Καλά καταλάβατε. Αυτήνα. Που ακούει το όνομα Αφρούλα. Πώς λοιπόν θα με πείσει ή η μία ή η άλλη ότι πρόκειται για ανθρώπους που φοβάται το σύστημα. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω, έχει χαθεί η λογική. Έχει χαθεί εντελώς η λογική. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι σκέφτεστε μερικοί. Πραγματικά δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Τέλος έχω να πω ότι για σένα φίλε μου που σε χαλάει, έχω να πω ότι πάρα πολλούς ανθρώπους στον καιρό της πανδημίας τους χαλούσε όταν τους έλεγα ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν, ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν, ότι είναι επικίνδυνα και με παρενέργειες. Επίσης τους χαλούσε. Τώρα τι έχουν να πούν? Τίποτα. Όταν και εσύ θα καταλάβεις λοιπόν και θα αξιολογήσεις λίγο παραπάνω το πρόσωπο αυτό για το οποίο χαλιέσαι, τότε θα καταλάβεις ότι δεν έχω άδικο. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Περίμενε λιγάκι ακόμα. Ο χρόνος, ξέρεις, είναι ο μεγαλύτερος Ρουφιάνος, να πω, καταδότης. Σου δείχνει την αλήθεια. Αν εσύ δεν θέλεις να τη δεις, δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου είναι να σ' αρέσουν τα παραμύθια επίσης. Και εμένα δικαίωμά μου είναι όμως να μην πιστεύω στον Άη Βασίλη. Δικαίωμά μου δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Για το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση και το ψήφισε, το ακούσατε φαντάζομαι, έτσι, με το οποίο ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με σκοπό τη διαχείριση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι το μακρινό έτος 2115. Δηλαδή για έναν ολόκληρο αιώνα, έτσι. Παρά 11 χρόνια. Κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έσοδα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα μουσεία, όλα περνάνε στον έλεγχο ενός νέου εταιρικού σχήματος. Και το πιο αδιανόητο, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, επιχειρεί να μας το παρουσιάσει, αυτή τη μετάβαση, σαν εξυγχρονισμό. Ναι, εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμένη τσέπη τώρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοεί. Βέβαια, όλα αυτά έχουν και κάποιο υπόβαθρο, έτσι. Δεν έγιναν τυχαία από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα αυτά σχεδιάζονται χρόνια. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Θεμελιώθηκε το 2016 με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου από την κυβέρνηση του άλλου που θέλει να μας σώσει. Όσοι όλοι θέλουν να μας σώσουν εντωμεταξύ, έχουν προδώσει τη Μακεδονία, έτσι. Ξεκάθαρα. Ο ένας με τη σιωπή του, ο άλλος με την υπογραφή του. Τότε λοιπόν, επί Τσίπρα ήταν που δεσμεύτηκε η δημόσια περιουσία της χώρας στο διαβόητο υπερταμείο για 99 χρόνια. Έλα μωρέ, ούτε καν 100. Την γκρινιάζεις, Εύη, γιατί την γκρινιάζεις? Ούτε καν 100. Και όταν λέμε δημόσια περιουσία, δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για κάποια οικοδομικά τετράγωνα, έτσι, για κάποια χωράφια. Μιλάμε για όλα τα μνημεία της πατρίδας μας. Από το Λευκό Πύργο, εκεί στη Θεσσαλονίκη που με ακούτε τώρα, μέχρι την Ακρόπολη, η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων, να ξέρετε, στο καθεστώς αυτό,
προκειμένου αρχικά να αποφευθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Ναι, ήταν η τελευταία, αυτή είχε μείνει. Πριν από μερικούς μήνες που έκανα εκπομπή, δεν ήταν στο σχέδιο μέσα. Τη βάλανε κι αυτή. Για να μην γκρινιάξει η υπόλοιπη περιφέρεια. Καταλάβατε? Να μην γκρινιάξει η Θεσσαλονίκη. Στο διατάφτα. Στην ομή πραγματικότητα όμως σήμερα. Όταν ένας επισκέπτης πληρώνει εισιτήριο στην Κνωσό, στο Μιστρά, στην Αρχαία Ολυμπία, το 50% του αντιτίμου δεν πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες της χώρας. Όχι. Πηγαίνει απευθείας στους δανειστές. Τέλειο. Αυτό συμβαίνει ήδη από το 2016. Πληρώνουμε τους ξένους δανειστές με την ίδια ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τέτοιες αποικιοκρατικές συμβάσεις δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν, ούτε καν επί τουρκοκρατίας, έχω να σας πω. Τέτοια δικαιώματα δεν παραχωρήθηκαν ούτε καν επί τουρκοκρατίας. Έχω να σας πω επίσης ότι επί τουρκοκρατίας δεν κλείναν τις εκκλησίες, ε. Αλλά εδώ έμπαινε ο κορονοϊός, θυμάστε. 9 η ώρα είχε ραντεβού ο κορονοϊός να βγει στους δρόμους. 9 η ώρα έπρεπε να είμαστε στα σπίτια μας. 9 η ώρα να κάνουμε ανάσταση, γιατί στις 12 ξέβγαινε ο κορονοϊός. Σεριάνη. Ό,τι ζούμε λοιπόν τώρα, ούτε επί τουρκοκρατίας δεν γινόντουσαν. Κατά τα άλλα βγήκανε να κάνουν τη μεγάλη φιέστα. Να γιορτάσουν τη δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια της δημοκρατίας. Γιατί ρωτάτε ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε δημοκρατία? Στη δημοκρατία δεν καταργείται το αυτεξούσιο? Στη δημοκρατία δεν κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο? Στη δημοκρατία δεν παίρνουν τα σπίτια του κόσμου? Έχουμε πολλά χρόνια δημοκρατία. Θυμάστε και από το δημοψήφισμα τι έγινε. Στη δημοκρατία δεν κάνουμε δημοψηφίσματα? Σας είπε κανένας ότι στη δημοκρατία πρέπει να ακολουθούμε το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα? Πού σας το είπε? Πού το γράφει αυτό? Πού το γράφει αυτό? Άρα, με λίγα λόγια, για να επιστρέψω στο θέμα, η σημερινή νομοθετική ρύθμιση αποτελεί στην πραγματικότητα την εφαρμογή μιας πρόβλεψης που υπήρχε ήδη στο νόμο του 2016. Και αυτή όριζε ότι μετά από 10 χρόνια θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο εταιρικό σχήμα. Όταν τότε ορισμένοι προειδοποιούσαν ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και ότι οι νόμοι αυτοί έρχονται έτοιμοι απ' έξω, το πολιτικό σύστημα προσποιούνταν ότι δεν καταλάβαινε. Πετούσε χαρταετό από τότε, μην νομίζετε. Ούτε το άθλημα του πετάγματος χαρταετού είναι καινούριο. Απλά ο Κουραμπιές το εξέλιξε. Τώρα, γιατί τώρα επιγόντως έπρεπε να συστήσουν αυτή την ανώνυμη εταιρεία? Γιατί η απάντηση είναι απλή. Για να τοποθετήσουν στη διοίκησή της τα δικά τους στελέχη, τους κολλητούς τους, και να επωφεληθούν από τη διαχείριση. Γιατί η μορφή αυτή της ανώνυμης εταιρείας προσφέρει τεράστια ευελιξία, επιτρέπει απευθείας αναθέσεις. Μες στην διαφάνεια πάντα, ξέρετε. Και πρέπει να τα κανονίσουν όλα μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Γενικώς ο τομέας του πολιτισμού είναι εξαιρετικά κερδοφόρος. Και πώς κατανέμονται αυτά τα κέρδη σήμερα? Σε όλους σχεδόν τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μουσεία της χώρας, η εστίαση και τα κηλικεία έχουν εκχωρηθεί κατά αποκλειστικότητα σε μια συγκεκριμένη πασίγνωστη αλυσίδα. Το είχα αναφέρει παλιότερα σε άλλη εκπομπή. Δεν θα τον διαφημίσω. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ακόμη και σε διαγωνισμό για την εστίαση στο Ζάπιο, παροδία, παρόλο που η εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλε την πλειοδοτική προσφορά, η ανάθεση κατέληξε πάλι σε αυτήν. Αυτό αποδεικνύει τις προνομιακές προσβάσεις που διατηρεί
με το Υπουργείο Πολιτισμού και κατ' επέκταση με την εγκληματική οργάνωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πολιτήρια σουβενίρ. Αμα αυτά πού τα πας? Τα πολιτήρια σουβενίρ στους αρχαιολογικούς χώρους διατηρούνται από ελάχιστα πρόσωπα, από 2 με 3 άτομα, τα οποία ελέγχουν το 100% των πωλήσεων. Σε μια αγορά που αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Βλέπουμε λοιπόν μια ακραία εκμετάλλευση των εθνικών μας, του εθνικού μας πολιτισμού, από ένα στενό κύκλο προσκύμενο στην εξουσία. Και γιατί δεν ακούμε για όλα αυτά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Γιατί το 80% των μέσων μαζικής εξαπάτησης ελέγχεται από την κυβέρνηση και ένα 15% από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία άλλωστε είχε υπογράψει το αρχικό πλαίσιο εκχώρησης. Έτσι δεν είναι? Από το 16. Είπαμε, ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Αν έως τώρα δεν έχετε πάρει χάπια και διατηρείτε την ψυχραιμία σας, αυτό που θα μάθετε θα σας σοκάρει. Άκουσον, σε τηλεδιάσκεψη ο Χαρταετούλης αποθέωσε τον Όλαν και την Οδύσσια, την ταινία που γελιοποιεί το Ωμ, τον Όμηρο, και προσβάλλει την ελληνική ιστορία, αλλά και την ωραία Ελένη. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, αυτός ο άνθρωπος την ταινία την έχει δει? Κριτικές διαβάζει για αυτή την ταινία? Μετά σκέφτηκα, και να την έχει δει, κατάλαβε και τίποτα, αν προσβάλλει τον ελληνισμό? Αν προσβάλλει τον Όμηρο? Δεν κατάλαβε. Οπότε τι να έχει δει, δεν την έχει δει, ένα και το αυτό. Η επικοινωνία τον ενδιαφέρει, το έχει πει, και όχι η ουσία εξάλλου. Η υποκρισία τον ενδιαφέρει και όχι η αλήθεια. Αντί λοιπόν να του εκφράσει ορισμένες ενστάσεις σαν ένας σοβαρός άνθρωπος και δι' πρωθυπουργός της χώρας, επέλεξε να τον συγχαρεί. Να τον συγχαρεί για μια παραγωγή που ξεπερνά κάθε όριο παραποίησης των ιστορικών, των μυθολογικών και των λογοτεχνικών δεδομένων, φτάνοντας στο σημείο να προσβάλλει το ίδιο το πνεύμα και την ουσία του ομηρικού έπους. Είχα βρει μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ακριβώς που την είχα δει, η οποία εξηγούσε γιατί ακριβώς προσβάλλει τον Όμηρο και το ομηρικό έπος ο Νόλαν. Θα τη βρω όμως και θα στην επόμενη εκπομπή ίσως ασχοληθώ και με αυτό. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να το χωνέψω. Για ποιο πράγμα ενθουσιάστηκε ο Κουραμπιές? Για μια ταινία που στο όνομα της ιδεολογικής επιβολής, της επιβολής της woke ατζέντας και του σύγχρονου δικαιωματισμού αλλοιώνει εντελώς την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα του ομηρικού κόσμου? Αλήθεια τώρα. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε μια μαύρη για ωραία Ελένη? Ήθελα να ξέρω για μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί. Πολλοί δεν το έχουμε σκεφτεί. Η πρόγονή της ήταν μαύρη. Αλλά δεν εμφανίζεται πατέρας και μάνα, ε? Σωστά. Στο ημερικό έπος δεν εμφανίζονται. Οπότε δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και μαύρη. Τη συγκεκριμένη πάντως ούτε μιγά δεν τη λες. Δηλαδή ο ένας της γονιός να ήταν μαύρος και ο άλλος λευκός. Ούτε μιγά. Από τα βάθη της Αφρικής. Εκείνο το μαύρο που δεν ξεχωρίζει από το σκοτάδι. Χωρίς φώτα. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι. Αλλά είναι δυνατόν να μην στέκεσαι στην ουσία και να κάθεσαι να θριαμβολογείς επειδή μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά τοπία? Βαφτίζοντας αυτή την απροκάλυπτη αλλίωση της εθνικής μας κληρονομιάς ως γέφυρα
μεταξύ της αρχαιότητας και της σύγχρονης δημιουργικότητας. Ποια γέφυρα ακριβώς κατασκευάζεται όταν η βάση της είναι η καπηλεία και η παραποίηση? Ποια γέφυρα ακριβώς? Αντί να υψώσει το ανάστημά του, ποιο ανάστημά του, τέλος πάντων. Αντί να υψώσει το ανάστημά του και να μιλήσει στον Όλαν πραγματικά για αυτή την ταινία, την οποία πληρώσαμε και 6,5 εκατομμύρια εμείς οι Έλληνες, γιατί είμαστε και πολύ large, έχω να σας πω. Αλλά αυτό το παραβλέπουμε. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι είδαμε πάλι έναν υποτακτικό χειροκροτητή να συγχαίρει για αυτή την παραποίηση της ελληνικής κληρονομιάς, της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, τον δημιουργό της παραποίησης, τον καπηλευτή. Και μιλώντας για κληρονομιά, έχει σχέση με το, και με το προηγούμενο θέμα μου. Αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη, αυτή είναι μια νοοτροπία που έχει βάσεις γενικώς στην η κυβερνητική πολιτική, δηλαδή στον τομέα του πολιτισμού. Πάσχει, μπάζει νερά από παντού. Αυτή η νοοτροπία είναι η ίδια που αντιμετωπίζει τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την εθνική κληρονομιά. Όχι ως πνευματική παρακαταθήκη, αλλά ως εμπορεύσιμο προϊόν, προς εκμετάλλευση, προς ξεπούλημα. Και καλά λένε, μέχρι να φύγουνε θα μασίσουν και θα φάνε και τα πόμολα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Είναι όμως αυτή η νοοτροπία είναι μια γενικότερη νοοτροπία που διέπει την κυβερνητική πολιτική στο τομέα του πολιτισμού. Όταν εκχωρείς τη διαχείριση των μουσείων και ξεπουλάς τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και επιτρέπεις την ιδιωτικοποίηση των πάντων, φυσικό και επόμενο είναι να χειροκροτείς την εμπορευματοποίηση του ομήρου. Αντιεθνική αξιοπρέπεια λοιπόν μας προσέφερε ακόμη μία παραμόρφωση της, των ομηρικών επών. Και αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Έτσι κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνω πίσω και το κύριε. Μα είναι δυνατόν? Η στάση αυτή είναι μια αδιανόητη πρόκληση, αποτελεί αδιανόητη πρόκληση για κάθε Έλληνα που σέβεται την ιστορία του. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι αυτή η ηγεσία είναι έτοιμη να ξεπουλήσει τα πάντα στο βωμό της προβολής, στο βωμό του κέρδους. Και πλέον αυτό που τους ταιριάζει δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Είναι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και καλά τους λένε. Τι να φάει μια ακριδούλα, τι να φάει μερικά σπαρτά, μέχρι να βαριστομαχιάσει. Ο λαγοκέφαλος, όπως έχετε δει σε βιντεάκια, δαγκώνει ακόμη και κουτιά αναψυκτικών. Αυτό μου θυμίζω. Γιατί και τα πόμολα σιδερένια είναι και μάλλον θα τα δαγκώσουν και θα τα φάνε πριν φύγουν. Είναι αγανακτισμένοι. Με αγανάκτηση σας μιλάω και έχω και δίκιο νομίζω. Πάμε σε μικρή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
22: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή όταν θα ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, όπου μπορείτε να σχολιάζετε προσεκτικά, γιατί θα σας απαντάω μέσα από τις εκπομπές, να ξέρετε. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τίποτα όμως. Λοιπόν, απειλητικό ακούστηκε, ναι. Μπορείτε να το εκλάβετε όπως θέλετε. Πλάκα κάνω. Απλά θέλω τη γνώμη σας πολλές φορές. Και φυσικά αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν απαγορεύεται να έχετε άποψη και γνώμη. Δεν απαγορεύεται επίσης να μου τη γράφετε. Οπότε μπείτε, κάντε εγγραφή και μπορείτε να σχολιάζετε. Μόνο για εγγεγραμμένους είναι τα σχόλια. Πάμε λίγο σε κάτι που... σε μια αποκάλυψη του πώς η ηγεσία των Ινστιτούτων Υγείας της Αμερικής προσπάθησε από τότε, όχι μόνο τώρα, να κουκουλώσει τις παρενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσα δικαστήρια πλέον έχουν αποδώσει αποζημίωση σε πληγέντες, αλλά και σε έναν θάνατο από αυτά τα πολύ ασφαλή και αποτελεσματικά. Όμως εδώ συνεχίζουν στην Ελλάδα και δεν συζητάνε για αυτό. Λες και δεν υπήρξε ποτέ. Τέτοια εντολή έχουν. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ούτε υποχρεωτικός εμβολιασμός, ούτε τα lockdown, ούτε οι απολύσεις, αν δεν είχες πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και επειδή αυτοί το αποσιωπούν και όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης πετάνε χαρταετό, νομίζουν ότι δεν θα έρθει η ώρα να απολογηθούν. Δεν πειράζει, ας ζήσουν λίγο ακόμα στην τρελή χαρά. Κάποιος θα κινήσει το θέμα. Μόλις πέσει αυτή η καταραμένη κυβέρνηση, ή και πριν από αυτό, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να βγουν πράγματα στη φόρα και να απολογηθούν όλοι αυτοί που πήρανε χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κύριε Τζανάκη, στη διάβγεια υπάρχουν ολονώνε τα ποσά, έτσι δεν είναι κρυφά, εγώ που τα λέω, μα στη διάβγεια υπάρχουν, μπείτε δείτε τι πήρε ο καθένας για να παραμυθιάζει ένα ολόκληρο έθνος. Κάποια στιγμή όμως θα λογοδοτήσουν. Αργά ή γρήγορα. Ζω για εκείνη τη στιγμή. Θα κάθομαι σε μια γωνίτσα και θα περιμένω. Χαμογελώντας. Ελαφρά. Πάμε όμως να δούμε το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σας μιλάω για ηλεκτρονικά μηνύματα στα mail, τα οποία ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και είναι πολύ αποκαλυπτικά. Όταν λοιπόν ανεξάρτητοι επιστήμονες μέσα από τα ίδια τα κρατικά Ινστιτούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής άρχισαν να εντοπίζουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, η ανώτατη ηγεσία της υγείας δεν έσπευσε να προστατεύσει τους ασθενείς. Ενδιαφέρθηκε μόνο για ένα πράγμα. Πώς θα σταματήσει η έρευνα για να μην πληγεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια και να μην προκληθούν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήταν το θέμα τους. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα προς ένα τα γεγονότα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, πρέπει να πάμε πίσω στο 2020 και το 2021. Τότε που τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μόλις είχαν κυκλοφορήσει. Δεκέμβριο του 20.

αλλά και ένας υπάλληλος του Ινστιτούτου μετά τη λήψη του εμβολίου. Στις 10 Απριλίου του 2021, ο Dr. Nath συνέταξε μια επιστημονική μελέτη με τα ευρήματά του. Στην αναφορά του προς το διευθυντή του Ινστιτούτου, τον Dr. Walter Korosetz, σημείωσε κάτι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Η έγκαιρη ανίχνευση και η θεραπεία με κορτικοστεροειδή μπορούν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα. Δηλαδή ο ερευνητής δεν έλεγε απλώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Έλεγε ότι υπάρχει και τρόπος να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου προώθησε την έρευνα στον Dr. Anthony Fauci, τον άνθρωπο που είχε αναλάβει το τιμόνι της ενημέρωσης τότε, σαν τον ανάλογο Τσιόδρα, το δικό μας. Και τον ενημέρωσε ότι υπάρχει μια σταθερή ροή αναφορών για νευρολογικά περιστατικά που συμπίπτουν με τον εμβολιασμό. Ποια ήταν η αντίδραση? Θα τροφοδοτήσει το σκεπτικισμό. Η έρευνα αυτή στάθηκε για δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, το οποίο όμως την απέρριψε. Όταν το προσχέδιο έφτασε στα χέρια του τότε Γενικού Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του Dr. Francis Collins και του αναπληρωτή του Dr. Lawrence Tabak, η αντίδρασή τους δεν ήταν να εξετάσουν πώς θα προστατευτούν οι ασθενείς. Ο Dr. Collins χαρακτήρισε την προσέγγιση του ερευνητή ως πολύ ανησυχητική και προσέξτε τι έγραψε επί λέξη. Μισό λεπτάκι. Η συλλογή ανεκδότων και η προσπάθεια κατασκευής μιας υπόθεσης από αυτές δεν είναι επιστημονικά πιστική και θα τροφοδοτήσει κυρίως το σκεπτικισμό σχετικά με τα εμβόλια και θα οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσον! Με απλά λόγια, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου οργανισμού υγείας στον κόσμο δεν ανησυχούσε για το αν οι πολίτες πάθαιναν νευρολογικές βλάβες. Ανησυχούσε για το τι θα έγραφε ο κόσμος στο Twitter και στο Facebook. Μην τυχόν και δημοσιοποιηθεί η αλήθεια στα social media και γίνουν διστακτικοί οι άνθρωποι και χάσουν την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια. Και αυτοί τώρα είναι γιατροί, έτσι. Αυτοί είναι γιατροί. Αυτοί έχουν τον τίτλο του γιατρού. Και τι είπε ο αναπληρωτής διευθυντής, ο Lawrence Tabak, σε ιδιωτικό μήνυμα προς τον Collins, έγραψε το εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Walter δεν το σταματάει αυτό. Αναρωτιόταν δηλαδή, ανοιχτά, γιατί ο διευθυντής του Ινστιτούτου άφηνε τον ερευνητή να συνεχίσει τη μελέτη και δεν του έβαζε οριστικό φρένο. Πώς δεν του ρίχνε και μία σφαίρα στον κρόταφο, λέω εγώ τώρα, για να σταματήσει να μιλάει, για να σταματήσει να ασχολείται. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Φυσικά, η επιστημονική εργασία του Dr. Nath δεν δημοσιεύτηκε ποτέ σε κανένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Φανταστείτε, η ιστορία είναι το 21. Σας μιλάω για ιστορία του 21, τον Απρίλιο του 21, που θα μπορούσε να έχει σωθεί πόσος κόσμος. Όχι, έπρεπε να προωθηθούν τα εμβόλια και να μην χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος. Την εμπιστοσύνη του σε τι, βρε αλήτες? Καταλαβαίνετε. Η επιστημονική λοιπόν αυτή εργασία του Dr. Nath δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, θαύτηκε και εμφανίστηκε απλώς σαν μια ανεπίσημη προδημοσίευση στο διαδίκτυο πάνω από ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 22, χωρίς καμία επίσημη αξιολόγηση. Και ακούστε και ένα γεγονός εκείνων των ημερών. Η Dr. Dennis Hertz, μια συνταξιούχος γαστρεντερολόγος με 33 χρόνια προϋπηρεσίας, έκανε το εμβόλιο της Pfizer στα τέλη του 20, τότε πρώτο εμβολιαζόντουσαν με προτεραιότητα, έτσι, οι γιατροί, και παρουσίασε βαρύτατα νευρολογικά συμπτώματα. Ήταν ανάμεσα στους ασθενείς που εξέταζε η ομάδα του Dr. Nath.

όπως καταγγέλει η ίδια, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση, ξαφνικά και χωρίς καμία απολύτως εξήγηση, ο Dr. Nath διέκοψε κάθε επαφή μαζί τους και τους έδωσε εξιτήριο. Διαβάζοντας σήμερα αυτά τα mail που έχουν διαρρεύσει, η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη. Πάντα πίστευα, λέει, ότι ο Φάουτσι πρέπει να έδωσε εντολή να διακοπεί η επαφή μαζί μας. Τώρα ξέρω ότι οι υποψίες μου ήταν σωστές. Είναι σπαρακτικό. Οι ζωές μας ήταν στα χέρια τους και μας παραμέρισαν απρόσεκτα και αδίστακτα. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Αυτή η διάχυτη διαφθορά πρέπει να αποκαλυφθεί. Φίλες και φίλοι, το ζήτημα εδώ δεν είναι αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των εμβολίων. Το διακύβευμα είναι πολύ πιο βαθύ. Δυστυχώς. Και αφορά στον πυρήνα της ίδιας της επιστήμης. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται στην αλήθεια, στη διαφάνεια και στην εξέταση όλων των δεδομένων. Ακόμη και αυτών που είναι δυσάρεστα ή ενοχλητικά ή χαλάνε κάποιους. Όταν οι ίδιοι οι κρατικοί αξιωματούχοι που πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία επιλέγουν να λογοκρίνουν την έρευνα των δικών τους επιστημόνων χάρη της επικοινωνιακής διαχείρισης, τότε η εμπιστοσύνη των πολιτών διαλύεται. Και φτάσαμε, όπως βλέπετε, εδώ που φτάσαμε. Καμία εμπιστοσύνη πλέον σε κανένα απολύτως εμβόλιο. Δεν το περιμένανε. Τι νομίζανε, ότι για έναν ολόκληρο αιώνα μπορούν να ταΐζουν σανό τον κόσμο και να του λένε εμπιστέψου την επιστήμη. Να τι έγινε όταν εμπιστεύτηκαν την επιστήμη κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Τα βλέπουμε. Και βλέπουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε. Δεν βλέπουμε την περίπτωση των αθλητών, των νέων αθλητών, των πιο υγιών ανθρώπων, με τα δεκάδες check-up που κάνουν για να συμμετέχουν στους αγώνες, τον αριθμό των θανάτων μέσα σε 2 χρόνια να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων αθλητών τα προηγούμενα 20 χρόνια. Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι η υπόθεση αυτή έχει ήδη φτάσει στις αίθουσες του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αύριο, 29 Ιουλίου, ο Φάουτσι απολογείται πάλι. Μαζί και αξιωματούχοι όπως ο Λόρενς Τάμπακ. Φάουτσι, Τάμπακ και άλλοι κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πάει φυλακή, αλλά και να πάει φυλακή ένας σε αυτή την ηλικία, δεν ξέρω. Μάλλον με βραχιολάκι θα μείνει σπίτι του. Τι φυλακή. Ό,τι έφαγε, έφαγε. Όποιον σκότωσε, σκότωσε. Έτσι ο μάνα του, κοκκινικά. Η ιστορία όμως αυτή αποδεικνύει κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Η επιστήμη δεν είναι δόγμα. Η αυθεντική επιστήμη αμφισβητεί. Ερευνά. Παραδέχεται τα λάθη της. Και προσπαθεί να τα θεραπεύσει. Να τα διορθώσει. Και όταν η πολιτική σκοπιμότητα και ο φόβος της δημόσιας καταγραφής μην τυχόν και διασυρθούν στο διαδίκτυο, αντικαθιστούν την επιστημονική ακρίβεια, τα θύματα είναι πάντα οι απλοί πολίτες. Μέσα στο δικαστήριο που είχα πρόσφατα, έχετε ακούσει την ιστορία μέσα από το Focus FM, άκουσα το εξής ανατριχιαστικό από το μάρτυρα, ένα από τους 2 μάρτυρες κατηγορίας μου. Είχε το θράσος να πει ότι δεν ενοχλήθηκε ούτε ο ιατρικός σύλλογος, ούτε ο ίδιος ενοχλήθηκε επειδή εγώ μιλούσα για παρενέργειες των εμβολίων. Ενοχλήθηκε, λέει, γιατί το έκανα δημόσια. Δηλαδή να μην μάθει ο κόσμος. Έπρεπε, λέει, να το κάνω όπως το έκανε αυτός.
όλο το 2021 και το 2022. Ενημέρωνε, λέει, για τις παρενέργειες κάθε έναν ασθενή που πήγαινε να του κάνει το εμβόλιο ιδιωτικά. Ένα διπλό ψέμα. Πρώτον, γιατί το 2021 στην αρχή δεν υπήρχαν παρενέργειες, και αυτό το ακούσαμε και από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας. Και δεύτερον, τα κουτιά δεν έφταναν με χαρτί οδηγιών, αντενδείξεων, παρενεργειών κτλ. Κτλ. Όπως οφείλει και έχει κάθε φάρμακο που θα αγοράσεις από το φαρμακείο. Έφταναν σε μια λευκή κόλλα χαρτί, την οποία μας την έδειξε μια φαρμακοποιός, αν θυμάμαι καλά, στο Μέγκα. Στο κουτί των εμβολίων μέσα δεν υπήρχαν παρενέργειες. Και αυτός ήρθε να πει στο δικαστήριο ότι ενημέρωνε, λέει, ιδιωτικά πριν υπογράψουν για να κάνουν το εμβόλιο, να τους κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση. Εγώ σας λέω ότι είχαν βγει οι παρενέργειες που δεν κυκλοφορούσαν τότε. Δεν υπήρχαν τότε. Ήταν εντελώς ασφαλές και αποτελεσματικό. Μετά βγήκανε, αν θυμάστε. Γιατί η Pfizer ήθελε να τις κρύψει τις παρενέργειες για 75 χρόνια, τα ξεχνάτε. Και με δικαστική εντολή δόθηκαν οι παρενέργειες στη δημοσιότητα. Τα ξεχνάτε. Πώς τα ήξερε, λοιπόν, αυτός? Του τα έστελνε απευθείας η Pfizer και ενημέρωνε και τους ασθενείς. Ψευδόταν, λοιπόν, έτσι. Και ψευδόταν ενώ είχε ορκιστεί. Αλλά εντάξει, όλοι αυτοί πιστεύουν μόνο στο Θεό του χρήματος. Λογικό και επόμενο είναι. Εγώ όμως του είχα φέρει τα έγγραφα. Γιατί για το πότε δημοσιεύτηκαν οι παρενέργειες και για το πότε δόθηκε κανονική άδεια, γιατί στην αρχή είχε άδεια έκτακτης ανάγκης. Άλλο ψέμα που είχε, είπε, ενώ το ήξερε, ότι η πρώτη άδεια που δόθηκε για την κυκλοφορία των εμβολίων ήταν άδεια έκτακτης ανάγκης. Δεν ήταν κανονική αδειοδότηση. Κανονική αδειοδότηση πήρε 1,5 χρόνο πριν. Εγώ τα πήγα τα έγγραφα στο δικαστήριο. Τους είπα και ότι ψεύδεται. Και γι' αυτό ψεύδεται. Δεν μπορεί να μην ήξερε. Να έχεις πάρει τόσα εκατομμύρια και να μην ξέρεις τίποτα. Ήξερε, λοιπόν. Και όπως είπα και στην εκπομπή εχθές της Εύας της Μαυρογέννη, τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, της δημοσιογράφου, στο Earth Open, θα την ακούσετε τη συνέντευξη, θα την ανεβάσω μέσα στη μέρα. Όταν ξέρεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις το έγκλημα, αυτό σε κάνει εγκληματία εκ προμελέτης. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Και αυτό που έκανε και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι της συμμορίας, γιατί είναι άλλη συμμορία αυτή, έχουμε μπλέξει με συμμορίες, να ξέρετε, δεν τους προλαβαίνουμε πια. Πηγαδάκια συμμοριών είναι. Σε πηγαδάκια θα συνεννοούνται όλοι μαζί. Θα τα ακούσετε στη συνέντευξη στην κυρία Μαυρογέννη. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Αργά ή γρήγορα. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Θα ανέβει η εκπομπή στο YouTube, στο κανάλι μου, μετά την εκπομπή. Τώρα δηλαδή θα αρχίσει να ανεβαίνει. Δεν έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ, να ξέρετε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη. Να είστε όλοι καλά, υπομονή που θα πάει, θα δούμε κάποια άσπρη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με τη σταθερή συνταγή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Λέμβος με 33 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πετράς από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερά Πετράς. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή μέρα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε 5 περιφέρειες. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια, στην Εύβοια και τη Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Εστιαίας Εύβοια συνελήφθη 49χρονος, ο οποίος την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Για την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη Χίου, οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 68χρονου που προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 48χρονος αστυνομικός που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο, γιατί όσο πιο πίσω κοιτάς τόσο πιο μπροστά βλέπεις. Υποτίθεται ότι αυτό το έχει πει ο κύριος Τσόρτσιλ. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο ίδιος, αν είναι μια από τους μύθους αυτούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά πάντως όποιος και να το είπε, πάρα πολύ σωστά μας τα λέει. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη, φράση μάλλον, η οποία λέγεται déjà vu. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε ακουστά. Συνήθως τη χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι το φαινόμενο του να νιώθει κανείς ότι έχει ζήσει την παρούσα κατάσταση στο παρελθόν. Πρόκειται για μια ψευδέστηση μνήμης, όπου παρά την έντονη αίσθηση της ανάμνησης, ο χρόνος, ο τόπος και το πλαίσιο της προηγούμενης εμπειρίας είναι αβέβαια και αδύνατα. Κι όμως, είτε ανοίξουμε μια εφημερίδα το 1995, είτε το 1975, είτε το 1995, είτε το 2006, θα διαβάζαμε τα ίδια ακριβώς πράγματα για τα ίδια κέντρα αποφάσεων, για τους ξένους πράκτορες. Βλέπε σήμερα στο Predator, έτσι, για να πάει και το μυαλό σου. Υπάρχουν και πραγματικοί από αυτούς, αλλά λέω τώρα ένα παράδειγμα από τους ανθρώπινους εννοώ. Αλλά σας λέω έτσι περιγραφικά για να πάτε κατευθείαν στο νόημα. Την ίδια αμοιβαία κατηγορία, το ίδιο ερώτημα του ποιος κυβερνά, την ίδια παιδεία που καταραίει, τα ίδια σκάνδαλα που παραγράφονται. Άλλαξαν τα πρόσωπα, η χειρονομία μένει άμμος, έχει μείνει ακέραιη. Να μεταθέτουμε την ευθύνη σε έναν αόρατο αφέντη, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να κυβερνήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Και αυτή η εκπομπή καταδεικνύει αυτό ακριβώς που όλοι θα θέλαμε να μην ισχύει. και το αποδεικνύει με στοιχεία. Αν εξαιρέσουμε κάθε μοντερνισμό της σημερινής μας ζωής που μας ξεγελάει, το πώς αλλάξαν οι πόλεις μας, το τι αυτοκίνητα, οι οικιακές ή άλλες συσκευές χρησιμοποιούμε, κάτι που θεωρούμε ότι σήμερα μας εξυγχρόνισε και ότι γίναμε επιτέλους Ευρωπαίοι, βεβαίως. Όλα τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. Και η πολιτική και ο λαός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ξένοι και οι σύμμαχοι και οι εχθροί και οι φίλοι. Και δεν είναι μόνο που λένε η πολιτική με μικρογιώτα ή η πολιτική με ήττα της μίας ή της άλλης πλευράς. Στο σύνολό τους είναι ακριβώς όπως λένε και οι Ιταλοί, τάλε κουάλε. Προσωπικά να πω την αλήθεια, και με συγκλονίζει και με λυπεί αυτή η αυτοεξαπάτησή μας με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βεβαίως, την προπαγάνδα της συμμόρφωσης και φυσικά με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, την αναγκαιότητα για μια κοινωνική ενσωμάτωση με τους όρους που μας θέτουν. Βέβαια, αυτή η διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όταν είμαστε νεαροί και μικροί, δεν την καταλαβαίνουμε ακριβώς. Υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, κάπως το κατανοούμε, αλλά αυτό που σίγουρα συμβαίνει όταν μεγαλώνουμε αρκετά, αυτό που λένε και στενή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, αλλά δεν γίνεται η στενή γνώση να είναι από την αρχή, δυστυχώς. Οι γενιές λοιπόν περνούν και χάνονται και όχι τυχαία, κρατούν ασφαλιστά την ουσία της αποτυχίας τους η κάθε μία. Φτιάχνουμε μια εικόνα η κάθε γενιά σε τραγούδια όπως «Εμείς», «Του 60 η εκδρομής» κτλ. Κτλ. Ή με άλλους μυθολογικούς τρόπους, δόξα Θεώ, η ελληνική ιστοριογραφία έχει μπόλικους τρόπους για να μυθοπλάσει. Και κάθε γενιά από αυτές τις γενιές, τις ελληνικές γενιές, ρίχνει τα βάρη στην επόμενη και διαφεύγει βεβαίως, αφού φεύγει κανονικά από αυτή τη ζωή, μέσα από αυτό που θα λέγαμε οι νεκροί δεν δικαίωται. Και θα σας δώσω ένα απλούστατο παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Σε 25 χρόνια τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες θα είναι άχρηστες και με την ανάγκη της αντικατάστασής τους. Ποιος θα πληρώσει το μάρμορο αυτής της πράσινης ανάπτυξης? Υπάρχουν βέβαια σίγουρα άνθρωποι που διαμαρτύρονται για την ασχήμια και την εικόνα μιας διατήρησης της φύσης. Όμως γενικώς όλοι μας, η γενιά μας, μένει σιωπηλή, η πολιτική μας μένει σιωπηλή και αφήνουμε το χρέος στους επόμενους. Και δεν είναι πρώτη φορά που βέβαια με έναν τέτοιον τρόπο η φύση βιάζεται εδώ στην Ελλάδα. Και από την πολιτική και από τους πολίτες. Και τα εγκλήματά μας είναι διαρκή, όπως και η συμπεριφορά μας. Έτσι, σε μια εισαγωγή ολίγων, θα βυθιστούμε τη βοήθεια ενός υπέροχου ανθρώπου. Γράφει το εξής. Γράφω στα 90 μου και δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω παιδιά, δεν περιμένω διορισμό, δεν περιμένω ψήφο. Πλήρωσα δεκάδες χρόνια από τη ζωή μου για να μάθω την αλήθεια. Διότι έμεινα εκτός κομμάτων και παρατάξεων. Και αυτό μου δίνει το μόνο πράγμα που χρειάζεται όποιος θελήσει να την πλησιάσει. Να είναι τελείως αδέσμευτος και μόνος. Διότι η αλήθεια είναι κάτω από τη σκιά του θανάτου και εγώ είμαι σήμερα κάτω από αυτήν. Είναι δυνατόν να πεις την αλήθεια αν πολιτεύεσαι, αν είσαι βολεμένος κάπου, αν είσαι ιδεολογικά στρατευμένος? Αφιβολίες πρέπει να έχεις για όλους και για όλα, όχι πεπιθήσεις. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα θα μας δώσει το χέρι του για να πάμε σε αυτό που είτε το 75 ή το 55 ή το 75 ή το 95 θα μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και όπως λέει και ο Παπάζογλου και όλα τα ίδια μένουν. Ο Ηρακλής Πετιμεζάς. Καταρχάς, ο Ηρακλής Πετιμεζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1903 και κουβαλούσε το επώνυμο του έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικής ιστορίας. Οι Πετιμεζέοι των Καλαβρίτων είναι από τις μεγάλες οικογένειες αγωνιστών του 1821. Και ο ίδιος σημείωνε με πικρό χιούμορ ότι από τη γενιά του πολιτεύτηκαν 9 και από την πλευρά της σύζυγου του 14, χωρίς κανείς τους να μοιηθεί στα μυστικά της παραπολιτικής. Ο παππούς του ήταν ο αντιστράτηγος Ηρακλής Πετιμεζάς, πληρεξούσος Καλαβρίτων, γερουσιαστής του 19ου αιώνα, πατέρας του ο Νικόλαος Πετιμεζάς Λαύρας, στρατιωτικός, πολιτικός και λογοτέχνης, ο οποίος, όπως αφηγείται ο γιος του, σπάζοντας την παράδοση 50 ετών, έφυγε μόνος του από τη Βασιλική Αυλή το 1908. Η μητέρα του είναι η Ελένη Βάμπα, το γένος Μακά. Το πνεύμα της Ανταρσίας, έλεγε ο ίδιος. Το είχε μέσα η οικογένεια και το είχε ο Θρασίβουλος Πετιμεζάς, τότε καθηγητής Πανεπιστημίου, προεβουλευτής και υπουργός, που είχε γράψει το Δημοκρατικό Μανιφέστο το 1916. Και ο μικρός Ηρακλής, τριτοετής του γυμνασίου στη Σύρο, ενθουσιών προσιλητίζοντο στις νέες προοδευτικές ιδέες από τον αριστερότατο τότε Κωστή Μπαστιά. Και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από νεαρή ηλικία τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που με την είσοδο των Γερμανών μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Ιδρυτικό στέλεχος του ΕΔΕΣ, όχι του ΟΛΑΣ. Το Σεπτέμβριο του 1941, στενός φίλος και συνεργάτης του Ζέρβα. Και όταν ο Ζέρβας ανέβηκε στο βουνό, ο Πετιμεζάς έμεινε στην Αθήνα με το ψευδόνυμο Νικήτας. Και οργάνωσε την αντίστοιχη αντιστασιακή ομάδα 40 περίπου ανθρώπων, παράνομος τύπος, δολιοφθορές. Και σε συνεργασία με τη Φωτεινή Νικολαίδη, τη σύζυγό του, έβγαζε την αντιστασιακή εφημερίδα Αγών. Το 1944 συνελήφθηκε από τα SS, ύστερα από καταδότης, από κάποιος καταδότης λοιπόν, και η δική του αφήγηση στο τελευταίο του βιβλίο είναι δύο λέξεις που όλο βαραίνουν και περισσότερο. Εδάριν και δεν εμίλησα. Συνελήφθησαν λίγο αργότερα η Φωτεινή, ο αδελφός του, κάτοχος τόσο επικίνδυνων υλικών και μυστικών, αλλά κανένας δεν μαρτύρησε. Μετά την απελευθέρωση, ο Πετιμεζάς, για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο σύστημα και όχι κανένας με παρακρούσεις, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. Κατά δημοσιευμένα βιογραφικά του, επίσης διετέλεσε Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση Σοφούλη από τον Νοέμβριο του 1945 στο Μάρτιο του 1946. Από εκείνη τη θητεία του διέσωσε το ανεκτήμωτο ανέκδοτο της εποχής, όταν η γνωριμία του με τον πρέσβη Λίπερ απάντησε ότι της αγάπης των Αθηνών έχερε τότε όχι ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά ο στρατηγός Σκόμπι. Γιατί αυτός αποφάσισε για τα της Αθήνας και για τα της Ελλάδας. Σε σύγκρουση λοιπόν θυσίασε τα πάντα, προκαλώντας ζητήματα σε όλους, τον Ζέρβα, στην ηγεσία των φιλελευθέρων, στους Βρετανούς, εξαντλώντας όλο και το τελευταίο όριο της φιλικής του υπομονής για να αγωνιστεί υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και των λαϊκών δικαίων. Πηγαίνοντας τότε αριστερά, δεν έκανες καριέρα, έχανες την καριέρα σου. Πράγματι έτσι ήταν. Και μισό αιώνα μετά γράφει, αλλά εκεί που την επήγαιναν, αυτοκτονούσε η Ελλάδα. Και το είδαμε αυτό μετά. Και έτσι πλήρωσε 40 χρόνια περιθωρίου. Από το 1950 και μετά, εξοικειώθηκε με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο και έζησα αποκλειστικά με τους δικούς μου και χάρη σε αυτούς. Μας παραδίδει λοιπόν ένα πόνημα, ένα σημαντικό πόνημα, που αυτό θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις αναφορές, όλες τις δημοσιεύσεις, όλες τις διασταυρώσεις από τα επίσημα αρχεία των ξένων υπηρεσιών, από τις εφημερίδες της εποχής, της κάθε εποχής, είτε του 58, είτε του 46, είτε του 95, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έγραφε ούτε στο κουτουρού, ούτε έτσι επειδή του την έδωσε. Έγραφε έχοντας πλήρη επίγνωση και προσωπική εμπειρία μέσα από αυτήν την όλη τη διαστροφή, την οποία οικοδόμησε το πολιτικό σύστημα, βασικά μέσα από τους ξένους, και το οποίο δεν άλλαξε με τη μεταπολίτευση. Και θα επιμείνω και θα λέω, μεταπολίτευση δεν υπήρξε. Υπήρξε μόνο επιστροφή της παλιάς πολιτικής τάξης με το πρόσημο του δημοκράτη, χωρίς να έχουν παλέψει για καμιά δημοκρατία, και μόνο και μόνο για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους, όπως ήταν η νομιμοποίηση των τελεσμένων στην Κύπρο, όπως ήταν η ιστορία με τα Ήμια, όπως ήταν η ιστορία με την Κάσο, όπως ήταν η ιστορία με τη Μακεδονία, όπως είναι η ιστορία με το Αιγαίο. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγα λεπτά.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί με τον Πέτη Μεζά αυτό το ταξίδι. Ρωτήστε κανένα αριστερό αν δέχεται να ομολογήσει ότι οι ηγέτες του υπήρξαν πράκτορες των εχθρών της αριστεράς. Ρωτήστε ένα δεξιό αν δέχεται ότι η πλουτοκρατική τάξη και η ηγεσία του επωφελήθηκαν του εμφυλίου για να διαρπάσουν την ξένη βοήθεια και όλο τον εθνικό πλούτο. Κανείς δεν θα σας απαντήσει. Γι' αυτό γράφω, διότι διακηρύσσοντας την αλήθεια, δυσαρεστείς τους πάντες και μένεις μόνος. Απόλυτα μόνος. Αλλά από το 1950 και μετά εξοικειώθηκα με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η ανεξαρτησία της γνώμης είναι ηρωισμός. Εγώ δεν ήμουν ήρωας. Ήρωας κανείς δεν γίνεται θελωτικά. Τι ωραία που ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος να μας πει ότι ό,τι ήταν το 50 είναι και τώρα, ε. Το 1946 ήμουνα ήδη σαραντάρης όταν θέλησα να υπηρετήσω τη λαϊκή βάση των αγνών ανθρώπων που είχαν υποφέρει και αγωνιστεί ανάμεσα στο 41 και το 44. Ο αισθηματισμός μου ήταν το κίνητρο και πήρα από την αποτυχία το πικρότατο μάθημα ότι οι αισθηματισμοί δεν έχουν θέση στην πολιτική. Αγνοούσα τις πραγματικές συνθήκες των ελληνοσυμμαχικών σχέσεων, την υποτέλεια και την πρακτοροκρατία. Δεν ήξερα τότε αυτό που ξέρω σήμερα. Και προσέξτε, τι ξέρω σήμερα, ότι οι παραπολιτικές οργανώσεις επιστρατεύουν τους ανθρώπους τους, τα μελλοντικά τους όργανα, από νεαρή, εφηβική ηλικία. Όλοι οι επιτυχημένοι μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεκδότες, μεγαλοεφοπλιστές ήταν πολιτικοποιημένοι από παιδιά. Εγώ ήμουν αμεσόκοπος και αυτοδημιούργητος και το πλήρωσα ακριβά. Έτσι λοιπόν, όπως σήμερα μας κυβερνάνε τα παράγωγα του κομματικού σωλήνα από τη Δάπνο του Φουκού και από την ΠΑΣΠ και από τα... δεν ξέρω πώς είναι του ΣΥΡΙΖΑ, να πω και την αλήθεια. Από μικρά τα μεγαλώνεις αυτά τα παιδάκια που θα υπηρετήσουν. Και η αλήθεια είναι που έμαθα σκληρότερη από εκείνη που θα μας βόλευε. Δεν θα σας πω ότι μόνο τα τραγικά που συμβαίνουν συμβαίνουν επειδή είμαστε μια χώρα υποτελής, μια πρακτοροκρατούμενη χώρα. Θα σας πω και το ανάποδο, το ανομολόγητο. Μας συμβαίνουν διότι οι Έλληνες, οι περισσότεροι, προσφέρονται και αγοράζονται από τις ξενικές επιρροές, ενώ το μεγαπλήθος διαισθάνεται πολλά, όμως στερείται πληροφόρησης. Είναι ένα οργάνωτο και είναι θύμα εκείνου του μηχανισμού που όλοι θα το πούνε προπαγάνδα. Οι ξένοι χρησιμοποιούν ντόπιους. Άρα εμείς φταίμε. Ή πάντως φταίμε για εμείς. Ποιοι από εμάς φταίνε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και συνεχίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάει για σήμερα ο άνθρωπος. Το κύριο γεγονός της πεντακονταετίας δεν είναι κάποιο σκάνδαλο, ούτε κάποια εκλογή. Είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, εκείνος που επηρέασε την τύχη όλο και περισσότερων ανθρώπων από οποιοδήποτε άλλο και έγινε καθοριστικό στοιχείο της μελλοντικής πορείας του ελληνισμού. Και δώστε βάση, με αυτόν τον όρο νοώ τον νέο τρόπο εθνικής διαβίωσης που προέκυψε από τη συγκέντρωση του μισού και πλέον πληθυσμού στην πρωτεύουσα και σε 2-3 αστικά κέντρα. Συγκέντρωση που άλλαξε τον ίδιο τον χαρακτήρα του Ρωμιού. Αυτή η αλλαγή έσβησε την προπολεμική Ελλάδα. Διαλύθηκε η κοινωνία, οι θεσμοί, οι ηθικοί κανόνες και ενέσκυψε ένας καινούριος τύπος ανθρώπου και πολίτη. Σαν να μιλάει για το σήμερα. Προσέξτε λιγάκι τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Το 1995 τα λέει τώρα, τα γράφει. Η πρωτεύουσα έγινε ένα απέραντο κέντρο διασκεδάσεως με χίλιες τόσες αίθουσες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα πορτοφόλια. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα με την παρδαλή ζωή. Η επαρχιακή Ελλάδα γέμισε από μικρές Αθήνες επίσης με παρδαλή ζωή, όπως τουλάχιστον μας πληροφορεί το καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Μια βίβλος με συμπυκνωμένες αλήθειες σε λίγες λέξεις. Θυμάμαι, γράφει το 1995, που συμβαίνουν αυτά όντας στην Ελλάδα, μην το έχουμε. Τα μπουζούκια, Το ρωτούσανε πριν από κανένα δύο μήνες, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι. Τι θυμάστε από την περίοδο με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Βγαίναμε όλοι έξω. Είχαμε λεφτά και διασκεδάζαμε, ρε παιδί μου. Είχε το κεφαλαίο μας στο πορτοφόλι, πήγαμε στο καφενείο όλη την ημέρα. Μπράβο, Έλληνα. Έχεις ταλέντο. Και γράφει λοιπόν, θυμάμαι το Βήμα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1955, όταν ξεκινούσε η Καραμαλική ΕΡΕ, έγραφε τα εξής. Το μεταφράζω στα... το έχει γράφει καθερεβουσιάνη καλή. Οι χωρικοί έμαθαν να κάνουν περμανάντ εις τα κομμωτήρια της Υπαίθρου, η οποία μιμείται την πρωτεύουσα. Αυτή είναι η νόθευση και έρχεται μέσα από τη μίμηση. Δεν χρειάστηκε κατακτητής να μας αλλάξει. Μας άλλαξε το κομμωτήριο. Και όλος ο τόπος μεταλλασσόταν σε μια παρδαλή ζωή και όσο συνέβαινε αυτό, το πραγματικό χρήμα έφευγε. Οι ξένοι απεσταλμένοι το έγραφαν από τότε. Την ίδια εκείνη εποχή. Η αμερικάνικη βοήθεια, οι πιστώσεις και τα δάνεια γινότανε διαμερίσματα, αυτοκίνητα, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες. Ύστερα από καιρό ήρθε και η επιβεβαίωση σε αριθμούς. Το Athens News τον Ιούλιο του 1993 με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίωνε ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό το 1992 ανήλθανε σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Αστρονομικός αριθμός, αν σκεφτείς ότι το 1974 ήταν μόνο 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ρίση του εμπαρόντο πρέπει να σας πω ότι το BBC και οι Guardians το 2010, να δούμε πώς θα βγαλίζουν τα λεφτά, κατέθεταν και έγραφαν στην αυτογραφία του το 2010 ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες του εξωτερικού είναι ανάμεσα στα 600 και τα 800 δισεκατομμύρια. Βέβαια δεν αναφερόταν στις καταθέσεις τις δικές μου που δεν έχω, τις δικές σας βρε ζάμπτωχοι που δεν έχετε. Τα 12 δις πως αυγαντίζουν άμα κλέβεις για πόσα χρόνια αυτόν τον τόπο. Τόσες δεκαετίες, αυγαντίζουν. Η περίοδος, λέει, του 74-92 είναι η χρυσή εποχή του καραμανλιανδρεϊσμού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, που χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις μαζί, τα δύο επίθετα, Καραμαλή και Παπανδρέου. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της περίοδου υπολογίζεται ότι πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια φυγαδεύτηκαν σε ξένες τράπεζες και πρόκειται περί κακοποιού πλούτου, προερχόμενη από το κομπιναδόρικο σύστημα. Τι μας εξοικειώνει με την παρόν, Ο δε καθηγητής Τσουκαλάς το διαπίστωσε επιστημονικά και προσέξτε τι λέει, αδέλφια, Γιατί δεν φωνά μόνο τους ξένους και τους πλούσιους Έλληνες, τους κατσικοκλέφτες και γενικώς τους κλέφτες. Η ελληνική κοινωνία, λέει ο Τσουκαλάς, δεν ήταν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά έτοιμη να δεχτεί μια τόσο ταχεία, απότομη, οικονομική ανάπτυξη. Ο Τσουκαλάς, πρέπει να πούμε, καθαρόαιμος έτσι, αριστεροδέξιος. Τι γράφει όμως? Η αύξηση του εισοδήματος στην 20ετία 1955-1975 ήταν η μεγαλύτερη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος της αλόγησης καταναλώσεως επί παντός επίπεδου και ότι εδώ κυκλοφορούσαν περισσότερες Mercedes και BMW από όσες είχαν ήδη οι Δυτικογερμανοί. Μέσα σε μια μισή γενιά η ελληνική κοινωνία πέρασε από τη φτώχεια του Μεσοπολέμου στη σχετική ευμάρεια της δεκαετίας του 80, δίχως παιδεία, δίχως θεσμούς και δίχως ηθικό αντίβαρο. Και όσο σκέφτομαι ότι το 1975-95 η Ελλάδα είχε περισσότερες Mercedes και BMW από όσοι οι Δυτικογερμανοί, μου θυμίζει το 2010 που είχαν περισσότερα Cayenne από ό,τι οι Δυτικογερμανοί. Αν η συμπεριφορά μας είναι επαναλαμβανόμενο, το αμάρτημα είναι συνέχειες και διαρκές. Απλώς θα ξεχνούμε τι έγινε πριν. Οι Αθηναίοι λοιπόν έμαθαν να ζουν σαν μονεγάσκοι. Σαν να έγινε η Ελλάδα το Μοντεκάρλο της Ανατολής. Και με αυτή την κοσμοσυρωή δεν έγινε ανάπτυξη. Έγινε απόπνιξη των Αθηνών. Και το εθνικό πρόβλημα για όλους, αντί να είναι οτιδήποτε άλλο, είναι το παρκάρισμα. Και ότι είναι γεγονός το 1995 στην Αθήνα, το εθνικό μας πρόβλημα ήταν το παρκάρισμα. Δεν ήταν τα ίμια. Και η υπόθεση δεν είναι αστεία, διότι αυτός ο τρόπος εθνικής διαβιώσεως

αγαπητοί. Μόνο που οι φελάχοι δεν απειλούνται όπως εμείς από γείτονες πληθωρικούς και στρατηγικούς με αρπακτικές και κατακτητικές παραδόσεις. Και διαπιστώνει αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια πριν ότι σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική θέση έχουμε ήδη μπει. Και όταν λέω ότι ο Μητσοτάκαρος δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα και το πρόβλημά μας είναι δομικό, μέσα από αυτό το ταξίδι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά μας είναι πράγματι δομικό. Η κατάσταση του σήμερα, μας λέει ο Πετιμεζάς, προκαλεί γενική καταγραφή και δεν προέκυψε ξαφνικά. Το 2026 δεν προέκυψε ξαφνικά, το 1995 δεν προέκυψε ξαφνικά. Έχει την προϊστορία της και θεμελιώθηκε επί της καραμαλικής εθνικής ριζοσπαστικής ενώσεως. Και οι βρίζες πάνε ακόμα βαθύτερα. Ευθύς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανασυγκρότηση άρχισε σε εσφαλμένη βάση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αναφέρονται από τους διασημότερους εκπροσώπους του διεθνούς τύπου και τους εντάφθου οργανισμούς ξένης βοήθειας ως ανοίγανες και διεφθαρμένες. Οι δωρεές διαρπάζονται και διασκορπίζονται. Οι νόμοι δεν λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις κρατούν διπλά βιβλία για να εξεπατούν τον έλεγχο. Η παρανομία, η απάτη, η απόκρυψη, η νοθεία. Αυτό είναι το σύστημα από την πρώτη ώρα. Όχι η Ελλάδα του σήμερα, επαναλαμβανόμενη από το χθες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέει ο Σοφούλης, το ομολόγησε τον Ιούνιο του 1947. Όλοι δωροδοκούνται, είπε ο Πρωθυπουργός της Βουλής, μέσα στη Βουλή, ο Σοφούλης, το 1947, ότι όλοι οι παιδιά δωροδοκούνται. Και η απληστία, λέει, της οικονομικής ολιγαρχίας εμποδίζει την ανάρθρωση της χώρας. Και την ίδια εποχή στο Σερωνικό ρίχνονται κάθε τόσο χιλιάδες κυβότια τάχα αλλοιωμένων τροφίμων της ΟΝΡΑ προς συγκάλυψη των κλοπών της αποθήκες και στην πραγματικότητα για τη διοχέτευση των αγαθών στη μαύρη αγορά. Η ΟΝΡΑ ήταν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών η βοήθεια που ερχόταν σε φαγητό, κονσέρβες κτλ. Γιατί εδώ δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Τα είχαν κάψει μεν και οι δε. Και αυτές τα κυβότια, τα εμπορευματικά κυβότια, ήταν ερχόντουσαν σε συσκευασίες, έτσι. Τα αδειάζανε οι ωραίοι με διαμεσολαβητές του σήμερα, της τωτινής εποχής, και πετούσαν τα εμπορευματοκυβότια με τις φραγίδες, όλα αυτά, μέσα στη θάλασσα και λέγανε: «Α, αυτά τα πετάξαμε, διότι ήταν σάπια μέσα τα πράγματα». Οι Αμερικανοί δεν είχαν αυταπάτες. Ο Χάρολντ Άιξ αποφαινόταν το 49 ότι δίνουμε δολάρια και παράγουμε διεφθαρμένους. Και ο επιτετραμένος Μάινορ ανέφερε στο State Department ότι τα πολιτικά κόμματα είναι τόσο διεφθαρμένα και ανίκανα κυβερνήσεων. Και ο πρεσβευτής Γκρέιντι είπε απερίφραστα στον Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν σχημάτισε η κυβέρνηση το 1950, συμμορφωθείτε ή σας κόβω τη βοήθεια. Εδώ πώς μιλούσε ο προστάτης στον προστατευόμενο. Και ειδού τι είχε αποδεχθεί ο προστάτης. Και τι είχε αποδεχθεί ο προστατευόμενος. Στη δεκαετία του 50 το θεμέλιο λοιπόν δένει και η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του αγγλοαμερικανικού ανταγωνισμού και εδώ Βρετανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αμοιβαία υπονομεύονται. Είναι η εποχή που ξεσπάει το Κυπριακό. ΕΟΚΑ, τα Σεπτεμβριανά στην πόλη. Η αιστεία, λέει, την παραμονή των εκλογών του 56. Γράφει ότι η πανίσχυρη κυβέρνηση του Παπάγου διαλύθη υπό των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών χάρη στην σαράκα της προδοσίας περί της οποίας είναι ενήμεροι οι σημερινοί κυβερνήτες. Γράφει ότι η κυβέρνηση Παπάγου διαλύθηκε διότι ήθελαν να υποστηρίξουν το ζήτημα του Κυπριακού αγώνα. Η Ακρόπολη στις 2 Μαρτίου του 1955 καταγγέλει μηχανοραβίες των Βρετανών και θρίαμβο των μυστικών υπηρεσιών τους και επιτίθεται κατά της καθημερινής για ασφικτικό κλειό αγγλοφιλίας. Οι μεν που στηρίζουν τους Αμερικανούς, οι δε τους Άγγλους και η υπογευματινή το 1956 εξηγεί το παλαιό τέχνασμα. Οι άνθρωποι των Άγγλων επιτίθενται εναντίον της αγγλικής πολιτικής για να συγκαλύψουν την ιδιότητά των και υπό τη μανδύα μιας προσποιητής αντιβρετανικής στάσεως να χτυπούν όσους ενοχλούν το Λονδίνο. Κρατήστε αυτό το τέχνασμα, μας γράφει, θα το ξαναδούμε σε όλες τις δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο οι εφημερίδες. Τον Ιανουάριο του 1955 η Ακρόπολης καταγγέλει στον ελληνικό λαό ότι ο Άγγλος στρατηγικός ακόλουθος υποστράτηγος Χόμπς
ενεργεί για να κλονίσει την Αμερικάνικη εμπιστοσύνη σε ένοπλες δυνάμεις.

0: δυνάμεις, παρασύροντας τους στρατηγούς Τσακαλώτο, Γρηγορόπουλο, Πεντζόπουλο και τον ίδιο τον βασιλιά. Η ανώτερη διοίκηση χωροφυλακής της Κρήτης πληροφορεί την κυβέρνηση ότι τον Μάιο του 1956 πράκτορες των Άγγλων εξαγοράζουν αλυτόπεδα και αναρχικούς για να αποδοκιμάσουν και να προκαλούν τα πληρώματα των αμερικανικών σκαφών του έκτου στόλου. Αυτό το είδαμε και την εποχή των Ιουλιανών, το είδαμε καταγεγραμμένο στην ανατροπή του Μοσαντέκ στο Ιράν. Είναι καταπληκτική. Το είδαμε τη βραδιά του Γρηγορόπουλου και το βλέπουμε κάθε φορά που θέλουν να δημιουργηθεί μία κατάσταση από προβοκάτσια. Η τόλμη του βουλευτή Βαρβαρέντσου, η Βαμβέτσου, δημοσιεύει απόρριτη έκθεση για τον οξύτατο ανταγωνισμό Σοβιετικών, Αμερικανών και Βρετανών πρακτόρων μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα. Και ο εθνικός χήρυκας τον Φεβρουάριο του 1955 ζητεί να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του εισαγγελέως Κωνσταντινίδη επί της δράσεως των ξένων μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Και υπενήσεται ότι το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθείται από ξένη υπηρεσία. Βεβαίως η έκθεση δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα. Το πιο εξευτελιστικό περιστατικό. Στις 29 Νοεμβρίου του 1955 το ελληνικό κράτος υφίσταται ταπείνωση άνευ προηγουμένου όταν ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακαλύπτει τυχαία στα βάθη ενός ερμάριου τα έγγραφα της υπογραφής σας στη Βόνη του 1953 ελληνογερμανικής συμφωνίας που είχε κρατηθεί μυστική και που όλοι αναζητούσαν ματέως επί πολλούς μήνες και είχαν θεωρηθεί απολεσθήσα. Το θέμα έγινε βέβαια πρωτοσέλιδο. Ένα κράτος που χάνει τις διεθνείς συμφωνίες μέσα στα ντουλάπια του. Αυτή είναι η κρατική υπόσταση επί της οποίας χτίστηκαν και όλα τα επόμενα. Και το Φεβράριο του 1958 εκρίνεται μια μεγάλη κρίση στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Ακούστε λιγάκι έτσι για να έχετε υπόψεις για τους Σαμαράδες και τους ένας και τους άλλους. Για να καταλάβετε πώς μας δουλεύουν ψυχρό άπαντες. Ο Παπαλιγούρας παρετείται καταγγέλλοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έπαψε να λειτουργεί κατά τους όρους του πολιτεύματος και η Βουλή έπαψε να βουλεύεται. Το 1958 αυτά. Τον ακολουθεί ο Γεώργιος Ράλης. Και ο τέος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Αποστολίδης δηλώνει ότι η ΕΡΕ κατέστη όργανο αόρατων δυνάμεων. Προσπάθησαν μερικοί άνθρωποι να αμυνθούν. Δεν είναι τυχαίο και δεν ήταν και λίγοι. Δεν το επέτεχαν και τελικά υποτάχθηκαν, ενσωματώθηκαν ή χρησιμοποίησαν αυτές τις δίθεν αντιθέσεις. Και αποδεικνύεται ότι για ακόμα μια άλλη πολιτική βούληση που επιβάλλεται εδώ, χωρίς να λαμβάνει φυσικά από κάποια αόρατους μηχανισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε την κοινή γνώμη, ούτε τα εθνικά συμφέροντα, ούτε φυσικά και τους ντόπιους παράγοντες που τους έχουν γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων τους. Ποια βούληση? Ας απαντήσουν οι πρωταγωνιστές. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος σε δημόσιες ομιλίες του λέει: μια κλίκα στην οποία συναντώνται ξένοι προπαγάνδες, σκοτεινή δυνάμη και η οικονομική ολιγαρχία διορίζει και πάβει τους ηγέτες. Τις κυβερνήσεις, ηγέτες και πρωθυπουργοί κατασκευάζονται στα παρασκήνια όπου δρούν ξένοι και εγχώριοι παραγοντισμοί. Τον αρχηγό της ΕΡΕ, δεν το έχουμε κανένα μαλλί, τον έφεραν στην αρχή ξένη δυνάμη προς το κοινοβούλιο. Ο Μαρκεζίνης, μιλώντας προεκλογικά στην πλατεία Συντάγματος το 1958, αναβιούν την ξενοκρατία και την ξενοδουλεία της Οθωνικής περίοδου. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η ξενοδουλεία. Ναι, στα κρέστενα το 1956 η χώρα έχει κυβέρνηση την οποία την ανεβάζουν εκάστοτε στην εξουσία εξένε επιρροέ. Και ο Μανιαδάκης από τις εκλογές του 1956 του 1958 δημιουργήματα λέει ότι είναι ηθικής σύψεως. Και αυτά δεν τα λένε, λέει, οι κομμουνιστές, λέει ο Πετιμεζάς. Τα λένε οι κορυφαίοι δεξιά και του κέντρου, ένας με τον άλλον. Και επιμύθε του Κανελόπουλου το πιο διδακτικό, ότι παρόλα αυτά και παρά πολλά άλλα, έγινε τελικά αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Καραμαλή το 59, που και σε λόγο της στην Πάτρα, στις εκλογές του 61, τον εξύμνησε. Υπέκυψε λοιπόν ενώπιον των ανωτέρων δυνάμεων, δελεαζόμενος από τα προσφερόμενα αξιώματα, ή την επίγνωση του μάταιος αγώνους. Ήταν όλο ένα στημένο παιχνίδι και ειδού πως λειτουργεί λοιπόν ο τόπος. Όποιος καταγγέλει την κατασκευή, γίνεται μετά συνώτερός της. Και δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Μας μιλάει ο άνθρωπος για την Ελλάδα του 50 και του 60. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι αυτές οι διασπάσεις, πάω φτιάχνω καινούριο κόμμα, όχι φύγε τώρα εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά, και όχι μαλώνουμε. Αυτά είναι εκ του περισσού. Μην νομίζετε, λέει, ότι η πρακτορολογία είναι προνόμιο της μιας πλευράς. Ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα των εξόριστων κομμουνιστών κατηγορεί το 1951 τα στελέχη της ΕΔΑ ως πράκτορες των ελληνικών και των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Στην 7η Ολομέλεια του ΚΚΕ, η ομάδα του Ηλία Τσιριμόκου χαρακτηρίζεται όργανο των Άγγλων και είναι στα πρακτικά του 1950. Και ο ίδιος ο Τσιριμόκος είχε αποκαλέσει την ΕΔΑ, την εφημερίδα Μάχη, Κουκουέδα και Χαφιέδα, σύναξη τυχοδιοκτών και πρακτόρων και όχι πολιτική δύναμη. Ο ίδιος Τσιριμόκος σημειώσει το 58 θα συνεργαστεί με την εν λόγω ΕΔΑ. Ο ίδιος Τσιριμόκος πρέπει να πω ότι μετά συνεργάστηκε με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Και ο κύριος Τσιριμόκος πρέπει να πω, και μάλλον είχαν δίκιο οι κομμουνιστές του εξωτερικού που το λέγανε ότι είναι πράκτορας των ξένων, είναι αυτός που μαζί με τον Μητσοτάκη έφεραν την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου το 65. Αριστεροί κατηγορούν αριστερούς ως χώρογραν ξένων και ύστερα συμμαχούν. Σας φαίνεται τίποτα από αυτά εδώ οικείο? Η δεκαετία 46 και 56 σημείωσε και το περίεργο πολιτικό φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Άρα ο φιλελευθερισμός της αριστεράς δεν είναι καινούριο σύμπτωμα, είναι παλιό. Το γράφει το φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Στις δημοτικές εκλογές η ΕΔΑ κατεβαίνει στην Αθήνα με υποψήφιο δήμαρχο της δεξιάς, τον κύριο Αγγελή Τσουκαλά, και ο οποίος εκλέγεται χάρη ψήφους των αριστερών. Και οι αποτυχώντες συνυποψήφοι της ίδιας παράταξης διατείνονται ότι οι πράκτορες της δεξιάς κυριαρχούν στην αριστερή παράταξη, και η Ελευθερία το 59 δημοσιεύει τη διαμαρτυρία του τέος Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πανουριά, με την οποία η ΕΔΑ και η ηγεσία της ανακοίνωσε ότι οι πρακτορικές παρεμβάσεις μετέβαλαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, ότι σε αυτά τα χρόνια της τελευταίας ηλιθιότητας δεν υπάρχουν πράκτορες στην πραγματικότητα. Σου λέει, δεν υπάρχει τώρα πρακτορική. Η Ελλάδα είναι ένα αμπέλι. Και εμείς είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν είμαι εκπρόσωπος δηλαδή, πάνω σχάρι, μιας τουρκικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, και αναλαμβάνω ένα έργο στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, ή εγκαθίσταμαι στην Ελλάδα και παρέχω συστήματα επικοινωνίας για τον ελληνικό στρατό. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι. Ή έχω, παιδί μου, είμαι εκπρόσωπος μιας τουρκικής εταιρείας ενέργειας και έρχομαι και παίρνω από αυτά εδώ τα κομμάτια για τις ανεμογεννήτριες, για το... Δεν υπάρχει πρακτορισμός. Είμαι ο Καλυμάνης, πούλησα στους Τούρκους. Είμαι, δεν ξέρω, Αλφα, πούλησα στους Τούρκους. Δεν υπάρχουν πράκτορες. Υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα. Και από τα οποία κερδίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, με την σταθερή συνταγή αύξηση των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωση του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Λέμβος με 33 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex, οι παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά στην περιοχή κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας συνελήφθη 49χρονος που την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Για την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη Χίου συνελήφθη 68χρονος που προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 48χρονος αστυνομικός που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκα 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Παράλληλα του επιβλήθηκε περιοριστικός όρος απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από λίμνη στην περιοχή Καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και 4 πυροσβέστες της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισαν και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 389 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή σε όλη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες στη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά Μία με τέσσερις.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι για να δούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και ξεκινάει από παλιά. Λοιπόν, λέει Καραμάνλο Ανδρεϊσμός και ο όρος αποδίδει ακριβώς τη σχέση, διότι οι δύο ηγέτες που κυριάρχησαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την απόλυτη εύνοια της ξένης επικυριαρχίας. Και δεν είναι δική μου αυτή η εκτίμηση, υπάρχει έγγραφο. Οι Αυριανοί το 1985, βάσει των προσφάτως εκδοθέντων αρχείων του Foreign Office, δικαιούται να χαρακτηρίζει τον Καραμαλή ο ευνοούμενος των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρεται στο έγγραφο του Foreign Office το Φεβρουάριο του 1956, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη φράση ότι ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που μπορούμε να βρούμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Το γράφει το Λονδίνο το 1956 για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο καλύτερος μπορούμε να βρούμε εμείς. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Το ωραιότερο όλων, ο αρχηγός του Πασό χαρακτηρίζει τον Καραμαλή αμερικάνικο προϊόν. Το γράφει και ο ίδιος στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία», στο απόσπασμα σελίδα 151. Το ίδιο βιβλίο αφηγείται και ότι την επιλογή του Καραμαλή ως πρωθυπουργού το 1955 υποστήριξε και ο αρχηγός της αμερικάνικης CIA, ο Άλαν Ντάλας, διότι πίστευε ότι θα εξυπηρετούνταν τα αμερικάνικα συμφέροντα. Σοφόν το σαφές. Μόνο που ο κατήγορος δίνει λιγότερο προϊόν από τον κατηγορούμενο. Διότι τον Νοέμβριο του 1983, επισήμως και δημοσίως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρίου διακήρυξε το Ζάπιο Μέγαρο, στο Ζάπιο Μέγαρο, προς την Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο 150 χρόνια, της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι το 1947, χωρίς μάλιστα να είναι και μέλος της Ξενοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1947 μέχρι το 1981. Οπότε ανήλθε αυτό στην αρχή. Ο λόγος δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες και προκάλεσε και την αντίδραση του Αβέροφ, στον οποίο ο υπουργός Μαρούδας το συνέστησε να σιωπά. Η γαλλική όμως Μοντ, σε αναδημοσίευση στο Έθνος στις 23 Νοεμβρίου του 1983, κατέγραψε τη συνέντευξή του. Η Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι αμερικάνικο προτεκτοράτο. Έχουμε λοιπόν σαφή και κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας, από την οποία προκύπτουν το ίδιο αμήλικτα συμπεράσματα. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι ένας μηχανισμός πολιτικής κυριαρχίας 151 έτη καταργείται εντός ολίγων ημερών επειδή κέρδισε το κόμμα του εκλογές στις 18 Οκτωβρίου του 1981. Αστειότητες. Και όταν ήλθε ο ίδιος από τη ΣΥΠΑ το 1960 με αμερικάνικη υπηκότητα και πήρε την επίσηλη θέση στην Κρατική Τράπεζα της Ελλάδος, ήρθε με την έγκριση και τη σύσταση του προτέκτορος. Ήταν συνεπώς άνθρωπος της εμπιστοσύνης των Αμερικανών, μολονότι επαγγέλθηκε τον αντιαμερικανό και μετά πάλι με την έγκρισή τους και την εντολή του προτέκτορα. Πώς λοιπόν να ερμηνευτούν οι αντιφάσεις? Πώς μπόρεσε να διασπάσει το πατρικό κόμμα ελεύθερα επί προτεκτοράτου? Πώς, αφού συνελήφθη την 21η Απριλίου, απελευθερώθηκε αμέσως με σύσταση του προτέκτορος μάλιστα, όπως ο ίδιος τότε ο Υπουργός Προεδρίας κατήγγειλε το Μάιο του 1976. Κατόπιν αξιώσεως της αμερικάνικης κυβερνήσεως, παίρνοντας αμέσως και το διαβατήριο για το εξωτερικό, όπου του ανατέθη η διεξαγωγή του αγώνος ενάντια της στρατιωτικής κυβερνήσεως, δηλαδή εκείνη που το συνέλαβε και μετά τον απελευθέρωσε. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν της αντιστάσεως είναι απολαυστικό το ανάγνωσμα. Στο Monthly Review, το Δεκέμβριο του 1972, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κύπρος μπορεί να μας ελευθερώσει. Να μας απελευθερώσει από τους συνταγματάρχες, δηλαδή αν επιτεθούν οι Τούρκοι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Συλλαμβάνετε τι ακριβώς είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Monthly Review? Μπορεί η Κύπρος να μας απελευθερώσει? Μάλιστα. Στο Stern στις 5 Σεπτεμβρίου του 1974 ισχυρίστηκε ότι 50 βουλευτές εξαγοράστηκαν από τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες για να τρέψουν την κυβέρνηση κέντρου το 1965. Πόσοι της Νέας Δημοκρατίας εξαγοράστηκαν το 1993? Πότε και ποιος θα το πει? Στη Sonntag Journal της Ζυρίχης, επί δικτατορίας, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον διότι εγκαθίδρυσε τη στρατιωτική κυβέρνηση και τη Μόσχα την κατηγόρησε ότι την ενισχύει με κάθε τρόπο τη δικτατορική κυβέρνηση. Και το 1975-1978 στα πολιτικά θέματα, στην ελευθεροτυπία, στους Times, το 1978 στην εξόρμηση κηρύσει εναντίον της εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και υπέρστροφήν προς την Σαουδαραβία και το Κουβέιτ. Και υπόσχεται όταν γίνει πρωθυπουργός να εξοπλίσει την Ελλάδα με πυρηνικά όπλα, ιδρύοντας την πολεμική βιομηχανία με τους Ιουγκοσλάβους και αξιώνει επέκταση της γεωγιαλύτητας ζώνης στα 12 μίλια. Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν έγινε. Με τέτοια σοβαρά συνθήματα περί εξωτερικής πολιτικής, πώς να μην παραμεριστεί κάθε σοβαρό αριστερό κόμμα, π.χ. το ΚΚΕ. Γιατί ο Έλληνας πολίτης μας λέει, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, βγάζει το άκτη του και διορίζεται κιόλας. Σοφός ο πρωτέκτορ. Η οικογένεια είναι διδακτική. Δημοσιεύτηκε εντός πλαισίου σε ελληνική εφημερίδα. Η αποκάλυψη ότι έπαιρνε 300.000 δολάρια από τον Καντάφη κάθε μήνα από το 71 μέχρι το 76 για τα έξοδα αγώνας. Και τότε στάλει από το Πασόκ στην Τρίπολη της Λιβύης, ειδικός αραβικών υποθέσεων, αποστολές η κυβέρνηση Καντάφη κατόπιν υποδείξεως ποιών. Αυτό είναι το κλειδί. Η δε Μαργαρίτα Παπανδρέου, η προεθνική σύζυγος, διατηρούσε την αμερικάνικη υπηκότητα, όπως και ο γιος της. Και η εφημερίδα το 1ο τον Ιούνιο του 1989, σε άρθρο της Λιλή Ζωγράφου, όπου αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Ανδρέας φέρεται να της είπε πως ζει υποχρεωτικά με αυτήν κατά πέτηση των Αμερικανών, διότι τον βοήθησε στην πολιτική του δράση στην Ελλάδα. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσοι από τους Έλληνες πολιτικούς έχουν σύζυγους από το εξωτερικό. Και μου έρχεται κιόλας αυτό που έλεγε ο αγαπημένος μου Ελευθέριος, αλλιώς Πουτινόσκυλο όπως θέλω να τον λέω, ότι είναι δυνατόν οι γυναίκες τους να καθορίζουν την πολιτική. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Και κλείνει ο κύκλος στις μέρες μου μια τρίτη ηγεσία. Με την εκλογή Εύερτ, οι δύο παρατάξεις προσέγγισαν ακόμα περισσότερο, συναυτιζόμενες σε πολλά και πήραν και τις ευλογίες της Ουάσιγκτον σχεδόν ισομέρως. Ο Εύερτ, ο νεοπαγής πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να φωτογραφηθεί στα γραφεία της Καθημερινής με τους Αμερικανούς. Και το 1994, μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα οφείλει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι και κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, και συμβούλεψε να πάψουμε να είμαστε εσωστρεφείς. Και ο γέγονε γέγονε. Καμιά αντίρρηση λοιπόν, ακόμα και από μένα, άνθρωπο του προχθές. Υπάρχει όμως μια σημαντική αντίφαση. Δεν είμαστε σε απομόνωση, όπως τόνισε, είμαστε χειρότερα. Είμαστε στο επίκεντρο του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Μας δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να εξυπηρετούμε τα αμερικάνικα συμφέροντα και αυτό είναι το ελληνικό δράμα. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτό εξηγώ στο παρόν έργο. Τρεις ηγεσίες, Καραμαλής, Παπανδρέου, Εύερτ, μία εύνοια. Και από κάτω, ο ίδιος πάντα ο τόπος. Και βεβαίως αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους το 1995 μου θυμίζει τη σύγκρουση των Βρετανών και των Αμερικανών του 1955. Ποιος κυβερνά λοιπόν αυτόν τον τόπο, το έθεσε ο οικονομικός ταχυδρόμος στις 6 Μαρτίου του 1980, όπως το έθεσαν και άλλες εφημερίδες. Οι πράκτορες, λέει, έχουν κατακλείσει την Ελλάδα και επανέρχεται από φύλο σε φύλο, από δεκαετία σε δεκαετία, χωρίς να ακούγεται μια καταφατική απάντηση. Στο Βήμα, λίγες μέρες μετά τον ταχυδρόμο, επιχείρησαν να απαντήσουν σε τρεις σελίδες εξιστορώντας τις περιπτώσεις. Τι περίεργο, του Νιάρχου, του Ωνάση, του Λιβανού, του Γκράτσου, υπόψη Γκράτσος λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται προείσταται του τεχνικού τμήματος. Να λοιπόν πώς έρχονται τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθο, ή της OpenAI, νομίζω, ναι, Γκράτσος. Τον Γκετή και τον Χιούς και λοιπόν εκπροσώπων διεθνών εταιριών, τις σχέσεις τους με τους προέδρους, τους βασιλείς και τους πολιτικούς, για τον πόλεμο μεταξύ μονοπωλίων και πρακτορείων μυστικών δυνάμεων, για τα πετρέλαια και τις πρώτες ύλες. Η απάντηση δε δεν ήταν όνομα κόμματος, ήταν ονόματα ομίλων. Και στη δική μου την εποχή, το 1994, η απάντηση δόθηκε πλέον απροκάλυπτα. Το 1994 το Φεβρουάριο. Είναι φανερό πια ότι κυβέρνηση δεν έχουμε. Αλλού βρίσκονται τα κέντρα εξουσίας. Κυβερνά το αδιφάγο εκδοτικό κατεστημένο με τα θηριώδη συμφέροντα. Ο Παπανδρέου και οι υπουργοί του δεν είναι παρά μαριονέτες αυτού του ειδικού κέντρου εξουσίας. Μπόμπολας, Αλαφούζος, Λαμπράκης. Οι παντοδύναμοι αφέντες της δυσμύρης Ελλάδας. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν οι κυβερνήσεις. Αυτοί διορίζουν ή ξυλώνουν υπουργούς. Αυτούς στρέμουν όλες οι άλλες εξουσίες, όπως και οι δικαστικοί. Ο ένας αρπάζει τους αχελαίους, τις τριχονίδες και τα αεροδρόμια με τους όρους που αυτός υπαγορεύει στους ψοφοειδείς υπουργούς. Ο άλλος, ο Λαμπράκης, με πρόσχημα της πολιτιστικής δραστηριότητας, λιμένεται τα πακέτα Ντελόρ, τις κινητές τηλεφωνίες και την πληροφορική στα σχολεία, μέχρι την αναβάθμιση της Αττικής. Και οι τρίτοι ξόδεψαν και ξοδεύουν πολλά δισεκατομμύρια σε μαυρίκηδες, σε προδότες βουλευτές για να ρίχνουν κυβερνήσεις, ακόμα και σε επίορκους δικαστικούς, για να κλείσουν οι φοβεροί φάκελοι που αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια τους. Και ο Λαφαζάνης στην Ευθεροτυπία του 1994 τα συνόψει σε ένα αριθμό. Υπάρχουν 7 οικογένειες από τις πλέον πλούσιες της χώρας, έχουν στην κυριότητά τους το σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του μερίσιου τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και προς υπογράφω, διερωτώμενος αν αυτό μπορεί να είναι δημοκρατία. Και τον Νοέμβριο του 1994 ζούμε μια στιγμή δικτατορία, γράφεται στον τύπο, μέσω μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν μεταβληθεί σε μέσα πληροφόρησης, αποπληροφόρησης και αποσιώπησης. Και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Σούρλας, μιλώντας στο συνέδριο του κόμματός του, είπε τα εξής αντικομματικά το 1994. Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες έχουν καθυποτάξει την πολιτική ζωή του τόπου. Με τη χρηματοδότηση κομμάτων και με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ρυθμίζουν τα πολιτικά πράγματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, προβάλλουν ή εξουθενώνουν πολιτικούς. Το είπε μέσα στο συνέδριο του κυβερνώντος χώρου και δεν σηκώθηκε κανένας να τον διαψεύσει. Το ίδιο κατέθεσε και ο κύριος Μητσοτάκης στις παραμονές των εκλογών του 1993, όταν ανέτρεψαν 3-4 μεγαλοεπιχειρηματίες που απέκτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ασκούν πιέσεις στην πολιτική εξουσία και να αποσπούν επωφελείς συμβάσεις και προμήθειες. Κατονόμησε Αλαφούζο, Μπόμπολα και Κόκαλη. Προφανώς όμως απέφυγε να αφαιθεί σε τυχόν αλλοδαπά συμφέροντα υπέρ της ανατροπής του. Διότι οι κατονομαστώντες εξαρτώνται επιχειρησιακά από το εξωτερικό και οι τρεις. Και χάρη σε αυτή τη σχέση πλούτησαν και συνεπώς εκεί πάγονται. Και ένας παλιός βουλευτής, που να το θυμάται κάποιος, ονόματι Τατούλης, το 1994 είπε με σπάνιο θάρρος να απεγκλωβιστούμε από τα ξένα κέντρα, διότι πάντοτε η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από τα ξένα συμφέροντα. Μάλιστα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι πρώτοι εντολοδόχοι των ηγεμόνων του σύγχρονου κόσμου. Τα μεγάλα μεγαλοεκδοτικά συγκροτήματα, οι μεγάλοι ευνοούμενοι, τα επίλεκτα όργανα των διεθνών κέντρων εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι ευνοούμενοι των ξένων μυστικών υπηρεσιών ρυθμίζουν τις εξελίξεις του πολιτικού βίου σε αυτή τη δύσμερη πρακτοροκρατούμενη χώρα, όπου προνομιούχοι όντες αποσπούν εποφελείς συμβάσεις αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Με αυτά τα χρήματα που αποκτούν σε βάρος του τόπου, εξαγοράζουν εύκολα βουλευτές, κόμματα και έντυπα και αυξάνουν συνεχώς την επιρροή τους. Είναι αυτό που στις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες λέγεται «Vive sous le pays», να ζει σε βάρος της χώρας που εκμεταλλεύεσαι. Και στο επίμετρο βέβαια, ο κυρίαρχος λαός αγοράζει και πληρώνει τα έντυπα τα οποία τον αποβλακώνουν. Αυτό λέγεται ελευθεροτυπία στη σύγχρονη δημοκρατία. Μας λέει ο Πέτη Μεζάς και συνεχίζει με κάτι που θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Και δεν χτυπήθηκε μόνο το κράτος και οι νόμοι και θεσμοί. Επέπεσαν και εναντίον της εθνικής παιδείας, και το λέω με στοιχεία, όχι με εντυπώσεις. Από τις εξετάσεις του Ιουνίου του 1995 φαίνεται ότι τα παιδιά μείνουν αγράμματα, κατάλληλα μόνο για τα γήπεδα. Όπως η προοδευτική κατάρτιση στα σχολεία και τα βιβλία, οι αυριανοί νέοι θα έχουν μόρφωση τελικά δημοτικού. Αποσύμπτωση γι' αυτό. Διότι στην πραγματική πνευματική υποβάθμιση της χώρας, με σχέδιο διαταγμένο έξωθεν, αναφέρεται σε κύριο άρθρο τον Ιούνιο του 1995, με το οποίο καταδικάζει ότι η παιδεία της τελευταίας 20ετίας είναι ό,τι πιο αισχρό μπορεί να παραδώσει μια πολιτεία στα παιδιά της. Και η κραυγή δεν είναι χθεσινή. Τη δεκαετία του 80 κλείνει με τις εφιαλτικές διαπιστώσεις 4 μεγάλων εφημερίδων ότι μέσα σε 2 μήνες, και όλες μέσα σε 2 μήνες το 89, Η Καθημερινή δημοσιεύει καταγγελία 100 περίπου διανομένων για σκάνδαλα, πολιτική και κοινωνική σύψη και φαινόμενα ολοκληρωτισμού στη ραδιοτηλεόραση. Το Βήμα, 338 πανεπιστημιακοί απευθύνουν έκκληση διασώσεως της παιδείας από την εξαθλίωση. Και το Έθνος, ο καθηγητής Βελτλέρης, γράφει ότι τα πάντα διαλύονται και όλα μαγαρίζονται. Ο Δε Γιωργουλσόπουλος γράφει για τα σώματα, για τα συμπτώματα της σύψης. 338 πανεπιστημιακοί, 100 διανοούμενοι. Όταν οι δάσκαλοι της χώρας μας φωνάζουν ομαδικά ότι το σχολείο πεθαίνει και κανείς δεν τους ακούει, δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για επιλογή. Διότι ένας λαός που κρατιέται αγράμματος, κρατιέται και υπόδουλος. Η παιδεία κατέρευσε παράπλευρα, χτυπήθηκε πρώτη ως προϋπόθεση όλων των άλλων. Και το αγράμματο πλήθος διαισθάνεται πολλά, αλλά δεν μπορεί να ονομάσει τίποτα. Και δεν ονομάζεται. Και ό,τι δεν μπορεί να το ονομάσεις, δεν μπορείς να το πολεμήσεις. Η υποβάθμιση της παιδείας είναι η υποδομή της υποτέλειας. Γι' αυτό και το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο, από εκεί άρχισε. Γι' αυτό και η ελληνική τηλεόραση και η ραδιοφωνία εκτρέφουν ασυνείδητους ατομικιστές εν δυνάμει απατεώνας. Όπως είναι ο τίτλος της εισήγησης του ίδιου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του Δεσποτόπουλου, στο συνέδριο που έκανα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το δεύτερο συνέδριο την εποχή εκείνη. Παιδιά, αγράμματα από τότε. Και το επίπεδο των μαθητών από τότε. Και έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη, χειρότερη αποκάλυψη, που γράφεται το 95. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας δεν είναι σημερινή αποκάλυψη. Ήταν διατυπωμένη δημοσίως από τα επίσημα χείλη δεκαετίες πριν. Και γράφει ο Πετιμιζάς. Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Η χώρα βρίσκεται στο τέλος της απομονώσεως και της οικονομικής καταστροφής. Αυτά γράφει τα λέει το 94 ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Στο χείλος της οικονομικής καταστροφής του 94 και για το τρέχον έτος απαιτούνται περίπου 4,5 δις δολάρια για να πληρωθούν μόνο οι τόκοι από παρελθόντα δάνεια. Δανειζόμασταν δηλαδή για να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια. Και ο υπερδανισμός αποτελεί τρόπο επιλύσεως του κοινωνικού προβλήματος, διεθνώς αποδεκτό και αμοιβαίως σύγνωστο, η απάτη δηλαδή, διότι περί απάτης πρόκειται, αφού το χρέος παραπέμπεται στο άδειλο μέλλον. Και το βάρος μεταφέρεται στις ράχες της επόμενης γενιάς. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, ερωτώ, πού πήγαν τα χρήματα? Τα δύο μεγάλα κόμματα εισέπραξαν από τους Ευρωπαίους 33 δισεκατομμύρια δολάρια ανάμεσα στο 81 και στο 95. Ελήφθη δε ξεχωριστή στρατηγική βοήθεια. Δανείστηκαν επιπλέον η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 3 εκατομμύρια, ήταν δραχμές ακόμα το 95, σε δραχμές από το εσωτερικό, από την ιαπωνική αγορά. Και λέει, αν είχαμε τουλάχιστον νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, δασοπροστασία, φύλακες αρχαιοτήτων, συγκοινωνίες, εργασία για όλους, ασφάλεια, θα ήταν νοητό, θα ήταν κατανοητό. Αλλά τόσες πατάλες με τόσες ελλείψεις είναι εγκληματικό και ακατανόητο. Ενώ χωρίς καμιά βοήθεια από το εξωτερικό, τα δημόσια οικονομικά του 1975 ήταν σε καλή κατάσταση, βάσει τη δήλωση του οικονομολόγου Αγγελόπουλου. Πήραμε ένα παχτολό και φτάσαμε σήμερα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό δεν είναι ατυχία, είναι διαχείριση. Και τα νούμερα της καθημερινότητας μαρτυρούν την ίδια σχιζοφρένεια. Μιλάει ο άνθρωπος το 1995. Ταυτοχρόνως με το χρέος διαφεύγουν φόροι 1,6 τρισεκατομμύρια δραχμές. Η παραοικονομία φτάνει το 1 τρίτο του ακαθόριστου εθνικού προϊόντος, που είναι ανάμεσα στα 5 με 7 τρισεκατομμύρια. Βάσει τα όσο λέει το οικονομικό δελτίο της Τράπεζας Πίστεως. Τώρα πηγαίνει η Τράπεζα Πίστεως, μη στεναχωριέστε, έχει απορροφηθεί και αυτή στη διαδρομή της, όπως και η Ιουνική, όπως από αυτές τις μεγάλες τις τράπεζες, τις ωραίες, τις συστημικές. Η εφημερίδα λέει το 1994 έγραψε με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι από το 1,5 και πλέον εκατομμύρια των αγροτών, μόνο 30.000 έκαναν φορολογική δήλωση. Και αυτό όταν είναι γνωστό ότι οι καταθέσεις των αγροτών στις τράπεζες ογκώνονται στα υποκαταστήματα των αγροτικών περιοχών. Μέσα σε μία διετία διατέθηκαν 2 δισεκατομμύρια για αγορά κρατικές λιμουζίνες, εννοείς σε δραχμές. Για εισαγωγή λουλουδιών από Ολλανδία, Κένια, Κολομβία ξοδεύτηκαν 21 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα νέα ήθη του 94 είναι τα φορέματα των 5 εκατομμυρίων δραχμών, οι σαμπάνιες των 40.000, τα μενού των 25.000 και τα αυτοκίνητα των 64 εκατομμυρίων. Και σήμερα με την, και σύμφωνα με την απογραφή του 91, οι συνταξιούχοι έφτασαν το 1.800.000. Δηλαδή, και ο ενεργός πληθυσμός, μισός του ενεργού πληθυσμού, παγκόσμια πρωτιά με τους πιο νεαρούς συνταξιούχους και των δύο φύλων. Ένα κράτος που έχει ίσους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν είναι κράτος. Είναι μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Και βεβαίως η κλεκτοκρατία είναι το στήριγμα του, του συστήματος. Η παραγραφή των σκανδάλων είναι το άλλο. Απ' τη μια μεριά κλέβεις και απ' την άλλη μεριά παραγράφεται. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο το άρθρο 86, αδέλφια και αδελφές. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και χρονολογείται από την πρώτη αμνηστία που έδωσε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο αμαρτωλό καραμαλισμό της ΕΡΕΤ δεκαετία του 60, όταν η Ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 65 εψήφισε την παραγραφή των σκανδάλων της ΕΡΕ μέσα από τις επίμονες εισηγήσεις του. Ήταν το σκάνδαλο της Πεσινέ. Αλουμινίου. Και σε ευγνωμονούσαν τα απόδοση. Ο Καραμαλής αποφάθηκε αργότερα πατρικά. Ένα πρωθυπουργό δεν τον στέλνει κανείς στη φυλακή, καθιεράνοντας για τους μεγάλους το προνόμιο να κλέβουν ατιμωρητοί. Ιδού ολόκληρος ο νόμος του τόπου σε μία φράση, μας γράφει το 1995 ο Ηρακλής Πετιμεζάς. Συνεπώς, όσο μεγάλα ποσά κι αν καταχρώνται τώρα, γνωρίζουνε ότι έχουν εξασφαλισμένη την αμνηστία σε αυτόν τον παράδεισο της κρυπτοκρατίας και της κλεπτοκρατίας. Σε ποια άλλη χώρα, λέει, θα μπορούσε να συμβεί το σκάνδαλο Κοσκοτά, όπως και των αγνώστων εντός εισαγωγικών ρυφηφής στην Τράπεζα Εργασίας, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα? Και όταν έφτασε επιτέλους μια υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο των καταχρήσεων του Κοσκοτά, ο εκδότης εφελευθερωτυπίας ο Τεχόπουλος κατέθεσε το τρίλεκτο συμπέρασμα μιας ολόκληρης εποχής. Όλοι τα παίρνουνε, κύριε Πρόεδρε. Τρεις λέξεις, ένα καθεστώς. Και η σχετική ειδησιογραφία του Κωνσταντινού, όποια μέρα και αν επιλέξει, θα σας πείσει. Μια ασκούμενη, λέει, νεαρά δικηγόρος, εισέρχεται στα δημόσια γραφεία, τα βρίσκει κενά και χρησιμοποιεί τις σφραγίδες της υπηρεσίας για να επικαιρώσει τα πλαστά εγγραφά της. Αυτό δεν είναι θέμα. Αυτό είναι οπερέτα. Και το κράτος οπερέτα. Η υπόθεση της καλής ή κακής χρήσης των μυστικών κονδυλίων στο Υπουργείο Εξωτερικών πήγαινε στο αρχείο, διότι είναι αδύνατο να γίνει έλεγχος, όπως το ίδιο συνέβη και την περίοδο πρόσφατα. Συμβαίνει συνεχώς. Απλώς καμιά φορά το φέρνουν και στην επιφάνεια για να μας ιντριγκάρουν τη σκέψη, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Κοτζιάς. Και που είπαν, πού είναι τα λεφτά. Στο καμένο το είπαν. Τέλος πάντων. Το πόρισμα του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του Αρείου Πάγου Φλουδά, σε βάρος 250 δικαστικών, ενεχομένων σε αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών, έχει εξαφανιστεί σε κάποιο χρονοτούλοπο ύποπτης γραφειοκρατίας. Όπως γράφουν οι εφημερίδες, ο Ελεύθερος Τύπος και άλλες, το 1993, διαρωτούνται για την ηθική κρίση της δικαστικής εξουσίας. Πόλη βαρβάρων χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη Αθήνα, τα νέα, το ίδιο διάστημα, το 1993. Και για να καταλάβω ότι δεν πρόκειται για δημόσιο βίο ευρωπαϊκής ή 20ετής βεβαίως δράση της 17 Νοέμβρη, η οποία περιέργως, λέει, δολοφόνησε 4 εισαγγελείς, 3 εκδότες, 8 πολιτικές προσωπικότητες, 27 αστυνομικούς. Και να επικεντρώνεται, λέει, η ζωή του ελληνισμού αποκλειστικά στη χρηματοκρατία, τη μαγαζολατρία, τη λαϊκή κατάχρηση, με την αργομυστία της πουλημένης ψήφου. Η αναλογία είναι τραγική για όλη την ελληνική ιστορία. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Πάμε.
1: Και λέει, σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υπάρχουν από παντού εκκλήσεις να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι στο χέρι του να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί αν το αποφασίσουν εκεί που τον έφερα, εκείνοι που τον έφερα στην εξουσία. Γιατί η πραγματική κυβέρνηση αυτού του τόπου δεν είναι εκείνη που προβάλλεται εκάστοτε βάσει της λαϊκή ψήφου και των αποφάσεων της Βουλής. Αυτό αποτελεί από παλιά ανομολόγητη αλήθεια. Το λαϊκό αίρισμα, ο μόνος λαός που πληρώνει, είμαστε για να μείνει υπόδουλος. Είμαστε ο μόνος λαός που πληρώνει για να μείνει υπόδουλος. Γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο κεφάλαιο, λέει. Και οι εφημερίδες το αποσιωπούν για να μην χάσουν και αναγνώστες. Η διαφθορά της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας έχει πολύ στερεές βάσεις, διότι έχει διαφθαρεί και ο λαός. Και προσέξτε τι λέει. Οι λίγοι τρώνε τα πολλά, οι λίγοι μεγάλοι τρώνε τα πολλά. Σήμερα όμως τρώνε και πολύ μικροί. Οι ευνοούμενοι των κομμάτων, των συντεχνιών, των συνεταιρισμών, των ΔΕΚΟ, των διαφόρων οργανισμών του δημοσίου που νέμονται σε αυτές τις υπηρεσίες οι κομματικές παρέες. Και ακολουθεί η στρατιά των αργομίστων, αναρρύθμιτη σήμερα όσοι πουλούν την ψήφο τους. Γι' αυτό το σύστημα δείχνει στέρεο, παρόλα όσα γράφονται και καταγγέλλονται. Έχει λαϊκό αίρισμα η ολιγαρχία που κλέβει τα πολλά. Εμέσως στη λαϊλασία και τα σκάνδαλα συμμετέχουν και λαϊκές ομάδες με ευρεία βάση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό έγιναν και τόσο θρασείς και ενεργούν με τόσο περιφρόνηση και σιγουριά οι μεγάλοι σκανδαλοποιοί. Η Ελλάδα του 1974-1995 καθιερώθηκε βαθμιδόν ως αξίωμα αναγνωρισμένο και αποδεκτό. Όποιος μπορεί, κλέβει. Βεβαίως δεν είναι όλοι κλέφτες. Αλλά αυτοί που είναι ενάρετοι και άξιοι δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Υπάρχουν αυτοί που συμπάσχουν και διαρωτώνται και αυτοί ποιοι φταίνε για τα σημερινά χάλια του τόπου. Το Πασόκ προέβει και στην εκλαΐγευση της καταχρήσεως. Και αυτό είναι το ωραίο και σπουδαίο κόλπο. Εθίζοντας ορισμένες κοινωνικές ομάδες στο λαϊκό δικαίωμα της μικρής καταχρήσεως για να κάνουν οι ίδιοι πιο ελεύθερα τις δικές τους μεγάλες κομπίνες. Και η μικρή κλοπή των πολλών ως άδεια για τη μεγάλη κλοπή των λίγων. Ιδού λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης, είτε αφορά τον καραμανλισμό, είτε αφορά τον παπανδρεϊσμό. Καραμανλισμό, είτε αφορά τον παπανδρεϊσμό.

πραγματικής. Η κρίση του τόπου είναι κρίση ηγεσίας, αλλά η ηγεσία δεν αιωρείται στο κενό. Πατάει πάνω σε ένα λαό που την ανέχεται και τη συντηρεί. Και έτσι γράφω την πιο σκληρή φράση αυτού του βιβλίου, και ας με κατηγορήσουν. Οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός στον κόσμο που πληρώνει για να μένει υπόδουλος. Και όταν θέλησα να το εξηγήσω δημόσια ζητώντας πρόσβαση, στάθηκε αδύνατο, διότι αυτοί που τον κρατούν υπόδουλο εισπράττονται από πάνω και εισπράττουν και τη δαπάνη. Δηλαδή το κόστος των πρακτόρων τους να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυστηρά. Και το χειρότερο, αν όλοι οι Έλληνες έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση, να πληρώνουν δηλαδή για να είναι υπόδουλοι, αλλά να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον πολιτικό χώρο της υποδουλώσεώς τους και να λατρεύουν τους εθνικούς ηγέτες τους, τους συνεργάτες των ξένων δυνάμεων που με τα όργανα τους τα εντόπιους συνωμοτούν και δυναστεύουν, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Και η μόνη ελευθερία που μας απέμενε είναι η επιλογή ποιον θα έχουμε για αφέντη. Και τη γιορτάζουμε κάθε τετραετία σαν να είναι δημοκρατία. Θα πω κάτι πιο βαρύ που θα με κάνει εχθρό όλων ταυτόχρονα. Εθνικοί ηγέτες δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μακάριος, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε οι βασιλείς. Δεν υπηρέτησαν τα εθνικά συμφέροντα, τα υπηρέτησαν κάτω από τον έλεγχο των εκάστοτε επικρατέστερων ξενικών επιρροών, οι οποίες κατά κανόνα και μόνο ήταν βλαπτικές για την Ελλάδα. Διότι αν δεν ήταν της εμπιστοσύνης των ξένων, δεν θα είχαν γίνει ποτέ ηγέτες. Και οι ξένοι αναδεικνύουν εδώ τους ηγέτες που τους εξυπηρετούν. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Εγώ έκανα μια κωδικοποίηση των καταγγελιών, των με κατά των δε. Και η δυσκολία συνίσταται στην αναδημοσίευσή τους λόγω του όγκου της σχετικής ύλης. Διαπίστωση λοιπόν έχει προϊστορία αιών. Ο Τζόσεφ Άρθουρ ο Κόμις ντε Κούμπινο, πρέσβης στην Ελλάδα του 1964, είχε εκφέρει τη μοιραία διαπίστωση ότι οι τρεις προστάτητες δυνάμεις ανέλαβαν την υποδούλωση της Ελλάδας. Δηλαδή το 1830 αντικατέστησαν στους Οθωμανούς. Αφεντικά αλλάξαμε το 1830. Και αυτά τα αφεντικά μας είχαν μεγάλη ανάγκη το 1940. Και όμως μας αδικήσανε και δεν αναγνώρισαν τις φοβερές ευθύνες που κάναμε για αυτά, διότι μας είχαν υπόδουλους. Τώρα περιμένουμε δικαίωση των εθνικών πόθων που δεν μας έχουν και τόσο ανάγκη. Τώρα που βλέπουν τις ανάξεις της ηγεσίας μας που σκόπιμα τα λόγω αφεντικά έχουν φέρει στην εξουσία. Και μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ, ο γέρος του περιθωρίου των 92 ετών. Ο πρώην υπουργός της Δημοκρατίας, ο Σατζετάκης, ανατέχοντας την εθνική πραγματικότητα το 1995, διαπιστώνει, κάπως καθυστερημένος βέβαια, ότι η πολιτική μας ζωή χειραγωγείται από τους ξένους. Επικυρίαρχον αναγνωρίζει την Ουάσιγκτον η ελευθεροτυπία την ίδια μέρα. Και το βήμα με το 1995, με το σχόλιο του Ριχάρδο Σομερίτη, δέχεται ότι ναι, μεν υπάρχουν ξένα κέντρα, αλλά φταίμε και εμείς για τη δράση του αφέντη. Ιδού σύνοψη ολόκληρου του βιβλίου σε μια γραμμή εφημερίδας. Υπάρχει ο αφέντης και υπάρχει και η δική μας συνενοχή στη δράση του. Ο δε τέος βασιλέας, ο Κωνσταντίνος, μιλώντας για το Κυπριακό το 1994, τονίζει ότι πρέπει να σοβαρευτούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα στην περιοχή, ενώ υπονομεύεται και κλειδονίζεται η διεθνής θέση της Ελλάδας. Θέση που είναι προέκταση της άθλιας οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής και πολιτικής διάλυσης της χώρας και των κρίσεων και της κρίσης αξιών, και τα γράφει το 95 ο άνθρωπος. Και συμφωνούν και αριστεροί και δεξιοί, και ο πρώην πρόεδρος και δεξιά εφημερίδα και αριστερή εφημερίδα και ο έκτοτος βασιλεύς, ότι δεν πρόκειται περί προσωπικής εμπάθειας κανενός, αλλά περί διαγνώσεως. Για ας κοιτάξουμε λοιπόν το σύνολο. Το 1897 ο εθνικός καταποντισμός, η καταράκωση των αξιών, η κυριαρχία του ευδαιμονισμού, η πνευματική σύγχυση, η σπουδαρχία των ανάξιων ηγετών, ο διχασμός των Ελλήνων ενώπιον των γειτονικών απειλών. Το 1993 λοιπόν, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Ξηροτήρης, εκδίδει ένα φυλάδιο στη Θεσσαλονίκη με το ερώτημα: θα συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας? Αγωνιώδες το ερώτημα, χωρίς να ακούγεται κάποια παραμικρή απάντηση. Ανάμεσα σε δύο χρονολογίες μεσολαβεί ένας αιώνας. Και η περιγραφή είναι η ίδια, λέξη προς λέξη. Είτε ανοίξουμε την εφημερίδα του 47, ή του 55, ή του 95, ή του 95. Θα διαβάσουμε τα ίδια, τα κέντρα των αποφάσεων κτλ.

Τι δέον γενέστε λοιπόν το μέγα πρόβλημα? Διάφορες προσπάθειες ατόμων και μικρών ομάδων δεν είχαν αποτέλεσμα. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι ένα μακρόπνο έργο. Θα απαιτηθούν θυσίες και προσπάθειες πολλές για αν μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί. Η αρχή πρέπει να γίνει με την καταγγελία της υποτέλειας, της ίδιας υποτέλειας των δικών μας, από το βήμα όχι μόνο των διεθνών οργανισμών, αλλά μέσα στις ίδιες κοινότητες, μέσα στους ίδιους τους χώρους εργασίας. Διότι η δημοσιοποίηση της υποτέλειας είναι προϋπόθεση και συζήτηση γι' αυτό. Για να αποκτήσει αυτή η χώρα, για αυτός ο λαός καλύτερα, άμυνα εναντίον αυτής της ελληνικής γνώσης. Αχ, δεν μπορώ λοιπόν να πετύχω πολλά πράγματα, λέει ο Πετμέζας. Ασφαλώς. Αλλά η απόλυτη σιγή είναι το χειρότερο. Αυτό τουλάχιστον το βιβλίο είναι μια διαμαρτυρία, έστω και σε ό,τι μία ακούοντων. Όπως είναι τα περισσότερα σήμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να περάσω τις τελευταίες μέρες του βίου μου ευχάριστα στο ξενοδοχείο μιας κοσμικής ακρογιαλιάς, αποθαυμάζοντας τα ηλιοβασιλέματα. Δεν πηγαίνω διακοπές. Δεν γνωρίζω ότι είναι Κυριακή Αργία. Γράφω επειδή γνώρισα το 12-13, το 1918-19, το 1941 και 1944 και αισθάνομαι ακόμα περισσότερο οδύνη, διότι ύστερα από τόση δόξα και τόσες θυσίες καταπέσαμε στον ελληνισμό μεταξύ 1974 και 1995 του ζώφου της απάτης και της αποχαυνώσεως. Αν γράφω, είναι ακόμα διότι έρχονται αδυσόπιτα χρόνια. Και με τον τρόπο της εθνικής διαβιώσεως που ακολουθείται σήμερα, άμυνα σοβαρή δεν είναι δυνατή με σοβαρίτες, το μισό ενεργό πληθυσμό και με σαρδανάπαλους, τους περισσότερους πολιτικούς αυτής της χώρας. Ας γράψω λοιπόν γρήγορα ό,τι πρέπει, πριν χαθώ κι εγώ κάτω από τις αθλειότητες μιας χώρας που αποσυντίθεται. Στο βιβλίο αυτό αναγνώστης θα βρει πολλές αποδείξεις για την Ελλάδα, όπως είναι και λίγες οι υποδείξεις για την Ελλάδα, όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά γίνονται και τα θαύματα που ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής Πετμεζάς το έγραψε αυτό στα 92 του το βιβλίο και έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Εγώ αυτό έχω να πω κάνοντας αυτή τη διαδρομή. Ότι αυτή η ιστορία με την ελληνική κλεπτοκρατία και υποτέλεια δεν είναι κάτι που θεραπεύεται εύκολα, ειδικώς αν δεν υπάρχει το ελληνικό υλικό. Γιατί το ελληνικό υλικό χάνεται μέσα σε αυτή την ατελείωτη ανοησία μας. Ατελείωτη ανοησία. Και επιτέλους εθελοτυφλούμε. Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε λαθασμένο? Μπορούμε και ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε, μέσα αυτήν την παραφροσύνη, στην επιβίωση μέσα από ένα θεοπάλαβο μάτριξ ανθρώπινων φιγούρων που λέγονται πολιτικοί και που στην πραγματικότητα είναι μαριονέτες, ο κάθε ένας, είτε του ενός ολιγάρχη είτε του άλλου ολιγάρχη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι Έλληνες δέχονται ότι μπορεί ένας ολιγάρχης να είναι ο δικός τους, επειδή παραδείγματος χάρη έχει την ομάδα που υποστηρίζουν. Και πως μπορεί η πολιτική του ποδοσφαίρου για αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που είναι καρμύριδες του μεροκάματου να είναι πιο σημαντική από την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθούν στην κοινωνία, στην οικονομία, από την πολιτική που θα έπρεπε να μας αποδεσμεύει από αυτές τις αλυσίδες που οι μπαγάσιδες μας έχουν βάλει στον καθενός τον καρπό, τις χειροπέδες. Πως δέχεται μια ελληνική κοινωνία αυτή τη μιζέρια, τη συνθήκη, τη σύνθλιψη, τη διαφθορά? Δεν ξέρω, γιατί είναι ένα επαναλαμβανό φαινόμενο. Όταν διαπιστώνεις ότι είναι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, αναντάμπα παντά, και όταν δεν αφορά μονάχα τους πολιτικούς, που λογικό είναι, βρίσκεσαι στην εξουσία, παίρνεις την κουτάλα, ας πούμε, και τέλος πάντων και αρχίζεις και τρως. Πες ότι συνέβη και το 60 και το 40 και το 30 και το 70 και το 80 και το 90. Αυτό που με εντυπωσιάζει
είναι ότι ας πούμε τα χάλια της παιδείας και τα χάλια της χρεοκοπίας, παράδειγμα, τα χάλια των σκανδάλων και της απαλλαγής, είναι κάτι που συνιστά μια συμπεριφορά αυτού του λαού μέσα στα τελευταία τουλάχιστον 80 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο εμείς σήμερα με τα Τέμπη, με τα Predator, με το άλλο σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ που φαγωθήκαν 250 εκατομμύρια. Τι να σηκώσεις. Σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί, σκάνδαλο στις συμβάσεις, σκάνδαλο στο... τα οποία δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Και αυτό δεν είναι σήμερα που συμβαίνει. Η συμπεριφορά μας δηλαδή ξεκινάει από τότε, από τους γονιούς μας και από τους παππούδες μας, οι οποίοι δεν είχαν την ετοιμότητα και την ειλικρίνεια να μας πούνε την αλήθεια. Και παραλαμβάνοντας εμείς τη νέα κατάσταση, που ήταν μια συνθήκη απόκοτος της προηγούμενης, τους ίδιους πολιτικούς, τις οικογένειες, το ίδιο σύστημα των τραπεζών. Α, οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες ή το κογλίφι. Λοιπόν, κάνουμε τα ίδια. Δεν αναφέρομαι σε όλους. Υπάρχουν εκείνοι άνθρωποι που προσπαθούν με εντυμότητα το ένα το άλλο, τους βλέπετε πουθενά? Όχι. Ποιοι κρατάνε τα μικρόφωνα στις μεγάλες ειδήσεις? Ποιοι κρατάνε τους στυλό και τους κονδυλοφόρους? Ποιοι κρατάνε τις υπογραφές? Δεν τις κρατάνε άνθρωποι έντιμοι. Για να είσαι έντιμος δικαστής θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε ένα σύστημα που εκ των πραγμάτων, όταν αφορά τον πλούσιο, η θέμιδα τραβάει το μαντίλι και βλέπει, φύγε. Αλλά όταν αφορά το φτωχό, θα τον ζακίσει. Και αυτό δεν είναι μόνο σημερινό. Δεν ξέρω αν μπορώ να... Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να κάνω σάτιρα. Να σατιρίζω τους εαυτούς μας. Ίσως να είναι η μοναδική διέξοδος για να κρατηθούμε λιγάκι στα λογικά μας. Όπως και να έχει. Αυτά, φίλες και φίλοι. Συνηθίσαμε, λέει, τα σκάνδαλα και μας γίνανε κανονικότητα. Πολύ πιθανό, Νεκταρία, να ισχύει αυτό που λες. Πάρα πολύ πιθανό. Γίναμε ανάλγητοι με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τα παιδιά μας. Και γίναμε και ανεύθυνοι. Συγκροτήσαμε ανεύθυνους σε αυτούς, δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Και σίγουρα κρύψαμε τις τεράστιες αλήθειες που θα μπορούσαν να ξυπνήσουν τα νέα τα παιδιά, για να ξέρουν αυτά τα νέα παιδιά να μην συνηγορήσουν στις μυθοπλασίες που δημιουργούμε είτε για τη δική μας γενιά, είτε για τις προηγούμενες γενιές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, τον ήρωά μου στον ήχο. Κανείς δεν γίνεται ήρωας με τη θέλησή του, λέει ο Πέτη Μεζάς. Λέει ο Θράξ εδώ, ξέρουμε πλέον τι είμαστε και τι ζητάμε. Τι δεν είμαστε είναι που με ανησυχεί. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και όλους. Λοιπόν, αν ακολουθεί η εκπομπή, συγγνώμη, του Γιώργου Σολοϊμέζουγλου, μουσικές ανιχνεύσεις, μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Εμείς αύριο θα βάλουμε πλώρη για την αυτιλία, τους εφοπλιστές, για το πώς η Ελλάδα σήμερα εναντιώνεται στις... γιατί όμως, στις κυρώσεις για τη Ρωσία. Α, έχουμε πολύ σπουδαία ιστορία να διηγηθούμε. Και άλλα βέβαια πολλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Και αύριο, και εσάβριο τα νεότερα όπως λέγαμε. 1, 2, get down!

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
3: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

φταίω εγώ τώρα να μου κάνω καζούρα, δηλαδή. Εγώ γελάω. Εγώ γελάω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις, με διάθεση πάντοτε θετική. Και μαζί σας σήμερα μέχρι τις 11. Εντάξει, δεν θα το πάω παραπέρα. Το παραπέρα το αφήνω για τον Τζόρνταν και την παρέα του. Εμείς θα ταξιδέψουμε μουσικά μέχρι τις 11. Μείνετε εδώ, Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο. Καλό σου βράδυ, Στέφανε. Ο Στέφανος έδωσε σκυτάλη στον Λεωνίδα. Λεωνίδας Καρυπίδης, Γιώργος Ηλεμέζογλου στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM 103,6.

κάνουμε λοιπόν και σήμερα τον μελωδικό μας περίπατο. Θα είμαστε με νότες και ιστορίες τραγουδιών που ζωντανεύουν αναμνήσεις εδώ στη συχνότητά μας. Συντονιζόμαστε ξανά με τις πιο όμορφες στιγμές της μουσικής. Ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γνωρίζουμε δημιουργούς και αποκαλύπτουμε την συναισθηματική αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα τραγούδια, πίσω από τους στίχους. Καθίστε αναπαυστικά, αφήστε τις έγνοιες της μέρας, όπως το λέω πάντα, αφήστε τις στην άκρη και πάμε μαζί να ανιχνεύσουμε μελωδίες που σημάδεψαν τις καρδιές μας. Θα ξεκινήσουμε με Ντάνι Λοσίτο, ο κύριος γεννημένος το 65 στην Τζόγια Ντελκόλε, μια μικρή πόλη κοντά στο Μπάρι. Πολύ καλά καταλάβατε, ξεκινάμε με ιταλικές νότες. Το μεγάλο σκαλοπάτι για τον Ντάνι Λοσίτο ήρθε το 90 μαζί με τον Νταβίτ Ντομονέλα. Σχημάτισαν ένα double D και το τραγούδι τους Found Love έφτασε στο νούμερο 1. Εγώ έχω διαλέξει για σας ένα τραγούδι που έχει σχέση με την ευχή, με ένα έτσι μικρό ζωήφιο, ναι, να το πω έτσι, το οποίο το έχουμε συνδυάσει ότι θα μας φέρει καλή τύχη. Δεν έφερε καλή τύχη σήμερα σε κάποιους. Εγώ επιμένω εκεί τώρα στην καζούρα, αλλά δεν πειράζει. Κοντσινέλα, Πασχαλίτσα, Ντάνι Λοσίτο.

Η κοτσινέλα λοιπόν που θεωρείται ότι φέρνει καλή τύχη, αυτό το μικρό πλασματάκι που θα μπορούσε εύκολα να αγνοηθεί, και όμως όλοι σταματούν να το κοιτάξουν όταν κάθεται στο χέρι τους. Κοτσινέλα, Πασκαλίτσα, ένα τραγούδι του Ντάνι Λοζίτο, ένα τραγούδι που πετάει ανάλαφρο σαν Πασκαλίτσα, αλλά κουβαλάει μέσα του και τρεις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Ορκέστρα Βολάρε δεν είναι μια κλασική μπάντα, είναι ένα εγχείρημα μουσικών και τραγουδιστών με πολυετή πορεία δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ιταλικής σκηνής όπως Gianni Morandi, Finardi, Mieta, Roberto Vecchioni, Nomadi, Anna Oxa και πολλούς ακόμα. Το ρεπερτόριο τους διατρέχει όλη την νεαπολιτάνικη παράδοση μέχρι το Μοντούνιο, τη Μίνα, την Ορνέλα, Ορνέλα Βανόνι, Τζελεντάνο, ακόμη και τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε με αναφορές και σε γνωστές άριες της ιταλικής οπερέτας.

Η ορκέστρα Βολάρε, το Λιόκι Μιέι, τα μάτια μου, ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική, αλλά μια πρόσκληση να δεις ξανά την ιταλική μουσική μέσα από το παρελθόν της. Στον βασιλιά, Elvis Presley. Γούρι, γράφτηκε από τον Άρον Σρόντερ και τον Βάλι Γκόλτ και ηχογραφήθηκε το 1961. Έφτασε, όπως πολλά άλλα τραγούδια του Elvis Presley, στο νούμερο 1. Ένα τραγούδι για γούρι και καλή τύχη από έναν άνθρωπο που η ζωή του ήταν ήδη τόσο εξαιρετική που δεν έμοιαζε να χρειάζεται κανένα φυλαχτό. Δεν το παίξαμε πριν από τον αγώνα.

Στην Βρετανία λοιπόν έφτασε στο νούμερο 1 στις 24 Μαΐου του 1962, έμεινε εκεί για 5 εβδομάδες και ήταν το δεύτερο hat-trick του Elvis σε νούμερο 1 στα βρετανικά charts. Η ηχογράφηση έγινε την ίδια μέρα μαζί με τα τραγούδια Anything That's Part of You και το I Got Lucky. Και ήταν μια περίοδος όπου ο Elvis Presley, μετά την επιστροφή του από την στρατιωτική του θητεία, βρισκόταν σε πλήρη εμπορική άνθηση, μοιράζοντας τον χρόνο ανάμεσα στο στούντιο και στα Hollywood Studio κινηματογράφου. Ένα τραγούδι για γούρι και καλή τύχη από έναν άνθρωπο που η ζωή του ήταν ήδη τόσο εξαιρετική που δεν έμοιαζε να χρειάζεται κανένα φυλαχτό. Όμως όλοι ξέρουμε το τέλος του Elvis. Πάμε πάλι κατά κάποιο τρόπο Ιταλία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει μια ιστορία πολύ μεγάλη από τον ίδιο τον Πατρίτσιο Μπουάνε. Γιατί δεν είναι δικό του αυτό το πρωτότυπο, αλλά είναι μια διασκευή ενός από τα πιο ταξιδεμένα ιταλικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Η πρώτη εκτέλεση λέγεται «Sotercello de Roma», «Κάτω από τον ουρανό της Ρώμης», και είναι γραμμένο στην ρωμαϊκή διάλεκτο, ρωμανέσκο. Έχει γραφτεί από τους Αλεσάνδρο Τακάνι και Ουμπέρτο Μπερτίνι και πρώτο ερμηνεύτηκε, παρακαλώ, το 1957 από τον Τέντι Ρενό με την ορχήστρα Τζιάνι Φέριο. Το 1959 ο Ντίν Μάρτιν το ηχογράφησε στα αγγλικά ως «On an evening in Roma», και ο Πατρίτσιο Μπουένε, ο οποίος ήταν γεννημένος στη Βιέννη από Ιταλούς γονείς, μεγάλωσε ανάμεσα σε Βιέννη και Νάπολη ακούγοντας ακριβώς αυτού του είδους τα τραγούδια, Σινάτρα, Ντίν Μάρτιν, Σέρτζιο Μπρούνι. Άκουγε να παίζουν αυτά τα τραγούδια στο εστιατόριο που είχε ο πατέρας του, όπου οι γονείς του τα μετέγραφαν από βινήλιο σε κασέτα για να τα ακούν οι πελάτες του καταστήματος. Έτσι από την παιδική εμπειρία έγινε αργότερα και το θεμέλιο της καριέρας του.

Πατρίτσιο Μπουάνε, On an Evening in Roma. Ένα βράδυ στη Ρώμη. Ένα τραγούδι που 50 χρόνια τώρα, μισό αιώνα, ταξιδεύει και έφτασε και στα ραδιόφωνά σας για ακόμα μία φορά. Και από το βράδυ στη Ρώμη τώρα θα σας πάω στο Παρίσι και θα σας πάω κάτω από τους ουρανούς του Παρισιού, Under Paris Skies, Rhoda Fleming. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει γαλλική ψυχή, αν και θα το ακούσουμε στα αγγλικά. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι «Sous le ciel de Paris», «Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού». Γράφτηκε το 1951 από τον Ιμπέρ Ζιρό και τον Ζαν Ντρεζάκ για την ομώνυμη γαλλική ταινία, όπου το τραγούδισε πρώτος ο Ζαν Μπρετονιέρ. Αργότερα το τραγούδισε και η θρηλυκή Edith Piaf. Η αγγλική εκδοχή με στίχους του Kim Gannon πήρε τον τίτλο, όπως είπα πριν, Under Paris Skies. Η Rhoda Fleming δεν ήταν κατά κύριο λόγο τραγουδίστρια. Ήταν μία από τις πιο λαμπερές ηθοποιούς του Hollywood δεκαετίες 40-50 και ήταν γνωστή ως Queen of Technicolor, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε, βασίλισσα του Technicolor, χάρη και είχε αυτό το επίθετο χάρη στα φλογάτα κόκκινα μαλλιά της που φωτογραφίζονταν εντυπωσιακά στην έγχρωμη ταινία. Σκεφτείτε ότι ήταν τα πρώτα χρόνια της έγχρωμης ταινίας στους κινηματογράφους. Η συγκεκριμένη έχει συνεργαστεί με το Hitchcock στην ταινία «Μαγεμένος», πρωταγωνιστές Ingrid Bergman, Gregory Peck, Μιχαήλ Τσέχοφ, και έπαιξε δίπλα στον Bing Crosby και τον Burt Lancaster, όπως και με τον Kirk Douglas συνεργάστηκε. Αλλά η Fleming είχε και φωνή, σπούδασε ελαφριά όπερα. Δάσκαλος της φωνητικής ήταν ο Harriet Lee, και ο οποίος την περιέγραφε ως κάποια που θα μπορούσε να είναι βασίλισσα της musical κομμωδίας. Είχε τους λόγους του. Ηχογράφησε τραγούδια σε όλη τη δεκαετία του 50, τα οποία αργότερα συγκεντρώθηκαν στο άλμπουμ Rhoda Fleming Sings Just For You, και ανάμεσά τους βρίσκεται και η εκδοχή που μόλις ξεκίνησε.

Και αυτή ήταν η Ρόντα Φλέμινγκ με το Under Paris Sky, ένας ουρανός του Παρισιού, δανεισμένος για λίγο από το Hollywood. Ο επόμενος γνωστός ως ο άνθρωπος με τα μπλε μάτια ή αλλιώς η φωνή και σίγουρα μία από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας jazz, καταρχάς μουσικής, αλλά και γιατί όχι και pop. Μιλάμε για τον Frank Sinatra και το τραγούδι που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1931 από τον Herman Hapfeld για το Broadway musical Everybody's Welcome και πέρασε στην Αθανασία το 1942 μετά από τη θρυλική κινηματογραφική ταινία Casablanca. Ποιος δεν την έχει δει? Και αν δεν την έχετε δει, πραγματικά αξίζει, παρόλο που είναι μια ταινία εκείνης της εποχής που δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα της τεχνολογίας, έχει κάνει, είναι αξέχαστη. Αν μπορείτε να τη βρείτε, αν τύχει και πέσετε στο πρόγραμμα κάποιου καναλιού και υπάρχει, μην τη χάσετε, αν δεν την έχετε δει. Το 1943, εξαιτίας μιας μεγάλης απεργίας, να πούμε λίγο κάτι για το τραγούδι. Και θα πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί περνάει και ο χρόνος. Το 1943, εξαιτίας μιας μεγάλης απεργίας των μουσικών στην Αμερική, απαγόρευση ηχογραφήσεων της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Μουσικών, οι δισκογραφικές εταιρείες δεν μπορούσαν να ηχογραφήσουν νέα τραγούδια με ορχήστρες. Έτσι η εταιρεία Columbia έβαλε τον νεαρό τότε Frank Sinatra να το ερμηνεύσει το 1944, συνοδευόμενος μόνο από ένα φωνητικό σύνολο που ονομαζόταν The Ken Lane Singers. Και βέβαια χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Η ερμηνεία αυτή έγινε τεράστια επιτυχία, ενώ ήμασταν εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Frank Sinatra και το τραγούδι As Time Goes By. Και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις μαζί μέχρι τις 11 και μπήκαμε με Ντάνι Ντάνιελ το κόμο Ατόδος Λος Δεμάς όπως σε όλους τους άλλους. Ο κύριος που ακούσατε, μεγαλωμένος στην Αστούρια, στο Χιχόν βρίσκεται αυτή η περιοχή και είναι ένας από τους χαρισματικούς Ισπανούς τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 70 και βέβαια με τεράστια επιτυχία στον λατινόφωνο κόσμο. Η πορεία του ξεκίνησε το 69 όταν μελοποίησε ένα ποίημα του Γκουστάβο Αδόλφο Μπέκερ, ενώ το πρώτο του ηχογραφημένο τραγούδι είχε στίχος του Τόνι Ομπραδόρ. Ένα τραγούδι που μου το πρότεινε ένας φίλος ακροατής και μου άρεσε ιδιαίτερα και γι' αυτό και το ακούσαμε. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον Τόνι Ομπραδόρ και αυτό συνέβη όταν τον γνώρισε ο Ντάνι Ντάνιελ στην διαμονή του στη Μαγιόρκα. Η καλλιτεχνική του ταυτότητα γεννήθηκε όταν ένας Γάλλος παραγωγός του πρότεινε να συνδυάσει το μικρό του όνομα και το οικογενειακό του υποκοριστικό δημιουργώντας το χαρακτηριστικό Ντάνι Ντάνιελ. Ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι γεννημένος ως Φερνάντο Μπορόγε Λινάρες. Στην Κούβα έχει γεννηθεί, εργαζόταν παρακαλώ ως καρβουνιάρης και αρχικά ήταν οδηγός φορτηγού πριν ανακαλυφθεί το ταλέντο του. Αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς λαϊκούς τραβαδούρους της Κούβας και είναι γνωστός για την χαρακτηριστική βραχνή τενόρο φωνή του. Ο Πόλο Μοντανιές έπαιζε μουσική τα βράδια για να ξεφεύγει από τη σκληρή δουλειά στα βουνά της Κούβας. Η ζωή του άλλαξε αναπάντεχα όταν τον ανακάλυψε ο Χωσέ Ντα Σίλβα της γαλλικής εταιρείας Λουζάφρικα, μετατρέποντάς τον από έναν άγνωστο μουσικό σε διεθνή στάρ σχεδόν μέσα σε μία νύχτα. Το άλμπουμ του Guajiro Natural το 2000 έγινε πλατινένιο στην Κολομβία και σάρωσε στη Λατινική Αμερική, ενώ στην Αβάνα τον αποθέωναν 100.000 ακροατές. Η μοίρα όμως στάθηκε σκληρή μαζί του στις 26 Νοεμβρίου του 2002, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Γιτάρα Μία». Ο Πόλο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο Πόλο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Πόλο Μοντανιές, Amor en la distancia. Αν η απόσταση μας χωρίζει, η σκέψη μας ενώνει. Μια αυθεντική κουβανέζικη εξομολόγηση που μας θυμίζει πως για την αληθινή αγάπη κανένα χιλιόμετρο δεν είναι αρκετό για να παγώσει το συναίσθημα. Στην Ρόμπιν Μακέλ, μια Αμερικανίδα τώρα τραγουδίστρια της jazz, soul και blues μουσικής, γνωστή για την πλούσια ζεστή φωνή της και την εκφραστική της δυνότητα, η οποία έχει συγκριθεί με θρύλους όπως την Έλα Φίτζεραλντ, την Αρίθρα Φράγκλιν. Και το τραγούδι γράφτηκε αρχικά το 32. Το 23 η Ρόμπιν Μακέλ κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το Impressions of Ella, αποτείνοντας φόρο τιμή στην μεγάλη πρώτη κυρία του τραγουδιού μετά από μια περίοδο αναζήτησης σε διαφορετικά μουσικά είδη. Το έκανε και η νοσταλγία και η ανάγκη για επιστροφή στις γόνιμες ρίζες της κατά την περίοδο της πανδημίας την οδήγησαν ξανά στο παραδοσιακό swing. Η εκτέλεση του Bamia Bistusön αποπνέει την οριμότητα μιας καλλιτέχνητας που επιστρέφει στο σπίτι προσφέροντας μια φρέσκια αλλά απόλυτα σεβαστική ματιά στη jazz κληρονομιά.

By me a bis to soon, please let me explain. By me a bis to soon means you are grand. By me a bis to soon σημαίνει σε μένα είσαι όμορφα, είσαι καλά. Κάπως έτσι μπορεί κανείς να το μεταφράσει γερμανικά και αγγλικά. Ένα αέρινο, σουιγκαριστικό ταξίδι, αδόκιμότο σουιγκαριστικό, που μας θυμίζει πως η αληθινή ομορφιά ανθίζει μέσα από τα μάτια εκείνων που μας αγαπούν. Σε κάτι σχετικά πρόσφατο θα πάμε τώρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2024. Ερμηνεύτρια η Στέφανη Τζουάν Αντζελίνα Τζερμανότα και ερμηνευτής ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες. Τώρα, αυτούς τους δύο με τα ονόματα που είπα δεν τους γνωρίζετε έτσι, τους γνωρίζετε διαφορετικά. Η Στέφανη Τζουάν Αντζελίνα Τζερμανότα είναι η γνωστή σε όλους σας Lady Gaga, το πραγματικό της όνομα ήταν αυτό που σας είπα πριν, και ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες είναι ο γνωστός Bruno Mars. Αμερικανός αυτός, Αμερικανίδα εκείνη, συνθέτης, παραγωγός ο Bruno Mars, γνωστός για την ρετρό αισθητική του και τη φωνητική του δυνότητα, αλλά και τραγουδοποιός και πολυοργανοπαίχτης και παραγωγός και χορογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χονολουλού μέσα σε μια οικογένεια μουσικών. Τώρα βέβαια τι να πούμε για την Lady Gaga, πολύ γνωστή και αυτή, η οποία είναι και αυτή ηθοποιός, τραγουδοποιός, στιχουργός, χορεύτρια, φιλάνθρωπος. Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και υποψηφιότητες για βραβεία όπως τα Oscar, Grammy, Χρυσές Σφαίρες, βραβεία MTV κλπ. Μαζί έχουν ερμηνεύσει ένα τραγούδι που πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το Die With A Smile. Η ιδέα για το τραγούδι ξεκίνησε από τον Bruno Mars το 21, όταν έγραψε τους πρώτους στίχους, αλλά το προσχέδιο του τραγουδιού που θα ακούσουμε έμεινε στο σιρτάρι για χρόνια. Το 2024 με ένας παραγωγός, ο Andrew Watt, έφερε σε επαφή τους δύο καλλιτέχνες. Ο Bruno κάλεσε τη Lady Gaga στο στούντιο, στο Μαλιμπού, και μετά από την δική της μεγάλη μέρα ηχογραφήσεων δέχτηκε να πάει και μάλιστα η ηχογράφηση έγινε μεσάνυχτα. Όταν ο Bruno έπαιξε το αρχικό προσχέδιο, η Gaga ενθουσιάστηκε αμέσως, κάθισε στο πιάνο, έγραψε συγχορδίες και οι δυο τους έμειναν ξύπνοι όλη τη νύχτα γράφοντας και ηχογραφώντας το κομμάτι μέχρι το πρωί. Το αποτέλεσμα ήταν μια διαχρονική, μπορούμε να πούμε, soul pop, pop soul μπαλάντα με ρετρό πάντα αισθητική που σκαρφάλωσε στην κορυφή των παγκοσμίων charts και κατάφερε να αποσπάσει βραβείο Grammy.

Η Lady Gaga και ο Bruno Mars μας τραγούδησαν πως αν ο κόσμος τελείωνε θα ήθελα να είμαι δίπλα σου, κανείς δεν έχει σίγουρο το αύριο, γι' αυτό θα σε αγαπώ κάθε νύχτα σαν να είναι η τελευταία. Die with a smile. Και για τη συνέχεια έχουμε ένα τραγούδι αυτοαγάπης μετά από χωρισμό. Έχουμε κάποια τελευταία έτσι τραγούδια, δύο έχουμε, ακόμα ένα ή δύο, άλλο ένα, ωραία. Θα κλείσουμε με Miley Cyrus. Η Cyrus τραγουδά ό,τι μπορεί η ίδια να αγοράσει τα δικά της λουλούδια, να τα κρατήσει το δικό της χέρι, να αγαπήσει τον εαυτό της καλύτερα από όσο κάποιος άλλος θα μπορούσε. Κλείνοντας να πούμε μια μικρή ιστορία γι' αυτό, κάτι το ιδιαίτερο για το τραγούδι, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια σχέση με ένα άλλο παλαιότερο τραγούδι, το When I Was Your Man του Bruno Mars, ένα τραγούδι από το 13. Στο δικό του τραγούδι ο Mars τραγουδούσε με μεταμέλεια πως έπρεπε να είχε αγοράσει λουλούδια στην αγαπημένη του και να τα κρατούσε στο χέρι. Η στίχη του Liam Hemsworth ήταν τότε σύζυγος της Cyrus και φαίνεται να της το είχε αφιερώσει. Το Flowers που θα ακούσουμε φαίνεται να απαντά ακριβώς σε αυτούς τους στίχους, αλλά αντεστραμμένα. Η Cyrus τραγουδά ότι μπορεί η ίδια να αγοράσει τα λουλούδια της, να κρατήσει το δικό της λοιπόν χέρι, να μιλήσει στον εαυτό της για ώρες. Οι ομοιότητες στη μελωδία και τη δομή δεν πέρασαν απαρατήρητες. Το 2024 η εταιρεία Tempo Music Investments, η οποία κατέχει μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων για το When I Was Your Man, μήνυσε την Cyrus για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η προσπάθεια της Cyrus να απορριφθεί η αγωγή απορρίφθηκε τον Μάρτιο του 2025 και η υπόθεση συνεχίζει να εκκρεμεί νομικά. Ο ίδιος ο Bruno Mars δεν συμμετέχει στην αγωγή. Τη μήνυση την κατέθεσε η εταιρεία που αγόρασε μερίδιο των δικαιωμάτων από έναν από τους 4 συνδημιουργούς του τραγουδιού. Αυτά, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Jordan και σίγουρα έχουμε να μάθουμε και να ακούσουμε πολλά για τον σημερινό αγώνα της ομάδας του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Στέφανος ήταν πριν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε ότι η μουσική έχει δύναμη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε δυνατά και να κρατάτε πάντα τη μουσική συντροφιά σας. Ραντεβού

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξού και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, επτάλαφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 και σήμερα παρακαλώ, όπως κάθε μέρα, με βροχές, με χιόνια, με καλό καιρό, με χαρές και με πίκρες. Focus FM 103 και 6 και φυσικά στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Εμείς εδώ δεν παίρνουμε απουσία ποτέ. Εκτός κι αν είναι δικαιολογημένοι. Είχαμε τις θερμοκρασίες τις ψηλές, είχαμε και τη φάπα τώρα εκεί πάνω στην Νορβηγία. Όταν φτάνεις στο σημείο και χάνεις από την έκτη ομάδα στη βαθμολογία που είναι της Νορβηγίας, κάτσε στο χωριό καλύτερα. Ο Λουτσέσκου σας έφταιγε. Έχω να πω αρκετά πράγματα σήμερα. Να κάνουμε μια κριτική τώρα που πριν ξεκινήσει η σεζόν. Γιατί ψάχνεις και το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να έχεις έτσι έναν το καλύτερο σημείο, δηλαδή το κατάλληλο, για να μην στεναχωρήσεις και τους φίλους της ομάδος, για να μην αδικήσεις και την ίδια την ομάδα, τους παίκτες και λοιπά. Λες κάτσε να δούμε την προετοιμασία, να δούμε τον καινούριο, τον προπονητή. Να δούμε ρε παιδί μου λίγο τις μεταγραφές. Ξέρετε αυτά είναι αλυσίδα, ε. Να δούμε, να δούμε, ο χρόνος είναι. Αν περίμενε λίγο ακόμα θα μιλάνε με τους τάδε, μιλάνε με τους άλλους. Ήρθε ο προπονητής μέχρι να τους μάθει, μέχρι να προσαρμοστεί ο ποδοσφαιριστής. Όλο υπάρχει άλοθη, όλο. Δεν υπάρχει άλοθη όμως όταν χάνεις από τις ρέγγες της Σκανδιναβίας επάνω. Μιλάμε για την έκτη ομάδα της Νορβηγίας, Γκότζα Μαν Μπάοκ. Σας τα έχω πει, φέτος είναι μια άλλη χρονιά, θα βογγίξει πολύ ο κόσμος. Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε και πολύ φοβάμαι θα γίνουμε Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό. Έλα εσύ, φύγε εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Κανένα παιδί δεν μοιάζει τον παπά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εσύ ρε Γιώργο Σαββίδη, με όλη την αγάπη που σου έχω, το σεβασμό, τη συμπάθεια, διότι η οικογένειά σας είναι μια άγια οικογένεια, έτσι, για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, εννοείται αυτό το πράγμα. Είστε θεόσταλτοι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά ρε φίλε, εκεί τους φίλους σου που έχεις δίπλα σου να πούμε, τι τους κράτασε κύριε φίλε. Στείλ τους ρε φίλε εκεί πέρα να πούμε. Είπανε και εσύ μαζί να πούμε, παίξτε κανένα 5x5, πώς ήταν αυτά, 6x6. Μην ασχολείστε με τα διοικητικά, τα προπονητικά κτλ. Και ξέρετε για ποιους λέω, έτσι. Τον συγκεκριμένο τον οποίον θέλει να γίνει μάνατζερ, να φέρνει παίκτες, να κάνει αυτά, να δίνει ιδέες, να κάνει αυτά. Τι δουλειά έχεις με αυτούς ρε φίλε, για πες. Είχες Γκότζα Μαν προπονητάρα που σου πήρε να πούμε 2 πρωταθλήματα, σου πήρε κύπελα, σου πήρε αίτητα, σου έκανε ρεκόρ, σου έκανε 1002, έλεγε τους άλλους κλέφτες, έπιανε αυτά, έκανε τον πρόεδρο, έκανε τον ψυχολόγο, έκανε τον έναν, έκανε τον άλλο. Τι δουλειά είχες να πούμε δηλαδή, για πες μας. Τι δουλειά. Τι δουλειά έχεις να μπερδεύεσαι στα πόδια του αλουνού, για πες μας. Ξέρω, τα λάθη τα πληρώνεις, το γνωρίζω. Η δουλειά είναι να μην γίνουν λάθη όμως. Ξανά μανά από την αρχή τώρα θα τρέχουμε να ξαναδιορθώσουμε, να ξαναφτιάξουμε ομάδα και ξανά μανά και ξανά και φύγε εσύ και θα έρθεις εσύ. Εγώ είδα ένα λύση σήμερα απαλλαγωμένο, δεν ήξερε τι να κάνει ο άνθρωπος. Έβαζε, έβγαζε, δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Ούτε καν τους ποδοσφαιριστές του ξέρει. Έτσι τον έβλεπα εγώ. Ήταν δηλαδή σε μία σύγχυση το παιδί. Για το όνομα του Θεού δεν έχουμε τίποτα με το παιδί, εννοείται. Αρχή είναι το Νατάλο. Θυμάμαι το πρώτο διάστημα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ τότε το 18. Βέβαια, τότε μπορμάγαν όλοι μετά από κάνα δύο φάπες που έφαγε. Τον αποκλεισμό της Έστερσον. Θυμάστε και την ομάδα. Από εκεί πάνω ήταν και αυτή πάλι. Η Σουηδία που ήταν αυτή. Ναι. Αλλά έβαλε το κεφάλι κάτω ο άνθρωπος. Δούλεψε, έκανε να πούμε, ξέρω εγώ. Αγάπησε την ομάδα, στο σπίτι δούλευε, στο γήπεδο δούλευε. Επειδή ήξερα πως δούλευε και πως δουλεύει και είναι και δίκαιος άνθρωπος, τι να κάνω, είπα, θα από μένα θα έχει καθολική στήριξη. Όχι επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο και τον αγκητά, τίποτα. Επειδή είδα ότι αφοσιώθηκε στο σύλλογο που αγαπάμε.
Τώρα να δω ποιον θα κράζεται, ποιον θα βρίζεται, να δω ποιον. Λουτσέσκου δεν υπάρχει τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή, εγώ από τη μία στεναχωρέθηκα πολύ που τον διώξαν τον άνθρωπο, γιατί παιδιωγού μου πρόκειται. Μην μου πείτε ότι είχε συμφωνήσει με την. Πώς το λένε, με την. Την ομάδα αυτή να εκεί κάτω. Λοιπόν, δεν διώχνεις προπονητή τον κορυφαίο στην ιστορία σου. Τον τιμάς, θα τα λέμε όλα εδώ πέρα. Μέσα στο ΠΑΟΚ ξαναχωρήθηκαν πάρα πολύ για αυτά που λέμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Πιστεύω ότι όταν στεναχωρείς κάποιον για καλό, στην πορεία μετά να πούμε θα πει μπράβο τον Παγκά, τον Παγκάς άμα τα έλεγε να πούμε, δηλαδή τα έλεγε. Πιστεύω λοιπόν ότι έπρεπε ο άνθρωπος, από τη μία εγώ στεναχωρέθηκα που έφυγε, που τον διώξανε μάλλον, από την άλλη όμως μόλις συνειδητοποίησα ότι έφυγε, χάρηκα. Χάρηκα γιατί πήγα να έρθω λίγο στη θέση του και να πες ότι λέω εγώ είμαι ο Λουτσέσκο ρε παιδί μου και είμαι στο γήπεδο. Και μετά από ένα αποτέλεσμα όχι άτυχο, ένα άσχημο θα πω αποτέλεσμα. Γιατί το άτυχο το αποτέλεσμα μπορεί να το καταλάβει ένας νοήμων φιλαθρός ότι είναι άτυχο. Το άσχημο όμως δεν μπορεί να καταλάβει άμα είναι άτυχο, άμα σε αδικήσανε, γιατί τώρα σήμερα πάνε να τα ρίξουν στη διαιτησία. Έκανε τα δικά της λάθη διαιτησία με το γάντι σε ψιλοέσφαξ. Έκανε τα δικά της λάθη διαιτησία με το γάντι σε ψιλοέσφαξ.

κουκουμπίτσι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Ή αν θέλετε στο πειθαρχικό. Γιατί όπως τα είπαμε και την ημέρα, η ομάδα είναι απίθαρχη. Κόκκινη έφαγε και ο άλλος ο φόρο. Έστω το παιδί εκείνο το Τίμιος, ο Γερεμέγε που έφυγε, ναι. Έδειχνε ότι εκείνο ήταν ένα ήσυχο παιδί και εκείνος, ότι έφαγε κόκκινη κάρτα, έδειξε ότι η συμπεριφορά αυτή, ότι η ομάδα γενικά δεν είναι ήρεμη, είναι απίθαρχη. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε με τον Λουτσέσκο, απειθαρχία. Έτσι, δεν υπήρχε. Έβαζε ένα γκολ, έφτιανε μια ασίστ, ξέρω εγώ, τον Αντάλλο, τρέχαν όλοι, πηδάγανε πάνω του, τον αγκάζαν κλπ. Εδώ δεν τα είδαμε αυτά. Επίσης, δεν υπάρχει προσωπικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στην ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Γιαννούλης ήρθε το παιδί, ακόμα δεν το γνώρισαν οι άλλοι. Μιχαηλίδης, Κένι, αυτά, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει μια προσωπικότητα. Καλά παιδιά, καλοί παίκτες. Καλοί παίκτες μέχρι εκεί. Θέλουν και τη χημεία τους, ναι. Δεν υπάρχει προσωπικότητα να μπορεί να σε σεβαστεί και ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής και όχι μόνο. Έτσι. Στο κομμάτι διαιτησία θα πάω μετά. Θα πάω μετά. Να δούμε πρώτα τα δικά μας τα λάθη της ομάδος, πού φταίνε, πού κάνουν κλπ. Καλά είναι οι ανακοινώσεις. Καλές είναι οι ανακοινώσεις. Να τα λέμε όλα, αλλά πρέπει να τα πράττουμε και αυτά. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα λέμε βγάζει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τότε το Μάη, αν θυμάμαι μόλις τελείωσε η σεζόν, χάσαμε και το κύπελο, χάσαμε και τα αυγά και τα πασχάλια που λένε, έτσι. Καλά, φταίει και ο Καγκάτση εδώ πέρα. Μάγκη Καγκάτση, και εσύ είσαι υπεύθυνος, συνυπεύθυνος σε αυτή την τραγική χρονιά, να πούμε, η οποία ξεκίνησε πέρσι με κύριους υπεύθυνους τον ΑΣ ΠΑΟΚ, με όλα τα δεινά αυτοί που κάνανε, να πούμε, τον πόλεμο που κάνανε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Τα δεινά που φέρανε με αυτά όλα, θα τα λέμε όλα εδώ πέρα. Εγώ δεν πήρα ποτέ μία από κανέναν, ούτε πρόκειται να πάρω και δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν, να το ξέρετε. Λοιπόν, όλα τα δεινά λοιπόν ξεκίνησαν από τον ΑΣ, τον πόλεμο που πήγαν να κάνουν, το τρέπιμα μάλλον που πήγαν να κάνουν στον κύριο Σαββίδη, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την έλευση Μιστακίδη, θέλοντας να δώσουν τη νέα τούμπα εκεί πέρα. Από εκεί και μετά φέρανε την εσωστρέφεια, φέρανε τη διχόνοια και όλα όσα μαγάρισαν την ομάδα, έτσι. Και όσα λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο σημείο, βάζαν γκολ τα παιδιά και δεν ξέρανε αν μπορεί να πανηγυρίσουν ή όχι, να πούμε, σε τέτοιο στυλ. Λοιπόν, συνυπεύθυνος μετά ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, αποκλειστικά στην περίπτωση του κυπέλου, έτσι. Δόρισε το κύπελο στον Όφη, εδώ θα τα λέω όλα εγώ. Και τεκμηριώνω κιόλας. Δεν τα λέω γιατί δεν γουστάρω παράδειγμα κάποιους, ούτε αν το σκέφτεστε. Δεν μου πείραξε κανένα σε μένα, δεν έχω καμία σχέση προσωπική, δεν, πέρα τις γνωριμίες δηλαδή, και δεν τα λέω δια προσωπικού. Μιλάω σαν εικόνα του ποδοσφαίρου. Πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι, τον έκανε 2 εβδομάδες πόλεμο στη διαιτησία ο Μπούσης του Όφη και ο Γκαγκάτσης δεν έβγαλε άχνα. Ξέρετε γιατί δεν έβγαλε άχνα? Γιατί έχει φίλο και κουμπάρο τον Τζόρτζογλου, τον πρόεδρο Ηρακλείου Κρήτης. Και τα είδαμε και από κοντά φυσικά. Γίνανε όργια στο Πανθεσσαλικό και για μένα το κύπελο το κάνανε απευθείας ανάθεση με τον τρόπο τους, τη συμπεριφορά τους, την απαράδεκτη διαιτησία εκεί πέρα, έτσι. Δεν νοείται, ρε φίλε, να μην μετράς εκείνο τον γκολ που έχει περάσει τη γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν νοείται, ρε φίλε, να μην βγάζεις κίτρινες κάρτες τη μισή ενδεκάδα του Όφη. 6 παίκτες βγήκανε στο δεύτερο γκολ από το γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο και ανεβήκανε στα κάγκελα. Μπείτε στον κανονισμό διαιτησίας να δείτε τι λέει ο κανονισμός διαιτησίας. Δεν τα λέω εγώ, έτσι. Και το κυριότερο, είναι υπεύθυνος ο Όφη για χρέη τα οποία τελεσιδίκησαν και δεν τα πληρώνει. Μπούρμπος, π.χ. Έτσι πήγε το παιδί παντού μέσω του δικηγόρου του. Παντού, μέχρι και στο ΚΑΣ δικαιώθηκε παντού με αποφάσεις, με το ένα μετάλλο, και δεν παίρνει τα λεφτά του. Τα μισά που πρέπει να πάρει, γιατί έτσι λένε τα κοιτάπια, να πούμε. Και ο κανονισμός λέει, σε περίπτωση αυτή που δεν πληρώνεται, δικαιώνεται ο παίκτης και δεν πληρώνεται, παίρνει στο πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο από την ομάδα που χρωστάει. Ούτε καν το αυτονόητο έκανε. Γι' αυτό λέω, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Όφη στο τελικό κυπέλου,
Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο να πάρει κύπελο.

Ας είχε και καλύτερη ομάδα, λέω εγώ. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση. Το πνίξαν, το κάναν γαργάρα, δεν μίλησε κανένας. Και ο Τζόρτζογλου, πρόεδρος του ΟΦΗ, πρόεδρος, συγγνώμη, της Ένωσης εκεί Ηρακλείου, έδωσε το κύπελο στον ΟΦΗ, να πούμε. Και φυσικά έδωσε και το Super Cup μετά. Έτσι, καλά, εκείνο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, και όπως είπα, κουμπάρι είναι αυτή. Ο μπαμπάς ο Γκαγκάτσης είναι κουμπάρος με τον Τζόρτζογλου. Τώρα τα κουμπαριά τα καταλαβαίνετε. Και δεν με ενδιαφέρει με το κουμπάρι. Θα μου πεις είναι και πολύ κουμπάρι που είναι μαλωμένοι, ναι. Αλλά είναι δεξί του χέρι μέσα στην ΕΠΟ. Μάκη Γκαγκάτση, από εδώ αλήθειες θα λέμε. Όπως και το γλύψιμο που κάνετε τώρα στο παιδί, στον Κωνσταντέλια, για να τον φέρετε πίσω, να πούμε, στην Εθνική. Πήγες, πήρες τον Καρβέλα και τον έβαλες, να πούμε, στην Εθνική, στον πάγκο της Εθνικής, τον κομπλεξικό προπονητή, και αυτός έβαζε μέσα μπακασέτες και τους άλλους εκεί πέρα, τους κλικαδόρους, και πετάξατε το παιδί έξω από την ενδεκάδα και σας ξεφτύλισε η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Δεν νοείται παίκτης σχεδόν παγκοσμίας κλάσης να παίξει σε υψηλό επίπεδο Champions League σε ένα από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ, και να μην παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Γελάνε όλοι με εσάς. Γελάνε όλοι με εσάς. Κρατάς τον κομπλεξικό προπονητή στον πάγκο της Εθνικής και παρακαλάς τον Κωνσταντέλια να γυρίσει πίσω. Μη γυρνάς πίσω, Τέλια. Εάν είναι αυτό στον πάγκο, μη γυρνάς. Μιλάμε για ξεφτιλίκια πράγματα. Θα παίξει σε επίπεδο υψηλό, θα παίξει το παιδί στο Champions League μαζί με τον Καρέτσα, και δεν θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Και εσείς διοικείτε το ποδόσφαιρο, βρε. Πήρατε την παρέα όλη, τη βάλατε μέσα στην ΕΠΟ. Τα δικά μας τα παιδιά. Συγγενείς και φίλους. Και κουμπάρους. Ντροπή.

Δεν στεναχωρέθηκα τόσο πολύ για τον ΠΑΟΚ. Σας μιλάω ειλικρινά, στεναχωρέθηκα έτσι που αποκλείστηκε, εννοείται. Από την άλλη είναι όμως πολύ καλό άμα βάλεις κάτω τη λογική. Καθείς ηρεμής, πιείς έναν καφέ και σκεφτείς. Λες καλύτερα να μείνεις στο χωριό, να δεις τα λάθη σου, να φτιάξεις ομάδα. Γιατί με μια πιθανόν πρόκριση να μπούμε στους ομίλους σκεπάζονται και τα λάθη, έτσι. Σκεπάζονται και τα λάθη, τα προβλήματα, τα πάντα όλα. Καθίστε λοιπόν κάτω, βάλτε να πούμε τη σκέψη κάτω και δείτε, πρώτα απ' όλα δείτε ότι είστε εγκληματίες, κάνατε ολέθρια λάθη, έτσι. Και μετά ασχοληθείτε και φτιάξτε την ομάδα, η οποία ομάδα θέλει τεχνογνωσία και λεφτά, να ξέρετε. Έχετε μάτος Βιερίνια εκεί πέρα, εκμεταλλευτείτε τους. 17 του Μάη βγάζει ανακοίνωση η ΠΑΕ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργο Κουβεντίδη για σένα το λέω, βγάζει ανακοίνωση η ΠΑΕ και λες, η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάδρους της ομάδος που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Πότε, για την πιο επόμενη λες χρονιά, να ξέρω. Για την μεθεπόμενη χρονιά. Θέλω να μου πείτε πότε. Σέντερ φορ δεν έχουμε ακόμα, θα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.

Πάμε, Μάκης Γκαγκάτσης, δημοσιοσχετίστας στην ΕΠΟ, κοιτάει την πάρτη του, πώς θα γίνει να πάει και πιο πάνω, στα σκαλοπάτια της UEFA. Μεγάλη αποτυχία, δυστυχώς. Καλύτερα να ήταν στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον εκεί έπιανε και έργο. Όταν βλέπετε η Αθήνα δεν μιλάει για την ΕΠΟ, να ξέρετε πολύ καλά κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα για τους Αθηναίους. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Κρίμα για τον κύριο Σαββίδη που πληρώνει και ποντάρει σε κουτσά άλογα.

Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ από τη μία που η ομάδα δεν θα μπει μετά από 3-4 χρόνια, πόσο έχει η τελευταία φορά που έμεινε εκτός Ευρώπης, στη League Phase που λέμε και λοιπά, σε ομίλους. Από την άλλη όμως στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για όλη την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, διότι τα μαγαζιά θα ψοφήσουν στην πείνα φέτος. Είναι πολύ κρίμα για τους μαγαζάτορες, για τα καφενεία, για τα σπορ καφέ, για τα προπό, για τα ουζερί, για όλα αυτά τα μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά αυτά που είναι της λαϊκής ψυχαγωγίας, τα οποία δυστυχώς όταν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ πέφτει λόρδα. Μιλάμε για κατάντια, ούτε καν conference link. Και πολύ φοβάμαι, αρχίζει η κατρακύλα και θα γίνουμε Παναθηναϊκός στο κομμάτι του προπονητή. Κατάφεραν οι Αθηναίοι να διώξουν τον Λουτσέσκου με τη συμπεριφορά τους. Όχι ότι το διώξαν οι Αθηναίοι. Βάλανε να πούμε τα μυαλά των Παοξίδων ότι τάχα μου δίθεν ο Λουτσέσκου δεν ήταν καλός προπονητής και τον διώξανε. Η αξία του τώρα θα φανεί για άλλη μια φορά. Σας είπα, δεν έχω τίποτα με τον Λουτσέσκου, μην νομίζετε τίποτα. Με τον ΠΑΟΚ με εννοείται. Με τον κάθε προπονητή που είναι πρέπει να το στηρίζουμε, εννοείται. Αλλά όταν γίνονται τα εγκληματικά, τα λάθη να μην τα λέμε.

Τώρα όσον αφορά περί διαιτησίας, έβαλε και η διαιτησία το χεράκι της, αλήθεια είναι. Μαϊμού πέναλτι στην Μπραν, πέναλτι δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ, γκολ ακύρωσε. Αλλά αυτά να σας πω κάτι. Είναι φως φανάρι. Την πήραμε χαμπάρι, το είπα πριν κάνα δύο εβδομάδες εγώ. Από τη στιγμή που σηκώσανε οι οπαδοί μας τη ρωσική σημαία στην Πολωνία με τη Δυναμό Κιέβου, αφού ξέρετε όλη η Ευρώπη είναι απέναντι από τη Ρωσία. Αυτή την ιστορία να πούμε με τον πόλεμο με την Ουκρανία και ειδικά η Αγγλία, η οποία είναι κανονικά απέναντι, έτσι είναι εχθρός της, και άμα δείτε και τους Άγγλους τους διαιτητές όταν έρχονται, εγώ είμαι κουμπωμένος, λέω θέλει πολύ προσοχή τώρα αυτή. Θα ρίσκε και είναι μιλημένοι να πούμε. Δεν είναι καθόλου μιλημένοι, απλώς ξέρουν ότι πρέπει να είμαστε, να μας έχουν απέναντί τους. Έχει περάσει προς τα έξω ότι είμαστε με τους Ρώσους και αυτό δεν το γουστάρουν αυτοί.

Focus FM 103 και 6 έχει πολύ πράγματα. Θα τα πω τα αποτελέσματα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε με την ψυχή στο στόμα να περάσει την Κόβερ Ζήλ. Κατάντια και για τον Παναθηναϊκό. Πέρασε βέβαια, αλλά είναι κατάντια. Έχει βάλει ο άλλος τόσα εκατομμύρια, τόσα λεφτά. Τον κοροϊδεύουμε, αλλά τα λεφτά τα βάζει. Και δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Και αν δεν έμπαινε και αυτός, καταστροφή μεγάλη. Όχι ότι κάτι θα κάνει τώρα, αλλά λέμε τώρα. Δεν θέλω να γίνετε λογιστές, να πείτε αν είχαμε τον Κωνσταντέλια δεν θα μπαίναμε στο, πώς το λένε, στο coverage link, άρα πήγε τζάμπα η μεταγραφή και τέτοια πράγματα. Δεν γουστάρω τέτοια πράγματα. Γιατί άμα μένεις σε ένα παίκτη και δεν μπορεί να περάσει να πούμε, τότε δεν έχει νόημα, φίλε. Δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να κάνεις τον προγραμματισμό, να φέρεις παίκτη, να φέρεις προπονητή, να φέρεις παίκτες με προσωπικότητα, γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, να το ξέρετε. Αρκετές φορές είχαμε και τον Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα και χάσαμε τα παιχνίδια, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή παιχταράς ο άνθρωπος και επειδή είναι μάγος του ποδοσφαίρου ότι μπορεί να κάνει μαγικά κάθε παιχνίδι. Αν ήταν έτσι, και ο Μέση που ήταν στην Μπαρτσελόνα δεν θα έκανε η Μπαρτσελόνα ποτέ, και όμως έκανε. Ή ο Μαραντόνα δεν θα έκανε ποτέ, και όμως έκανε. Ή ο Ρονάλντο. Ή ο Ροναλντίνιο. Ή όλοι τελικά. Focus FM 103 και 6. 69-07-483-484 είναι για τα μηνύματα στο Viber. Επαναλαμβάνω, για Viber και μηνύματα. 69-07-483-484 και για τον αέρα 2310-506-76-506-77 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6.
1: Τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, ξεκινήθηκαν στο Σύνταγμα.
0: 2310-500-676-500-677 οι γραμμές. Να πάμε και στον κόσμο τώρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Τζόρδαν.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Τι γίνεται εκεί πέρα στην ΠΑΕ? Είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, παίρνουν μόνο τα λεφτά του Σαββίδη και δεν κάνουν τίποτα για την ομάδα? Μ' ακούς?
0: Σε ακούω, μίλα.
2: Τι κατά για ένα κάμπ, ούτε ένα κόμπερ δεν μπορούσαμε. Μετά είμαστε και ο Λουτσέσκου, όπως είπες και πριν.
0: Ο Λουτσέσκου αυτά τα παιχνίδια τα είχε ψωμωτήρι, ρε. Τι λες τώρα?
2: Ακριβώς. Τώρα πάλι θα λέμε για να φύγει και αυτός ο προπονητής, δεν κάνει και αυτός ο προπονητής. Δηλαδή η διοίκηση μέσα τι κάνει, τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πρόσεχε λίγο τώρα, με όλα τα λάθη που έχει κάνει το παιδί, δεν φταίει όμως. Κόμμα κάτσε, ναι. Τώρα προχθές ήρθε, περίμενε. Θέλει και υλικό, θέλει και αυτά, θέλει να κάνει δουλειά εδώ. Τώρα δεν ήξερε τι να βάλει τώρα, τον είδε σαστισμένο σε κάποια φάση εκεί.
2: Πήρε, δεν ήταν τον αγώνα, πήρε και τη δούλευα.
0: Πήρε και κάρτα κίτρινη να πούμε, δεν ήξερε, αχώθηκε, εγώ τον είδα.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά αυτός ο Καγκάτσης, δηλαδή τάξη. Εντάξει, είναι με, πάει για κάτι, πάει αυτός, μάλλον θέλει να γίνει πολιτικός. Από ό,τι κατάλαβα εγώ.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε, για την UEFA.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι να μας βάλεις.
0: Άστα τραγούδια σήμερα, σήμερα είναι άλλη μέρα. Άλλη μέρα.
2: Και έτσι που λες, ο Σαββίδης δίνει χρήμα, δίνει αβέρτα χρήμα και τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα δούμε, έγινε. Τα
2: λέμε. Τα διαθέσματά μου στο Γιώτη, στον Δημοσθένη, τον πρόλαβα μάλλον.
0: Τα λέμε, Κώστα.
2: Έγινε.
0: Για χαρά, για. Έλα, φιλέ.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Σε βαγελάχανο άλλος.
3: Δεν πειράζει, δεν πήρες χαλάλι, έτσι αυτά είναι τα ωραία. Yeah. Να μετρούνε και λάχανο, όχι να βγαίνω εγώ πρώτος. Λοιπόν, δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά η λογική μου όμως μου λέει ότι έστω αυτά τα δύο γκολ που έβαλε ο ΠΑΟ, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια αξιοπρεπέστατη ομάδα.
0: Πώς θα λες αυτά, πρώτα απ' όλα, από μπάλα δεν ξέρεις. Δεύτερον, δεν είδες και τον αγώνα. Περίμενε λίγο. Δεύτερον, δεν είδες και τον αγώνα. Και πώς βγάζεις συμπέρασμα εσύ τώρα, για πες μας.
3: Θα σου πω, τουλάχιστον έβαλε δύο γκολ.
0: Και άμα έβαλε δύο γκολ, τι είναι άμα έβαλε δύο γκολ?
3: Παιδί μου, άλλο θα να σου πω.
0: Το ένα πρώτα απ' όλα ήταν offside. Α, τα 3-2 που μετρήσαν, λες τα δύο.
3: Ναι, αυτό που μετρήσαν.
0: Έβαλε δύο, άμα φάει πέντε δηλαδή, τι έχουμε ομάδα επειδή βάλαμε δύο γκολ.
3: Εντάξει, δεν ήταν όμως 3-0, αλλά θα ήθελα να κέρδισε.
0: Δηλαδή, άμα χάνουμε όλα τα παιχνίδια 2-1, θα έχουμε ομάδα.
3: Εντάξει, εσύ τώρα, αλλά δεν ήταν και τραγικός.
0: Τραγικός ήταν, αφού δεν είδες μάτς τώρα, τι πάει συμπέρασμα.
3: Θα το δω, θα το δω.
0: Θα το δεις και μετά θα τοποθετηθείς.
3: Εντάξει, αλλά...
0: Δεν υπάρχει άλλα, ρε, άμα δεν δεις πώς μιλάς.
3: Κάτσε εσύ, Ιορδάν,
0: περίμενε. Καθιστός είμαι. Καθιστός είμαι.
3: Και εγώ κάθομαι στην καρέκλα γραφείου.
0: Εσύ όρδιος πρέπει να είσαι, τιμωρία σε βάλω.
3: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Τώρα όλο σε άλλο το θέμα θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Σε ποιο?
3: Με την Ευρωπαϊκή, με τους Ευρωπαίους, ούτε εγώ τους χωνεύω. Και έχω γυρίσει και την Ευρώπη παλιότερα, πολύ παλιά.
0: Κοίταξε, είναι απέναντι από τη Ρωσία αυτοί όλοι. Είναι λογικό.
3: Ανέκαθεν ήταν.
0: Άλλο λέω, τώρα με τον πόλεμο με την Ουκρανία.
3: Ναι.
0: Είναι με την Ουκρανία αυτοί όλοι. Άρα είναι απέναντι από τη Ρωσία. Και πάνε οι δικοί μας τώρα να πούμε και σηκώνουν, παίζουμε με την Ουκρανία μέσα στην Πολωνία, σε ουδέτερη έδρα, και σηκώνουν ρωσική σημαία.
3: Ναι.
0: Άρα σου λέει, είσαι με τους Ρώσους, σου λέει. Τώρα σε φτιάξω. Άλλο πάλι από το καταρχήν έπρεπε να πούμε την Ουκρανία να την αποκλείσουν να μην παίζει, έτσι όπως αποκλείσαν και τη Ρωσία.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Τι κόμπλεξ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Ευρωπαίοι, με τη Ρωσία. Έχουν κόψει ακόμα και τη Eurovision στους Ρώσους, αν δεν κάνω λάθος. Σκέψουμε και εκεί. Και στο ποδόσφαιρο. Που λες.
0: Ναι.
3: Τέλος, Πατρίση Ορδάνη, λοιπόν, μη σου κρατώ τη γραμμή.
0: Έγινε.
3: Καλημέρα, θα πω και στο Γιώτη, στον κόσμο καλόγερο, στον πρώτο ακροατή που βγήκε στον αέρα.
0: Ναι.
3: Σε αυτούς που μου λένε ζήτω.
0: Να σε δώσω μια συμβουλή.
3: Έλα.
0: Θα βλέπεις πρώτα τα παιχνίδια και μετά θα έχεις άποψη.
3: Δεν το είδα, σου το είπα.
0: Ναι,
3: αλλά...
0: άκου λίγο. Άκου λίγο.
3: Να ξέρεις την ομάδα αυτό.
0: Άκου λίγο. Θα βλέπεις πρώτα τα παιχνίδια και μετά θα έχεις άποψη. Εάν δεν βλέπεις τα παιχνίδια, δεν πρέπει να έχεις άποψη, γιατί δεν είδες τι έγινε.
3: Σε αυτό είσαι δίκιο.
0: Ναι, μπράβο.
3: Αλλά μπήκανε δύο γκολ.
0: Πάντα ίδια εσύ. Ρε εσύ, τώρα προηγουμένως τα εξήγησα. Πάλι μη με λες τα ίδια.
3: Εντάξει.
0: Θα βλέπεις το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν να πούμε, τι να σε πω. Ένα γάλι μαύρο.
3: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Έγινε.
0: Τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
3: Κλείνω.
0: Κλείσε. Έλα, φιλέ.
4: Έλα, φιλαράκι, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα. Γεια σου, Σταύρη.
4: Γεια σου, Ιορδανάκο μου. Και καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Αμήν.
4: Υπάρχει ένα αγγλικό ρητό, τώρα στα ελληνικά φυσικά θα το πω.
0: Ναι.
4: Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή.
0: Που σημαίνει τι αυτό?
4: Δεν ξέρω αν άκουγες και στο παρελθόν ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη που λέγανε «Ω, Παρασκευή, ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο».
0: Και τι σημασία έχει? Και η Πέμπτη είναι δύο βήματα. Κάτσε λίγο, ρε, περίμενε. Και η Πέμπτη είναι δύο βήματα πριν το Σαββατοκύριακο. Τι σημασία?
4: Εντάξει, η Παρασκευή όμως είναι πιο κοντά.
0: Και τι σημαίνει? Τι πιο κοντά?
4: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δηλαδή τη Δευτέρα τα βάψουμε μαύρα?
4: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Όλες οι μέρες του Θεού
4: είναι ζώρικη.
0: Όλες οι μέρες.
4: Εργασιακά και.
0: Όλες οι μέρες είναι του Θεού.
4: Εντάξει, αυτό εννοείται. Πήγα στο χωριό, είχαμε πανόηρον του Αγίου Φανουρίου, σούστηλα και όλα.
0: Α, ναι, Φανούρης.
4: Ναι. Και...
0: η εκκλησία Φανούρης είναι?
4: Είναι το ξοκλήσι, ρε παιδί μου, εκεί στα χωράφια, στην Κράισκα έξω. Είναι προς τα έξω αυτό, είναι ένα ξοκλήσι. Το χωριό έχει τρεις εκκλησίες, τον Άγιο Δημήτριο, τώρα τελευταία έγινε ένα κόσμο.
0: Η μεγάλη εκείνη που είναι εκεί στο καμπί πάνω εκεί στον νόμο.
4: Εκείνο είναι Παναγία Άξιον Εστί, έγινε ένα κόσμο.
0: Εκείνη η μεγάλη, ρε φίλε.
4: Ναι, εκεί ήταν ο Άγιος Μινάς, γκρεμίστηκε και έγινε μετά αυτό που έγινε η μεγάλη, που βλέπεις ένα κόσμο.
0: Ναι.
4: Παναγία Άξιον Εστί. Και ο Άγιος Φανούριος είναι ξοκλήσι Ιορδάνη που είναι πέρα προς τα χωράφια. Κράισκα λέγεται το μέρος εκεί.
0: Πού είναι τα χωράφια, ποια χωράφια, εκεί στο ποτάμι κοντά?
4: Όχι, βρε, προς...
0: προς τα βουνά που ανεβαίνεις πάνω από πίσω μεριά.
4: Ναι, σ' άλλες γειτονιές. Δηλαδή τώρα επειδή είναι μεγάλο το χωριό, Κωμόπολη, έχει αρκετές γειτονιές. Το Πολύκαστρο όμως τεράστιο.
0: Τι Κωμόπολη, ρε, δηλαδή, δύο δρόμους.
4: Κοίταξε, εμείς το λέμε.
0: Ένα χωριό. Μεγάλο χωριό είναι τώρα, εντάξει.
4: Ναι, εμείς το λέμε χωριό. Ναι, μπράβο. Και θεωρεί.
0: Και το Πολύκαστρο ένα μεγάλο χωριό είναι. Δεν είναι
4: τεράστιο είναι.
0: Τι τεράστιο είναι, επειδή είσαι
4: νόμακρο. Το Πολύκαστρο, άμα έχει.
0: Επειδή είσαι νόμακρο.
4: 50 γειτονιές, εμείς έχουμε 20.
0: Τι είναι το Πολύκαστρο, ένα κεντρικό δρόμο είναι, ρε, σιγά τώρα.
4: Και το μεταξύ γινόταν της Μάμαλης με το πανηγύρι 9 μέρες.
0: Ναι.
4: Έχουμε δημάρχους δραστήριους εδώ και καιρό.
0: Ναι, μαγάρι.
4: Και μπλοκάραν όλα. Και δεν έχω τώρα εκεί μέρος να μείνω και πήγα περπατώντας στο Πολύκαστρο που έχει ξενοδοχείο.
0: Και πήγες στο ξενοδοχείο, έμεινες?
4: Ναι, πού να μείνω άμα δεν έχεις. Να μείνω, σκέφτηκα να μείνω και πάνω στους πρόποδες του Πάικου, λέω...
0: Όχι, τι Πάικο τώρα, σιγά τώρα.
4: Να μείνεις, ένα παγκάκι τώρα, σιγά.
0: Τι παγκάκι, ένα... σε παγκάκι,
4: θα μείνεις. Εκεί στα μνήματα, απ' έξω, στο παγκάκι.
0: Στα μνήματα θα μείνεις τρελός, ρε, τι να πω.
4: Απ' έξω, βρε, απ' έξω. Εντάξει, δεν έχω θέση. Απλά όμως μετά λες τα λεπόρια, δεν λέει.
0: Τώρα πας να ησυχάσεις.
4: Πήγα όμως στο ξενοδοχείο,
0: ακούς.
4: Κοίτα, από το χωριό το Πολύκαστρο είναι 3 χιλιομετράκια.
0: Μετά από για μπέρδα στο ποτάμι,
4: ναι, ρε, το γήπεδο. Περπατώντας, ναι. Γιατί έχει και φωταγώγηση. Κατάλαβες, και βγαίνεις εκεί, πήγα στο αυτό. Πήγα πρώτα, έφαγα γαρυτής και το Πολύκαστρο, λέω, τεράστιο. Και έχει δύο ξενοδοχεία. Το ένα είναι το πιο οικονομικό μέσα στο χωριό και το άλλο είναι πιο έξω. Εντάξει, πήγα στο αυτό.
0: Το ένα είναι εκεί λίγο πριν την αστυνομία, εκεί η δεξιά συγκοινότητα. Τι είναι εκεί, το Δημαρχείο?
4: Ναι, ρε παιδί μου, το ένα είναι μέσα και το άλλο είναι πιο έξω που είναι πιο τσιμπημένο.
0: Πόσο?
4: Πάνε, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ρώτησα, Ιορδάνη.
0: Καλά, δεν ξέρεις την πλήρωση.
4: Πάει ο τουρισμό, στο έξω λέω, στο έξω πάει κυρίως τουρισμός και κοιμούνται εκεί και είναι πιο ματώνεις εκεί λίγο.
0: Mm.
4: Τσιμπημένο εννοώ.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, εντάξει, τώρα είναι για Βαλάντια πιο αυτά. Και κατάλαβες. Ναι. Και πριν, εντάξει, δικαιολογημένα μονολόγησες για τον ΠΑΟΚ. Εχθές είχαμε όμως και το άλλο εδώ στα λιμέρια μας το πρωί.
0: Τι είχατε?
4: Ήρθε ο πρωθυπουργός.
0: Οχ.
4: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Α, εδώ
4: τώρα
0: στην
4: συνδέθηκε για το υπόγειο τρένο.
0: Αυτά στα έλεγα πριν κάνα δύο μήνες.
4: Τα έλεγες εσύ. Ναι. Σήμερα, εχθές μάλλον, επιβεβαιώθηκαν. Ναι. Δηλαδή, έγινε, πώς να το πω τώρα, ο του Σαμ.
0: Σε είπα,
4: κοίτα, κοίτα, να σου πω κάτι, Ορδάνη μου. Ναι. Τρένο χωρίς οδηγό. Τέλος.
0: Ναι.
4: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Είδες τι καλά.
4: Έχει και τα σύν αυτό. Και τα πλήν του.
0: Ρε, μια χαρά είναι, ούτε να φοβάσαι μην παθεί κανένα ζαλιστεί ο οδηγός και ξέρω εγώ, ή παθεί κανένα έμφραγμα να πούμε και τέτοια πράγματα. Μια χαρά είναι.
4: Πιστεύεσαι όμως να ανέβεις σε ένα τρένο χωρίς οδηγό?
0: Βέβαια εμπιστεύω, γιατί να μην. Πιο πολύ εμπιστεύω.
4: Άμα κάτι πάει στραβά. Τι,
0: δηλαδή όταν.
4: Όχι, φυλάξει.
0: Κάτσε λίγο. Το αεροπλάνο όταν σε βάζει αυτόματο πιλότο, τι γίνεται?
4: Έλατε, αυτό ξαναπέσαι.
0: Και έγκυε στον αέρα κοινό. Τι γίνεται?
4: Πώς?
0: Και έγκυε στον αέρα.
4: Και πάνω κιόλα. Δηλαδή κάποιες φορές βάζει προφανώς όταν δεν έχει πιλότο. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο αεροπλάνο.
0: Δεν έχεις πάει ανέβει ποτέ?
4: Έχω ανέβει ρε παιδί μου, όμως δεν ξέρω. Κάποιες φορές προφανώς βάζει και αυτόματο που λες.
0: Ναι βέβαια τι.
4: Ναι δεν ξέρω τέλος πάντων.
0: Και
4: κοίταξε όμως το λένε τάχα ότι το αεροπλάνο θεωρείται το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο.
0: Ναι βέβαια εννοείται.
4: Έχουν γίνει όμως και.
0: Άμα πέσει από εκεί πάνω. Ναι, άμα πέσει τελείωσες. Ούτε να.
4: Ναι. Θυμάσαι το ανέκδοτο, Θάρρους, Θάρρους, τι σε νοιάζει, Τεσόνεν.
0: Ναι.
4: Κωστίκας με τον Γιώργο.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Αυτά λοιπόν, Ιορδανάκο μου.
0: Έγινε.
4: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
5: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι γίνεται, ακούγομαι καθαρά, ακούγομαι καλά.
0: Καμπάνα, ρίξε μπινελιγιά.
5: Μπράβο, ρε Τζόρνταν. Λοιπόν,
0: ναι.
5: Επί του θέματος, πρώτα να πω. Αυτό που πρέπει να πω και μετά θα πω και για τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, την Κυριακή 38ου,
0: ναι.
5: Ο Αλέξης ο Παρχαρίδης,
0: ναι.
5: Και το συγκρότημα Πρατίνια με Θρακιώτικα και τραγούδια και Χάλκινα και Κλαρίνα θα είναι στην Πετριά.
0: Α, δηλαδή θα είναι.
5: Κοντά σε μένα.
0: Δηλαδή,
5: θα
0: είναι, θα έχουμε συγκρότημα απ' όλα. Από όλα.
5: Πρώτη μούρη θα είμαι, Τζόρνταν.
0: Άλλο λέω.
5: 70
0: εγώ.
5: Μέτρα από την πίστα.
0: Ναι, το ξέρω αυτό. Άλλο λέω εγώ τώρα.
5: Ναι, λέγε.
0: Θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε θρακιώτικα.
5: Ποντιακά.
0: Έχουμε...
5: Το βασικό είναι τα ποντιακά. Να μην πω για άλλα πράγματα και θα θυμώσουν μερικοί.
0: Ναι,
5: πρώτα είναι τα ποντιακά, Τζόρνταν. Και σε παραδέχομαι, τα ξέρεις φαρσί.
0: Τα ποντιακά μπορεί να μας κοροϊδεύουν εμάς τους ποντιούς, αλλά να ξέρεις τα ποντιακά τα γουστάρουν όλοι.
5: Από τα ποντιακά
0: από
5: και
0: τον,
5: τα κριτικά.
0: Από τον Εύρο.
5: Άκου
0: λίγο ρε, άκου.
5: Είναι η καλύτερη χωρί.
0: Άκουσε με
5: λίγο. Ναι, ναι.
0: Από το πάνω από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη που λες, όλοι τα χορεύουν και τα ακούνε.
5: Συμφωνείς ότι τα ποντιακά και τα κριτικά είναι τα καλύτερα?
0: Ταιριάζουν κιόλας, ναι.
5: Άνα έτσι, άνα έτσι, λοιπόν.
0: Και τα Κυπρέικα ταιριάζουν με τα ποντιακά. Είναι αργιά ελληνικά, να ξέρεις.
5: Α, δεν ξέρω. Αργιά ελληνικά. Αρχαία ελληνικά έχει δίκιο.
0: Ναι.
5: Και κάτι κουβέντες που μάθαινε ο παππούς μου ήταν αρχαία ποντιακά. Κελπετή, πέλ και τα διάφτα από τον παππού μου τα μάθα.
0: Δεν μου λες, η τουαλέτα πώς λέγεται στα ποντιακά, ρε. Γιατί?
5: Α, δεν ξέρω, Ζώτα μου, εσύ ξέρεις λίγο παραπάνω, φίλε μου. Δεν σε κάνω τον έξυπνο, εσύ ξέρεις πιο πολλά, φίλε μου, από μένα.
0: Το είχα βάλει μια μέρα quiz αυτό και κάνα δυο το βρήκανε σε 200
5: φίλε
0: μηνύματα.
5: Μου,
0: ναι.
5: Πώς θα πει τα καρότα στα ποντιακά?
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
5: Πώς, για νομίζω ότι γαραμψία.
0: Α, γαραμψία, ναι. Τώρα που το είπες στο Δημήτρη.
5: Τι νομίζεις εσύ ότι ξέρεις, και εσύ ξέρεις πολλά.
0: Όχι, τώρα που το είπες στο Δημήτρη.
5: Α, μπράβο. Ναι. Η μαμά μου με το μαζί, συγχωρεμένη η μάνα μου το μάθε αυτό.
0: Αχα.
5: Μερικά πράγματα τη ρωτούσα και με έλεγε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
5: Λοιπόν,
0: ναι.
5: Χαιρετίζω, για να είμαι σύντομος και θα πάω σε ένα λεπτό στον πάω και θα κλείσω.
0: Ναι.
5: Χαιρετίζω τον Κώστα από τον Μπίλεβεν,
0: ναι.
5: Και όταν έρθει ο Κώστας από τον Μπίλεβεν τον Οκτώβριο να μας φέρει ένα μπρελόκ από την Αρμίνια Μπίλεβεν. Αν ακούει να το θυμάται στο μυαλό του.
0: Όχι,
5: ένα μπρελόκα της Αρμίνια Μπίλεβεν.
0: Περίμενε λίγο. Αυτός είναι Σάλγκερε.
5: Δεν έχει σημασία,
0: ναι.
5: Αφού είναι από τον Μπίλεβεν, από αυτή την περιοχή, δεν είναι τόσο δύσκολο να μας φέρει ένα μπρελόκ από την Αρμίνια
0: Μπίλεβεν.
5: Εγώ Σάλγκερε δεν θέλω γιατί είναι μπλε ομάδα.
0: Αρμίνια του Μπίλεβεν, ναι.
5: Ό,τι λογιά και να είναι η Αρμίνια Μπίλεβεν, από εκεί να μας φέρει ένα μπρελόκ.
0: Σάλγκερε είναι το Γκεζεγκίλγερεν. Πώς λέγεται?
5: Το ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ομάδες με κίτρινες φανέλες και με μπλε φανέλες δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι, ο κίτρινη είναι η Ντόρμουντ.
5: Εντάξει, θα υποστηρίζουμε τον Κωνσταντέλια, αλλά εμείς τους φυρλατήσαμε μέσα στην Ντόρμουντ.
0: Βέβαια. Τον κόλτο
5: ο Μακ. Το θυμάσαι ο Μακ που το σφύριξε.
0: Εγώ θυμάμαι και ποιος έκανε την ασίστρε.
5: Δεν ξέρω ποιος την έκανε την ασίστρε.
0: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποιος έκανε την ασίστρε.
5: Για πες το.
0: Μπερμπάτοφ.
5: Ο Μπερμπάτοφ είχαμε ένα τούντορ κομπλεξικό.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Και τον έκανε άχρηστο παίχτη. Ήταν παιχταράς.
0: Ακριβώς.
5: Ξέρεις γιατί τον έκανε άχρηστο, Ζόρνταν? Γιατί εκείνος έπαιρνε 2 εκατομμύρια ευρώ και εκείνος έπαιρνε 100 χιλιάρικα για κουλαμάνες, για ψωμιά και για τέτοια έπαιρνε.
0: Δεν τον ήθελε να είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα από αυτόν, κατάλαβες?
5: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι,
5: λοιπόν, Ζόρνταν, να μην μακρηγορώ.
0: Ναι.
5: Χαιρετίζουμε τον Κώστα από τον Μπίλεβεν,
0: ναι.
5: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι. Το Μυρωδιά.
5: Τον Γιώργο από το Μαυροβούνι που χάθηκε και δεν βγαίνει άλλο,
0: ναι.
5: Τον Κώστα από την Άουσα, τον Γκρέμτσικ, τον μεγάλο τον πρόεδρο του Πλησού Πετριάς, τον Τζέμτη τον Γρηγόρη,
0: ναι.
5: Ο οποίος φέρνει όλο φίρμες φέρνει.
0: Φίρμες του τραγούδι, φίρμες ποδοσφαιριστές δεν φέρνει όμως.
5: Φίρμες ποδοσφαιριστές δεν έχει τέτοια δυνατότητα.
0: Να φέρει εκείνη.
5: Πάλι πασχίζει. Πάλι πασχίζει το παιδί, αλλά είναι μόνος του και θέλει βοήθεια.
0: Κάτσε,
5: δεν μπορεί να φέρνει μεγάλους παίχτες στον Πλησό Πετριάς, αλλά από κάτι κουριουδάκια κάτι παίρνει.
0: Τι δουλειά κάνει, γιατί αν επιτρέπετε?
5: Ήτανε, φίλε μου, είναι στρατιωτικός συνταξιούχος.
0: Α, λεφτά.
5: Είναι στα 54 χρονών, 10 χρόνια τον περνάω.
0: Κάτσε λίγο.
5: Είναι στα γρήγορα βγήκε.
0: Περίμενε λίγο, 54 χρόνια.
5: Τα ακούω, φίλε μου.
0: 54 χρόνια συνταξιούχος είναι.
5: Βέβαια, έχει 6-7, στα 25 χρόνια βγαίνανε
0: μόνοι. Αυτό θα βάλει το ελληνικό δημόσιο μέσα, ρε. Αλλά 50 χρόνια δεν έχει
5: περνάει. Ο μοναδικός δεν είναι που βγαίνει σε σύνταξη τέτοια ηλικία. Και στην αστυνομία και στην χωροφυλακή και στο στρατό, σε 25 χρόνια υπηρεσίας βγαίνανε σε σύνταξη.
0: Πω, τι αβάντα είναι αυτή, ρε φίλε?
5: Έτσι ήταν, τέτοια μου, τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να μην μπορούμε να τα αλλάξουμε?
5: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, Τζόρνταν. Εγώ έκανα εγχείρηση ανοιχτή καρδιά και δεν παίρνω ούτε δραχμή και κάποια άτομα που το παίρνουν τρελή, δεν με παίρνουν τρελό χάπια και παίρνουν σύνταξη. Άστο να μην τα λέω όλα.
0: Εντάξει, άμα έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, τι?
5: Τώρα θα σε έλεγα εγώ ότι έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν τίποτα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
5: Είπαμε για τον Τζέμτη τον Γρηγόρη, για τον Μπάκη το σκληροπυρηνικό παοξί, για τον Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Πουρλοκίστα, ήσουν από τον Κανάρι ανώτερος.
0: Ναι, ευχαριστώ.
5: Και σε όλο το... Τι ευχαριστώ, ρε, το φιλαράκι σου. Χθες με ανέβασες εσύ και ο Ιχολύπτης στην ψυχολογία. Γιατί 10 λεπτά άκουγα το μεγάλο τον Παρχαρίδη. Παραδέχομαι και εσύ μερακλώθηκες, Τζόρνταν.
0: Ναι, το κατάλαβες.
5: Πολλά τραγούδια που σε παραδέχτηκα. Με έκανε στην ψυχολογία στα ύψη. Και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό. Πάμε παρακάτω. Ο διαιτητής ήταν ανεξήγητος σήμερα. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Εάν έπαιζε, Τζόρνταν, σε ρασιτεχνικό πρωτάθλημα διαιτησία ο ελόγω Άγγλος διαιτητής, δεν ξέρω πώς θα έφευγε από το γήπεδο. Συμφωνείς?
0: Ο Μπαμπίκος άμα σφύριζε καλύτερα θα σφύριζε.
5: 1000%.
0: Ναι.
5: Ο Μπαμπίκος έβαλε ο γιο της μια γκολάρα,
0: ναι.
5: Και ούτε καν διανοήθηκε να πει ότι ήταν offside.
0: Ναι.
5: Με το λιπαρό, τα φιλαράκια μου.
0: Ναι.
5: Με το φιλαράκια μου έβαλα, με τα Αρσένη έπαιζα. Με το Μεγάλο Αλέξανδρο Αρσενιού έπαιζα τότε.
0: Και κέρδισε στο λιπαρό.
5: 2-1.
0: Ποια χρονιά?
5: Ήταν με 10 παίχτες.
0: Α, με 10.
5: Έβαλε το Αρσένη ένα γκολ και μετά ήταν επιπόλαιοι. Και βάλαν μόνο ένα μηδέν στο ποτό. Έρχεται στο δεύτερο ενδέκατος παίχτης από τον Λιπαρό και ισοφαρίζει τον Λιπαρό. Και στα τελευταία λεπτά το λέω τον πρόεδρο, κάνε με αλλαγή. Μόλις με κάνει αλλαγή, κερδίζει φάουλ του Αρσένη. Και η μπάλα στα δίχτυα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Όλοι απ' έξω λέγανε ο Γιώτης θα βάλει γκολ με το κεφάλι.
0: Ναι.
5: Και τον σβούριξα πάνω από τον τερματοφύλακα τότε.
0: Έτσι,
5: ο Μπάμπης ήταν και ο Πορτοκαλίδης, ο Χάρης Λάιτσμαν.
0: Ο Μπάμπης ήταν ο διαιτητής.
5: Και ο ένας Παουξής και ο Λάιτσμαν, ο Χάρης του Πορτοκαλίδης
0: Παουξής. Και εκείνος Παουξής, ναι.
5: Ως το κόκαλο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ο διαιτητής Τζόρνταν μας έβγαλε 6-7 κίτρινες κάρτες εμάς και εκείνοι τους φυσούσες έπεφταν κάτω και τους έδινε φάουλ.
0: Ναι.
5: Και τα άλλα τα πειράματα είναι ο Τέιλορ είναι ένα αρχηγό δανεικό στην Πετριά. Με το ζόρι από μπακ που ήταν άσχετος, που δεν ήταν σχετικός με το άθλημα, με το ζόρι πάνε να τον κάνουν χαβ. Αν παίξει κανένας άλλος. Και αυτό το σκαρπίνι που πήραμε θα βάλει πολλά γκολ. Ο Εντιαγέ, η γκολάρα έβαλε Τζόρνταν και έπαιξε καλούτσικα σήμερα.
0: Ναι. Θα δούμε.
5: Συμφωνείς ότι έπαιξε καλά.
0: Θα δούμε, δεν με γεμίζει το μάτι εμένα.
5: Λοιπόν, καληνυχτό.
0: Καληνύχτα.
5: Χίλια ευχαριστώ και αν σε παίρνει να βάλεις τα ξένα, είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Ναι. Του ναι. Παρχαρίδη εννοείται.
0: Καλά.
5: Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ για χθες.
0: Για τον Πάο.
5: Καληνυχτό.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά.
5: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Έλα, φίλε.
6: Ζόρταν Δασούλα.
0: Καλώς είναι, Δασούλα, καλώς είναι.
6: Ζόρταν, στεναχωρέθηκα βέβαια που η ομάδα έχασε.
0: Να μην στεναχωριέσαι καθόλου. Να κάνουν
6: ναι,
0: ομάδα.
6: Εντάξει. Εγώ όμως πόσες φορές έλεγα παλιά κάτω τα χέρια από τον Λουτσέσκο. Αφού έδειχνε ο άνθρωπος είναι δουλευταράς και σίγουρα το αποτέλεσμα θα αρχόταν. Αλλά σήμερα για ό,τι έγινε φταίνει πάντες εκτός από ένα άτομο. Και αυτός είναι ο νέος προπονητής. Συμφωνώ απόλυτα στα όσα είπες.
0: Ναι.
6: Ο άνθρωπος, συγγνώμη.
0: Πελάγωσε μου, τι να κάνει το παιδί τώρα, εγώ κατάλαβα.
6: Δείχνει όμως ότι έχει καλά στοιχεία.
0: Ναι, είναι δουλευταράς, είναι και έξυπνος. Άμα τον, δηλαδή αυτός τώρα θέλει στήριξη και υπομονή, αυτό θέλει.
6: Θέλει, ναι. Και μέχρι τώρα δεν το στήριξα γιατί οι μεταγραφές ζήτησαν πάρα πολύ αργά και όχι όλες.
0: Κοίταξε, και αυτό δεν πειράζει, άμα το στηρίξεις. Θέλει μετά υπομονή. Θα κάνει δουλειά.
6: Θέλει. Τώρα όμως θα πρέπει η ομάδα για να βγει ξανά Ευρώπη θα πρέπει να μπει μέσα 4-5 ομάδες βγαίνουν φέτος δεν το ξέρω.
0: Το ίδιο πράγμα είναι σαν πέρσι.
6: 5 θα βγούνε.
0: 4 και ένας 5 ναι.
6: Ναι, μακάρι να αλλάξει η κατάσταση και να πάει προς το καλύτερο θα έρθουν παίχτες. Γιατί με αυτό τη διτακτική που υπάρχει σήμερα φοβάμαι ότι και ο συμπολίτης Άρης θα έχει καλή ομάδα και μην έχουμε πρόβλημα
0: ο συμπολίτης,
6: ακόμα και τον Άρη.
0: Ο συμπολίτης Άρης πιστεύω να γλιτώσει τον υποβασμό φέτος.
6: Εγώ βλέπω ότι κάνει καλές κινήσεις.
0: Τι κινήσεις κάνει, για πες.
6: Όχι, δεν θέλω να πω γιατί δεν γνωρίζω. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Τώρα θα παίξει Άρη Σόφη. Βάλ το διπλό.
6: Δεν παίζω εγώ και...
0: Λέω ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε, ναι.
6: Α, εδώ παίζουμε, να παίξεις. Ναι. Εμείς που παίζουμε τώρα...
0: Μέσα στον Ατρόμητο.
6: Για πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
6: Και Τετάρτη παίζουμε...
0: Πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο.
6: Γιατί να είναι δύσκολο με τον Ατρόμητο.
0: Γιατί ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα.
6: Α, δεν τον είδα, δεν
0: και εμείς ακόμα ψαχνόμαστε.
6: Μάλιστα.
0: Πολύ δύσκολο παιχνίδι είναι.
6: Θα λέμε Λουτσέσκου και θα κλαίμε.
0: Θα βγάλουμε
6: πώς
0: φέτος...
6: Ο Γιωργάκης έκανε αυτό το πράγμα.
0: Φέτος
6: δεύτερη φορά κιόλας.
0: Θα βογγίξουμε φέτος, άστο, ξέρω.
6: Και το κάνει και δεύτερη φορά.
0: Άμα αν επηρεάζεσαι από φίλους...
6: Από τα αθλήματα που πήρε 17, 18, 18, 19 το ένα ήταν και ντάμπλα.
0: Τρία πήρε, δεν πήρε δύο.
6: Ναι. Δεν έπρεπε να φύγει, αλλά εξαιτίας του Γιωργάκη έφυγε. Το ίδιο λάθος έκανε και τώρα.
0: Ναι, τρία πήρε ο Λούτσιος, να ξέρεις, μην μπερδεύεσαι.
6: Ναι, επειδή και ένα 24, βέβαια.
0: Ναι, μπράβο, μην το ξεχνάς.
6: Τρία, ναι. Εγώ λέω τρία πήρε, βέβαια, γιατί μέσα στο χορτάρι το πήρε.
0: Βέβαια.
6: Το 17-18.
0: Τρία πήρε.
6: Ναι, ναι. Τρία πήρε και ένα ιδιωτική πέρα.
0: Το ένα ήταν αίτητο, το άλλο ναι. ήταν μάγκικο και το άλλο ήταν κλέφτικο. Μπράβο.
6: Ωραία τα λες.
0: Βέβαια.
6: Εύχομαι να στρώσει η ομάδα πραγματικά μετά από αυτό που έγινε σήμερα να βάλουν μυαλό, να φέρουν και ακόμα 4-5 παίχτες, γιατί δεν ξέρω τι θέση μπορεί να πάρουμε. Τρίτη, τέταρτη.
0: Κάτσε ακόμα νωρίς είναι, βέβαια. Μην βγαίνει. Ακόμα νωρίς. Νωρίς είναι ακόμα, περίμενε.
6: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά άμα μου λες με τον Ατρόμητο είναι δύσκολα, αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Δύσκολα, τι είναι, εύκολα.
6: Ναι. Παίζει και ο Λίρας βασικός εκεί.
0: Τον αγόρασαν αυτοί νομίζω.
6: Ναι, ναι, βασικός παίζει.
0: Για βασικό τον πήρανε, ναι.
6: Βασικός, ωραία. Για μένα δεν έκανε. Το οποίο Λευτέρης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Το γνώρισα από κοντά εγώ.
0: Κοίταξε, άκου λίγο τώρα.
6: Στην Λιβύα, το χωριό του.
0: Άκου λίγο, άκου. Για τρίτος καλός είναι στον ΠΑΟΚ. Αν θέλεις τον ΠΑΟΚ για υψηλό επίπεδο μεγάλο, είναι για τα δύσκολα, για κανένα κύπελο, ξέρω εγώ, για καμιά αλλαγή και τέτοια. Για πρώτος δεν μπορεί το παιδί σε υψηλό επίπεδο.
6: Ναι, το κρατήσαν έστω για δεύτερο, για τρίτο.
0: Για τρίτο, ούτε για δεύτερο είναι. Είναι δηλαδή θέσα με όλο το συμπάθειο. Εγώ γνώρισα και τον παπά του και τα αυτά έτσι. Άλλο κομμάτι.
6: Αλλά εσύ ξέρεις όλου τα πάντα.
0: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, αν θέλουμε ομάδα Champions League και το ένα και τ' άλλο για αυτά, θέλεις ακόμα ένα γέννη να μην σε πω και καλύτερο. Κατάλαβες.
6: Καλά, εντάξει, αυτός ο Κέν είναι Άγγλος νομίζω.
0: Ναι.
6: Βγήκε πολύ καλός παίκτης, βέβαια. Ναι,
0: θέλω να σε πω σαν ποιότητα, κατάλαβες τι θέλω να πω.
6: Μετά ο Λευτεράκης ξέρει να παίζει και καλή ποντιακή λίρα.
0: Να τον πάρουμε να παίζει λίρα, μα είναι. Να το στείλουμε εκεί στην Πετρία τώρα που έχουν πανηγύρι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα λίγο να πω ότι
0: να πάρουμε
6: έχω
0: και
6: πιστοσύνη στην ομάδα.
0: Και τον Κλάους τραγουδάει εκείνο ποντιακά. Ναι. Να πάμε και τον Αθανασιάδη του Κλάους, εκείνο τραγουδάει. Μοχαπέτε έκανε ποντιακά.
6: Τι τραγουδάει ποντιακά.
0: Βέβαια.
6: Α, σοβαρά.
0: Αφού πόντιος είναι, ρε, τι θα τραγουδάει.
6: Πόντιος στην Ελλάδα.
0: Στρακιώτικα.
6: Και ο Παρίδης πόντιος ήταν, αλλά τραγουδούσε κι άλλα.
0: Εντάξει, εκείνο ήταν. Το είχε.
6: Λοιπόν, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι μπορεί να αρθοποδήσει αν θα έρθουν ακόμα 4-5 παίκτες.
0: Ναι.
6: Αυτά, καλό ξημέρωμα.
0: Πάντως πήραμε παικταρά από τη Σερβία. Εγώ σήμερα μίλησα με δύο Σέρβους. Ο ένας με είπε, άστο με λέει, θα πάθεις πλάκα.
6: Πόσο καλός, ο Πιτσιρίκος.
0: Ο Πιτσιρίκος, ναι. Άστο με λέει, θα πάθεις πλάκα. Με τον παρομοία σε μένα δεν θυμάμαι ένα παικταρά, τώρα δεν θυμάμαι πώς τον είπε να πούμε.
6: Είναι και καλό που είναι τόσο νέο παιδί αυτός τώρα.
0: Μα για να τον έχουν αρχηγό τώρα 20 χρονών παιδί, τι να πω.
6: Άρα μπορεί και σε εμάς να παίξει και βασικός αυτός.
0: Ναι, για βασικό τον πήραν. Τι τον πήραν,
6: εσύ. Όμορφα. Έτσι, τέτοια παιδιά.
0: Για οχτάρι, αυτοί λένε οχτάρι είναι. Ο Σέρβος έτσι με είπε, για οχτάρι μου λέει είναι αυτό. Αυτό είναι οχτάρι.
6: Ναι, έχουμε στα χαφ πρόβλημα, φαίνεται. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Και τι ακούγεται ότι στις επόμενες μέρες θα πουλήσουν και τον. Πώς το λένε, τον Καμάδα.
0: Δεν ξέρω.
6: Έτσι άκουσα κάπου.
0: Ναι, δεν ξέρω.
6: Ναι. Λοιπόν.
0: Έγινε, τα σούλα
6: κλείσαν. Καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 23, 10, 506, 76 και 506, 77 οι δύο γραμμές. Εμείς πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Και επιστρέφοντας θα διαβάσουμε και τα μηνύματα. 49 βλέπω εδώ. Τι, πόσο είναι? 48 μηνύματα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
24: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
25: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
26: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
27: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα Ιορδάνη, παλίκαρε όταν μιλάει ο Τζόρνταν και λοιπά και λοιπά, ε. Καλησπέρα Ιορδάνη, λυπάμαι λέει, πολύ για την ομάδα μας, λέει. Πιστεύω ο Σαββίδης μας παράτησε, λέει. Μελέτη στην αγάπη μου. Όχι ρε, τέτοια πράγματα μη λες. Μην τα... Είσαι και εσύ στεναχωρεμένος, το ξέρω, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Κακός σχεδιασμός και πολλά λάθη να πούμε. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή, λέει, και χαιρετισμού σε όλους. Απόψε, λέει, ο Πάκου πέταξε ένα ημίχρονο, ναι, το πρώτο, δεν μου κατέβηκε καθόλου. Καλή συνέχεια τώρα, λέει, στο ποτάρημα, Μιχάλης. Θέλει δουλειά, θέλει ενίσχυση, θέλει προγραμματισμό και κάτω το κεφάλι και δουλειά. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, Τζούγκαν.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, θα με αφήσει να μιλήσω ελεύθερα.
0: Πρώτα πες καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και
0: χαιρέτα τον κόσμο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, ένα λεπτό. Θα σε αφήσω να μιλείς. Δεν θα βρήσεις.
1: Δεν βρίζω, ρε Τζούγκαν, από ποτέ. Τι ναι. Να βρίσω, για ποιο λόγο να βρίσω.
0: Καμιά φορά μπορεί να σε φύγει χωρίς να το καταλάβεις, αυτό σε λέω.
1: Δεν βρίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και όλο τον κόσμο. Θα δίνουμε τη γοφή μου κομπατελίκα σε ρεκτήμακα, κομπάργοι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι απογοητευμένο. Εγώ μπορεί να με κοιμηθώ όλο το βράδυ από κανέβρα μου. Λοιπόν, γιατί λέω κάποια πράγματα που καγράφω και κοφέει φώτη. Θέλει η ομάδα με καγραφέ και με καγραφέ ουσία και όχι με καγραφέ για να κάνουμε με καγραφέ. Και για αφουσιγήτω τι λέω. Λοιπόν, βλέπω την τεκάδα που πάω και καλύτερα η πρώτη μου αντίρρηση είναι τον Κάνα Μαρία. Καλά το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι να πέσει πάρα από το Φλεβάρι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρησιμοποιώ προπονητή για λοιπού λόγου.
0: Χάλι μάλλον.
1: Γιατί δεν έχει κάποιον άλλο να βάλει εδώ που καλέμε.
0: Ναι.
1: Και ο Καμαρά είναι δεύτερη φορά που υποχρεώνουν ότι δεν είναι έτοιμο για την ομάδα.
0: Έχει πρόβλημα αυτός, αλλά δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει.
1: Και έχει πρόβλημα έτσι, να πάρει με καγραφή. Εγώ ακούω καγραφή.
0: Ας πάρει, ας το δώσουν να πήγε.
1: Γιατί, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Περίμενε λίγο. Με το ζόρι δεν είναι κανένας. Τους γιώνεις και τελείωσε.
1: Εγώ λέω κι εγώ, καίδια λέω.
0: Ναι.
1: Από κόντε που δύο μεγιά που παίρνει, ο Καμαρά είναι ανύπαρκο. Γιατί, λοιπόν, πάμε κοράκο περιφόρικο τέτοιερ πάκο μεγάλο που πήραμε. Που για μένα προκοπικά δεν με αρέσει καθόλου. Πάμε τον κύριο Χατζηδιάκο. Παρασύρθηκα την καμαρκαρίμακα και όλα που έκανε. Λοιπόν, αυτή είναι λίγια κομπάω. Λοιπόν, ο Λούκεκ έδειξε κάποια πραγματάκια, αλλά μόνο δεν μπορεί να βγάλει το καράβι. Συμφωνώ και απόλυτα μαζί του και για κομφόρ, που είπε ότι δεν είχε μείνει κομμάτι. Η μόνη μεγαγραφή από όλε που κάνανε μέχρι στιγμή είναι μία, η οποία θα βοηθήσει μια Γιαννούλη.
0: Κάτσε λίγο. Τον άλλο δεν τον είδαμε ακόμα, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Δύο-τρεις δεν είδαμε.
1: Άκου το Τσέλφορε. Για ποιον Αλέ.
0: Τον Αλή που λέμε.
1: Ο Αλή, άκου, δεν κοντεύω να καθόλου τον Αλή. Εγώ.
0: Αυτό δεν τον είδαμε, λέμε.
1: Δεν είπα για τον Αλή τίποτα. Είπα για αυτήν την
0: χρησιμοποιούνται. Η μία μεταγραφή, λες, που βγαίνει, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτοί που χρησιμοποιούνται, είπα.
0: Ναι.
1: Ο Αλή δεν χρησιμοποιήθηκε, παιδί. Δεκαεπτά κάπου έπεσε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Αλή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Γι' αυτό σε λόγιο, εγώ νόμιζα τον έβαλες, γι' αυτό.
1: Όχι, δεν τον έβαλα καθόλου. Αυτοί που χρησιμοποιούνται, είπα.
0: Ναι.
1: Έλα, Γιαννούλη, λοιπόν, να μα πούνε από την ΠΑΕ πάω και να μα πούνε αλήθεια, γιατί κάθε καλοκαίρι με κουράζουν και δεν κάνουν μεταγραφή από την αρχή και να φύγουν την ομάδα γυμνή. Είχατε ένα Λουκέκου που φώναδε και τον είχατε γραμμένο. Τώρα θέλω να πω τον άπειρο.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο τώρα. Τώρα είσαι με τον Λουτσέσκο, εσύ.

0: Για κομεγαγραφικό σχεδιασμό δεν μιλάω. Και παίρνει η ομάδα και να βρήκανε γυμνή. Πάγκο δεν είσαι. Γιατί είσαι πάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Γίνανε όλοι κραμακιμοί και βάλανε η γυμνία που έχουμε. Καλό ομάδα. Λοιπόν. Και σήμερα η εντεκάλα που κατέβαζε ο προπονητή μα. Έκανε να μου πει εγώ αποτελέσματο μιλάω.
1: Ναι. Όλοι μιλάνε εκ του αποτελέσματος. Ναι.
0: Κολλέω εγώ.
1: Σε τιμάει και οι άλλοι που δεν το λένε.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με κουκάνα Μαρία που κουκαλυβάδει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίξει, δεν είναι έτοιμο. Εγκαθεί. Και δεν φταίει ο προπονητής που δεν έχει χαφ. Η διοίκηση φταίει. Και δεν φταίει ο προπονητής που δεν έχει ποδοσφαιρικέ. Η διοίκηση φταίει. Ακούσε έναν αποκλειστή, ο Πάκο αποκλείστηκε. Δεν αποκλείσει μόνο ο Πάο.
1: Κάτσε λίγο. Το
0: από
1: που...
0: την ομάδα που δεν έκανε.
1: Περίμενε λίγο. Το που έφαγε κόκκινη κάρτα ο Ζήφκοβιτς, ποιος φταίει.
0: Εσύ για μένα ο Ζήφκοβιτς τι κάνει πριν να πάρει την μπάλα.
1: Ναι. Ποιος φταίει.
0: Του φταίει.
1: Ναι.
0: Η διαιτησία βρήκε τα δύο παιδιά με την άντρα μα έκανε.
1: Όταν... Άκου λίγο. Εσύ είσαι αρχηγός. Πρέπει να είσαι ήρεμος. Τρως κόκκινη κάρτα. Για ποιο λόγο την τρως.
0: Ναι. Για ποιο λόγο που την έβαγε. Έπρεπε να τη βάει.
1: Αυτό λέω, για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται.
0: Είσαι
1: έμπειρος, είσαι αρχηγός, είσαι και έξυπνος, δεν επιτρέπεται. Πιάσε και σκόρδο, γιατί να τη βάς.
0: Φυσικά δεν κρέμαζε την ομάδα.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Και με... εγώ έγραψα σήμερα ότι κρέμαζε την ομάδα.
1: Με Ζήφκοβιτς ο Πάκου θα πέρναγε, να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Α, μπράβο.
0: Και φυσικά θα πέρναγε. Λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να πω για την εγκαγραφή και να καγόγουν για τη διαοικία. Εγκαθεί. Λοιπόν, κύριε Καβίδη, με αυτή την ομάδα έκανε τη θέση και καλά είμαστε. Κύριε, έκανε τη θέση και καλά είμαστε. Θέλει να κάνει με καγραφέ.
1: Κάτσε λίγο. Κάνε. Πιο κάτω και από το Παναθηναϊκό, πας.
0: Τρίτη με και έκανε τη θέση, είπα.
1: Τρίτη
0: με και έκανε τη θέση. Λοιπόν, θέλει να κάνει ομάδα, κάνε. Δεν θέλει να κάνει ομάδα και μη χάνουμε και εσύ χάνει. Και τι χάνει τα εκοβάκου και ο κόμμου χάνει τα όνειράκου.
1: Ναι.
0: Εγκάτι. Άντε κάνε καλοκαίρι και ο παραμύθι. Έχουμε 31 φούκου να κάνουμε 12 μεγαγραφέ και να πιάνει μία. Έτσι είναι ρε Τζόρκα. Επιτέλους τι θέλουν να κάνουν κοπάνουν να κοκάνουνε. Εγώ δεν λέω αυτά που λένε όλοι να φύγει ο Σαββίδη. Δεν θα φύγει ο Σαββίδη. Ο Σαββίδη θα μείνει εδώ. Αλλά να κάνει και ομάδα.
1: Αυτά...
0: Και να πάρει και λευκά που κομπάω. Χαλάλικου. Γιατί έχει βάλει τόσα λευκά.
1: Καλά ρε τώρα.
0: Αλλά να κάνει και ομάδα.
1: Καθίστε λίγο γιατί το παρακάνατε τώρα. Θα τον πείτε τι θα κάνει δηλαδή. Να πάρει και λεφτά χαλάλι του.
0: Όχι δεν είναι κακά δε. Ο καλά είναι ο Πάου πάει καλά. Δεν έχει κέρδη η ομάδα.
1: Δεν ξέρω. Άμα είναι κερδοφόρα η χρονιά θα έχει κέρδη. Άμα δεν είναι κερδοφόρα.
0: Αυτό λέω ρε. Αυτό είπα. Αυτό λέω.
1: Και εγώ αυτό σε λέω. Άμα είναι κερδοφόρα.
0: Αν έχει κερδοφόρα η χρονιά χαλάλι που να πάει και λευκά.
1: Άμα είναι ζημιωγό να βάζει λεφτά.
0: Όχι ακόμα δεν αποκλειστήκαμε, δεν χάνει πάει.
1: Βάζει λεφτά.
0: Δεν χάνει τα έσοδα.
1: Ναι, βάζει λεφτά τότε.
0: Ναι, ακόμα λέμε.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, αλλά με τον κλόπο που λύκει, κάτι η ομάδα πάει προκαλά, είναι μέχρι εκεί ρε Τζόρταν. Να την ανεβά και ένα επίπεδο μπορεί. Με τη δυναμό και πώς δεν πέραμε, θυμάται.
1: Παίζαμε κάνα μήνα.
0: Να βρει την κατέτη εκείνη που σε είχα πει εγώ για τη σημαία. Εκεί από κανένα έχουμε λέει μην ασχολείται με τη σημαία. Και τώρα κάτι μιλάει για τη σημαία.
1: Ρε Μπάμπη, άκου λίγο τώρα. Δεν μπορώ να αναφέρω ένα γεγονός και να σηκώσω τον κόσμο για ένα πράγμα να πούμε που θέλουμε να σβήσει. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Είναι αυτό πράγμα.
1: Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Επάνω όταν καίει το θέμα το κάνουμε θέμα για να το ανάψουμε.
0: Δεν μου λέει και αυτό σήμερα είδε η διαιτησία που μας με κόπησε. Το είδε.
1: Το είδα ρε, το ξέρουμε. Αυτό το
0: κατα... Είχα την τηλεόραση τροκά.
1: Και την προηγούμενη
0: λέω,
1: φορά.
0: Λέω δεν βλέπω. Δεν υπάρχει πέναλτι. Μόνο σου πέφτει ρε Γιώργαν.
1: Μόνο σου.
0: Μόνο σου πέφτει. Να είμαι κομμόρι κορακούπι του Γιαννούλη. Και αντί κομπάρκο να κοκαλέσει να πάει κομπάρκο επιβεβαιώνει. Και εσύ κάτι θέλει πριν. Οι Άγγλοι διαιτέ, για αυτόν τον λόγο ή για αυτόν τον λόγο, Αυτό είναι έλεγε.
1: Ναι.
0: Και από άλλο μια εκεί δεν χάσαμε την πρόκληση μέσα από Μόναχο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με την Μπάγερ. Έχουμε ένα άλλο που περάσαμε.
1: Και, και με τον Άγιαξ νομίζω άγκλουσαν. Πώς το λέγανε εκείνον, ρε.
0: Άγκλο ήταν, ναι.
1: Με τον Άγιαξ.
0: Τα πέναλτι που έδωσε.
1: Περίμενε λίγο. Είμαι την, και με τη Σάλκε.
0: Με τον Άγιαξ ήταν σίγουρα άγκλο. Τα τρία πέναλτι που έδωσε.
1: Ο Πόουσον.
0: Ο ένας που απέκλει και ο Παγκαλάκη και άλλα δύο μπήκατε.
1: Ο Τέιλορ τι είναι, άγκλος, είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Και αυτός μας έπαιξε. Δεν θυμάμαι με τη Σάλκη ήταν.
0: Δεν θυμάμαι εγώ κάνω με κακό.
1: Με τη Σάλκη ήταν εκείνος τότε που είπε... Πάλι τσιγάρο να ψήσε.
0: Το είχα να μείνω και έτσι. Τι να κάνω ρε Στέλτα, καθήκαμε 8 ώρα λίγο να δούμε και έρχομαι να πάω πάρουμε ένα φαϊκό και να ηρεμήσουμε και μόλι είδα την εντεκάδα σε λέω αρρώστησα
1: ναι.
0: Και λέω άντε τελειώνει ο ημίγωνος, σιγάζουμε να πάμε κομμή 0-0 και κρώμε την κοτσελεσία σε λόγω του κογκόλ.
1: Όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Πάκου βλάπτει σοβαρά την υγεία να ξέρεις, πρόσεχε το.
0: Και εσύ που λέμε πάει 0-0 κρώμε κοτσελεσία σε λόγω του κογκόλ.
1: Ναι, αυτό πάλι ρε φίλε, πω.
0: Είναι εκεί.
1: Το λέγαμε προχθές, πρέπει. Τρώει εφηδιασμό πάω και χαλάρωμα.
0: Λοιπόν, μη καβάζει με τον προπονητή, δεν πιέει ο προπονητή. Ο προπονητή έχει αυτή την ομάδα, αυτού που προσερικέ και κάνει και καπειράμα κάκου και κάνει καπάγκα. Αυτή που φταίει είναι αυτή που κοφέρανε και αυτή που δεν κοβοηθάνε να κάνει ομάδα. Η κεφαλή είναι. Η κεφαλή είναι.
1: Ναι.
0: Άμα η κεφαλή δω και okay, θα γίνει ομάδα. Άμα η κεφαλή δεν δω και ο okay, δεν γίνεται ομάδα. Λοιπόν, εγώ ας πω κάτι. Και καταλαβαίνω εκεί ότι νευριάζεται για κάποια πράγματα για την ΠΑΕ και δεν θέλει να τα πει, αλλά ο κόσμος και ο οργανισμός έχει αγανακτήσει. Έχει αγανακτήσει. Λοιπόν, 18.000 διαρκεία πήρε ο κόσμος. Δηλαδή πώς να πάρει κοκκιοκό.
1: Ναι.
0: Άμα υπήρχατε κουγιωκό, θα καέπαιρνε, τι λέει εσύ. Θα καέπαιρνε, γιατί τον αγαπάει κομπάω. Αλλά και ο κόμμος για κάποια πράγματα που συμπάει, με έκανε και χαρακτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να πούνε, να πούνε την αλήθεια και να πούνε πράγματα και να κοκυρίσει ο κόμμος. Αυτοί δεν λένε τίποτα και κάνουν ό,τι έχουν κάνει, ρε Γιώργα. Και ο κόμμος νιώθει ότι τον έχουν γραμμένο. Την ομάδα την αγαπάμε ρε κοπίνα, την αγαπάρει. Εμένα με παρακαλάτε να βρούκω εκεί πέρα, αλλά για λόγω υγεία δεν μπορώ να έρθω. Τι να κάνουμε, καλά την υγεία μας για να έρθουμε κοκκίπεδο. Φάγαμε εδώ τηλεόραση να κοβλέπουμε το σπίτι μας, να έχουμε την υγεία μας και τελικά πιο πολλά νεύρα έχουμε που δεν έρχομαστε κοκκίπεδο. Πού να έρχομαστε κοκκίπεδο την νεύρα να είχαμε. Είμαι πουθενά λάθος, ρε Γιώργα.
1: Πρώτον, λάθος είσαι ως προς την ένταση της φωνής. Δείχνει αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση είναι, φυσικά, τι να είναι.
1: Πρέπει να δείχνει ηρεμία και σοφία ο λόγος σου πρέπει να είναι.
0: Με τη λέξη σοφία δεν έρχεται ο Λουκέκου, έρχεται η ειδήση. Με την άλλη τη σου ειδική, πάει που είχα προβοηθεί ο Λουκέκου, πάλι έρχεται, που η ομάδα ήταν αδύνατη. Τρίτη φορά είναι που κλείμαμαστε. Επειδή είχε καβίδι. Και ο Λουκέκου πόδα καλοκαίρια προσπαθούσε να την ομάδα να την κρατήσει μέχρι να γίνει μεγαγραφέ. Και έπαινε μπροκά. Να λέμε αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Και να λέμε ψέματα. Τι να πω για αυτό το προβολή. Και να έκανε και λάθη. Τι να πω. Αυτό το υλικό έχει. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Κάτι ακόμα αποτελέσματα που βάζει που έχω έκανε λάθος η τεκάδα. Κάτι τι να πω.
1: Λοιπόν.
0: Ό,τι να πω εγώ δεν έχω πω. Δεν έχω κάνει ο προπονητής θα λέγω.
1: Μπαμπή, δύο λεπτά έχεις γιατί θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Καλά κάνανε. Άμα ήθελε να φύγει ο Κοκατζέλια, καλά κάνανε. Αλλά με τον κλόπο που κοχυρηθήκανε έκανε λάθος. Και λάθος ημερομηνία έκανε.
1: ημερομηνία.
0: Τριβά το πρωί, κουβάλα από αεροπλάνο να φύγει.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Αυτά τώρα είναι πονηρά που με λες. Η πρόταση ήρθε δύο μέρες πριν.
0: Άκου λίγο.
1: Το επικοινωνιακό είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Τα άλλα όλα, άμα είναι να φύγει, άμα δεν θέλει να φύγει ο παίκτη, δεν φεύγει με τίποτα για συμβόλαιο. Την πρόταση φέραν αυτή. Τελείωσε.
0: Τι αυτή?
1: Η πλευρά του παίκτη.
0: Εδώ άλλα ακούγονται.
1: Ρε τι σε λέω τώρα, την πρόταση τη φέραν η πλευρά του παίκτη.
0: Εδώ βγήκατε, είπατε ότι ο Κουβεντίδη κάποια πράγματα δεν πήγε ο άνθρωπο και κάνει μηνύση.
1: Ρε εσύ τώρα καταλαβαίνει, σε λένε. Η πλευρά του παίκτη, σε λένε, έφερε την πρόταση. Από πέρσι ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Το κράτησε ο κύριος Σαββίδης, πώς το λένε, με μια ομορφιά που τον είπε. Του λέει, αγόρι μου, εδώ φέτος έχουμε τα 100 χρόνια, θα μείνεις φέτος. Και του χρόνου αν θέλει πρόταση μεγάλη, δεν θα γίνουμε εμπόδιο, θα σε αφήσουμε να φύγεις. Και σου δίνω και 5%, πώς το λένε, πριν μεταγραφείς. Από πέρσι τον είπε.
0: Ο Κουγκαντέλια είχατε αδικημένο, 500 χιλιάρικα έπαιρνε.
1: Ρε Μπάμπη, μη μας
0: ζαλίσεις. Και μετά πήγε 1,5. Ένα ουκακόκα που πήγε.
1: 1,5 πήγε.
0: Με κουμπό μου ένα ουκακόκα.
1: 1,5 πήγε. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο έπαιρνε. Πόσα θα πάρει, 8.
0: Ναι, 500 έπαιρνε.
1: Πόσα να πάρει, ρε 20χρονο παιδί.
0: Όχι, 23 είναι, βρε.
1: 23 έγινε φέτος. Πέρσι έγινε, ήταν 22. Το συμβόλαιο το έκανε πέρσι.
0: Τα 22, τα 21 ανανέωσε.
1: Ρε μεγάλε, πριν από 2 χρόνια ανανέωσε. 21 ανανέωσε το καινούργιο το συμβόλαιο. Μ' ακούσε?
0: Ναι, ακούω εδώ.
1: Το καινούργιο το συμβόλαιο το ήταν 21.
0: Και το πάγκο.
1: Το προηγούμενο συμβόλαιο πόσο ήταν όταν το κάνε?
0: Το προηγούμενο 500 έπαιρνε.
1: Ναι, πότε το έκανε το συμβόλαιο?
0: Δεν θυμάμαι, ρε.
1: Πόσο να κάνει το πρώτο συμβόλαιο, πόσο να το δώσει, ρε μεγάλε?
0: Πρόπο εκεί μάλλον.
1: Κάθε χρόνο συμβόλαιο κάνει.
0: Εδώ ρε, πέρανε κόρα ποδοκαιρικέ που δεν πέρανε πάλι που πάω ένα κακομύριο.
1: Ρε Μπάμπη, πρέπει να κρατάνε και ισορροπίες, δεν είναι έτσι όπως άλλες τώρα.
0: Ναι, ένα κακομύριο πέρανε ποδοκαιρικέ που δεν πέρανε πάλι.
1: Ναι, κόρα. Αλλά εκείνη ήταν πρωτοκλασάτη που ήρθαν απ' έξω και λοιπά. Όταν αυτός είναι 18 χρόνων, 19 κάνει συμβόλαιο και πάρει ένα εκατομμύριο, στα 24 πόσο θα πάρει, 15. Ρε άσε αυτά, μην ασχολείσαι με αυτά τώρα. Εσύ θέματα διαιτησίας να μιλάς.
0: Δεν το πάω, άκου, εγώ και είπα Βιτσί και ο Κουκατέλια, δεν και είπα κάτι άλλο.
1: Μα δε, αυτά είναι άλλα, άλλοι τα συμβόλαια γίνονται με κάποιους αυτούς ρε φίλε. Με προγραμματισμό, δεν μπορεί να πω ο ένας να παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ο άλλος να παίρνει 300 χιλιάρικα.
0: Και όχι, θέλουν να πουλήσουν ένα κουκατέλια. Δεν πρέπει πριν να φύγει να έχουν κάποιον άλλον έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: άμα θα έρθει η πρόταση δύο μέρες πριν, τι να προλάβεις να φέρεις. Για πες.
0: Δεν ξέρω εγώ ποτέ και πρόκατη και ούτε ήμουν προκατή.
1: Ναι, αλλά τώρα μιλάς με εμένα, εγώ σε μιλάω τώρα και τι με λες, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς τότε.
0: Όχι, δεν ξέρω, λέω πότε ήρθε η πρόκατη.
1: Μα σου λέω εγώ τώρα πότε ήρθε. Εσύ πάλι με λες, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, μου λες τι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Εσύ που έχω βλέπει, η χρονιά θα κλείσει θετικά, δεν έχω.
1: Κάτσε να ανοίξει η χρονιά, ακόμα δεν άνοιξε. Μια αγωνιστική παιχνίδι.
0: Η χρονιά άνοιξε, Κιόλκα.
1: Ναι, ρε φιλαράκι, μια χρονιά.
0: Χρονιά.
1: Ρε Μπάμπη, χαζός δεν είμαι, ξέρω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Μια αγωνιστική παιχνίδι.
0: Ναι, με καλαβέ μέχρι πότε είναι.
1: Δεν θέλει καμιά δύο εβδομάδες ακόμα, μέχρι τις 10 νομίζω είναι.
0: Όχι, ρε, κανονικέ με καλαβέ.
1: Μέχρι τέλος του μήνα.
0: Τριανταμία.
1: Ναι.
0: Από τη διαγραμμία και μετά υπάρχουν οι ελεύθεροι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Επόμενο κείμενα, δύο μέρες να κάνουμε μεταγραφή.
1: Τρεις μέρες.
0: Εντάξει, δύο μέρες να κάνουμε μεταγραφή.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Πού έχουμε κόρα σήμερα?
1: 28 είναι αύριο μία μέρα. 29, 2, 30, 3 και 3.
0: Πού έχουμε σήμερα, ρε, με κάτι 12, μία είναι.
1: Ρε Μπάμπη, ελληνικά ξέρεις.
0: Ναι, 28 έχουμε.
1: 28 είναι τώρα που ξημερώνει.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Μία μέρα. 29 την άλλη μέρα, δύο μέρες. 30 και 31. 31 βγαίνει ο μήνας.
0: Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα βγαίνει ο μήνας.
1: Πειράζει δηλαδή που είναι Σαββατοκύριακο.
0: Και χερημέρα.
1: Αυτό.
0: Εδώ δεν πήραν από το χερική και όλο κουκαλοκύρι τις 4 μέρες να κάνουν. Άντε να πάρουν μια, δύο, τρεις μεγαγραφές.
1: Τώρα παίρνεις πιο εύκολα παίκτη. Γιατί τώρα φοβάται και ο παίκτης να μην μείνει στο ράφι που λένε.
0: Ναι, εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε παίκτες για να μην νοικοράβει.
1: Σαν τις γεροντοκόρες είναι οι παίκτες τώρα.
0: Εμείς θέλουμε ποδοσφαιριστές που θα κάνουν την ποιότητα. Ποδοσφαιριστές που θα έχουν ποιότητα. Μας θέλουν να κάνουν τη διαφορά κομπάω.
1: Ποιότητα για,
0: για
1: να πάρεις ποιότητα φιλαράκι πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστή Champions League.
0: Δεν είπα για κάποιο link.
1: Πώς...
0: Εγώ γυρώ πάει και εγώ κόμπερα.
1: Ναι, για να πάρεις... Ποιότητα για να πάρεις, ελληνικά μιλάμε, πρέπει να πάρεις παίκτη του Champions League και του Europa League.
0: Ναι,
1: εσύ δεν, εσύ δεν... Περίμενε λίγο ρε, εσύ δεν παίζεις πουθενά. Ποιος θα έρθει, για πες.
0: Τεκοκόμπερας έχει.
1: Ναι, εσύ δεν παίζεις πουθενά.
0: Ναι, που δεν παίρνω πουθενά δεν πιέω εγώ.
1: Ναι, ποιος παίκτης θα έρθει. Δεν θα συνολούν.
0: Αυτά να κάνει διοίκη, όλα που καλοκαίρι έκανε...
1: Ρε, μεγάλε, μεταγραφή θα κάνεις. Ο παίκτης θα σε πει πού παίζεις. Πουθενά. Θα έρθω του χρόνου όταν θα παίξει, σα είπε.
0: Ναι. Και ποιο πια είναι αυτό.
1: Άντε, καλό βράδυ. Πάμε για διάλειμμα τώρα. Τα πάμε.
0: Καλό...
1: Δύο λεπτά. Έπαμε πέντε μας έφαγες. Λοιπόν, διάλειμμα. Focus FM 103.6. Γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Αθλητικός.
1: Κουρσάρος.
2: Λατρευτός.
3: Μαχητικός.
4: Νικητής.
5: Ξεκάθαρος.
6: Όαση.
7: Παγκόσμιος.
8: Ρεαλιστής.
9: Σεισμός. Τιτάνιος.
10: Υπεύθυνος.
11: Φιλαλήθης.
12: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
13: Σταγμένος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τι έγινε εκεί στον Νεπάλ, ρε φίλε? Πω, τι εικόνες ήταν αυτές. Πω, τι τραγωδία είναι αυτή, ρε φίλε. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Τζόρντα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι ένας φίλος που σ' ακούω εδώ και μήνες.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Λέγομαι Πάρης, είμαι από Κροσοτσάνη Δράμας. Σε πήρα τηλέφωνο, αδελφέ, γιατί... Πώς την βλέπεις την ομάδα γενικά? Εγώ έχω γυρίσει από Αμερική. Ήμουν Αμερική.
0: Παοξής είσαι?
1: Παοξής είμαι.
0: Δύσκολη χρονιά θα βγάλουμε φέτος, να ξέρεις.
1: Τζορντάν, σ' ακούω κάθε βράδυ. Πίστεψε μου ότι σ' ακούω κάθε βράδυ. Έκανα πόσα υπομονή. Δεν άντεξα άλλο. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Έχω δύο παιδάκια. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών. Και αγοράκι 7 χρονών.
0: Και πού κολλάνε αυτά?
1: Με ρωτάνε κάθε μέρα γιατί έφυγε ο Ντέλιας.
0: Το κοριτσάκι Ντέλιας, σε ρωτάει γιατί έφυγε ο Ντέλιας.
1: Ο Ντέλιας.
0: Το κοριτσάκι σε ρωτάει γιατί έφυγε ο Ντέλιας.
1: Ο Ντέλιας με λέει. Ο Ντέλιας.
0: Επήγε σε άλλη ομάδα, πες.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Δηλαδή, Τζόρνταν, σήμερα πώς την είδες την ομάδα? Επειδή σ' ακούω κάθε μέρα, εγώ είμαι υπέρ του Σαββίδη, ωραία.
0: Τι θα πει υπέρ του Σαββίδη?
1: Γιατί γίνεται αυτό όλος ο Σαματάς μαζί με το Σαββίδη? Δηλαδή, βλέπω το ότι ζω στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω εγώ αυτόν τον καιρό και σ' ακούω μέσω ιντερνετικά, ωραία, κάνω υπομονή, δεν άντεξα, σε πείρα σήμερα από τον πόνο μου.
0: Καλά,
1: το μεγάλο. Mm-hmm. Γιατί δείχνει αυτή την εικόνα ο Σαββίδης που έχει κάνει τόσο καλά για την ομάδα, πονάω για την ομάδα μου, καρδιά μου λυγίζει. Γιατί το κάνει αυτό εδώ το πράγμα? Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο
1: άφησε την ομάδα, έβαλε τους γιους και δεν είναι μπροστά στην ομάδα? Για ποιο λόγο γίνονται μεταγραφές? Για ποιο λόγο?
0: Άκου λίγο.
1: Δεν ξέρω τον πόνο μου πώς να σου δείξω,
0: πώς θα φερθώ. Άκου λίγο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Άκου λίγο τώρα. Με ρωτάς και μιλάς. Κάμε να ακούσεις, δεν πρέπει να ακούσεις. Ο Σαββίδης δεν είναι μακριά από την ομάδα. Στην ομάδα είναι. Μπορεί να ζει μακριά ο άνθρωπος γιατί έχει προβλήματα εκεί πάνω. Πόλεμο έχουν πάνω. Πόλεμος.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε και τι. Να έχουμε και το νου μας. Εντάξει, αγαπάμε την ομάδα, αυτό είναι, αλλά ξέρουμε και τι γίνεται κιόλας. Να έχουμε σώα στα σφαίρα, να γνωρίζουμε και τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, το αν κάνανε λάθη τώρα τα παιδιά, κακό σχεδιασμό και το ένα και το άλλο, αυτό είναι άλλο κομμάτι, το διορθώσουνε. Πάει μια χρονιά ακόμη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα κατηγορήσουμε τον Σαββίδη, ο οποίος έχει πόλεμο, κοιτάει εκεί πάνω την περιουσία. Το ξέρω ότι έχουν κατασχέσει πάνω όλη την περιουσία που στην Ανατολική Ουκρανία. Ναι, εσύ τώρα θες μεταγραφές, ο άλλος έχει 1000 στο κεφάλι του. Και βέβαια πρέπει να γίνουν μεταγραφές και γίνονται μεταγραφές. Τον βάλανε εμπόδια και μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δεν τα βλέπεις από πέρσι αυτά?
1: Το βλέπω. Άλλο τι.
0: Εδώ μέσα από τον ΠΑΟΚ, μέσα από τον ΠΑΟΚ τον βάλανε εμπόδια. Είχε εχθρούς τον ΠΑΟΚ μέσα. Μιλάμε για τρέπημα τώρα. Από πέρσι το καλοκαίρι. Δεν τα βλέπεις αυτά? Τι να σκεφτεί αυτός? Τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στον ΠΑΟΚ, τι να σκεφτεί? Εγώ, κοίταξε, εγώ θέλω να τον...
1: Εγώ δεν ζω στην Ελλάδα.
0: Ναι, φίλε μου, κατάλαβα.
1: Εγώ την ομάδα μου, την αγαπάω, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι οικογενειάρχης, βλέπω τα παιδιά μου πώς αντιδρούν.
0: Είμαι νέος,
1: δεν είμαι ούτε 40, ούτε 50, ούτε 60. Δεν παίζει ρόλο σε αυτό που σου λέω.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Θέλω να σου πω.
0: Καταλαβαίνω, ρε φίλε, καταλαβαίνω.
1: Το αυριανό μέλλον των οικογένειών μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα ίδια, να πονάνε για μια ομάδα και να λένε και να μου λένε το γιατί. Γιατί έχουν μάθει το δικό μου το αγοράκι, σκέφτομαι, όχι σκέφτομαι, θα πάει στην μπάλα να παίξει μπάλα. Δεν θέλω να βλέπει αυτά τα γεγονότα.
0: Ποια?
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα με ρωτάνε τι γίνεται.
0: Ποια γεγονότα?
1: Γιατί γίνεται αυτό.
0: Ναι, απάντα και σε καμιά ερώτηση που σου λέω κάνω εγώ τώρα όμως, να ξέρουμε. Απάντα κάνουμε διάλογο.
1: Θα κάνουμε διάλογο.
0: Εσύ μονόλογο έχεις τώρα όμως, δεν έχεις διάλογο.
1: Αυτό, εγώ έχω μάθει ότι ο Τέλιας, ρε φίλε, που έχει κάνει την μεταγραφή, έχει φύγει χωρίς να ξέρει κανένα τίποτα.
0: Ποιος να
1: τελευταία
0: ξέρει.
1: Στιγμή έχει γίνει η μεταγραφή.
0: Από πού έχεις
1: χωρίς
0: μάθει.
1: Να ξέρει ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Από πού έχεις μάθει εσύ.
1: Αυτά ακούω, αυτά σου λέω.
0: Ναι, από πού έχεις μάθει.
1: Αυτά ακούω, αυτά
0: ναι,
1: σου
0: από
1: λέω.
0: Πού τα ακούω.
1: Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή.
0: Ρε φίλε, φίλε ακούς την εκπομπή από την αρχή.
1: Την ακούω, ναι.
0: Δεν άκουσες που είπαμε η πλευρά του Κωνσταντέλια έφερε την πρόταση.
1: Ναι, οκ. Okay. Για ποιο λόγο όμως παίζεις Ευρώπη, Τζόρτα.
0: Ρε φίλε, τώρα τι,
1: να γίνεται αυτό εδώ.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε αγόρι μου, τώρα. Ήρθε μια μεταγραφή η οποία είναι 30-32 εκατομμύρια. Το παιδί θέλει να φύγει από πέρσι. Τον κράτησε με το ζόρι πέρσι. Και αυτό θέλει να φύγει. Και για ποιο λόγο μου λες τον δίνει. Τι να τον κάνει, δεν θα τον δώσει. Τι είναι αυτά που ακούω, ρε παιδί.
1: Δεν τη λέω, ρε Τζόρταν.
0: Εσύ το δικό σου παιδί, το δικό σου το παιδί, άμα ήταν και ήθελε να πάει να πάρει τώρα. Το 1,5 εκατομμύριο να το κάνει 4-3,200 σύμπτους μπόνους και λοιπά και να παίξει σε υψηλό επίπεδο Champions League, θα τον έλεγες όχι μην πας.
1: Εννοείται πως όχι, θα τον έλεγα πάνε.
0: Τότε τι κατηγορείς δηλαδή αυτό που εσύ τον πιστεύεις.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι αόριμο, ότι δεν γίνονται μεταγραφές, δεν βλέπει ο λαός του ΠΑΟΚ να γίνονται μεταγραφές.
0: Με το γυρνάς.
1: Πονάω για την ομάδα εγώ,
0: άκου, λίγο, άκου.
1: Και την οικογένειά μου.
0: Άκουρε μεγάλη
1: τώρα. Δεν βλέπω κάτι πράσινο φως.
0: Άμα δεν βλέπεις να τρως ψάρια, αν βλέπεις τι ασυμπόρε, φίλε. Τι είναι αυτά που με λες
1: τώρα. Τώρα τι να σε πω.
0: Τι να, τώρα δεν βλέπεις, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις,
1: δεν βλέπεις. Αγαπάω, ναι, αλλά okay.
0: Ναι, αλλά πρέπει.
1: Ακούω και τη γνώμη σου.
0: Άκου
1: δεν
0: λίγο.
1: Πρόβλημα.
0: Άκου λίγο, φιλαράκι. Πρέπει όταν κάνεις διάλογο με τον άλλο να αφήνεις και τον άλλο να μιλάει να καταλαβαίνεις. Ο διάλογος έτσι γίνεται. Όταν φτάνεις στο σημείο και μου λες δεν βλέπω τίποτα, τότε τι να σε πω. Να τρως ψάρια, άμα δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις δηλαδή ότι την ομάδα την έχει αξιοπρεπέστατα. Η ομάδα έσκασε πέρσι το Φεβρουάριο, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν πήρε τίποτα γιατί δεν είχε το ρόστερ για να τη βγάλει μέχρι στο τέλος. Φέτος είναι κακός σχεδιασμός, αυτό δεν σε είπα από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα η πρόταση του Κωνσταντέλια λέει να πει στο λαό, τι να πει ρε φίλε. Ότι πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να πουλήσει. Δηλαδή δεν πρέπει να. Είναι κανένας που πίστευε ότι θα μείνει μια ζωή στον πάγο ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, τώρα δηλαδή ακούω απίστευτα πράγματα. Δεν πρέπει να πουλήσει. Μόνο να αγοράζει. Είδες όλες οι ομάδες δεν πουλάνε.
1: Όλες.
0: Η δουλειά είναι να ενισχύει και την ομάδα να μου πεις. Σε πω, έχεις δίκιο. Τώρα πήραν ένα σέρβο.
1: Πώς τον είδες στον αγώνα σήμερα.
0: Τίποτα, ένα μάτσο χάλια. Το πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτο στον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Να σε πω κάτι. Καλύτερα που αποκλείστηκε. Να βάλουν το κεφάλι κάτω, να δουλέψουν να κάνουν ομάδα. Θα είχαμε πονοκέφαλο και στην Ευρώπη. Άκου τι σου λέω. Ας κάτσουν και μια χρονιά να μην βγουν Ευρώπη και να δουλέψουν.
1: Τζόρνταν, πίστεψε με εδώ και πόσους μήνες ακούω εσένα ιντερνετικά, πιστεύω σε σένα και σε αυτά που λες.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είσαι?
1: Ακούω τους ακροατές, είμαι Ελλάδα, σε παίρνω από ελληνικό νούμερο. Είμαι Ελλάδα, σε 4 μέρες πετάω από Αμερική.
0: Αμερική μένεις?
1: Ναι, από Προσοτσάνη Γράμμας είμαι, Πάρης λέγομαι.
0: Πάρης, Προσοτσάνη.
1: Ναι, Προσοτσάνης.
0: Μέσα.
1: Παναγιωτής λέγομαι εγώ.
0: Δεν χρειάζεται, εντάξει.
1: Φίλε μου, εγώ πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα στρώσει η ομάδα και θα γίνει κάτι καλό.
0: Παναγιωτή, δεν έχω ένα συγχαρητωμένη. Έχεις συγκινήσει κατά εκεί?
1: Ναι, έχω συγχαρητωμένη, έχω Παναγιωτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Εμένα από τον Αγγί την ήμανα μου.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα έχω και μήνες. Είναι ο παππούς, η γιαγιά, εκεί ο θείος, η θεία.
0: Τέλος πάντων. Ποιο μέρος Αμερικής είσαι?
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Μια χαρά.
1: Εύχομαι να πάει καλά η
0: ομάδα. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι.
1: Να είναι υγιής, ακούω κάθε μέρα.
0: Μη στεναχωριέσαι, θα γίνουν όλα.
1: Τα παιδιά, απλά έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό, φίλε μου, αυτό από την Ασπροβάλτα, το ξεχνάω.
0: Δεν πειράζει, κοιμάται νωρίς αυτός.
1: Με τη βουλγάρα μου αυτό. Κάθε μέρα με μέρα σ' ακούω.
0: Ναι, ναι. Κοιμάται νωρίς.
1: Δεν ξέρω να τον ακούσω.
0: Ευγένει κατά
1: διαστήματα. Ευγένει το λένε, ευγένει.
0: Όχι, βγαίνει κατά διαστήματα λέω.
1: Α, βγαίνει κατά διαστήματα. Ναι. Τα παιδιά που βγαίνουν καθημερινά τα ακούω να είναι καλά υγιείς.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι καλά και υγιείς και η ομάδα. Φίλε μου, ευελπιστώ ότι...
0: Όλα θα γίνουν.
1: Είπαν ότι θα κάνουν και μεταγραφές, θα στρώσει η ομάδα.
0: Όλα θα γίνουν, μη στεναχωριέσαι. Θα μας βγάλουν την ψυχή πάλι, αλλά θα γίνουνε.
1: Εντάξει, θα γίνουν, εντάξει. Σιγά σιγά τώρα, ό,τι πει ο Θεός δίπλα είναι, βοηθήσει.
0: Έγινε φίλε μου.
1: Μεταγραφές. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα και εσένα, γεια. Γεια. Εντάξει, είναι κατάσταση η οποία να πούμε ανησυχεί όλος ο κόσμος. Τρόπο ζωής είναι ο ΠΑΟΚ. Τα καταλαβαίνω, τα ξέρω. Όλοι τα παθαίνουμε αυτά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, ρε, βάλε και κανένα φραγκιώτικο, ρε, ολοποντιακά.
0: Τσιπτετέλια, θα βάλω και κλαρίνα εγώ σε λίγο.
2: Φραγκιώτικα, ρε, μην τα ρίχνεις τα φραγκιώτικα τόσο.
0: Δεν τα
2: αλλά δεν σε συμφέρει να βάλεις φραγκιώτικα, ξέρω εγώ.
0: Έχουμε να γελάσουμε και με εσάς φέτος. Καλά που είστε κι εσείς. Δεν μου λες. Υπάρχει περίπτωση να φάτε κάτω από τρία από σε κάνα μάτσα από αυτά που βλέπω.
2: Κοίταξε, Τζόρνταν, εγώ σε παραδέχτηκα χθες που επιτέλους είπες ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη, φαίνεται ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Το είπες, για δεν το είπες.
0: Το είπα, από αυτούς που είναι μέσα στην Ελλάδα το είπα.
2: Ρε Τζόρνταν, πότε το κατάλαβες, από το 18 στο λέμε ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα. Τώρα εσύ το πήρες καμπάρι.
0: Το 18 σε ξεφτύλισα, ρε, άστο
2: δε. Από το 18 στο λέμε ότι
0: το 18 σε ξεφτύλισα.
2: Εσύ δεν το καταλάβεις.
0: Άκου λίγο, το 18 σε ξεφτύλισα. Κλέβεις το πρωτάθλημα. Το 19 στο παίρνω αϊτός. Κάτσε λίγο να σε πω, περίμενε λίγο. Περίμενε. Για να μην σε χαμηλώνω, περίμενε να κάνουμε διάλογο. Το 18 σε ξεφτύλισα. Σε έβαλα τον γκολ και σκόθηκες, έφυγες.
2: Με
0: το
2: 10 παίχτες
0: το 19, το 19 στο πήρα αϊτός. Ταυτόχρονα σε πήρα και τρία κύπελα σειρά, 17-18-19.
2: Το
0: 17-18-19 ο Μάνταλος κουβαλούσε το κύπελο. Τα θυμάσαι αυτά.
2: Το θυμάμαι.
0: Άντε, μπράβο, μ' αρέσει έτσι.
2: Μόνο που δεν είχαμε γήπεδο τότε.
0: Μη γυρνάς.
2: Είχαμε γήπεδο.
0: Τότε πώς είχες καλή ομάδα που δεν είχες γήπεδο.
2: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω.
2: Εντάξει, ρε Τζόρνταν, πώς γίνεται όλο να σας κλέβουν.
0: Εσείς μας κλέψατε.
2: Ναι. Εμάς που μας κλέψαν το γήπεδο 20 χρόνια και κάναμε να το δούμε το γήπεδο, δεν θα είχαμε τώρα άλλα 5-6 πρωταθλήματα άμα είχαμε το γήπεδο από νωρίς.
0: Το γήπεδο γιατί να το έχετε, ρε, σας είπε κανείς.
2: Αυτά δεν τα λέτε όμως.
0: Σας είπε κανείς.
2: Το γήπεδο άμα το είχα από το 2010, δεν θα είχα τώρα άλλα 5 πρωταθλήματα.
0: Γιατί δεν το κάνεις.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γιατί εσύ λες.
0: Γιατί δεν έκανες το γήπεδο σου. Ποιος σου φταίει.
2: Γιατί, ρε φίλε, δεν με βοήθησε κανένας.
0: Α, να σε βοηθήσουν θέλεις.
2: Βέβαια.
0: Όπως με βοήθησαν τον Ευεργέτη σας, τον δώσανε την επιδότηση και φτιάξε το γήπεδο. Έκοψε και 7 στρέμματα άλσους, μια χαρά, τέτοια βοήθεια θέλεις.
2: Εννοείται, και αυτό το στηρίξαμε.
0: Και στον πάγο τα χρέη και τελείωσε, έτσι. Τέτοια βοήθεια θέλεις. Να έχουμε και κανέναν κομμίνι αγωνιστικά.
2: Σήμερα που παίζατε έμοιαζε την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα παίζατε αυτή με τα κόκκινα. Ποια ομάδα ήταν.
0: Άκου λίγο. Εμείς καλά παθαμε και αποκλειστήκαμε. Φέτος ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς και θα γελάσουμε σε λίγο.
2: Σας έβαλε στο τέρμα, Τζόρνταν, μέσα στο τέρμα σας έριξε, στα δίκια.
0: Για να κάνουμε ένα αγωνιστικό τέτοιο τώρα διάλογο. Ρεάλ εντός. Τι βλέπεις.
2: Ναι, ναι, πες.
0: Τι βλέπεις.
2: Πόσα. Πόσα. Είναι η κλήρωση που ήθελα, ούτε παραγγελία να την είχα.
0: Πόσα.
2: Ήθελα Γαλατά Σαράι, ήθελα Ρεάλ ή Μπαρτσελώνα, ήθελα Σίτι ή Λίβερπουλ. Και κάτσαν αυτές που ήθελα, ρε φίλε.
0: Ναι, ξεγλιστράς. Με τη Real Base μέσα, πόσα θα φας, ρωτάω, πόσα.
2: Δεν με νοιάζει, θα το γλεντήσουμε, πάρτι θα κάνουμε.
0: Θα σας γλεντήσουνε, όχι θα το γλεντήσετε.
2: Θα γλεντήσουμε, ρε, δεν
0: θα μας σας γλεντήσουνε, και εμείς θα γλεντάμε εδώ. Έχω να παίξω σαλέα.
2: Με τη Σαράι θα είναι το πάρτι το καλό.
0: Με τη City Base έξω, πόσα, ρωτάω, πόσα.
2: Δεν με νοιάζει, ρε, θα πάει ο κόσμος να χαρεί, ρε,
0: θα έρθει και ο Κωνσταντέλιας μετά, θα σε χορέψει.
2: Αυτό που έπρεπε εμείς το κάναμε, Τζόρνταν. Τώρα πάμε να χαρούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω αν μπορείτε να πάρετε πόντο κάπου σε κάνα παιχνίδι.
2: Περίμενε. Δεν μας νοιάζει.
0: Ευτυχώς είστε κι εσείς και θα χαρούμε λίγο, ρε φίλε.
2: Να σε φέρω ένα καναπέ μεγάλο να βλέπετε εκεί με τους φίλους στο στούντιο τους του αγώνα.
0: Ακούς, ευτυχώς είστε κι εσείς και θα γελάσουμε φέτος, άστο.
2: Εννοείται, ρε φίλε. Πάρε εκεί ένα καναπέ όλου του χειμώνα μεγάλο να την αράζεις να μας χαίρεσαι.
0: Θα μετρήσω πόσα γκολ θα μάσαι.
2: Ρε φίλε, να περάσουν όλοι και ο Όφη και να αποκλειστείς εσύ, ρε.
0: Δεν πειράζει, ρε. Εγώ έχω παίξει Ευρώπη πολλά χρόνια, ρε.
2: Μέχρι και ο Όφη πέρασε άνετα, ρε.
0: Ο Όφη έχει 30 χρόνια να βγει Ευρώπη, ρε. Τον Όφη ζήλεψες.
2: Τζόρνταν, έχετε μεγάλο μπερδεμά. Άντε, βάλε κανένα θρακιώτικο και άστα. Δεν ξεμπερδεύει.
0: Θα γελάσουμε πολύ φέτος. Θα γελάσουμε. Άστο,
2: γελάμε ήδη. Θα βγάλουμε γελάσουμε. Ακόμα στο site.
0: Θα βγάλουμε γούστα. Γελάμε. Γούστα θα βγάλω. Θα παίξω σαλέα.
2: Ήδη γελάμε, Τζόρνταν.
0: Ακούς, τι κλαρίνος αρέσει, σαλέας.
2: Θρακιώτικο, ό,τι θρακιώτικο. Θες,
0: θα σε βάλω θρακιώτικα να πεις. Μη στεναχωριέσαι.
2: Ξέρεις γιατί. Τα θρακιώτικα, ρε φίλε, έχουν τέμπο, ρυθμό. Ναι. Τα ποντιακά δεν έχουν.
0: Τι έχουν τα θρακιωτικά, άμαν στέριουμ και άμαν στέριουμ και τέτοια.
2: Τι άμαν βασιλούδα έχει, τι και τι δεν έχει. Άιντε, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για. Έλα, φίλε. Δύο στα δύο. Θα γελάσουν, καλά που είστε και εσείς, θα γελάσουμε φέτος.
3: Μισό. Έλα, καλημέρα, εδώ στο Βουλατήριο.
0: Δεν ξεχνάω, είσαι ο πρωταθλητής, το ξέρω.
3: Αν μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι. Με λίγους μήνες ακόμα.
3: Λίγους μήνες ακόμα και πάλι πρωταθλητές θα μας.
0: Τι θα είστε?
3: Καταρχήν μην πεις καλημέρα. Είπα καλημέρα, δεν λες καλημέρα.
0: Είπα. Καλημέρα.
3: Είσαι σε εξήγηση.
0: Είπα, δεν ακούς κιόλας. Είπα.
3: Πρέπει να είσαι σε εξήγηση και όταν. Λοιπόν.
0: Ξέχασες.
3: Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη.
0: Καλά, εσύ αξίζει για τον ΠΑΟΚ μιλάς.
3: Να πούμε για τον αγώνα, ρε παιδί.
0: Να πούμε, ναι.
3: Δεν γουστάρεις να πούμε για τον αγώνα.
0: Καλά έκανε και αποκλείστηκε.
3: Καλά έκανε και από μέσα σου άλλαζε.
0: Να κάνουμε, με πείραξε, αλλά να κάνουμε ομάδα. Τι να κάνουμε.
3: Δεν έχει ομάδα.
0: Σε είπα εγώ από τις προάλλες, παίζεις με την έκτη ομάδα της Νορβηγίας. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει και αυτή, να κάτσεις στο χωριό τότε. Δεν στα είπα.
3: Ποια έκτη είναι τότε, μισό λεπτό λίγο, μισό. Αυτοί δεν υπήρχαν στο γήπεδο.
0: Ναι, έκτη ομάδα είναι στην Νορβηγία.
3: Έκτη είναι αυτή η ομάδα, έκτη είναι.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
3: Γιατί άρχισε να κάνει αλλαγές αυτός ο Λύση.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν έπρεπε να βάλει λες τον, πώς είναι αυτόν.
0: Στο δεύτερο
3: μόλις. Μέσα.
0: Γύρισαν το παιχνίδι, το φέραν 2-2, βάλαν και τον κόλ τα κύρωση τον κόλ εκείνο γιατί.
3: Όταν έκανε αλλαγέ του, γύρισαν αυτόν τον άλλον, πώς λέγεται, που τρέχει, είναι λίγο μεγάλος και τώρα κόλλησε να πάρει τον λέγεται.
0: Ο Μπέλκας.
3: Όχι, ρε, τον. Είναι λίγο μεγάλος ηλικία, αλλά έχει καλά πνευμόνια, τρέχει, είναι γρήγορος. Ο ξένος, πώς λέγεται, ρε.
0: Τον Τάισον, λες.
3: Τέλος πάντων. Ποιον?
0: Τον Τάισον,
3: βέβαια. Τον Τάισον.
0: Ναι.
3: Τι είναι ο Λύση έπρεπε να το βάλει, έτσι όλα.
0: Λες, ε.
3: Για μένα, τη γνώμη μου λέω. Λοιπόν. Είπες εκεί τον φίλο του να εξήτευαν το λίγο, θα γελάς μαζί μας, θα κάνεις μαζί μας.
0: Ναι.
3: Τα παιχνίδια παίζονται μέσα στο γήπεδο.
0: Ευτυχώς θα γελά. Θα είστε εσείς και θα γελάσουμε φέτος.
3: Γέλασες πολλές φορές με τη Ρεάλ που παίξαμε.
0: Όχι, γέλασα με εσάς τελευταία φορά τσάμπιζ
3: λίγο. Όχι, όταν σε ρωτάω κάτι θα απαντάς.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε.
3: Σε ρώτησα κάτι τώρα.
0: Περίμενα να απαντήσω. Όταν παίξα...
3: Να τελειώσω. Έχουμε ξαναπαίξει με τη Ρεάλ.
0: Ρε Γιάννη, μια φορά φέρατε ένα 3-3 και το έχεις κάνει κουρνίζα τώρα. Η Ρεάλ ήταν αδιάφορη.
3: Εσείς μια φορά κυρίστε μέσα στην Άσσαλο και το έκανες κουρνίζα.
0: Εμείς ήταν όμως παιχνίδι νοκάουτ, την αποκλείσαμε. Εσείς δεν την αποκλείσατε.
3: Τι ρόλο παίζει το νοκάουτ και το άλλο που εμείς είμαστε ομίλους, είμαστε δεν θυμάμαι.
0: Εσείς ήσασταν σε ομίλου και αυτή είχε ήδη περάσει. Ήταν και αδιάφοροι, με τα τρίτα ήταν εδώ.
3: Ποια τρίτα ρε τότε, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Τι.
3: Το θυμάσαι το παιχνίδι, ποια τρίτα ρε φίλε.
0: Το 3-3, πώς το θυμάμαι.
3: Μην τα ξαναπείς αυτά τώρα.
0: Το 3-3, πώς το θυμάμαι. Φέρατε 6 σομπαλίες.
3: Γιατί φέρει η ομάδα καμιά φορά μέσα σε ομίλους Champions League.
0: Τι έτσι, κερδίσατε καμιά ομάδα.
3: 6 σομπαλίες εκεί πέρα.
0: Δεν κερδίσατε καμία. Μη με λες αίτητη, δεν κερδίσατε καμία.
3: Ούτε κάσαμε όμως.
0: Ναι, αλλά δεν κερδίσατε.
3: Άλλη πάντα. Όταν δικά το
0: εσύ, ούτε κάσαμε λέω. Ωραία. Εσύ τώρα στην Super Link φέρνει σομπαλίες. Μη χάνεις. Αλλά μην κερδίσεις, αλλά φέρεις σομπαλίες. Να δεις πώς θα βρεθείς στην Β' Εθνική. Μπαμπαμ θα βρεθείς.
3: Να φέρω σομπαλίες Super Link.
0: Αφού δεν χάνεις που λες.
3: Μόνο σου, και λίγο σου είπε ο φίλος, μόνο σου του λες ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμή.
0: Μέσα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήταν η καλύτερη εικόνα, η ΑΕΚ είχε.
3: Η ΑΕΚ, βέβαια η ΑΕΚ. Λίγο συνάμει να πίσω έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Τα είπαμε χθες αυτά, πάλι τα ίδια.
3: Για να σε μάθω λίγο μπάλα, ρε
0: τώρα. Εσύ δεν με μάθεις μπάλα.
3: Ε, πώς. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώθεις τώρα. Τώρα λίγο να μπεις που αποκλειστήκατε, πώς νιώθεις, Ζόρταν. Άσε τώρα που λες εδώ πέρα καλύτερα που αποκλειστήκαμε, καλύτερα που αποκλειστήκαμε.
0: Εγώ, Γιάννη, στεναχωρέθηκα, σε μιλάω ειλικρινά, μόνο για το...
3: Ναι, αλήθεια θέλω να πεις.
0: Μόνο για την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος που θα μείνει, να πούμε, μέσα στη μιζέρια φέτος. Γιατί δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Κοίταξε, Τζορνά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει. Ρε, άλλα λέω, άλλα καταλαβαίνεις, ρε γάι μου. Δεν ασυνοηθούμε σένα. Το χειμώνα, ρε, τα μαγαζιά τι θα κάνουνε, για πες.
3: Να σε απαντήσω, δε βέβαια.
0: Απάντα.
3: Δεν ξέρω με τις μεταγραφές που θα κάνετε, άμα στρώσετε.
0: Ρε, Ευρώπη δεν έχει. Πάλι δεν καταλαβαίνει, ρε, εσύ. Ντύπη για την πίσε. Ευρώπη παίζει ο ΠΑΟΚ.
3: Για τις καφετέριες λες.
0: Ναι, για τα ουζερί, για τις καφετέριες, για τα καπενεία, για αυτά μιλάω. Έχει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, παίζει.
3: Ενώ πάμε να βλέπουν την ΑΕΚ, Ζωτά.
0: Ποια ΑΕΚ να βλέπουν, βρε, τώρα. Ποιος σας δίνει σημασία σας.
3: Γιατί δεν ζούταν με υποτιμάς τόσο πολύ την ΑΕΚ.
0: Ρε, γεμίζουν μαγαζιά με την ΑΕΚ, τώρα μας τρελάνεις να πούμε.
3: Γιατί είπε στα χέρια σου, θα πάτε γελάστε να γελάτε.
0: Να γελάσουμε.
3: Και να γελάτε.
0: Η δουλειά είναι κουνουμάκι του μαγαζί, ρε, φίλε.
3: Ρε, σε αυτό έχεις δίκιο, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό λέμε.
3: Αλλά φταίει ο ΠΑΟΚ, δεν φταίει οι μαγαζάτες.
0: Ο ΠΑΟΚ φταίει, εγώ είπα κάτι άλλο.
3: Άλλο τι είπες, δεν ξέρω τι είπες, τώρα σ' άκουσα, άνοιξα το λάδι και σ' άκουσα.
0: Α, έχασες.
3: Τι έχασα.
0: Αφού μα ξενήξεις όλα, τι να σε κάνω.
3: Ξέρω σπάνω, Ζόλα.
0: Ναι.
3: Είμαι από αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, εγώ ήθελα να μείνει στο παιχνίδι.
0: Καλά,
3: τώρα ξέρω τι σκέφτεσαι.
0: Μην κλαις, Γιάννη, δεν είχα. Άσε να λυπόμαστε εμείς, εσύ μην λυπάσαι.
3: Εγώ δεν υποκρίνομαι, Ζόλα.
0: Όχι.
3: Εγώ ξέρω τι σκέφτεσαι μέσα σου.
0: Άσε να λυπόμαστε εμείς. Δεν θέλουμε τη συμπονιά εμείς κανένας.
3: Να σε πω τι σκέφτεσαι μέσα σου τώρα. Δεν θα έχουμε υποχρεώσει την Ευρώπη. Σε κούραση ήταν, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό σκέφτεσαι.
0: Κοίταξε.
3: Οι άλλες ομάδες, οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα παίζουν Ευρώπη.
0: Άκου λίγο, άκου. Εγώ δεν είπα θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ότι θα είμαστε ξεκούραστοι, θα είμαστε ξεκούραστοι.
3: Αυτό σκέφτεσαι. Αυτό ακριβώς σκέφτεσαι.
0: Ναι, μπράβο.
3: Δεν θα έχετε παιχνίδια στα πόδια, παιχνίδια πάνω κάτω, Ευρώπη, ταξίδια και τέτοια.
0: Ναι. Σωστό.
3: Έτσι δεν σκέφτεσαι τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τι να σκέφτομαι.
3: Γεγονός είναι. Πώς είναι. Δεν είναι γεγονός.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
3: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Άμα μπορείς θέλω ένα τραγουδάκι να χαρίσω σε μια κυρία εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν με είπες, δεν με είπες το άλλο.
3: Να σε πω. Τι θες να σε πω, ρε Τζόλα.
0: Ρεάλ εντός παίζεται. Πόσα.
3: Άσο. Άσο ξέρω.
0: Από τώρα την ψώνεις εσύ.
3: Κάτσε ρε Ζωτάν, έχουμε Γιώβης, έχουμε Βάρκας, έχουμε Βιτάλη.
0: Αυτή ξέρεις
3: τι έχουμε. Μαρίν.
0: Όλους άμα τους πουλήσετε, τα κορδόνια του αυτούνου παίρνετε, του, πώς όλα να γίνουν, του Εμπαπέ.
3: Του Εμπαπέ.
0: Βέβαια.
3: Γιατί, εγώ είμαι άκρη φίλε, άκουσε λίγο να σε πω.
0: Με τη Σίτι παίζετε έξω, πόσα θα βάλετε.
3: Μισό λεπτό λίγο, ας κάνουμε όρεση.
0: Γιατί
3: ένα ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Βέβαια είναι.
3: Για μένα η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Να έχουμε και σοβαρά στα σφρένας,
3: Δεν έχουμε, Τζόρνταν, γιατί κακό είναι. Άμα κερδίσουμε τη ΑΕΚ, τι θα βγεις και θα λες, Τζόρνταν.
0: Άμα πας με τέτοιο ψηλά τη μούρη, θα σε τσαλακώσουνε.
3: Τέλος πάντων, Τζόρνταν.
0: Σίτι εκτός.
3: Σίτι, παίζουμε και με τη Σίτι.
0: Ναι, εκτός. Όχι ότι εντός θα φτιάχνατε κάτι, αλλά λέμε τώρα.
3: Εκεί να μην πάμε, τζάμπα θα πάμε όμως εκεί.
0: Πάτε και στα παοξάκια πάνω, πάτε εκεί στον...
3: είναι και η Ντόρτμουντ.
0: Ναι, πάτε πάνω στα παοξάκια, στον Καρέτσα και στον Κωνσταντέλια πάτε.
3: Ρε, αυτός ο Ρώτα έκανε δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις άκουσες.
0: Τι είπε.
3: Είπε, θέλω λέει Καρέτσα, Κωνσταντέλια.
0: Ναι, για να με χορέψουνε.
3: Είναι φιλαράκια αυτή, εντάξει, άσχετα και πάω, αλλά είναι φιλαράκια πιστεύω αυτή.
0: Γιατί τους θέλει, για να τους το χορέψουνε.
3: Για να τους δυσκολέψουν.
0: Τι να δυσκολέψει, αυτό γράφω να τους ζητάει.
3: Τέλος πάντων, τώρα.
0: Ρώμα εντός. Περίμενε, τραγούδια σε βάλω μετά. Ρώμα εντός.
3: Όχι, έχουμε και τη Ρώμα.
0: Εντός.
3: Εδώ μπορούμε να κάνουμε, ο Κουλιαράκης παίζει εκεί.
0: Ναι.
3: Κάποια ομάδα δεν έχουμε πιο βατήρια τζόδα.
0: Παντού παοξάκια ρε, παντού μέσα σε όλες τις ομάδες. Ξέρεις, ο Κωνσταντέλιας μπορεί να πάει καμιά Ρεάλ του χρόνου να είναι στη Ρεάλ.
3: Να έχουμε και γιατί να μην πάει, το παιδί αξίζει εδώ. Όπου και να πάει.
0: Κοίταξε, με την Κόμο εκτός εκεί μπορεί.
3: Η Κόμο, τι είναι αυτή η Κόμο, ρε. Βγήκε, τσάμπο, βγήκε η Κόμο.
0: Ναι, ρε, η Κόμο, ρε. Από Αλφα Εθνική.
3: Κόμο, ρε, αυτή είχα καιρό να την ακούσω. Ο Κόμο, εγώ.
0: Κόμο. Τη λίμνη του Κόμο, την ξέρεις.
3: Όχι, αλλά σαν ομάδα Κόμο, πολύ παλιά ομάδα να θέλει.
0: Βέβαια. Και η Λάσκα.
3: Μια ερώτηση να σε κάνω.
0: Ναι.
3: Ο Ντέλιας μπορεί να παίξει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αλήθεια να μην πεις.
0: Κοίταξε, εκεί πέρα είναι γρήγοροι όλοι.
3: Είναι, ρωτώ γιατί είναι λίγο πιο σκληρό εκεί πέρα, πιο δυνατό. Κατάλαβες τι λέω.
0: Τρέχουνε.
3: Δεν είναι τόσο τεχνικό όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία. Κατάλαβες τι λέω.
0: Τρέχουν και πολλοί εκεί πέρα.
3: Ναι, αυτό λέω.
0: Ο Ντέλιας.
3: Δηλαδή τώρα ο Τζόλης, παράδειγμα, ο Ξάκη αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
3: Έχει συνάστημα.
0: Σκληρό καρύδι είναι ο Τζόλης. Σκληρό παιδί.
3: Άσχετα ο Ντέλιας είναι παιχταράς, εντάξει, αλλά και αυτούς πολύ το γουστάρω, ρε φίλε.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταζή παίκτης, ο Τζόλης είναι σκληρός.
3: Το ξέρω αυτό, φανταζή παίκτης είναι.
0: Ναι, ο Τζόλης είναι σκληρός. Είναι σκληρός. Καταλάβεις.
3: Είναι. Αν τόσο φάνηκε όταν η απώλεια του Ντέλια.
0: Εννοείται.
3: Από το ΠΑΟ.
0: Εννοείται, μόνο φάνηκε.
3: Όπως έφυγε, που λες, έφυγε το φανταζή ποδόσφαιρο και τα τέτοια. Πολύ φάνηκε. Κατάλαβες τι λέω.
0: Και να σε πω και κάτι, Γιάννη. Μεγαλύτερη απώλεια είναι του Λουτσέσκου, δεν είναι του Κωνσταντέλια.
3: Και του Λουτσέσκου πιστεύω να είναι απώλεια, εντάξει.
0: Αυτά τα παιχνίδια τα.
3: Όπως φώναζες και εσύ τότε, κακώς πρέπει να θα φύγει και τέτοια. Γιατί ο Λουτσέσκου ήξερε την ομάδα.
0: Βρε, για πλάκα θα την παίρναγε η Europa εκείνος τώρα.
3: Μπορεί, ζωτά, μπορεί. Είναι και απώλεια του Λουτσέσκου, δεν λέω τίποτα.
0: Η μεγαλύτερη απώλεια είναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, να μην καθυστερώ, θέλω ένα τραγούδι Τζόρνταν για μια κυρία που ακούει συνέχεια κάθε βράδυ.
0: Ναι.
3: Θέλω του Κωνσταντζίδη που λέει «Δε σε πιστεύω ότι και...» Καταλάβες.
0: Δεν σε πιστεύω, μάλιστα.
3: Ευχαριστώ Τζόρνταν, θα είμαι στα ακουστήρια.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Κάτσε να διαβάσουμε, βλέπω 74 μηνύματα εδώ. Πώς μαζεύτηκαν τόσο πολλά, ρε. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταλληλών. Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βαγγέλα. Καλησπέρα φίλε, με Λουτσέσκου λέει δεν υπήρχε η σημερινή ατυχία λέει, γιατί εγώ σαν ατυχία λέει το βλέπω. Εμείς από μεριάς μου μας είχαμε λέει την τύχη και περάσαμε λέει. Πέτρος από Γέραγα. Γεια σου Πέτρο. Εσείς σας έδωσε πέναλι στα τελευταία λεπτά νομίζω, ε. Παναγιώτης με πέναλι, το πήρε, το γύρισε. Ναι. Μια χαρά, είναι και πέναλι, λίγο είναι. Τζόρνταν ο Δημοσένης είναι η μασκότ, λέει, της εκπομπής, λέει. Είναι. Τον πάγασα. Καλημέρα Τζόρνταν, λέει, στο πρώτο ο ΠΑΟΚ, λέει, στο ημίχρονο, λέει, ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε, λέει. Αυτοί παίζανε και ο ΠΑΟΚ έβλεπε τόσο άχρηστη, λέει, ρε παιδί μου, ναι, αυτό λέγαμε. Ντροπή λέει στο δεύτερο, μαζεύτηκε λίγο για αυτούς που κατέβασε λέει ο Λύση. Όλοι λέει ρε Γιαννούλη πέναλι λέει ρε επιτρέπεται λέει και πάλι ντροπή. Δεν ήταν πέναλι κοινό του Γιαννούλη. Τον χρέωσε ο διαιτητής αλλά δεν έκανε το παιδί τίποτα.

Ο άλλος λέει, τι λέει, στα μνήματα λέει, τον πολύ πολύ ανέμενε λέξω από τα μνήματα, όταν τα περνούσε κάποιος λέει, θα νόμιζε ότι σκόδηκε κάποιος λέει, και ξαφνικά, α, για το Σταύρο λέει που είσαι τέτοιο. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεβερ λέει, αγαπητέ μου Γιώτη, θα σε φέρω λέει μπρελόκ και φυσικά λέει ένα καλό δώρο, αλλά δεν σε το λέω, φίλε μου λέει Γιώτη είσαι ψυχάρα λέει, ζήτω ζήτω. Μάλιστα. Καλημέρα, τα λέγαμε λέει πολύ πριν από πριν για να μην κάνουν λέει το λάθος με τον Λουτσέσκου, αλλά το κάνανε λέει και τα διαλύσαν όλα. Προπονητής που μου βάζει λέει τον Χατζηδιάκο δεύτερο εννιάρη, τι περιμένεις, ντροπή ρε, όποιον ήθελε λέει την ντροπή σε όποιον ήθελε λέει την απόλυση Λουτσέσκου. Πες ποιος είναι λέει ο φίλος του Γιουργάκη λέει που τον πιέζει λέει για να το κάνει. Γκακάτσι πάρε λέει τον Καρβέλα και τον Μπούλο. Μάλιστα. Γκακάτσι είναι απαράδεκτος, έκανε πολλά λάθη και συνεχίζει να κάνει. Παρακαλάει τον Κωνσταντέλια, τώρα τον παρακαλάει, τον ψήνει για να γυρίσει πίσω στην Εθνική. Κωνσταντέλια, μην τυχόν. Μην τυχόν και γυρίσει με αυτόν τον Καρβέλα στην Εθνική. Τον κομπλεξικό αυτόν εδώ τον τύπο. Μόνο άμα τον διώξουνε. Πήρε μεταγραφή ο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά, σε μια ομάδα υψηλού αυτού να πούμε επιπέδου στη Γερμανία, στην Bundesliga. Θα παίξει Champions League και στην εθνική του ρε φίλε τον είχε στον πάγκο να καθαρίζει τον πάγκο ρε. Στην εθνική της πατρίδας του, της χώρας του. Και είχε κάτι άλλα νούμερα μέσα να πούμε. Μπακασέτες και τον άλλο, πόσο λένε το ψηλό κοινό. Το Σιώπη και τον άλλο, πόσο λένε. Ναι, και τον Κουρμπέλι. Βάλε τον Κουρμπέλι και τον Μπακασέτα τώρα, Καρβέλα. Και ξανά αποτυχία θα έχεις. Καλημέρα, Τζόρνα λέει, στεναχωρεμένος, αλλά πάντα λέει και μέχρι το τέλος λέει Μπαουκάρ. Εννοείται αυτό, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Είναι δυνατόν λέει να βρίζουν και να λένε πουλα λέει στο μεγαλύτερο ευεργέτη που μας έφερε χαρές. Καλά τώρα μην τρως τέτοια. Τώρα είναι ιστημένοι και ιβλαμένοι, δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Είναι ιστημένοι, ιβλαμένοι και ιβολεμένοι, γιατί και κάποιοι βολεύτηκαν από άλλες πλευρές. Ιορδάν, καλημέρα, μας ενόχλησε ο αποκλεισμός. Δεν πειράζει, έχουμε λέει παιδί, έχουμε πεδίο, πρωτάθλημα και κύπελο και πάνω απ' όλα λέει είμαστε ΠΑΟΚ. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου Δημήτρη. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ με πείραξε, σας μιλάω ειλικρινά, στεναχωρέθηκα γι' αυτό, αλλά απ' την άλλη λέω δεν πειράζει. Θα βάλουν το κεφάλι κάτω, θα κάνουν την ομάδα. Πρέπει. Και είναι καλύτερα γιατί τώρα έχουν γνώθει αυτό που λένε. Αλλά με πείραξε ρε παιδιά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά και περιμένανε να μπούμε να περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε τι είναι δύο φορές την εβδομάδα να παίζει ΠΑΟΚ στο μαγαζί. Μεγάλο πράγμα ρε φίλε, μεροκάμα του είναι. Να έχει ένα σπορ καφέ ο άλλος τώρα να πούμε να έχει μέσα 80 καθιστικά, 100 καθιστικά και να είναι τζίγκα. Ξαναπεί ζίγκα. Να έχει ένα καφενείο με 50 άτομα και να έχει μέσα 150, ξέρετε τι είναι. Τα έχετε ζήσει αυτά ρε, σας μιλάει τώρα ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτά περπάταγα χρόνια μέσα να πούμε. Πίτα, ξέρετε τι θα πει πίτα. Ε. Θα πας στη Δράμα παράδειγμα να πούμε να παίζει ο ΠΑΟΚ και να έχει 30 καφενεία και να είναι όλα ζίγκα. Ζίγκα. Και άλλα τόσα σπορ καφέ να και να είναι πίτα. Χώρια ουζερί και πιτσαρίες και ιστορίες και προπόκες με αυτά. Τίνκα όλοι έξω. Και όχι μόνο Δράμα, πάντου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πού να τα ξέρετε αυτά. Είναι καθαρά λάθος λέει σχεδιασμός και φταίει λέει η διοίκηση. Από τη στιγμή λέει που πήρε την απόφαση να διώξει τον προπονητή και 10 παίκτες μετά το μάτς λέει με τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να φέρει άλλο προπονητή και 5 παίκτες σε 2 εβδομάδες και τους άλλους 4 μετά. Γιατί μη μου πει κάποιος λέει ότι το αποφασίσανε εκείνο το. Πού είναι λέει και μεγάλο το μήνυμα, χάσαμε. Εκείνο το διάστημα το είχαν πάρει λέει απόφαση καιρό. Πριν να διώξουν και τον Πόκο, όχι, δεν ήταν έναν καιρό. Ήταν μερικές μέρες, όχι και λίγες, αλλά μερικές μέρες. Βασανιζόταν ο Σαββίδης γι' αυτό, γιατί σου λέει πώς θα το διώξω εγώ έναν ταμπλούχο προπονητή και που μου έφερε τίτλους κλπ. Αλλά τι να κάνουμε, πώς λέει, λάθη γονέων παιδεύουσε τέκνα. Εδώ είναι το ανάποδο. Λάθη τέκνων παιδεύουσε γονέων. Ε.
Βέβαια έχει θέμα λέει στην αμυντική τακτική, ένα θέμα λέει που δεν το διόρθωσε σε 6 μάτς λέει, δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι βλέπει λέει στο Κατζηδιάκο και στον Σάντα Μαρία και τους βάζει μέσα λέει τραυματίας Δεσπότοφ, τραυματίας Μπεϊτέ, τραυματίας Σταγαλή, τιμωρημένος Ζίβκοβιτς και πουλάς και τον καλύτερο σου παίκτη πριν το μάτς λέει που είναι τελικός. Καλύτερο σου παίκτη λέει, ναι, για μένα την ομάδα την πήγε λέει πίσω η διοίκηση. Μάλιστα.

Διαπίστωση σήμερα δεν παίξαμε καλά, λέει, μεν καλά, αλλά και πάλι λέει από ανύπαρκτο πέναλτι αποκλειστήκαμε. Τελικά λέει μήπως πρέπει ο κύριος Σαββίδης να το πάρει λίγο, λέει, αλλιώς να ξεκινήσει να παραπονιέται με δηλώσεις, να κόψει, λέει, το 50-50. Αυτό είναι ευρωπαϊκό, άλλο κομμάτι, άνθρωποι, λέει. Η διαιτησία σήμερα, λέει, ο άλλος φίλος ήταν εστημένη. Τζόρταν, θέλω, λέει, να μου πεις τη γνώμη σου για τις καλοκαιρινές διακοπές που έκανε ο Θοδωρίδης με τον Καγκάτσι. Τώρα τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω.

Δεν νιώθει κανένας, λέει, στον πάγκο, λέει. Το κόρνερ ήταν, λέει, πρόθεσμο. Μου, γεια σου Παντελάκο. Στο πρώτο γκολ, λέει, είχε περάσει τα δύο λεπτά καθυστέρηση, οπότε λίγη, λέει, σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Τρώμε τον γκολ, λέει, σφυρίζει μίχρονο και δεν τρέχει ένας, λέει, στο διαιτητή να τον ορμήξει, λέει. Καληνύχτα, θα πάω, μάλιστα. Κοίταξε, νομίζω τώρα ο διαιτητής είναι, άμα θέλει, το κρατάει και λίγο παραπάνω. Να παιχτεί η φάση. Στην κρίση του είναι αυτό. Το 18 του ξεφτυλίσαμε, λέει, στο τελικό κυπέλου που μας λέγανε, λέει, τελικός των αποδείξεων, βέβαια. Έτσι λέγανε. Είναι ο τελικός των αποδείξεων και ξεφτυλίστηκε η ομάδα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ τότε. Αλήθεια είναι. Χριστάρας Αλεξανδρούπολη, φίλος. Εγώ αν ήμουν Κωνσταντέλιας θα τους έλεγα τώρα, αν θέλετε να γυρίσω στην Εθνική, θα το κάνω όταν διώξετε, λέει, αυτό το κομπλεξικό προπονητή. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Συμφωνώ, έτσι ακριβώς. Τώρα είναι η αποζημίωση που δεν θέλουν να του δώσουν. Και δεύτερον να πούμε, δεν θέλουν να τον βγάλουν αποτυχημένο. Και ψήνουνε το παιδί τώρα, αν πας και γυρίσει, πας το φάνε στο πιλότιμο. Ο Γκαγκάτσης του ψήνει. Το ομολόγησε κιόλας, λέει, είμαστε, λέει, σε κουβέντες, λέει, για να τον κάνουμε να αλλάξει την απόφασή του. Γιατί να την αλλάξει την απόφασή του, ρε μεγάλε. Ρώτησε τον Πορτά, γιατί σταμάτησες. Έχει, λέει, προσωπικές τέτοιες. Τι να πει το παιδιά, να μην σας προσβάλλει εκεί πέρα. Καλά όσο για τον ΠΑΟΚ, αυτοί δεν βάζουν μυαλό, λέει, με τίποτα. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά, γυμνή ομάδα σε όλα τα επίπεδα, δεν μας σέβεται κανένας ούτε εντός ούτε εκτός Ελλάδος. Είναι πέναλτι αυτό που δώσανε, λέει, στους Νορβηγούς. Θα ξυπνήσετε, λέει, καμιά φορά. Καλά, η αξία του Λουτσέσκου, λέει, φάνηκε και τα τελευταία 5 χρόνια, λέει, που διεκδίκησε 10 τίτλους και πήρε ένα, λέει, με το ζόρι. Καλά, τώρα τι να αποδείξει πάλι ο Λουτσέσκου. Τώρα δεν θέλω να ακούω τέτοια. Να αποδείξει τι ο Λουτσέσκου, ρε. Ο κορυφαίος όλων είναι. Τα πήρε όλα. Τι τα τελευταία 5 χρόνια και δεν. Εντάξει, τι να σε κάνει άλλο. Τη μία τον τιμωρήσανε να πούμε για το πάρκιν, την άλλη έτσι, την άλλη αλλιώς, δεν τα βλέπετε. Γεια σου Τασούλη, γεια σου φιλαράκι. Σε παρακαλώ, λέει, θύμισε τους συνέχεια ότι για μια πενταετία δεν είχαν ομάδα στην Άλφα Εθνική, λέει. Σε όλα τα αθλήματα, λέει, οι αεξίδες, η χάρτινη της Γάμα Εθνικής. Ναι, μια πενταετία δεν είχατε άθλημα, ρε φίλε, στην Άλφα Εθνική. Σωστό. Γεια σου Κοκακόλα, γεια σου φιλαράκι Φάνη. Τζόρνταν, λέει, τα 3200, λέει, με εφορία σαν τα γίνονται, λέει, ένα 700 και η εφορία, λέει, στη Γερμανία είναι του παίκτη. Ναι, αλλά είναι πληρωμένη από την ομάδα. Τι είναι του παίκτη, δεν κατάλαβα. Καθαρά είναι τα 3200. Και δεν είναι μόνο 3200, κοντά στα 4 είναι μαζί με τα άλλα. Ο Κωνσταντέλιας θα πάρει ένα 20 σε 5 χρόνια, εάν μείνει στην Dortmund. Εάν φύγει από την Dortmund, θα πάρει πιο πολλά σε αυτά τα χρόνια. Συν τη μεταγραφή. Να ξέρετε, 3200 είναι η, πώς το λένε, η αμοιβή του το χρόνο. Δηλαδή θα πάρει αυτός τώρα και 1,5 εκατομμύριο πριν μεταγραφής, που του το είχε υποσχεθεί ο Σαββίδης από πέρσι. Θα μείνει φέτος εδώ, του λέει, και του χρόνου να συζητήσει μεγάλη ομάδα, δεν θα γίνουμε εμπόδιο. Άρα λοιπόν στα 30 εκατομμύρια, 3-5-15, 1,5 εκατομμύριο είναι και το πρίμα αυτό της μεταγραφής. Πόσο γίνεται, τα 15, τα... Για διαίρεσε το αυτό να το δεις μαζί με κάτι άλλα, κάτι bonus που έχει και λοιπά, να πούμε. Θα πάρει ένα 20 σε 4 χρόνια, σε 5 χρόνια. Εάν πάρει μετά, που εγώ πιστεύω σε κάνα χρόνο, δυο το πολύ θα φύγει από εκεί, θα φύγει για άλλες πολιτείες. Θα τον κάνουν κανένα μυθικό συμβόλαιο, θα του δώσουν κανένα 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Άμα κάνει, άμα πιστεύω θα τα δείξει αυτά τα στοιχεία. Είναι σοβαρό, δεν θα παρασυρθεί. 80 να πουληθεί. 17,5% έχει ο ΠΑΟΚ. Πόσο είναι, κάνα 13-14 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν το 32 θα γίνει 46-47, μπορεί και 50. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι να κρατήσει. Ξέρετε τι είναι 50 εκατομμύρια. Ένα βαγόνι με λεφτά είναι μέσα.

Ποιος μπορεί να κρατήσει τέτοιο παίκτη? Ο Γκαγκάτης τον εαυτό του σου σκέφτεται, λέει, γιατί θα χρωθεί τη νέα αποτυχία της Εθνικής. Για να μην φανείς εσύ αποτυχημένος, να γυρίσει, λέει, ο Κωνσταντέλιας. Ρε, δεν πας από εκεί, λέει, που ήρθες. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω, αλλά δεν μασάει ο Κωνσταντέλιας. Δεν μασάει.

Ο άλλος πάλι να μας τονίζει ότι στη Γερμανία το ξέρουμε ρε μεγάλε, δεν μας το λες Γιάννη. Αλλά η συμφωνία είναι να την πληρώσει η ομάδα τώρα, τι να κάνουμε. Πάρ τα λεφτά στον παίκτη και πλήρωσε εσύ. Δεν τα καταλαβαίνεις αυτά. Καθαρά 3.200. Όχι με φορεία. Άμα δεν τις βάλε και φορεία επί 40 τόσο τα 100, 45 πόσο είναι, και να δεις πόσο είναι πέρα του χρόνου.

Λοιπόν, για να πούμε τα κατάκα και τα γρήγορα γρήγορα που λέμε και τα αποτελέσματα εδώ. Ξεκίνησε η ιστορία της Ευρώπης σήμερα από τις 6 ώρα. Έτσι είχαμε παιχνίδι για το Conference League προκριματικά. Κουόπιο Σάμπροκ Ρόβερς 1-0. Στις 7 η ώρα λοιπόν πάμε σε παιχνίδι για τώρα Europa Link. Αραράτ Αρμενία Ουνιβερσιτά Κραγιόβα 1-0. Ιμπέρια 1949 Γιαγκελόνια 1-2. Για το Conference Link Γιάμπλονετς Ρέιτζερς 1-0. Παρά τα παίξαν εκεί. Μαγκάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο 1-1.

Σίτρα. Όχι. Καραμπάκ. Την πέντε. Εδώ τελείωσε με 10 παίκτες η Καραμπάκ. 1-4.

Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, Μονακό, Γκόρνικ, Ζάμπριζε, Κόμβερες Λίγκ είναι αυτό, 4-1. Φράιμπουργκ, Μαδέρουελ, 4-1 και εδώ. 8 η ώρα, προκριματικά Europa Link, Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας, 5-1. Στραπάτσο πάθαν οι Σέρβοι. Κάουνα, Ζαγκίρης, Μπεσίκτας, 1-0. Λίλεστρομ, Εγνατία, Ρογκοζίνα, 2-1. Ομόνια, Σιντρουίντεν, 4-2. Σάλτσμπουργκ, Μιάλμπι, 3-0.

Ιντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες Ντρίτα 0-0. Εδώ τι έγινε, παίχτηκαν πενάλτι να πούμε. Το πήραν οι γηπεδούχοι. Κοπεγάγη Ιντερ Τούρκου 4-1. Μπραν Μπραν Μπάουκ 3-2. Πάφος Δυναμό Σίτι 4-2. Ράκοβ Τσεστόχοβα Χάιντουκ Σπλίτ 2-3. Ρίγα Κι Κλάκσκβικ 2-1. Με 10 τελείωσε η Ρίγα. Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2. Τα παιχνίδια των 9 για το Europa League: Άρχους Μπενφίκα 1-3, Τούν Λεχ Πόζναν 2-2, Τσέσεκα Σόφιας Όφι 0-2. Άγιαξ Σιόν 5-3, Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν 2-3. Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα 0-1. Αυτοί οι αγώνες τελευταίοι που είπα ήταν για το Conference League. 9.30 ώρα Άντερλεχτ Καϊράτι Αλμάτι 3-0. Φερετσβάρος Τραμπζονσπορ 4-0.

Αύστρια Βιέννης Μπράγκα. Αυτό είναι η παιχνίδι για το Coverage Link 0-0. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βίκινγκουρ Ρέκεκεβικ 3-1, με ανατροπή εδώ είχαμε. Brighton Τρόμψο 4-0.

Ρέκα Μίντιλαντ 1-4. Ωραία. Και παιχνίδια των 10 τώρα. Λάρνε Λίγκον Ρεμ Ιμτς 0-3. Με 10 τελείωσε η Λάρνε. Παρτιζάν Χετάφε 2-1. Χιμπέριαν Γάνδη 2-3.

Λοιπόν, αυτά. Με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό. Πάντως τα 100 χρόνια λέει του ΠΑΟΚ, όλα ανάποδα μας πήγανε λέει μέχρι τώρα. Ελπίζω να στρώσει λέει τώρα η ομάδα με τις νέες μεταγραφές. Νομίζω ότι ο Λύση δείχνει καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Δεν κακίζω το παιδί εγώ, αλλά λέω Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε.

0: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία να υπάρχει, παιδιά. Και εμείς, Θεού θέλοντος, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
0: Ψαγμένος.
7: Ωραία.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.